Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε παιδιά, Παρασκευή. Ναι, είναι Παρασκευή η αγαπημένη μας ημέρα. Έτσι, ας το πανηγυρίσουμε. Γιορτή έχουμε στήσει. Και είμαστε μια παρέα εδώ, έτοιμοι να πηγαίνουμε στις παραλίες να κάνουμε βουτιές. Μπλουμ. Ο Ρέτσις Παπάς είναι πρώτος με το μαγιουδάκι του. Προς το παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο μακριά, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε κάποια παραλία, αλλά έχει φροντίσει να έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Και η Χριστίνα Μούγιου εδώ υδρώνει, αλλά έχουμε ερκοντήσιο, μην ανησυχείτε. Φροντίζουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες μας και επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής, κατάμαυρος στο. Κατάμαυρο. Στο μικρόφωνο τέλος πάντων είναι σίγουρα. Λέμε και καμιά υπερβολή, έτσι να περνάει η ώρα. Και ενώ εμείς είμαστε χαρούμενοι, άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας ο Παυλής, ο Πολάκης. Ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την πόρτα, αν υπάρχει πόρτα. Προς το παρόν μιλάει, είναι πικραμένος και χρησιμοποιεί λόγια που είναι βαριά, μας θυμίζουν ελληνική ταινία. Τότε που ζητούσε από τους πλούσιους λίγο να συμπαρασταθούνε. Και δεν ήταν ακριβώς συμπαράσταση, ήταν ελεημοσύνη.
3: Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές, μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία, Φάμελου Τσίπρα, για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Λίγο αγάπη. Όχι πολύ. Ψυχουλάκια. Φτάνουν, αρκούν.

0: Το ερώτημα που απασχολεί όλους τους αναλυτές της πολιτικής είναι κατά πόσον όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουν να είναι υποψήφοι με το κόμμα του Τσίπρα. Εκείνος δεν έχει δεσμευτεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ο προβληματισμός είναι τελείως λάθος. Άλλα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή κατά πόσον ο Τσίπρας θα έχει στέλεχος και υποψήφιο βουλευτή, ελπίζουμε, το Δημήτρη Παπανότα. Γιατί ήταν έτοιμος να πάει στην Ευρωβουλή, τελικά δεν πήγε. Αλλά τώρα δεν είναι καιρός να στολίσει με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προς το παρόν έχει άλλα μέτωπα ο Δημήτρης Παπανότας με ένα συνάδελφό του εκεί, το Σταματόπουλο.
1: Πώς είδατε τη δήλωση του Δημήτρη Παπανότα για εσάς, που είπε ότι έχετε το ίδιο επίπεδο με τον Φίπστερ?
2: Κοίτα, την είδα τη δήλωση, μου φάνηκε σαν ένα χαριτωμένο παράπονο που μου έκανε παλιότερα και ο πατέρας μου και ο παππούς μου, που δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο. Ως χαριτωμένο παράπονο το πάρω. Και από την άλλη, εντάξει, και το επίπεδο του Φίψερ μια χαρά είναι. Μακάρι να έχω το ίδιο επίπεδο με το Φίψερ και μακάρι να έχω και την ίδια επιτυχία που έχει στα social.
3: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τον Παύλο, γιατί κάτι μου λέει ότι Παρασκευή σήμερα θα βάλουμε.
4: Δεν κατάλαβε τι. Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Εγώ είπα ότι του έχω στείλει πολλά μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ, που είναι αγενέστατο. Τώρα.
3: Σου λέει, μου θυμίζει τα παραπονάκια που κάνουν κάποιοι συγγενείς.
4: Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Φίψερ, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, έχεις μια πορεία να κάνεις ακόμα. Αλλά σου εύχομαι να φτάσει εκεί ψηλά. Κάποια στιγμή.
3: Το είπε για να τον τιμήσει, γιατί όντως κάνει χαμό στα social ο Φίψερ, να ξέρεις. Και είναι πολύ.
4: Καλά, και τούνη κάνει χαμό στα social. Θέλει να γίνει και τούνη.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σας ακούω.
6: Κοίταξε, εγώ τον Σταματόπουλο τον βρήκα. Υπογείως αιχμηρό.
5: Τον είπε δηλαδή, παππού τον.
6: Σαν να του λέει τι γκρινιάζει τον, σαν τον παππού μου, ας πούμε. Ως εκεί.
7: Ή παλιό σε το αστιάκι αυτό. Ναι, είναι ότι παλιό το αστείο. Ναι. Είναι από πάλι δεκαετία.
6: Αλλά με επίπεδο αιχμηρό, ξέρεις, ήταν αυτό. Τώρα του Παπανότα το θέλει να γίνει τούνι και φίπστερ και τα λοιπά. Νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Σταματόπουλος έχει δείξει τέτοια δείγματα στην πορεία του, ρε παιδί μου.
7: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
6: Ειδικά στα social δεν είναι ιδιαίτερα.
7: Που να σου πω και κάτι. Βρίσκομαι σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι είμαι με ανθρώπους αιχμηρούς, με επιχειρήματα όμως αιχμηρούς. Από πότε έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων?

0: Δυστυχώς ο Δημήτρης Παπανότας δεν έγινε ευρωβουλευτής. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είχε γίνει, εκπροσώπησε το έθνος, το λαό, το κράτος, την Ελλάδα μας στην Ευρωβουλή. Έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά έκανε πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε άλλα πράγματα εσείς, γιατί είστε έτσι φτιαγμένοι. Πλέον δεν βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, βρίσκεται στη χώρα μας και μιλάει για θέματα. Γιατί πάντοτε, όταν έχεις υπηρετήσει την πολιτική, πάντοτε ασχολείσαι με την πολιτική και θα μας πει κάποια σχετικά θέματα.
1: Μαγειρεύει καλά ή δεν είναι καλή στο σεξ?
2: Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ. Κάνει καλή στο σεξ.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο. Αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό.
2: Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα.
1: Πολλά ταξίδια ή μια σταθερή φωλιά με τον σύντροφό σου?
2: Μια σταθερή φωλιά ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια.
1: Πολύ χρήμα ή μια παντοτινή αγάπη?
2: Παντοτινή αγάπη, εννοείται.
1: Αν η κοπέλα δεν αρέσει τη μαμά, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε?
2: Έχω τέτοια μαμά που δεν υπάρχει περίπτωση να αρέσει σε μένα και να μην αρέσει τη.
1: Α, ναι. Όλες αυτές που σου άρεσαν εσένα πολύ και φτάσα το σημείο να τις γνωρίσει η μαμά. Άρεσε
2: ναι,
1: τη μαμά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σου έλεγε Αλέξη.
2: Και ας μην ήταν ότι καλύτερο, ας πούμε. Η δικιά μου μαμά τουλάχιστον, που μακάρι να ήταν όλες τις μαμάδες έτσι, έχει μια αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, που έγινε γνωστός από το «Είσαι το τέρι μου». Τελεία.

0: Γεωργούλης είναι από τη Λάρισα, το ξέρετε έτσι. Στη Λάρισα υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΛ, που υποβιβάστηκε φέτος. Οι φίλαθλοι το πήραν ψύχρεμα.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας, αποσκεντρωμένους μετά το συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκαν στις οικίες των αδελφών Νταβέλη, ιδιοκτητών της ΠΑΕ, όπου άναψαν φωτιές και πετούσαν πέτρες και μπουκάλια. Στο σημείο έσπευσαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις, που χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς της ΑΕΛ στη Λάρισα. Κατήγγειλαν ότι είχαν και βιοπραγίες που έφτασαν μέχρι και απειλές κατά της ζωής. Γιατί έτσι είναι. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους και να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

0: Αθήνα.
1: Λέμε για την ΑΕΛ, λέμε για το ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς και Λατινοαμερικάνοι. Έτσι, όλος ο κόσμος το λέει. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει κανένα αγώνα. Ψιλοβαριέμαι. Πήγα να δω τη Βραζιλία. Δεν ήταν ποδόσφαιρο.

0: Το που βλέπαμε, λέω, θα δω και λίγο Πορτογαλία, ακόμα χειρότερα. Οπότε κάθομαι και βλέπω παλιά μάτς. Τότε που έπαιζε η Ελλαδάρα μας. Ναι, ρε, έχουμε παίξει κι εμείς. Το όχι μόνο έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει. Ας θυμηθούμε αυτές τις ηρωικές ιστορικές στιγμές.
1: Έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Γιώλης, για να δούμε το σουτ. Όχι ο Αλέξης. Το έκανε χαμηλό. Έφυγε η μπάλα. Όχι. Ναι, μετράει το γκολ κανονικά. Μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη. Μετράει το γκολ κανονικά. 2-1 η εθνική ομάδα. 2-1 πολύ κοντά στη νίκη. Για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Έχασε την μπάλα. Μετά από το σουτ του Τιόλι, ο τερματοφύλακας του Εντιάμα την έχασε την μπάλα. Και ήρθε ο Βασίλης τον Ρωσίδη σε ένα γκολ που του αξίζει.
0: Τι ωραίες εποχές. Όταν δεν παίζει τώρα μια ελληνική ομάδα, εντάξει, κάθεσαι και το βλέπεις, τι είναι, χορός, είναι... Δεν, το θέαμα δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και πάθος. Όπως είχαμε τότε στην Αλάνα, του Γκίζη.

0: αξίζει φυσικά, όλοι μας συμφωνεί, όλοι μας συγκρατεί. Συγχωρέστε το πάθος.
1: Αλφα Radio 989.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να πας διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα. Άκου τι σου έχω εξασφαλίσει. Δηλαδή, μιλάμε, θα πας στο Κοσμοπολίτικο στο Στρασβούργο. Θα πας στο Κολμάρ που είναι να το βλέπεις και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένο στο μυαλό σου. Γιατί τέτοιο θέαμα δεν θα ξαναδείς. Και είναι και δίπλα αμπελώνες. Μιλάμε ότι είναι τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που συν της άλλης έχουν το καλύτερο κρασί που μπορείς να βρεις. Αλλά θα περάσεις υπέροχα γιατί θα έχουμε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel. Μιλάμε Versus Travel, έτσι. Αξιοπιστία, εμπειρία. Και για τα υπόλοιπα αυτά που προσφέρουμε εμείς, τα γνωρίζεις, είναι τα καλύτερα. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να σε κάνουμε να ταξιδέψεις με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή, θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301, στοιχίζει μόλις 034 ευρώ και θα περάσεις υπέροχα. Άντε, σου λέω ότι αυτό είναι ένα ακριβούτσικο ταξίδι, έτσι. Δηλαδή, στοιχίζει 2598. Και θα έχεις τα εισιτήρια, θα έχεις 6 διανυκτερεύσεις. 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη. Υπέροχα είναι. Αλλά αν θες και εσύ να μας πεις σε κάτι άλλο, με ευχαρίστως, πέρα από τις ευχαριστίες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Είναι το 212-214-800. Έχουμε και ένα email, owner@alfaradio.gr. Έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Καρανίκα. Γουστάρεις Καρανίκα? Έλα, Καρανίκα.
2: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο παρακμιακά κόμματα. Βλέπετε ότι τα στελέχη του πηγαίνουν γονιπετής και παρακαλάνε τον Τσίπρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάει τόσο καλά που νομίζουν να τους καλύψει.
3: Τι είναι η Παναγία της Τίνου είναι ο Τσίπρας? Γιατί πάνε έτσι?
2: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας να πάρει όλους αυτούς αφού έφυγε από εκεί?
3: Αυτό δεν μπορούσε να το έχει δει. Άρα δεν έχουν καταλάβει. Κύριε Καρανίκα, στα λόγια μου έρχεστε. Τους ρωτάω συνέχεια.
2: Δεν ενδιαφέρεται για να κάνει κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να κάνει έναν εκλογικό μηχανισμό που να τον ξαναβάλει στη Βουλή και με έναν τρόπο να του πούνε κάποιοι έλα να κυβερνήσεις.
3: Ο κύριος Νίκος Καρανίκας.
2: Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά.
1: Του φαίνονται αστεία όλα αυτά. Εσύ, ο ίδιος είναι ο Καρανίκας που ήταν παλιά κολλητός με τον Τσίπρα. Για θυμίσω, Νίκο, θυμίσω. Και ο Τσίπρα να θυμηθεί.

0: εκπομπή μνήμη η σημερινή και θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές αντίστασης. Τότε που όλα τα σκέζει φοβέρα, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε στείλει παντού τις δυνάμεις της για να ελέγχουν τη σκέψη, να ελέγχουν τι ακούμε, τι διαβάζουμε. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν αντίσταση. Μία από αυτές, η επωνομαζόμενη και πασιονάρια, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια ήταν μικρή, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις αντίσταση, δεν έχει σημασία καμία ηλικία. Και έρχεται ο Κερίδης και αμφισβητεί την αντιστασιακή δράση της ζωής μας. Σοπάρε Κερίδη.
1: Το γεγονός όμως ότι ένας υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημοκρατικά εκλεγμένης νομιμοποιημένης κυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, του αρνείται την είσοδο στο νοσοκομείο, που είναι η αρμοδιότητά του, που είναι όχι απλώς το δικαίωμά του, η υποχρέωση προφανώς του να πάει εκεί, είναι από μόνο του απαράδεκτο. Και το να χαϊδεύει τη βία με αυτόν τον χιδαίο τρόπο, νομίζω είναι απολύτως καταδικαστέρας. Τι μας λέει?
2: Εκεί είναι ο κόσμος απέναντι.
1: Ότι είναι αντιστασιακή, μάλιστα, διότι ο πατέρας της έκανε φυλακή στη Χούντα.
2: Άρα το κληρονόμησε.
1: Τι
2: δηλαδή
1: σχέση μάλιστα έχει η κόρη με τον πατέρα?
3: Καλά.
1: Με κόρη που δεν μάλιστα είναι η πασιονάρια που παρουσιάζεται.
3: Αυτό το λέτε. Είναι
1: εγώ το λέω.
3: Είναι η δική σας κρίση.
1: Και αυτό μέσα σε όλα το σουρεάλ έρχεται ο αντιπρόεδρος της ελληνικής λύσης. Επαναλαμβάνω, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με όλα αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να παίξει τον θεσμικό του ρόλο, άνθρωποι τους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ποτέ τι έχουν
2: πει. Και κλείνουμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλα ξεκινούν από το διαδίκτυο.
2: Μάλιστα.
1: Η αρρώστια του διαδικτύου, η τοξικότητα, το ψέμα του διαδικτύου έχει μολύνει τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό και ο ρόλος σας, ο ρόλος εσάς, δικό σας, των δημοσιογράφων, των έγκυρων και των ενημερωτικών εκπομπών, είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή εποχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
3: Χρησιμοποιείτε όλοι πάντως.
0: Του τάχωσε πολύ άγρια, πρέπει να πούμε, και στου δημοσιογράφου. Αλλά να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη, εσύ που έκανε αντίσταση? Όχι, πες μας, περιμένω να το πεις. Η ζωή έκανε στο Παρίσι, στα Ελίσια παιδεία, στο Όντζελ Λιζάκη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ρέστης Παπάς είναι εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη, υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου, μας μαζεύει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και λέμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι αυτά που πηγαίνουμε στα νησιά για βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, θα ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας. Θα ταξιδέψουμε στο χρόνο, αδέρφια. Και πώς θα ταξιδέψουμε? Υπάρχει ένα μηχάνημα. Υπάρχει ένας τρόπος να δεις το τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλους αιώνες. Δηλαδή θα πάμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πίσω. Ποιος έχει βρει αυτή τη συσκευή? Ένας που είναι στο Βατικανό. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
3: Στα σκοτεινά άδυτα των αρχείων του Βατικανού ψιθυρίζεται η ύπαρξη μιας συσκευής που καταργεί τη γραμμικότητα του χρόνου. Ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, ένας ιδιοφυής μουσικολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μοναχός, ισχυρίστηκε το αδιανόητο. Ότι κατασκεύασε το χρονοσκόπιο, Chronovisor, μια συσκευή που δεν ταξιδεύει στο χρόνο, αλλά μπορεί να προβάλλει το παρελθόν ζωντανά στην οθόνη. Βασισμένος στη φυσική των ήχων, ο Ερνέτη υποστήριξε ότι κάθε ιστορικό γεγονός αφήνει ένα ανεξίτηλο ενεργειακό ίχνος, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε εικόνα. Όταν όμως η μηχανή άρχισε να δείχνει την πραγματική ιστορία, το Βατικανό αντέδρασε ακαριαία. Η συσκευή εξαφανίστηκε και εκδόθηκε διάταγμα αφορισμού για όποιον ασχοληθεί ξανά μαζί της. Τι είδε ο Ερνέτη και η επιστημονική του ομάδα που έπρεπε να θαυτεί για πάντα?
2: Ποιος θα απαντήσει, τι μας κρύβουν? Γιατί υπάρχει ένας μοναχός στο Βατικανό, ο οποίος προβάλλει το παρελθόν στην οθόνη μέσα από τους ήχους. Πολύ λογικά πράγματα όλα αυτά. Είναι μια μηχανή του χρόνου μέσω των ήχων. Αλλά είδε πράγματα που δεν πρέπει να τα δει κανένας άλλος. Και ο Τουρνάς έχει πάει με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του χρόνου.

0: πούμε ότι κάποιος ζει το 3000 και βρίσκει τη μηχανή του χρόνου και έρχεται στο 2024, ας πούμε. Τι θα δει? Θα δει ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Και ξανάρχεται το 2025 και τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Έρχεται και το 2026. Τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και απασχολεί και το Happy Day.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχουν πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο σου σφίγγουν την καρδούλα. Ναι. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Εγώ αρχικά να τον ευχαριστήσω που μας έβαλε σε αυτό το 8-10 του χαρούμενου προγράμματος. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι μας βλέπει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές.
2: Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα.
1: Εσύ που έμεινες.
2: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα.
3: Κρύβονται πολλά.
2: Υπάρχει μία κόντρα χρόνων, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μία. Πώς να το πω.
4: Και είπα να την κάνω δημόσια την κόντρα.
2: Χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Γρηγόρης ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό και να το κάνει πρωινό με τους δικούς του όρους και προφανώς είναι και οι όροι που λίγος πολύ περιέγραψε.
1: Το να έχει δηλαδή ένα πιο χαρούμενο περιεχόμενο,
2: αυτό που
1: ξέρει, πιο ανάλογο.
2: Ο Γρηγόρης, αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγος πολύ, να το πενταφέρει και τηλεοπτικά με την ίδια παρέα.
1: Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ, όπως λες, θα βγαίνει έτσι εφθαρσό στην εκπομπή του Γιώργου σε τηλεφωνική επικοινωνία, σε παράθυρο, να το υπονοήσει.
2: Έχει πει και σε συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι...
5: Στον ίδιο θα έβγαινε να του πει, ξέρεις κάτι, λοιπόν, δεν σηκώνεις λίγο από εκεί να κάτσω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ξέρω ότι και ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου είναι στο ίδιο κανάλι. Μαζί δηλαδή. Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Που... δεν είναι χώρια, αλλά δεν κάνουν και μαζί.

0: και χώρια.
1: Δεν μπορούνε ούτε μαζί ούτε χώρια. Πάντως έχει δίκιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κάποτε να γελάμε και με την τηλεόραση. Όχι με τα χάλια της, να γελάμε, γιατί κάτι αστείο γίνεται. Ο ίδιος στην εκπομπή του προσπαθεί να κάνει αστεία και μερικές φορές πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Φιλοξενεί, ας πούμε, τη Σταυρούλα Θεοχάρη. Της έχει φράξει τα αυτιά και παίζουν ένα παιχνιδάκι.
2: Κομποσκίνη.
3: Τι?
2: Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομποσκίνη.
3: Κομπόστε.
2: Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μπρούτζος.
3: Πού?
2: Τι πού? Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
3: Δεν καταλαβαίνω. Άλλη.
2: Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα.
3: Καρέκλα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους γελάσαμε λιγάκι. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής γενικότερα.

0: άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά.
1: Όλα εφήμερα είναι, όλα φρούδα. Πολύ σωστά τα λέει το τραγούδι. Θυμάστε παλιά που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ενιαίος, ένα κόμμα. Μετά έγινε Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, έγινε ο Τσίπρας, έγινε άλλο κόμμα με την Κωνσταντοπούλου, άλλο με τον Βερουφάκη. Ο Σακελαρίδης που είναι τώρα, γιατί τα έχουν μπερδέψει. Κάθε μέρα έχουμε μια διάσπαση. Κάπου είναι ο Σακελαρίδης, νομίζω ότι είναι ακόμα στη Νέα Αριστερά. Θα έχει να κάνει κάτι σημαντική πολιτική δήλωση.
2: Έχω την αίσθηση ακριβώς ότι είναι επανάληψη του 2023. Δεν έχει αλλάξει. Θα σας πω κάτι πάλι. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την άκουγα, δεν την έβλεπα από το κινητό, είχα τα ακουστικά και μόνο άκουγα. Οπτικά ήταν κάτι διαφορετικό θεωρητικά, έτσι τη σκηνική παρουσία. Οπτικά εννοώ.
3: Ωραίο ήταν.
2: Ηχητικά ήταν σαν να ακούω
3: κάτι από τα παλιά.
2: Μια ομιλία, ναι, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν έπρεπε λοιπόν να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα από το 2023 μέχρι σήμερα για να ξανακαταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση, ποιος ο λόγος.
4: Θα πάρω να τα λεφτά από τους πολλού,
2: ποιος το λέει αυτό.
4: Πλούσιους, ναι. Υπέρ των...
2: Ποιος το λέει αυτό.
4: Ο κ. Τσίπρας, το είπε.
2: Δεν νομίζω. Εγώ άκουσα χτες, θα σας πω γιατί το λέω. Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Χτες, κύριε
4: Παπλούδη. Είπε πατριωτικό φόρο.
2: Βεβαίως, χτες. Δεν έχει πει αυτό, κυρία Οικονόμου, βλέπετε. Καλά κάνετε και μου το θέτετε, αλλά δεν είναι αυτό.
4: Yeah.
2: Άκουσα χτες την κυρία Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα σε ένα βίτκαστ, στο συγκεκριμένο θέμα που ερωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα. Άκουσα ότι είναι μια πατριωτική εισφορά με βραχίδια προσωρινή στην πραγματικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
4: απόθεμα.
2: Έσοδα,
4: ναι.
2: Ένα απόθεμα. Αυτό ναι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε
4: την φορολογική
2: δικαιοσύνη.
4: Ναι.
2: Με βραχίδια μέτρα τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα
4: αλλά λέτε, δεν είναι
2: να είναι και εθελοντικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη.
4: Δεν βγάζει λογαριασμό αυτό.
2: Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και στους μεν και στους δε. Και από αυτούς που θα τα πάρει και από αυτούς που θα τα δώσει.
4: Άρα δεν βλέπετε ένα σχέδιο.
2: Άρα δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε Οικονόμου. Εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εκεί δεν μπορεί να χτίσει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο Τσίπρα. Το κρατάμε για αυτές οι μέρες. Μετά τι θα συμβεί, ένας Θεός ξέρει. Το έχουν πει και οι ρί και πόβεροι. Τι θα είναι αυτό που θα συμβεί, ποιος το ξέρει. Και σαρά, και σαρά, και σαρά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Να είμαστε πάλι εδώ. Χαρούμενοι όπως πάντα, γιατί είναι υπέροχη μέρα, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Είναι Παρασκευούλα. Αλλά έχουμε και μια είδηση που δεν είναι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε μείωση των παιδιών 4,2%. Είναι απίστευτη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Γεννηθήκανε κατά 4,2% λιγότερα παιδιά από ό,τι είχαν γεννηθεί την προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Αν θες κάτι να κάνεις, μια παρατήρηση ή κάποια πρόταση ακόμα καλύτερα, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς? Ποιοι είμαστε? Μπερδευόμαστε πολλές φορές, γιατί είναι έτσι ο ρυθμός της ζωής. Ξεχνάμε πού είμαστε, πού πάμε, πού πατάμε, πού θα βρισκόμαστε σε λίγο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Τα ίδια κάνει και η Face Corda.
2: Όχι, όχι.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο σας και είναι ένα δικό μας θέμα, γιατί σας παίρνω από άλλη εκπομπή τηλέφωνο. Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά.
2: Από πολλές,
3: ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δηλαδή θέλετε τι? Και συνεχίζετε. Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο όμως. Είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε. Απρέπεια και αγένεια, αν συμβαίνει αυτό.
4: Αυτό συμβαίνει.
3: Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε, να βγει σε εσάς? Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Χίλια συγγνώμη.
4: Έκλεισε.
5: Έπεσε.
3: Η κυρία, η μητέρα με τη φίλη της, ήταν συνάδελφες.
5: Έπεσε η σύνδεση.
3: Δεν ακούμε. Έπεσε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και χάσαμε και τη σύνδεση από το τηλέφωνο. Το ρημαδό τηλέφωνο. Από τότε που βγήκε έχει χαλάσει τη ζωή μας. Εκνευρίζεται ακόμα και η Face Corda που πάντα είναι ήρεμη. Από τότε που βγήκαν αυτοί οι στήλοι με τα τηλέφωνα και τα φλιτζάνια.

0: Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου. Παλιά χρόνια. Πόσο είμαστε όταν που τα ακούσαμε? 17 χρονών, 18. Πέρασαν τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε πιο ωραίοι ρε παιδιά. Είναι τρομερό, ε. Δείχνουμε ακόμα πιο νέοι. Και αν δεν δείχνετε, μην ανησυχείτε. Κάντε μια εταιρεία παραγωγής. Ακόμα σου πω το κόλπο. Κάνε μια εταιρεία παραγωγής. Να κάνεις πρόσληψη τη Μουτίδου και να τις δείχνεις φωτογραφίες της και να είναι εκπομπή της αυτή. Να βλέπει τις φωτογραφίες του παραγωγού που επομένως εξαρτάται από εκείνον οικονομικά και να λέει πω πω πω αυτού σου παλικάρι μου τι όμορφος που έχεις γίνει, ξανά νιώσες.
1: Καταρχάς, έχω να πω λίγο για τον Κοκλώνιο ότι έχει αλλάξει εντελώς το vibe του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι εντελώς διαφορετική ακόμη και η εκφορά λόγου του από τη διαφορά που έχει κάνει στην εμφάνιση. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι με το που μας βάφουνε, μου είχε πει η μακιγιάζ μου ότι με το που βάφεις μια κοπέλα κάθεται διαφορετικά, ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο. Ο Κοκλώνιος δεν είναι ότι έχασε πολλά κιλά, είναι άλλος πια. Εντελώς. Μου έκανε εντύπωση και πώς μιλάει. Είναι άλλη σταθερότητά του, άλλη τοποθέτησή του. Είναι 700 χρόνια νεότερος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραίος. Ξανά νιώσε παιδιά βέβαια. 700 χρόνια πιο όμορφος, πιο νέος.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Βεβαίως.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
0: Είναι αλέντελο.
3: Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο
0: από την Οντέον. Η Οντέον ήταν εταιρεία δισκογραφική. Οδείων ελληνική και είναι Οντέον. Είναι πολύ ωραίος Νικόλας.
3: Βεβαίως. Είμαι

0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
2: Παλιά ο κόσμος πήγαινε στο κινηματογράφο να δει τις περιπέτειες του Έρολ Φλίν. Έπαιζε τον Ρομπέν των Δασών. Βέβαια. Τώρα μένει στο σπίτι και βλέπει το κανάλι της Βουλής. Και εκεί έχει ωραίο πρόγραμμα. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα γίνει μεγάλη σύγκρουση. Δηλαδή, Βούλτεψη να συναντηθεί με την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου με τη Βούλτεψη. Και συναντήθηκαν αδέρφια μόλις χτες. Ακούστε παρακαλώ.
3: Ακούστε, μιλάω εγώ τώρα. Έχετε κάνει πρόεδρος, ξέρετε.
4: Εσείς λοιπόν, είστε πρόεδρος ή προεδρεύουσα βουλευτής?
3: Και τι σας ενδιαφέρει, σας? Ό,τι
4: όλους μας ενδιαφέρει.
3: Είναι νομίμος.
4: Δεν είναι ούτε η πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος. Εδώ προεδρεύει η αρχαιότερη βουλευτής.
3: Είναι το αρχαιότερο μέλος. Τι γίνετε εσείς βουλευτής και πρόεδρος?
4: Με δύο βουλευτές λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή που πρέπει να έχει 30.
3: Σκοπεύετε να σταματήσετε λίγο?
4: Όχι.
3: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν καταλάβατε. Με μένα δεν παίζουν αυτά. Λοιπόν,
4: θέλετε,
3: λέω λοιπόν προς αποκατάσταση.
4: Με πολλά παίζουνε, κυρία Βούλτεψη, και τηλέφωνα παίζουνε και πολλά.
3: Τι παίζουνε?
4: Και τηλέφωνα, λέω, παίζουνε και
3: τι
4: πολλά.
3: Τηλέφωνα παίζουνε.
4: Αυτά που σας έχουν πάρει σε ζωντανή μετάδοση, τα θυμάστε?
3: Είστε τώρα και κατά των μεταναστών.
4: Πολύ ενημερωμένοι.
3: Είστε τώρα και κατά των μεταναστών. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
4: αυτό καταλάβατε, ότι εσείς είστε υποκριτές, λέμε.
3: Ναι. Ως προς το άλλο ζήτημα, κύριε Καζαμία, να σας ενημερώσω ότι πράγματι.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα σχολιάσετε την ομιλία μου.
4: Έχετε δικαίωμα να ενημερώνετε.
5: Τι κάνετε τώρα, δεν
4: ακριβώς κάνετε?
3: Έχω δικαίωμα να λέω ότι θέλω.
5: Όχι, δεν έχετε δικαίωμα.
4: Εκεί προεδρεύετε. Δεν έχετε
3: διακόψω τη συνεδρία.
5: Δεν είστε στη Βουλή των Λόρδων.
3: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν θα είστε εσείς οι συνεχιστάρες.
5: Μη σχολιάζετε τι λέω.
2: Στα αλήθεια δεν ξέρεις ποια αν πρωτοδιαλέξεις. Τη Βούλτεψη ή την Κωνσταντοπούλου? Την Κική ή την Κοκό? Από την Κική και την Κοκό ποια θα διαλέξω? Την Κική την αγαπώ.
6: Μάμα ρασίκι κοκό. Έχει ένα στοματάκι. Ποκοπό να το χαρώ. Βελουδένιο μαγουλάκι. Κι ασπροπάθουλο χεράκι. Μα και είμαι λαχρινούλα. Με τυφλό γερή ματιά. Και με τα καμώματά της μου αρπάζει.
2: Είμαι λαχρινούλα με τυφλό γερή ματιά. Ξέρετε ποια είναι?
6: Και από την Κική θα την κοκό να διαλέξω. Την Κική την αγαπώ.
2: Μάμα ρασίκι κοκό. Καλά κάνουμε και σταματάμε το τραγούδι, γιατί αυτό που θα πούμε είναι λίγο σοβαρό. 24 Φεβρουαρίου 2022 τα τάγκς από τη Ρωσία μπήκανε στην Ουκρανία. Είχαμε επέτειο 4 χρόνων και πολλοί είπανε, τι ξέρουμε ρε παιδιά για τον πόλεμο αυτόν, έχουμε πληροφορίες? Μεταφερόμαστε τις πρώτες ημέρες, όπου βγαίνουν και καταγγέλουν κάποιοι εναλλακτικοί, συνήθως ρωσόφιλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι λένε ψέματα και διαδίδουν πληροφορίες που τώρα πλέον μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο ήταν αληθινές ή ψεύτικες.
7: Σύμφωνα με ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν στον διεθνή τύπο, αλλά εδώ πέρα καταπνίγονται πολλές φορές, τώρα σε αυτή τη μια μισή μέρα έγιναν δεκτά τα ρωσικά τεθωρακισμένα με ρωσικές σημαίες και πανηγυρισμούς από τους ντόπιους πληθυσμούς. Πώς είναι δυνατόν, νομίζετε, το 50% και πάνω της Ουκρανίας μέσα σε λίγες ώρες να έχει παραδοθεί χωρίς να ανοίξει ρουθούνη και οι πληθυσμοί να μην έχουν φιλικές διαθέσεις προς τη Ρωσία? Για να ρωτηθείτε το αυτό.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καταλάβατε τι μας λέγανε? Ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έλεγαν ότι προελάβουν οι Ρώσοι και σε λίγα 24 ώρα είχαν πάρει τη μισή Ουκρανία και παραπάνω και γίνονταν δεχτοί με σημαίες ρωσικές. Ο ίδιος αυτός ο κύριος που ακούσατε συνεχίζει να βγαίνει και να δίνει ανταποκρίσεις και να κάνει σχολιασμούς για το τι συμβαίνει στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στη Ρωσία συνεχίζει να είναι ο Πούτιν, το ξανθό γένος, όλες οι ελπίδες εκεί.

0: σωσή.
1: Το ξανθογένος έρχεται. Όπως έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Τι έχει συμβεί στον κόσμο, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα συμβεί, πάλι εδώ θα τα ακούσετε. Γιατί συνέβη, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα ξανασυμβεί, εδώ θα τα ακούσετε. Και μέχρι να τα ακούσετε όλα αυτά, εμείς φεύγουμε. Μα δεν γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έχω και κάμερα ανοιχτή. Γιατί δεν μου το έπαιζε να αντιθώ να βαφτώ να στολιστώ πίσω και φαίνομαι πεντάμορφη αρχικά. Όχι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν το ξέρεις ότι έχουμε την κάμερα, το δουλειά τόσο μόνο εγώ. Όπου δω κάμερα, εγώ τη βλέπω βέβαια. Είναι και ένα θέμα αυτό. Τι κάνετε. Καλημέρα σας. 7 και 4. Τα κάνουμε. Πήγαμε λίγο μια ώρα παραπάνω και θα μείνουμε και μια ώρα παραπάνω. Οπότε, τι θα κάνετε, θα μείνετε μέχρι και τις 10 μαζί μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο, μιας και αγαπητή Αγγελική Λάζου διακοπεύει. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει και στο καλοκαίρι, θα αλλάζουν λίγο και τα προγράμματά μας. Εδώ θα είμαστε τα Σαββατοκύριακα, μπάμπαστε και τις καθημερινές. Θα δούμε πώς θα πάει και το πρόγραμμα το καλοκαιρινό. Με πολύ, πολύ καλή διάθεση, με πολύ όρεξη να συζητήσουμε τα πάντα. Βλέπω εδώ πέρα τη Φουρέιρα τώρα εδώ με τους Κυλιακούς. Τι όρεξη να έχω. Εγώ έχω όρεξη, γενικώς όρεξη έχω. Αλλά εδώ τώρα η θεότητα, τη βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, τι αυτά κατάσταση τραγική. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Κώστα, που με θυμήθηκε. Και που δεν είπε καλημέρα μόνο στο Σπύρο Λάμπρου σήμερα. Αυτό είναι, κατάλαβε, του κάνω ζήλιες. Καλημέρα στο φίλο μου το Θεμιστοκλή. Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, τι λέτε εδώ. Είναι εύκολο. Α, αυτό ήταν χθεσινό μήνυμα, δεν το είχα δει. Ένα ωραίο τραγουδάκι πάει με το σιδέρωμα. Αυτό ήταν δέτο, ήταν από του προηγούμενου. Καλώς την και σάργησα, δεν άργησα. Στην ώρα που ήρθα. 7 με 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Πώς είστε, πώς περάσατε τη βδομάδα, τι να σας πω, το πω. Καλημέρα, καλημέρα. Α, Σαντορίνη βλέπω φωτογραφία. Μαρία μου αγαπημένη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα. Θα έρθει και στις 9 η αγαπητή μου Μαριάννα Ιαντονακάκη για να πούμε λιγάκι και διάφορα θέματα που αφορούν την ψυχολογία μας, την επικαιρότητα, ένα συνδυασμό και το δύο. Τώρα, τι να σας πω, σε λιγάκι θα μιλήσουμε και με τον αγαπητό μου, τον Μιλτιάδη του Σαριανίδη, για να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει. Καλημέρα την Άρα μου αγαπημένη. Ναι, βλέπω. Για να σας ενημερώσω. Ψυχίατρο θα σας φέρω. Ψυχίατρο θα σας πάω. Θα πάμε όλοι μαζί. Δεν θα σας το φέρω. Αλλά πώς θα είναι ο ψυχίατρος μετά, δεν ξέρω. Σε τι κατάσταση θα τον αφήσουμε, Κώστα. Αυτό είναι που με ανησυχεί, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχουμε πάει και ακόμα, άλλωστε. Μην νομίζεις, θέμα χρόνου είναι και αυτό. Σου είπα ότι έχω πέσει στον μπάνιο και τσακίστηκε και χτύπησα τον κόκκιγα. Το έχω πει αυτό. Δεν είσαι μόνο εσύ ο Άγγλος ασθενής, βέβαια. Πάω κούτσα κούτσα. Το ανέκδοτο το ξέρεις. Άστα να μην το πω. Όχι, όχι, 7, για λίγο καιρό την άρα μου θα είμαστε στις 7. Ναι, και δεν περνάει κιόλας αυτό, μην νομίζεις, γιατί και ο Σταμάτης είναι εδώ ελαφρός τέλος πάντων. Έχει και αυτό τα γεράματά του, τα έχω κι εγώ, αλλά εγώ το πάθα από πέσιμο. Κατάλαβες τι λέει, ή από πέσιμο τα ξέρεις. Εντάξει, καλά είμαστε, σώπα, χτύπα ξύλο, περπατάμε, βλέπουμε, γελάμε, μια χαρά είμαστε. Εν τω μεταξύ βλέπω από το χθεσινό εδώ πέρα που έχετε σημειώσει και βλέπω εδώ το όνομα και λέω τι γίνεται εδώ, τι κάναμε λάθος εμείς σήμερα στην εκπομπή. Όχι, σωστά τα έχουμε κάνει όλα. Καλύτερα από πέσιμο, λέει εδώ ο Κώστας. Όχι ρε εσύ Κώστα, τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει να είμαστε ακμαίοι. Τι λες εδώ Πάτροκλε, καλημέρα. 2 μέρες ήσουν στη Χαβάη, 4 μέρες στη Μαλβίδα. Μαλβίδα. Στις Μαλδίβες και πέρασε η εβδομάδα. Καλημέρα. Εντάξει, άμα είναι να περνάει έτσι η εβδομάδα, δύσκολα περνάει. Ξέρεις, δεν έχει σημασία το που είσαι. Σημασία έχει το με ποιον είσαι. Γιατί άμα πας, π.χ. για παράδειγμα, στη Χαβάη και στη Μαλδίβα. Δεν θα πάει καλά αυτή η εκπομπή σήμερα. Στη Χαβάη και στις Μαλδίβες. Και εκεί, ρε παιδί μου, αντί να είσαι με μια πολύ ωραία καλή παρέα που έχει επιλέξει, δεν ξέρω τώρα. Σκέψου να πας στις Μαλδίβες με την πεθερά σου. Να τα φέρει έτσι το πράγμα. Και να μην μπορέσει να έρθει η αγαπημένη σου γυναικούλα, λέω εγώ τώρα, Χαλβάη, ναι, στη Χαλβάη. Και να συμπέσετε οι δυο σας, να της πει μαμά μια που δεν μπορώ εγώ να μετακινηθώ κάτι, έπεσα, χτύπησα στον κόκκιγα καλή ώρα. Θα πας εσύ με τον αραβωνιαστικό μου, γαμπρό μου, τι πάρτι έχετε την Τετάρτη, που το έχετε το πάρτι, δεν έχω ενημερωθεί. Α, πρέπει να ενημερωθώ, να δαγκώσω τη γλώσσα μου, αλλά πες ότι συμβαίνει, πώς θα πέρναγες εκεί. Άρα, μήπως είναι καλύτερα εκεί που είσαι. Γι' αυτό σου λέω. Πάντα υπάρχουν τα καλύτερα και τα χειρότερα. Α, έχουμε το φέρι στο Κατράκιο, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω. Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Όπως σας είπα, έχουμε διεθνείς εξελίξεις, εσωτερικές εξελίξεις, εξωτερικές εξελίξεις. Γενικότερα, σημασία έχει να έχουμε εξελίξεις. Πολλές είναι, βέβαια, και θα τις δούμε όλες αναλυτικά. Μου ανέβηκε και το αίμα στο κεφάλι χθες. Μιας και είδα μια είδηση εκεί στον πύργο.

αυτό η ψυχούλα, η οποία είναι και γέρικη, που εκεί στην περιοχή τον το αγαπούσαν όλοι, το φροντίζανε, τους φύλαγε τα σπίτια, λέει. Πάει μπροστά και κάνει και λίγο και το πατάει και με τις πίσω ρόδες του αυτοκινήτου. Μην δείτε το βίντεο, θα αρχίσετε να απεχθάνεστε το ανθρώπινο είδος. Εγώ έχω αρχίσει και το παθαίνω τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς έχω ακόμα ελπίδα για το ανθρώπινο είδος. Μην το δείτε όμως το βίντεο, πραγματικά είναι τραγικός ο τρόπος της αναισθησίας. Θα το συζητήσουμε λιγάκι πιο μετά και αυτό. Θα σας πάω στην Αντιπάλαια, που είχε ένα φεστιβάλ με ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ το όνομα του φεστιβάλ, να ξέρεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όνομα έχει αυτό το φεστιβάλ. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχει κάνει και τραγούδια να βύσει. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσω. Αν πάει κάπου το μυαλό σου, κάνουμε διαγωνισμό. Ε, δεν είναι σε πληθυντικό, είναι σε μόνο αριθμό. Ποιο τραγούδι έχει κάνει να βύσει μεγάλη επιτυχία που έλεγε κάτι. Ε, δεν θα σου το πω τόσο εύκολα, θα σου το πω κατά τη διάρκεια. Πήγα να πω, δεν βάζουμε να βύσει. Βάλει κανένα τραγούδι τώρα εδώ πέρα. Άντε σιγά σιγά. Άντε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και είμαστε στον Αλφα Radio Νέο 89. Θα είμαστε 7 με 10 για τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα. Μια και η αγαπητή Αγγελική Λάζου διακοπεύει. Και ή μη διακοπεύει, μην νομίζετε. Λοιπόν, έχουμε θέματα τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη στα Χανιά. Και για τους αστυνομικούς οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στο 43χρονο Σκοπιανό. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Είναι αυτό που συμβαίνει με την εξαφάνιση τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Υπάρχει ολονύχτια ανάκριση και έρευνα για ανθρωποκτονία. Να ξέρετε ότι και εγώ ίδια πολλές φορές έχω κατηγορήσει την αστυνομία για διάφορα πράγματα. Αλλά το τμήμα αυτό το οποίο αφορά τις ανθρωποκτονίες της ελληνικής αστυνομίας, νομίζω ότι δηλαδή έχουν να το ζηλέψουν τμήματα από το εξωτερικό μεγαλύτερων χωρών των δικών μας, με απόλυτη δηλαδή προσπάθεια, σοβαρότητα, εξοριχιστικούς ελέγχους. Το έχω παρατηρήσει, το έχω παρακολουθήσει και θέλω να το πω αυτό, γιατί σας λέω, εμείς λέμε και τα υπέρ και τα κατά, πολλές φορές έχουμε πει τα αρνητικά, κυρίως σε κάποια θέματα συμπεριφορών, τα οποία βελτιώνονται όπως βλέπω τα τελευταία χρόνια, έτσι να τα πούμε και αυτά. Αλλά αυτό λοιπόν πρέπει να το πω. Είναι τρομερή η δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία σε αυτά τα θέματα. Κοιλίδα αίματος λοιπόν που φαίνεται να είναι σημαντική ποσότητα βρέθηκε στη Σφουγγαρίστρα που υπήρχε στο διαμέρισμα. Εξετάζονται τώρα οι κοιλίδες αίματος και μέσα στο αμάξι του Σκοπιανού. Συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 43χρονο ολοδαπό, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές του ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της γυναίκας. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Εκεί λοιπόν οι εξωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες. Είναι με μεθοδικό και απόλυτα στοχευμένο τρόπο, όπως είπαμε. Είναι η δεύτερη κιόλας κατάθεσή του στην ασφάλεια Χανίων. Οι έμπειροι ερευνητές είχαν σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο 43χρονος έκρυβε πολλά. Κάθε κίνησή τους λοιπόν ήταν απόλυτα σχεδιασμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των αστυνομικών ήταν να τον αφήσουν να κινηθεί ελεύθερα, ελπίζοντας ότι ο ίδιος θα τους οδηγούσε στο σημείο που ενδεχομένως βρίσκεται 45χρονη. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τις πολύ ωραίες παραμονές του στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, οι αστυνομικοί τον είχαν καλέσει επανειλημμένα για καταθέσεις και όπως αναφέρουν πηγές, τον γύρισαν καφέ τρεις φορές, προσπαθώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον κάνουν είτε να αποκαλύψει στοιχεία είτε να τους οδηγήσει στην αγνοούμενη γυναίκα. Όταν όμως ο 43χρονος αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα μέσα στο σπίτι, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη στήσει εσφυκτικό κλειό γύρω από την ευρύτερη περιοχή και δεν άφησαν ούτε σπιθαμή γης χωρίς επιτήρηση. Ενδεικτικό της πίεσης που ασκήθηκε είναι ότι ο αλλοδαπός δεν κατάφερε να απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί μέσα σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της ασφάλειας τον είχαν περικυκλώσει για περίπου μισή ώρα χωρίς να επέμβουν, καθώς τον άκουσαν να συνομιλεί με κάποιο πρόσωπο μέσω τηλεφώνου και περίμεναν να ολοκληρωθεί η κλίση, ευελπιστώντας ότι θα αντιλήσουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στα Χανιά στο αστυνομικό μέγαρο. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας κλπ. Εντοπίστηκαν και τα δεντρίλια κάναβης, όπως είπαμε. Η κράτηση του δίνει πλέον στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες και να επιχειρήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας να τον σπάσουν, όπως λέμε, ώστε να αποκαλύψει τι έχει συμβεί στη γυναίκα, στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Την ίδια ώρα τα ευρήματα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό, μιας και εντοπίστηκαν πολλές μικρές κοιλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, καθώς και μία ακόμη κοιλίδα στο σαλόνι, η οποία φαίνεται να έχει καθαριστεί πρόχειρα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια είχε σταλεί και η Σφουγγαρίστρα, με την οποία αυτός καθάρισε με τη Σφουγγαρίστρα και δεν την πέταξε, την κράτησε, ξανασφουγγαρίσει. Δηλαδή είναι και διάνοια εγκληματία, δεν είναι, αν τελικά είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, η αστυνομία, όπως είπαμε λοιπόν, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ. Βέβαια, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», υποστήριξε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση. Είπε ότι είναι αυτός ο ενοικιαστής, μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη. Έκανε λόγο για πίεση για να αποκαλύψει τα στοιχεία για την εξαφάνιση. Όπως ισχυριστήκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα που από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνώμενης, από τον αδερφό της και το φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χθες μόλις έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου. Ήρθανε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε. Ποιος σας απειλεί? Ο αδελφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω, λέει ο νοικιαστής. Να μην πείτε τι για τη Σταυρούλα. Δηλαδή, δεν έχω πολύ μπαταρία, είμαι άφαντος από χθες. Αυτό το λέω και εγώ όταν θέλω να αποφύγω κάτω. Αχ, δεν έχω πολύ μπαταρία. Κάποιον, δεν έχω πολύ μπαταρία. Να σε κλείσω, θα σε πάω εγώ αργότερα. Κάπως έτσι το έκανε και αυτός. Σας κρατούσε όμοιρο με όπλο, λέει ο δημοσιογράφος. Δεν με φαρβαστούσε όμοιρο. Απλά μου είπε, λέει, δεν θα μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων, είναι μια περίεργη ιστορία αυτή. Λέει, είχαμε και την απάντηση του αδερφού που λέει ότι προφανώς θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, γι' αυτό και γίνανε όλα αυτά. Τι να πω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πόσο επικίνδυνο είναι. Αυτό το οποίο θα πάμε σε διάλειμμα και μετά θα μιλήσουμε γι' αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το δεις και το ακούσεις σαν γεγονός, είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Γερμανία. Έχει όλη η Γερμανία παγώσει με αυτή την είδηση που θα σας περιγράψω, αν δεν την έχετε ήδη ακούσει. Θα μπούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες μετά το διάλειμμα. Μιας και εκεί απήγαγαν και σκότωσαν βρέφος 3 μηνών, το άφησε η μάνα του, η ταλέπορη θα πω εγώ, στο καρότσι για να πάει τα ψώνια στο σπίτι. Πήγαινε πρώτα το μωρό και μετά πήγαινε τα ψώνια. Δεν δίνω τώρα εδώ πέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έχουμε ξαναπεί. Δεν ρίχνουμε ευθύνη. Απλά λέμε ότι. Επειδή εντάξει. Να βλέπετε τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε αν έχουν παρακολουθήσει. Δηλαδή, παίρναγε κάποιος, είδε ένα μωρό το πιέ. Είναι λίγο περίεργο, θα το δούμε μετά το διάλειμμα. Και πήγε τα πράγματα για λεπτά, ανέβηκε. Δεν τα άφησε το μωρό κάτω, το πήραν το μωρό και το μωρό μετά από λίγο βρέθηκε σκοτωμένο. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Αρχικά. Έχουμε και άλλα. Πιο πολλά. Όχι ότι είναι πιο ευχάριστα, αλλά αυτά είναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τα ψάρια, τα λαγόψαρα, θα σας πω μετά. Έτσι, με το λαγοκέφαλο. Από πού να αρχίσω, ξεκινήσω με αυτό. Πας τώρα στην παραλία στη Βάρκιζα. Το βίντεο το είδες, ε? Θα το άνοιξω το άλλο θέμα, καλά. Το βίντεο το είδες με τον άλλο που πάει να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο. Ξέρεις, η φύση κάποιες φορές κάνει από μόνη της τη δουλειά. Δηλαδή, στο δαγκόν το δάχτυλο, άμα πας να το χαϊδέψεις. Δηλαδή, πας και βλέπεις τον καρχαρία. Λες, αχ, τι γλυκούλικο ψαράκι είναι αυτό. Αχ, μωρέ, τι γουτσου γουτσου γουτσου. Τσέφαγε. Δεν είναι τώρα αυτά πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά. Αυτό πάλι δεν μπακάζει με βουτιά. Έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες με λαγόψαρα, λαγοκέφαλους, πώς τους λένε εκεί πέρα, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι σοκαριστικό. Ένα βρέφος λοιπόν 3 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στη Γερμανία λιγότερο από 24 ώρες μετά την απαγή του από το καροτσάκι έξω από το σπίτι του, σε υπόθεση που έχει συγκλονίσει την νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης Βιρτεμβέργης και βρίσκεται υπό πλήρη αστυνομική διερεύνηση. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το βρέφος φέρεται να αρπάχθηκε από άγνωστο άτομο ενώ βρίσκονταν σε καροτσάκι έξω από την κατοικία του στη Γερμανία, όταν η 37χρονη μητέρα του δήλωσε. Δεν πιστεύω ότι δεν ισχύει. Νομίζω ότι ισχύει. Ότι το άφησε για λίγα μόλις λεπτά στο πεζοδρόμιο την ώρα που μετέφερε τα ψώνια της στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Αυτό ήταν το λάθος. Η ίδια ανέφερε στις αρχές ότι είχε επιστρέψει από τα ψώνια, άφησε προσωρινά το μωρό έξω από το σπίτι, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες. Ωστόσο, όταν κατέβηκε ξανά, το παιδί είχε εξαφανιστεί. Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή με τις συμμετοχές αστυνομικών δυνάμεων, σκύλων ανίχνευσης και ντρόουν, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ευρύτερη ζώνη γύρω από το σημείο εξαφάνισης. Το απόγευμα της Παρασκευής, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή, εντοπίστηκε σωρός βρέφους κοντά σε ρέμο του ποταμού Ράγκμπαχ, που διασχίζει την περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το αγνοούμενο παιδί και βρίσκεται η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης. Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στην Bild, περιέγραψε ότι η κόρη της είχε επιστρέψει από τα ψώνια, κρατούσε σακούλες και ετοιμαζόταν να τις ανεβάσει στο διαμέρισμα όταν συνέβη το περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου, η μητέρα και το παιδί να είχαν παρακολουθηθεί κατά την επιστροφή τους από κοντινά καταστήματα περίπου 15 λεπτά από την κατοικία τους. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, είχαν βγει για αγορές λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, α και βράδυ, γύρω στις 10, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου στις 11:30. Εκπρόσωπος αστυνομίας ανέφερε ότι το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση για μικρό χρονικό διάστημα και πως άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά. Δεν ξέρω. Είναι και λίγο περίεργη ιστορία. Αλλά αυτό που λέμε και εδώ, διαβάζω και στα σχόλια και που μου στέλνετε, ότι ρε παιδί μου, πρώτα ανεβάζεις το μωρό. Είναι περίεργο. Είναι λίγο περίεργο σαν περιστατικό. Καθόμουν λέει δίπλα σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω ένα καρότσι με μωρό και δίπλα τους ανθρώπους που υπέθεσαν ότι είναι οι γονείς του. Ξαφνικά φεύγουν και αφήνουν το μωρό μόνο του. Σε ένα λεπτό βγαίνει ένα ζευγάρι ασιατικής καταγωγής. Πήγαν να ψωνίσουν, άφησαν έξω το μωρό και πήγαν να το διαλέξουν χυμό. Εντάξει τώρα. Λέει εδώ κιόλας ότι οι Γερμανοί έχουν μια άλλη νοοτροπία. Δεν είναι παράλογο να αφήνουν το καρότσι έξω. Όπως επίσης, αν η μητέρα δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να μεγαλώσει το παιδί, είναι εύκολο να το αφήσει σε κάποια δομή. Έχουν άλλο τρόπο σκέψης σαν λαός και όχι, δεν είναι ανέστητοι, μου λέτε εδώ. Γιατί ξέρετε τώρα, περνάει και από το μυαλό το να είναι κάτι περίεργο μέσα σε όλο αυτό. Αλλά φαντάζομαι δεν θα υπήρχαν βίντεο, δεν θα υπήρχε κάτι. Δεν νομίζω. Μάλλον ήταν κακιά στιγμή. Θα δούμε. Θα δούμε, γιατί είναι πολύ περίεργη ιστορία. Και όπως και το κάνουμε, όποια και να είναι η εκδοχή, χάθηκε ένα μωράκι 3 μηνών. Το οποίο, εντάξει. Κρίμα για όλα και κρίμα να ζεις και να χάνεις και την αθωότητα, να βλέπεις δηλαδή τη σκληρότητα της ζωής από ημερών και μηνών. Τη βλέπεις τη σκληρότητα μεγαλώντας και ακόμα δεν μπορείς και να τη συνηθίσεις. Σκεφτείτε να φτάσεις και σε αυτές τις τόσο μικρές ευαίσθητες, άγουρες, αθώες ηλικίες. Αυτοί που γίνανε, που παίζανε λοιπόν με το λαγοκέφαλο, ήταν πριν από χρόνια το βίντεο στο YouTube, πριν από 7 χρόνια. Και τώρα ο λαγοκέφαλος σου λέει, αφού παίζουν μαζί μου, θα είπε ο λαγοκέφαλος, κάτσε να πάω να το πω και στην υπόλοιπη οικογένεια. Γιατί εδώ μας συμπαθούνε. Θα θούμε κι εμείς. Και έχουν γεμίσει τώρα οι βάρκες, όλες οι παραλίες. Ένας χαμός. Ό,τι χειρότερο για όσους θέλουν να κάνουν καμιά βουτιά το καλοκαίρι σε κοντινή παραλία, δεν ξέρω αν. Εδώ που έγινε αυτό είναι σε παραλία του Αιγαίου, βλέπω εδώ. Αλλά αυτό δεν είναι στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, είναι παρά έξω. Έχουν γίνει εφιάλτες και για τους Έλληνες ψαράδες. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις θάλασσες της Κρήτης, διαβάζω εδώ. Είναι και ψάρι. Το έχεις δει πως είναι, η φάτσα του. Είναι και φάτσα, κανονική. Το βλέπεις και λες, αυτό είναι κάποιον μου θυμίζει εδώ μεταξύ. Δεν σου θυμίζει κάποιον. Κοίταξε, έχουμε και ένα γνωστό που να του μοιάζει. Για κοίτα λίγο εδώ πώς είναι. Έχει ένα βλέμμα εδώ λίγο. Με κάποιον μοιάζει. Ποιον λες να μοιάζει. Κάποιον μου θυμίζει. Έχει και αυτό το βλέμμα το έκπληκτο. Εδώ είναι έκπληκτο γιατί τον έχουν βγάλει έξω, βέβαια. Και είναι μεγάλο λαγοκέφαλο αυτό που βλέπω. Τέλος πάντων, για να σοβαρευτώ, η συνεχής εξάπλωση των λαγοκέφαλων στη Μεσόγειο και οι σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν τόσο στο οικοσύστημα όσο και στην αλλιευτική δραστηριότητα έχει γίνει και ρεπορτάζ στο FP, το οποίο ταξίδεψε στην Κρήτη, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, για να καταγράψει από κοντά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες. Σε σχετικό δημοσίευμα που συνοδεύεται από βίντεο γυρισμένο στο νησί, το FP αναφέρει ότι οι αλλοιείς βλέπουν ολοένα και μικρότερες ψαριές εξαιτίας των λαγοκέφαλων. Ενός είδους που μπορεί να φτάσει σε μήκος από τα 40 μέχρι τα 60 εκατοστά, ένα μέτρο. Και να δαγκώσει. Θυμάσαι εκείνη την ταινία με τα πιράνχας που τα είχαν ρίξει μέσα στην πισίνα. Το θυμάσαι. Αυτό δεν πάει γλυκό νερό, είναι μόνο θαλασσινό. Δεν μην το ρίξει κανείς σε καμιά πισίνα. Γιατί να μην πάω στη θάλασσα δεν πάω. Αλλά να είμαι, ξέρω εγώ, σε κανένα ξενοδοχείο, μέρημνη και να μου έρθει από πουθενά, δεν είναι, όχι. Πολύ σατανικό ήταν αυτό. Βάλε κανένα τραγούδι ή βάλε διάλειμμα. Τι θες να βάλεις, διάλειμμα. Άντε πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στείλτε καμιά καλημέρα. 6947-989-989 είναι ο ρυθμός του Viber. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Υπογράψαμε τη συμφωνία, τη χαλάσαμε τη συμφωνία. Δεν με παίζει η Μελώνη, εγώ δεν θέλω να μιλήσω με τη Μελώνη. Τι γίνεται με το Βάντς, τι γίνεται με το Ρούμπιο, τι θα γίνει με το Ισραήλ. Έξαλλος είναι ο Νετανιάχου, δεν θέλει να γίνει αυτή η συμφωνία, γιατί λέει παίζεται φυσικά. Αλήθεια είναι αυτό. Η επόμενη μέρα στο Ισραήλ, μιας και έχουν εκλογές το φθινόπωρο. Και μέσα σε όλα αυτά, δύο λαοί αλληλοσκοτώνονται. Εγώ αυτό έχω να σας πω και εγώ αυτό βλέπω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν μπορεί να έχει παράπονο, δεν τον ξύπνησε στις 6. Οπότε εντάξει. Βλέπετε ότι υπάρχουν και χειρότερα σε αυτή τη ζωή. Άρα ας δούμε αυτά. Αν πει υπάρχουν και καλύτερα, μπορούσα να σας έχω ξυπνήσει και σε 9. Έχω όμως ρεπορτάζ. Τι να κάνω, αγαπητέ μου Μιλτιάδη Σαριγιαννίδη, εξαίρετος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Απιθύτα. Τι μου κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι σίγουρος πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε τη Σπυροπούλου Έλληνα μέσα στα μάτια του.
0: Είμαι.
1: Αυτά είναι.
0: Αλήθεια το λέω. Δεν μιλάω από άποψη πολιτικών θέσεων, αλλά θα σου πω το εξής, καλέ μου Μιλτιάδη. Όταν ένας άνθρωπος στη ζωή του έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου και έχει καταφέρει εκεί που ήταν όλη αυτή η ιστορία με το. Τότε με το. Θυμάσαι που είχε γίνει με την. Έξω από το. Καλέ. Πριν από χρόνια, μόλις είχε χάσει τις εκλογές, που είχε γίνει η ιστορία αυτή.
1: Από το Κογκρέσο.
0: Ναι, έξω από το Κογκρέσο, που, που ήταν όλη αυτή η διαδικασία που είχε ποτέ κινητοποιήσει. Και παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος το χαρακτήρα όταν τον παρακολουθήσεις, τον βλέπεις ότι είναι ιδιαίτερος. Κατάφερε όχι μόνο να ξεπεραστεί το προηγούμενο, να επιβιώσει και να γίνει και πρόεδρος της Αμερικής, για μένα αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δηλαδή δεν μπορώ να μην το θαυμάσω. Άλλο τώρα το γιατί, το πώς, το αν έπρεπε, το τι αν συμφωνούμε με τις θέσεις τους πολιτικές ή όχι. Σε αυτό αλήθεια όμως το θαυμάζω σαν προσωπικότητα. Σημαίνει ότι έχει αντοχές.
1: Ένα ερώτημα, αγαπητή Έλλη, ένα ερώτημα. Αυτές οι πολιτικές θέσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω πολλές φορές. Όταν μιλάω για τη στρατιά που είναι στη τηλεόραση, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πολιτικών. Είναι χωμοοικονομικός.
0: Ακριβώς.
1: Χωμοοικονομικός είναι, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί και να λειτουργήσει με όρους πολιτικούς. Και αυτό φαίνεται τώρα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και στο κείμενο το οποίο έχουν συμφωνήσει με το Ιράν. Δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο βασίζεται, και είμαι σίγουρος πως πάνω σε αυτή την λογική συμφώνησε και το Ιράν, στο ξεπάγωμα των assets, των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αναρχόνται σε πολλά δισεκατομμύρια. Το Ιράν αυτό ζητάει και αυτό πήρε την υπόσχεση. Αλλά βέβαια τώρα μιλάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι συμφωνία. Πρώτα απ' όλα είναι μνημόνιο, που σημαίνει ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό το κείμενο πάνω στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεύτερον, τα μνημόνια είναι γραμμένα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε απηχούν ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση από τις δύο πλευρές. Εδώ είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο σε άλλα σημεία ώστε να βγαίνει η νομική υποχρέωση, σε άλλα σημεία από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, έτσι, να αφήνει το υπονοούμενο ότι okay, δεν έγινε και τίποτα. Κυρίως όμως το μνημόνιο δεν έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο συμφωνούν οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει και με υποχρεώσεις που απευθύνονται και στους συμμάχους, στους περιφερειακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων. Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν να συμφωνήσουν κάτι για το οποίο δεν συμφωνούν απαραίτητα οι Ισραηλοί, για παράδειγμα.
0: Καθόλου, όχι απαραίτητα, έξαλλος είναι.
1: Ναι. Σε μια συνθήκη λοιπόν η οποία είναι νομικά υποχρεωτική, δεν μπορείς να αναλάβεις, ας πούμε, υποχρεώσεις και για ένα άλλο μέρος το οποίο δεν συμμετέχει σε αυτήν. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει ότι μιλάμε για ένα μεμοράντουμ, για ένα μνημόνιο, το οποίο απλά βρίσκεται στον αέρα. Και θα είναι στον αέρα όσο ακόμα υπάρχει η ελπίδα, η καλλιεργείται η ελπίδα, ότι θα υπογραφεί μια οριστική συμφωνία. Όσο υπάρχει αυτή η ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα μπορεί να ανέκαμψε, εν πάση περιπτώσει, μετά την εκκυχηρία μεταξύ της Χεζμπολά και του Ισραήλ, και να ακούγονται τα νέα περί επανέναρξης, τελικά έναρξης, μάλλον όχι επανέναρξης, περί έναρξης των συνομιλιών, των τεχνικών, όπως έχει αποκαλέσει, συνομιλιών στην Γενέβη. Αλλά έχουμε μπροστά μας δύο μήνες. Δύο μήνες που μπορούν φυσικά να, σε περίπτωση άγωνης κατάληξη το συναντήσει με αυτόν, να νεωθούν. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι, θα έλεγα, πολύ πιθανό να φτάσει στους 2 μήνες. Mm. Αυτό προϋποθέτει ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά θα τηρήσουν την εκεχηρία για 2 μήνες. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι δυνατόν να καθίσει η Χεζμπολά φρόνημα, να μην προβοκάρει τους 2 αυτούς μήνες, ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει καμία υποχρέωση να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο, προφανώς είναι μακριά νεκτωμένος. Όπως επίσης, και πολύ σωστά το έθεσε εξ αρχής, δεν έχει μονάχα ο Ντόναλντ Τραμπ εκλογές τον Νοέμβριο
0: στις ΗΠΑ.
1: Υπάρχουν γενικές κοινοβουλευτικές εκλογές και στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι λίγο.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό παίζει την επιβίωσή του και αν όχι μόνο. Και δεν είναι ούτε καν η πολιτική. Δεν είναι ούτε μόνο η πολιτική του επιβίωση, νομίζω, για τον Νετανιάχου. Νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Επομένως, δεν μπορούμε τώρα πραγματικά να θεωρούμε ότι εν ώψη αυτών των εξελίξεων, τις οποίες ξέρουμε, δεν θέλει πολύ μυαλό, ότι όλο αυτό το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε ένα οικοδόμημα το οποίο λέγεται μνημόνιο θα λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά ώστε τελικά να φτάσουμε στην υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας. Και κυρίως δεν νομίζω πως το Ιράν τελικά θα μπει στη διαδικασία να αποστεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα. Βλέπεις, το να αναλάβεις δεσμεύσεις για ένα πυρηνικό πρόγραμμα είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή, κάλλιστα το Ιράν μπορεί να πει ότι ναι, εμείς θα σταματήσουμε. Δεν θα προχωρήσουμε τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου.
0: Να.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, το να φτιάξει ένα μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος θα δίνει την απρόσκοπτη δυνατότητα επίσκεψης σε εγκαταστάσεις, υποδομές όπου διεξάγεται το πυρηνικό πρόγραμμα, είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα της επαλήθευσης ήδη την περίοδο του ψυχρού πολέμου, γιατί τότε ήταν υποτίθεται πραγματικά πολύ hot ζήτημα η επαλήθευση, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση την εποχή εκείνη ουσιαστικά τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού του ισοπροστασίου κτλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούν εύκολα 2 πλευρές να συνεργαστούν, ειδικά όταν υπάρχει κακοπιστία.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτή η συμφωνία, γιατί έχει σχολιαστεί πάρα πολύ και αυτό, είναι καλύτερη από τη συμφωνία την προηγούμενη? Δηλαδή έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, έχουν χαθεί τόσες ψυχές, έχουν αλλάξει, έχει καταστραφεί η οικονομία, ο τουρισμός, αυτό, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Δηλαδή έχει ανέβει τιμές στην ενέργεια, τα μεταφορικά, όλα τέλος πάντων, όλα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν από αυτό το συγκεκριμένο πόλεμο και από τους προηγούμενους, αλλά ειδικά από αυτόν. Έχει γίνει για ψήλου πείδημα που λένε και στο χωριό μου.
1: Εννοείς, Ελή μου, την προηγούμενη συμφωνία
0: για τα
1: πυρηνικά επί Ομπάμα, έτσι, το 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί σχολιάζεται πολύ έντονα αυτό.
1: Ναι, σχολιάζεται έντονα γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Τραμπ έχει ένα πρόβλημα με τον Ομπάμα. Έχει ένα σύμπλεγμα, έτσι. Και ο Ομπάμα ρίχνει λάδι στη φωτιά.
0: Έκανε και τα εγγένεια προχθές. Ωραίες εικόνες ήταν αυτές. Θα τα πούμε μετά αυτά. Για πες, για πες.
1: Πράγματι, έκανε τα εγγένεια, αλλά έκανε μια δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα. Λέγοντας ότι δεν πιστεύω πως η συμφωνία την οποία θα πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι καλύτερη από αυτήν την οποία πετύχα εγώ. Με άλλα λόγια, ότι εγώ δεν χρειάστηκε να βομβαρδίσω. Και τα λοιπά. Πέτυχα μια τέτοια συμφωνία. Αλλά το πρόβλημα για μένα είναι το εξής. Δεν είμαι θαυμαστής του Ομπάμα. Θεωρώ πως ήταν περισσότερο ένας πρόεδρος ο οποίος ήταν περισσότερο rockstar.
0: Επικοινωνιακός πάρα πολύ. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Συμφωνώ
1: πάρα
0: σε αυτό που λες.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει και ο Τραμπ. Δηλαδή είναι άνθρωπος περισσότερο της επικοινωνίας. Υπάρχει λοιπόν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς τους 2 ανθρώπους. Και νομίζω πως είναι τελικά περισσότερο προσωπικό παρά ουσιαστικό, γιατί δεν βλέπω ουσία ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο πάρα πολύ.
1: Η συμφωνία όμως, έτσι, γιατί ακόμα συμφωνία δεν έχουμε δει για τα πυρηνικά του Ιράν, λέμε ότι θα ξεκινήσουν να συζητάνε στη Γενέβη από ένα σημείο και έπειτα, από αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο δεν έχει σημασία. Συμφωνία λοιπόν πάνω σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως τα πυρηνικά. Αν υποθέσουμε ότι οι επισταμμένοι του Τραμπ καταφέρουν να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία και αν υποθέσουμε ότι σε βάθος χρόνου αποδειχθεί ότι το Ιράν είναι καλόπιστο και ότι πραγματικά παρέχεται η ακόλουτη, ανεμπόδιστη πρόσβαση των επιθεωρητών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις, οι οποίες το Ιράν διεξάγει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τότε ναι, αυτή θα είναι μια νίκη για τον Τραμπ. Τότε ναι, σε αυτή την περίπτωση ο Τραμπ θα έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν καταφέρει κανένας άλλος Αμερικάνος πρόεδρος στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, το ερώτημα επίσης είναι το εξής. Okay, θα περάσουν 60 μέρες από την συμφωνία, από το κείμενο αυτό, το memorandum, το οποίο συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι, έχουν πει ότι μέχρι και το πέρας της προθεσμίας των 67 ημερών, το Ιράν δεν θα παρακολουθήσει την ομαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Μετά, είναι ένα ερώτημα τι θα συμβεί. Διότι αν μετά, όπως αφήνει το μνημόνιο αυτό να εννοηθεί, το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν ή κάποιες άλλες περιφερειακές χώρες μπουν στη διαδικασία να επιβάλλουν διόδια, θα λέγαμε. Έτσι, δεν μπορώ να πω τέλος, γιατί το τέλος είναι πάντα ανταποδοτικό. Τέλος, για παράδειγμα, πληρώνεις στον Δήμο, είναι δημοτικά τέλη, γιατί περιμένεις ως ανταπόδοση κάποιες υπηρεσίες. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άμα είναι να βάλεις ουσιαστικά διόδια διέλευσης για τα εμπορικά πλοία χωρίς να παρέχεις υπηρεσίες, αφού δεν είναι υποχρεωτικές αυτές οι υπηρεσίες, δεν είναι απαραίτητες, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό μια χαρά γινόταν η διέλευση των πλοίων από το Ορμούς. Λοιπόν, αν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι επίσης προβληματικό και κρίσιμο, έτσι, διότι θα είναι, θα λέγαμε, μαχαιριά στην διεθνή εμπορική ναυτιλία, αλλά και στην υποχρέωση που έχουν τα κράτη στα διεθνή στενά να επιτρέπουν την ακόλυτη ελεύθερη διέλευση των πλοίων, διότι, ξέρετε, δεν είναι με τα μοναδικά στενά, δεν είναι το μοναδικό στενό αυτό του Ορμούς το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αν το κάνει αυτό, για παράδειγμα, το Ιράν σε συνεργασία, παραλαμβάνω, με το Ομάν ή κάποιο άλλο κράτος στην περιοχή,
0: mm-hmm.
1: ποιος εμποδίζει να συμβεί κάτι αντίστοιχο σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως είναι το στενό της Μάλακα, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Αν αρχίσουν όλοι να βάζουν τέτοιου είδους διόδια στα εμπορικά πλοία τα οποία πλέουν σε περιοχές οι οποίες από τη φύση τους είναι τέτοιες, δεν έσκεψε καμία διόρυγα για να ζητήσεις χρήματα
0: από
1: το δικό τέλος, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας προθμός, είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Είσαι πάνω σε κάποια στενά τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διεθνή ναυτιλία. Αν όλοι αρχίσουν να βάζουν διόδια σε αυτό, ζήτω που καήκαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πού αποσκοπεί η εμφάνιση, η επανεμφάνιση του Ομπάμα σε τέτοιο πλαίσιο? Γιατί είδα τα εξαιρετικά, ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα θυμάμαι ότι έβλεπα προχθές, γιατί τον παρακολουθώ, τον θαυμάζω και αυτόν, τον παρακολουθώ, πάλι λέω όχι για θέματα πολιτικών, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά έχουν κάνει τους περισσότερους πολέμους επί προεδρίας του, αλλά σαν επικοινωνιακή προσωπικότητα ήταν καταπληκτικός. Μπορούσε να σου πουλήσει αυτό που λέμε πάγο σε σκημό ο Ομπάμα, μεγάλο ταλέντο επικοινωνιακό. Πού αποσκοπεί μια επανεμφάνιση μέσω του Ιδρύματος? Είναι μόνο για θέματα ιστεροφημίας ή είναι και κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω?
1: Εγώ προτιμώ την ιστεροφημία τώρα. Αν από εκεί και πέρα αποδειχθεί ότι υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες από την πλευρά της σύζυγου Ομπάμα, γιατί νομίζω πως εκεί το πηγαίνεις.
0: Τώρα ναι, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να ξαναεπανέλθει. Το Σύνταγμα έτσι που απαγορεύεται. Αλλά ναι, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Θέλω να πω ότι άκουσα και αποσπάσματα από την ομιλία της Μισελ Ομπάμα, η οποία ήταν επικριτική, πολύ επικριτική. Αν θέλετε, δείχνει ο Ομπάμα πως είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ήπιο προφίλ, δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τραμπ, και όταν ασχοληθεί δεν θα ασχοληθεί σε υψηλούς τόνους. Όμως αυτό δεν το κάνει η Μισελ Ομπάμα. Και αυτό κάνει εντύπωση. Αλλά η Μισελ Ομπάμα δεν είναι Χίλαρη Κλίντον, ό,τι και να λέμε. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτική εμπειρία. Επομένως, Δεν νομίζω πως από το πουθενά θα εμφανιστεί μια Μισελ Ομπάμα για να διεκδικήσει το χρήσμα από την πλευρά
0: των δημοκρατικούς.
1: Και γενικότερα υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά αναφορικά με αυτούς οι οποίοι θα διεκδικήσουν το χρήσμα όταν φτάσει εκείνη η στιγμή για την... για τις αμερικανικές εκλογές, έτσι, και για τους ρεπουμπλικάνους και για τους...
0: Μα διάβαζα, λέει, ότι θα φανεί από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει μεταξύ Ρούμπιο και Βάνς για να πάρει το χρήσμα της επόμενης μέρας των ρεπουμπλικανών, δηλαδή. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
1: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά οι Ρούμπιο και Βάνς είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Έχουν τα φώτα της δημοσιότητας τραμμένα πάνω τους, έτσι. Και θεωρώ πως αν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ανδρών, προφανώς αυτό θα τους φτύρει. Θα τους φτύρει αρκετά.
0: Σωστό.
1: Και δεν νομίζω πως δεν έχουν στελέχη οι Ρεπουμπλικάνοι προκειμένου να εμφανίσουν μια αξιολογότατη υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον Αμερικανικό Αντιπρόεδρο και πέρα από τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πρόσωπα, οι Δημοκρατικοί έχουν πρόσωπα.
1: Στην περίπτωση της Κάμαλα Χάρης, η οποία εσπευσμένα διαδέχθηκε τον Τζο Μπάιντεν στην πρόσφατη κούρσα για τις αμερικανικές εκλογές, φάνηκε ότι για κάποιο λόγο δεν έχουν. Ή δεν θέλησαν να βγάλουν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα είχε ατζέντα που θα συγκινούσε τον αμερικανικό λαό. Νομίζω πως ο Τραμπ έπαιξε χωρίς αντίπαλο στις εκλογές και μπράβο το θέλω για να μειώσω τη δική του εκλογική νίκη, γιατί μια εκλογική νίκη είναι εκλογική νίκη και είναι ένα πολιτικό γεγονός.
0: Η εισβολή στο Καπιτόλιο ήταν, κάναμε λάθος, όχι στο Κογκρέσο, που είναι, έχει δίκιο εδώ ο Γιώργης, που λέγαμε είναι και 7.30 το πρωί, συγχωρέστε μας αγαπητέ.
1: Καπιτόλιο στεγάζει και το Κογκρέσο, στεγάζει και την Συνέλευση, ούτως ή άλλως.
0: Όλα αυτά μαζί
1: είναι
0: εκεί.
1: Ο λόφος, the hill.
0: Πάντως είναι φοβερό, και θα το ξαναπώ, εγώ αυτό στην προσωπικότητα του Τραμπ, με εντυπωσιάζει, αυτή βασικά είναι η σωστή λέξη. Με εντυπωσιάζει πώς από εκεί που ήταν ξεγραμμένος για τους Αμερικάνους, όταν εγώ βρέθηκα στην Αμερική πριν τις εκλογές, την πρώτη φορά, είδα ένα κύμα κόσμου να μιλούν τόσο υπέρ σε όλα τα οικονομικά στρώματα που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, να ξέρεις. Και αυτό κάτι δείχνει επίσης και για το ιστορικό της Αμερικής. Οπότε, okay.
1: Ναι, πρέπει να καταλάβουμε πως οι Αμερικανοί δεν ψηφίζουν πλανητάρχη. Οι Αμερικανοί ψηφίζουν Αμερικανό πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Και ενδιαφέρονται
0: πρωτίστως
1: για την καθημερινότητά τους, για την τσέπη τους, για το
0: φυσικό
1: τους επίπεδο και το καθεξής. Τώρα, αν εμείς περιμένουμε.
0: By the way, είναι και πλανητάρχης. Αυτό. Σωστό.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. By the way.
0: By the way. Όχι first way.
1: Το βασικό είναι Αμερικανός πρόεδρος. Επομένως, υπηρετεί. Έχει χρέος.
0: Τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού. Σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, φιλιά πολλά στην υπέροχη Σαλόνικα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σας φιλούμε και σας χαιρετούμε.
0: Να είστε καλά. Θα πάτε Χαλκιδική, έτσι. Θα πάτε καμιά βόλτα εκεί που σαν τη Χαλκιδική
1: θα
0: δεν θέλαμε. Έχει.
1: Θα θέλαμε. Ναι, καλά τώρα, λίμωνο. Έτσι το λέμε. Ασχολούμαστε με τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ εμείς τώρα.
0: Α, έχετε
1: και εσείς. Μπορεί να περιμένει.
0: Έχετε και εσείς τα θέματά σας. Τι θα κάνετε και εκεί, τι θα κάνετε και εκεί. Πείτε μου που με κιάσχετε και με αυτά. Τι θα γίνει εκεί.
1: Τίποτα. Περιμένω τον Ιταλό για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση.
0: Ωραία,
1: και ευχαριστούμε ατελείωτα τον Ρασβάν Λουτσέσκου για αυτά τα οποία μας έδωσε.
0: Τον αγαπάτε αυτόν. Αυτό βλέπω.
1: Πολύ.
0: Ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Σαριανίδη. Να είστε καλά.
1: Φιλιά
0: πολλά. Καλημέρα. Τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Η ώρα σε ένα λεπτό θα σημάνει 8, θα βγει ο κούκος. Είναι 7 και 59. Θα κάνεις το κούκο, κάνεις κούκου, κούκου, που είναι 8. Όχι, θα βάλουμε σήμα, ναι. Μετά θα σας πάω να μιλήσουμε, όπως είπαμε, μια βόλτα στην Αστυπάλα. Θα πάω μια βόλτα κάτω στον πύργο να δούμε τι έγινε με αυτό το περιστατικό που το βλέπω και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Με την περίπτωση του τύπου ή της κυρίας, τέλος πάντων, της γυναίκας. Δεν μπορώ να πω τη λέξη κυρία για έναν άνθρωπο που πατάει ένα ζώο. Μια ψυχούλα γέρικη. Δεν, λυπάμαι. Τέλος πάντων, θα συγκρατηθώ παρόλα αυτά. Και θα δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες το τι συνέβη. Όπως βλέπετε, ότι επειδή διαβάζω και σχόλια σχετικά με το τι γίνεται και έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές, ενώ δεν έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, για παράδειγμα. Το είδα και αυτό. Το οποίο βεβαίως ισχύει. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν μια κίνηση την κάνει ένας άνθρωπος, το οποίο έχει λογική, υποτίθεται, συμπεριφορά, χαρακτήρα, γνώση, εμπειρία, όλα αυτά, με μια ταλέπορη ψυχούλα, η οποία είναι και λίγο άδολη, όχι λίγο, πολύ, απόλυτα άδολη, δηλαδή δεν περιμένει ότι του κάνει κάποιος κακό. Βλέπετε ότι τα ζώα, τα οποία ακόμα και αυτά που έχουν κακοποιηθεί και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από λίγο και αυτά ακόμα που τρέμουν και πας να τα αγκαλιάσεις και τρέμει το κορμί τους, μετά από λίγο και αυτά, όταν πάρουν λίγο αγάπη, μαλακώνουν και πάλι δίνονται και δίνουν αγάπη άδολη. Γι' αυτό λοιπόν. Τι λέει εκεί? Δεν θα επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, θα αμυνθεί αν νιώσει κίνδυνο. Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι νιώθει κίνδυνο ο λαγοκέφαλος? Δηλαδή, με βλέπει εμένα την κυρία πλάτσα πλούτσα στην παραλία, πού θα καταλάβει ότι εγώ είμαι μέριμνη και δεν πάω να του κάνω ζημιά του λαγοκέφαλου? Τι του πω? Φύγε από εδώ, αλλιώς θα σου κάνω ζημιά, αλλιώς θα σε κάνω. Τρώγεται ο λαγοκέφαλος? Όχι, δεν τρώγεται. Έχει τοξίνη, έχει με τον ψέρα να θέλω να σε ψαρέψω, να σε φάω. Άρα γιατί νομίζει ότι θα το φάμε? Δεν σκοπεύουμε να το φάμε. Πρόβλημα προσωπικό του λαγοκέφαλου είναι αυτό. Έχει ψυχολογικό. Θες να πάμε σε διάλειμμα? Γιατί νομίζω ότι στο τέλος, τόσα που έχω πει σήμερα, κάπως κάτι θα γίνει και θα μου την πέσουν στο τέλος οι λαγοκέφαλοι μαζεμένοι. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Η ώρα είναι 8 και δεν είμαι η Αγγίλη Κυλάζου γιατί διακοπεύει. Εγώ είμαι η Έλλη Σπυροπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Λοιπόν, πριν μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας της δεύτερης ώρας της εκπομπής, λέω να πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη, της αγαπημένης. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο σας προανέφερα, για το θέμα το οποίο με στεναχώρησε ιδιαίτερα και όχι τίποτα άλλο, και κάτω στο χωριό μου, στην Πελοπόννησο, στον Πύργο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πασχίζει ολημερής και ολοβραδής, ποια είναι η σωστή λέξη. Η Σεραφίνα η Αβραμίδου είναι στην αλλιάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρε Σεραφίνα, γιατί γίνονται όλα αυτά, μπορείς να μου πεις. Γιατί είμαστε έτσι οι άνθρωποι. Αυτή τη φιλοσοφική συζήτηση θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω πραγματικά. Βλέπουμε καθημερινά δυστυχώς διαφόρων ειδών κακοποίησης.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιστατικό δεν ξέρω γιατί εμένα με έχει ταράξει πάρα πολύ. Είδα το βίντεο.
0: Και εγώ το είδα το βίντεο. Στο Στιγαστούνι Ηλίας, να πούμε για όσους δεν μας έχουν παρακολουθήσει, έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, που δείχνει ένα αυτοκίνητο να περνάει στο δρόμο, να βλέπει ένα γέρικο σκυλάκι το οποίο το αγαπούσαν όλοι εκεί στην περιοχή, το ταΐζαν, το φροντίζανε, να βάζει μπρος και να περνάει πάνω του και να το λιώνει σχεδόν, θα πω.
1: Δυστυχώς, γιατί το πατάει και με τις μπροστινές και με τις πισωρόδες. Ένα σκυλάκι το οποίο από ό,τι διάβασα ήταν 20 χρονών.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αδέσποτο 20 χρονών, όταν ο μέσος όρος ζωής του αδέσποτου είναι 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμαινε ότι αυτό το ζωάκι το αγαπούσαν, το πρόσεχαν, το φρόντιζαν, ναι, έστω και στον δρόμο. Ναι. Δεν το είχε πάρει κανείς σπίτι του, αλλά έστω και στον δρόμο. Και εμφανίζεται τώρα αυτός. Δεν μπορώ να το πω άνθρωπο.
0: Το είπα και εγώ, δεν ξέρουμε καν αν είναι άντρας ή γυναίκα ακόμα.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά για μένα δεν είναι άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άντρας ή γυναίκα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορεί να το πεις άνθρωπο, γιατί φαίνεται ότι δεν γίνεται κατά λάθος το παιδί. Γιατί κατά λάθος μπορεί να χτυπήσει
0: τον δρόμο. Φυσικά. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτό το σκυλάκι είναι σταματημένο και αυτή σταματάει το αυτοκίνητο. Σαν να το κεντράρει κιόλα.
0: Ναι. Ότι θα το πατήσω.
1: Και περνάει από πάνω του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος έχει φτάσει πλέον σε αυτά τα σημεία. Το έχω ξαναπεί ότι μπορώ να καταλάβω κάποιον που δεν θέλει να έχει ένα ζώο. Δεν το θέλει στο σπίτι του. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός.
0: Ναι. Αλλά ή να τα φοβάται, ή μπορεί στο παρελθόν, αν έχει και μια περίεργη εμπειρία, π.χ. να μπορεί να.

0: αδικία προς ένα πλάσμα που δεν σε έχει πειράξει, όλοι αυτοί είναι δυνητικά επικίνδυνοι και να κάνουν κάτι και σε ανθρώπους.
1: Σε οποιαδήποτε ψυχή κιόλας μπορεί να πέσει στο δρόμο του και να είναι αδύναμη. Για να τα πάμε και έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και θρασίδηλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται από ψυχούλες οι οποίες δεν έχουν τίποτα να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Είναι αυτοί οι οποίοι, όταν κάποιος είναι πιο δυνατός από αυτούς, μπορεί να του πούνε και α, τι ωραία, τι καλά. Αυτό ξέρεις. Είναι, δείχνει και επίσης κάτι και για το χαρακτήρα. Δείχνει δηλαδή αυτή η θρασιδηλία είναι επίσης εσχρή. Βάλτα με κάποιον αν θες. Καλά, προφανώς οποιαδήποτε μορφή βίας την καταδικάζουμε, έτσι καταλαβαίνετε πως το λέω, αλλά βάλτα με κάποιον αν θες που μπορεί και να σου φερθεί περίεργα. Όταν όμως τα βάζεις με κάποιον ο οποίος είναι απόλυτα ανήμπορος, ηλικιωμένος, μωρό, μια γυναίκα σε λιγότερη σωματική διάπλαση, τι να πω μωρέ Σταματίνα, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Σεραφίνα, σε μπέρδεψα με τη Σταματίνα. Την έτερη φίλη μας. Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, είναι πραγματικά είναι κάτι που για μένα είναι αδιανόητο, δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται όταν λοιπόν το βρει κάποιος, βρούμε ποιο είναι το αυτοκίνητο. Με αυτό το περιστατικό εδώ, τι ποινές υπάρχουν?
0: Πλέον οι νόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηροί. Για θανάτωση ζώου είναι μέχρι και 10 χρόνια φυλάκισης.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί σύντομα.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλες οι ποινές, ότι δεν πρέπει να εξισώνουμε τα ζώα με τους ανθρώπους, αλλά αυτό που είπα πριν και ίσως θα πρέπει αυτό να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι κάποιος που κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο
1: δεν το κάνει και σε άνθρωπο.
0: Μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα και σε άνθρωπο. Οπότε ας μπει στη φυλακή. Ας κάτσε 10 χρόνια στη φυλακή. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώνεις έτσι ένα πλάσμα που δεν σε έχει ενοχλήσει σε τίποτα.
1: Έχουμε δει να υπάρχει καταδικαστική απόφαση όπου κάποιος να πηγαίνει στη φυλακή για αυτό το λόγο? Γιατί είναι πολύ καινούριο.
0: Έχουν πάει στη φυλακή, όχι 10 χρόνια.
1: Αυτό λέω. Έχουν παραμείνει. Καλά, θα μου πει δεν έχει πέρασει του καιρό που έχει αλλάξει ο νόμος, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει. Ή υπάρχει εκείνη την ώρα και μετά γίνεται αμέσως η έφεση και αμέσως βγαίνει έξω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Για 10 χρόνια δεν νομίζω ότι έχει καταδικαστεί κανείς. Αλλά για λιγότερο διάστημα, ένα χρόνο ή και παραπάνω, ναι, έχουν καταδικαστεί και έχουν μπει στη φυλακή.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Όπως επίσης και στην περίπτωση, μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι και του, δεν θυμάμαι το όνομά του,
1: ναι,
0: ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος, πώς τον λέω,
1: ναι, ναι,
0: την Καρολάιν.
1: Ναι, ναι.
0: Η ποινή του αυξήθηκε
1: μεγαλύτερη
0: κατά πολύ λόγω του ότι σκότωσε και το σκύλο.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν έχω κάτι να πω. Είναι τόσο θλιβερό αυτό σαν φαινόμενο που μακάρι κάποια στιγμή να φτάσει η κοινωνία μας σε τέτοιο επίπεδο που αυτά να τα θεωρεί ένα κακό παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ποτέ, καλή μου Σεραφίνα.
0: Δυστυχώς η κακία και ο άνθρωπος έχουν στενή σχέση. Ας ελπίσουμε ότι θα τιμωρούνται όσοι τα κάνουν αυτά και ότι θα μειώνονται όσο το δυνατόν τέτοια φαινόμενα.
1: Και θα υπάρχει και η παιδεία μας που να το αντιλαμβανόμαστε και το πώς είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι οι νεότερες γενιές.
1: Νομίζω ότι είναι τα νέα παιδιά σε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό.
0: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένα, ίσως γιατί βλέπουν κιόλας, μαθαίνουν πολλά πράγματα, βλέπουν τι γίνεται και καταλαβαίνουν και έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Οι δικές μας οι γενιές, ό,τι ήταν να κάνουν, το κάνανε.
1: Για να δούμε, μπας και σωθούμε από τις επόμενες.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Σεραφίνα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σεραφίνα Βραμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε δύο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα από το φίλο μου το Σάκη. Τι κάνεις στα Σάκη μου αγαπημένε. Τι λέει ο Κώστας. Καλημέρα Κώστα μου. Κάτσε γιατί κόλλησε και το μηχάνημα εδώ πέρα. Και εσύ Κώστα μου, και εσύ Κώστα μου. Όλοι, όλοι. Τι λέει εδώ η φωτογραφία. Έλα Κώστα, ντροπή. Κώστα, τι είναι αυτά που στέλνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλου όσου έχουν μπει στην παρέα μα. Εδώ είμαστε Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητό Σταμάτη Καλούτσο. Είμαστε παρέα μέχρι και τι 10. Γύρω στι 9 περιμένουμε την αγαπητή Μαριάννα Ντονακάκη για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να μάθουμε, να πούμε, να δούμε εδώ όλα όσα συμβαίνουν και από ψυχολογική πλευρά. Ακόμα και αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε τώρα πριν από λίγο είναι στη σφαίρα φυσικά. Όχι απλά είναι εντελώς μέσα στα ψυχολογικά θέματα και με όλα τα οποία βλέπουμε και ξέρετε μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν, μας ανησυχούν όλα αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα δούμε πώς θα γίνει κάποια στιγμή και ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι έχει έρθει πάνω εδώ σε αυτή τη γη, πάνω στη φύση ως φιλοξενούμενος. Δεν είναι δικό μας το μαγαζί εδώ πέρα. Είμαστε εδώ γιατί μας επιτρέπουν να είμαστε. Α, τι είναι αυτό. Σάκαρος. Ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Σάκη. Λοιπόν, σας είπα για την υπόθεση κάτω στην Κρήτη τι γίνεται. Λίγη τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, να ξέρετε. Ότι προλάβετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και πάλι, να σας πω και την αλήθεια, απορώ, θα έπρεπε να έχει λήξει και νωρίτερα, γιατί έχουμε φτάσει, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Άμα δεν έχεις προλάβει να το καθαρίσεις και γίνει καμιά φωτίτσα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Στους ελάχιστους πνεύμονες που έχουν απομείνει. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, λοιπόν, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894. Οι ιδιοκτήτες επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεσαύριο τη Δευτέρα να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν, να ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την Τρίτη. Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη να μπαίνουμε για τους ελέγχους, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με τη συνδρομή των κατατόπων πυροσβεστικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα. Κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, αλίμονο, επισημένοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ωραία, τα πρόστιμα είναι μεγάλα, να ξέρετε, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός, 100 ευρώ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει γίνει δήλωση, για μη καθαρισμό σε ένα οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000, αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο, με καταλογισμό δαπάνης, ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, όχι πήγα και το καθάρισα και το έγραψα και τελικά είναι εκεί πέρα και κοντεύουν να βγουν φίδια από μέσα. Αυτά. 8 και 21 πρώτα λεπτά. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Breakfast at Star.
5: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
4: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και δεν απαραίτητα κακό αυτό, για να ξέρεις. Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Τι λες εδώ εσύ, Κώστα? Καθαρισμός οικοπαίδων επού? Στην Ελλαδάρα ίσον άλλη μία ελληνική τραντισιονάλ ρεμούλα, κονόμα και αρπακτή, μη εικόνος. Καλημέρα. Ρε παιδί μου, κάτσε όμως, αγγελίτσα, φωλία, γουτσου γουτσου, αυτά είναι αυτά. Ρε σηκώστα όμως, δεν πρέπει να έχει κι άλλο τη δική του, άλλο τώρα, εγώ ξέρεις, τα λέω όπως είναι και για τους δήμους και για την πολιτεία και για όλα. Δεν πρέπει όμως και ο καθένας από εμάς να έχει και λίγο μια γεια σου Κώστα Λεβεντιά, να έχει έτσι μια ενσυναίσθηση, θα το πω, για το να μην γίνουμε φλαμπέ. Δεν πρέπει. Πας εκεί, έχεις το οικόπεδο. Είναι μέσα στη ρεματιά. Έχει γύρω-γύρω δέντρα. Είσαι και εσύ με στη μέση. Μην θυμηθώ που πας και κάνω να κάψεις τα χόρτα μήνα με αέρα. Μην τα θυμηθώ κι αυτά. Και είμαι εγώ δίπλα και είμαι τίγκαστα και δεν το έχω καθαρίσει. Το φλαμπέ σου άρεσε? Εμείς είσαι το παγωτό φλαμπέ. Το παγωτό φλαμπέ το ξέρεις ή είναι μόνο τη γενιά μας, Κώστα μου? Το ξέρουμε το παγωτό φλαμπέ, άραγε. Που είναι το παγωτό και έχει φωτιά. Και μετά στέγνουν η φωτιά. Και ήταν πολύ ωραίο έτσι αυτό. Έλειωνε η σοκολάτα από πάνω και 8 και 24 το πρωί. Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φλαμπέ. Σωστό. Ας θα βάλουμε κάτω τα τραγούδι τώρα. Γιατί, αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, είναι κατακαμένη, όχι κατακαημένη. Πάμε. Τραγούδι, κύριε Καρλούτσε, και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όποτε περάσω από Καλυθέα θα θω, Κώστα μου. Να το φλαμπέ. Το είδα. Σάκη μου, τι λες εσύ. Τι γάταρος είναι αυτός. Καλημέρα από τη Σύση. Πες και εσύ, Σύση μου θυμίζει αυτό τώρα με τον Σεφερλή. Καλημέρα στον Πάνο. Περίμενε πάνω μου, γλυκέ. Περίμενε. Κάτσε γιατί κόλλησε το μηχάνημά μας εδώ πέρα. Θα θούμε. Θα θούμε να δοκιμάσουμε και τα ωραία τα προϊόντα σας. Εμάνουελ, τι έχεις γράψει, Εμάνουελ. Ωραία είναι και αυτά που μας έχει στείλει. Περιμένετε γιατί ξέρετε το διαδίκτυο, καλό είναι, αλλά είναι, είσαι και λίγο πιο αργός. Χάνεις εδώ το στοίχημα, τίματα μηνυμάτων. Πώς πρέπει να πάω πάλι πίσω, πρέπει να μου το φτιάξεις. Τέλος πάντων, αυτά. Να το, μπήκα. Χα. Σε εξαιρετική ποιότητα τα ύδατα κολύμβησης στην Κύπρο. Βεβαίως. Εξαιρετική. Γιατί είπε κανείς το αντίθετο. Μετά από 7 χρόνια τα προβλήματα παραμένουν. Με την πολυοδομία οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εκκρεμότητες δεν λύθηκαν. Ενώ η ακρίβεια πιέζει συνεχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πολλές ψηφιακές πλατφόρμες. Όμως συχνά η γραφειοκρατία δεν μειώθηκε. Απλώς μεταφέρθηκε από τον ΚΙΣΕ στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Συμφωνώ. Όπως επίσης και αυτό το οποίο τώρα με το καινούργιο το σύστημα αυτό που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και τις χαμηλότερες τιμές. Εντάξει, βλέπω εδώ πέρα διάφορα με το. Μας λείπει το 80. Ποιος μου το γράφει, ο Κώστας. Το Γιαννόπουλο βλέπω. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σας λείπει το 80. Αλλά και από το 80 έτσι καταλήξαμε στο 2025. Γιατί κάτι κάναμε. Κάποια πράγματα γίνανε σωστά φυσικά σε κάθε εποχή. Και βοηθήθηκαν και πολύ. Και κάποια πράγματα γίνανε λάθος. Να δούμε πώς θα κάνουμε μπάνια φέτος, λέει εδώ ο φίλος μου. Οι λαγοκέφαλοι καραδοκούν. Ναι, τι πάθαμε με του λαγοκέφαλου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα τραγούδια και θα σας πάω μια βόλτα στην Αστυπάλαια, όπου εκεί δεν πρέπει να έχει λαγοκέφαλους και έχει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον φεστιβάλ και όπως σας είπα, με ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα. Πάμε και επιστρέφουμε.

Είσαι ο τρίτος άνθρωπος που μου λέει αυτές τις μέρες που βλέπει διάφορα βίντεο κλπ. Να ανοίξω το μαλλί, Γιώργη. Μου έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ πέρα με ένα καστανό ξανθό. Άμα με δείτε να γίνω ξανθιά, πάει να πει ότι κάτι μου έχει συμβεί. Με έχουν απαγάγει και εμένα, με πήγαν, μου βάψαν το μαλλί μου, το κάνανε ρίζα, αντάβια κλπ. Και με ξαναεπιστρέψανε. Δεν είναι πολύ εύκολο μεγαλώνοντας να αλλάξεις, ειδικά με έχει συνηθίσει τον εαυτό σου. Γιατί σκέψου, εντάξει, να μ' αρέσω. Σκέψου να μην μ' αρέσω, τι θα γίνει μετά, να το κάψουμε το κεφάλι. Οπότε άσε εκεί το μαύρο, δεν πειράζει. Μαύρο κατράμι, κατάμαυρο, δεν πειράζει. Ο πρόεδρος της Πολωνίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμι Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, αφού ο Ζελένσκι προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία, μετανομάζοντας μια στρατιωτική μονάδα με το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, της εθνικιστικής οργάνωσης που μπλέκεται σε σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μα είναι και αυτός περίπτωση. Τι λέτε εδώ, μα μέχρι να ανέβει πάνω πάει πολύ κάτω. Περιμένετε, έχω και τα βίντεο. Καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ, το έρθει το μήνυμα. Το έχει το μήνυμα. Δεν πειράζει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας και είμαστε εδώ τώρα. Είναι 9 παρά 20. Είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Στις 9 και κάτι περιμένω παρέα. Θα ακούσετε, θα είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω. Γύρω στις 9 παρά θα πάρουμε και την Αστυπάλαια να δείτε και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Τι ωραία μέρος που είναι η Αστυπάλαια. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Άμα κάψω το κεφάλι, θα γίνω φλαμπέ, λες εδώ. Α, γι' αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, σας έχει πιάσει ο ίστρος με το φλαμπέ. Σας άρεσε τόσο πολύ το φλαμπέ. Ρε, τι πάθαμε. Λοιπόν, καλημέρα να αποστημάσα την Δημοπούλου, τη φίλη εδώ πέρα που σχολιάζουμε και επίσης και λέμε εδώ πέρα διάφορα, πολλά και διάφορα. Πάντα. Μιλήσαμε νωρίτερα και για αυτό το θέμα στον πύργο που εμένα πραγματικά πολύ με έχει στεναχωρήσει. Τι να κάνουμε τώρα, πού να σας πάω. Να σας πάω στην τιμή της αμόλυβδης που υποχώρησε κατά 15 λεπτά το λίτρο σε ένα μήνα. Να σας πάω στο τι θα γίνει. Μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Δομινικανή Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν πάω στη Δομινικανή Δημοκρατία. Διαφορετικά θα είχα πάει. Νεκρή μια 46χρονη γυναίκα Ιταλίδα. 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εξαιτίας μιας μεγάλης πυρκαγιάς σε ένα ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή Μπαγιαΐμπε. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες Παρασκευή. Η Φραντζέσκα Βαλεντίνο από την πόλη Καζέρτα έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ΝΤΑΕΗ. Δεν έχουν πάρει από εμάς καθόλου κανένα τίτλο, η ΝΤΑΕΗ. Γιατί άμα το δεις, μοιάζει με ελληνική ονομασία. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιπτώσεις. Ευτυχώς οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Η στέγη του ξενοδοχείου είναι εν μέρη φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα. Δεν θα πιάσει φωτιά, άμα πιάσει να ξαπλωθεί με αχυρένια ψάθα. Πάμε και βλέπουμε κι εμείς κάτι εκεί πέρα, καμπάνες. Λες, πω, τι ωραία, τι ειδηλιακά που είναι. Και άμα φλαμπέ μπορεί να γίνει πάλι. Το έχει μέρα σήμερα με τις λέξεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και στην Κύπρο κυνηγάνε τα λαγοκέφαλα. Τι πάθατε με το λαγοκέφαλο, χαμός γίνεται. Έγινε και αυτή η ιστορία εκεί πέρα που μαλλιοτραβηχτήκανε ο Παϊτέρης με την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, αυτά είναι θέματα, ξέρετε, που άμα τα σκαλίσεις θα έχεις και περίεργες απαντήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό πάντα σεβόμαστε τους ανθρώπους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έχουμε εδώ πέρα γάμους και χαρές. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα. Τι είναι αυτό εδώ. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, η οποία βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια. Θυμάστε την περίπτωση της 11χρονης Λιανά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Ζέρ της Γαλλίας. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τα ευρήματα της νεκροψίας, η μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού. Βασικός ύποπτος για το θάνατο της ανήλικης παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, του οποίου ίχνη DNA βρέθηκαν επάνω στο άψυχο σώμα της. Τι ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, αυτόν τον κόσμο, τον αγγελικά πλασμένο, έχουμε σκεφτεί πολύ για να τον οργανώσουμε. Αυτού του είδους τα ένστικτα, τα περίεργα, έχουμε σκεφτεί πολύ για να τα βγάζουμε. Μας αρέσει αυτός ο τρόπος που είναι έτσι η κοινωνία μας, γιατί δεν βλέπω και να. Δεν θέλω να γίνονται κανονικότητα κάποια πράγματα. Εκεί θα γίνει, εκεί η κοινωνία θα χάσει την μπάλα, που λέμε εντελώς. Όταν όλα αυτά τα βλέπουμε και δεν μας σοκάρουν. Στο βαθμό που πρέπει να μας σοκάρουν. Όταν τα βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι μια κανονικότητα, όχι, αλλά εντάξει, okay, έγινε. Ναι, εντάξει, okay. Πήραν οι άλλοι, πήραν το μωρό, το πήγαν, το πνίξανε. Πήγε άλλος, βίασε το 11χρονο. Πήγε ο άλλος, πάτησε το σκυλί. Και αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη δική μας χώρα. Όπως βλέπετε, σας ανέφερα και άλλες δύο. Αυτά. Πάμε να βάλουμε τραγούδι
Κύριε Σταμάτη, λεβεντόπεδο, αρίστο. Πάρε το μαγαζί και κλείστο, πώς το λέτε, αγούδι. Ε, ωραία, πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω μία βόλτα σε ένα πανέμορφο μέρος που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ φέτος και το ερωτεύτηκα πραγματικά. Μεγάλη αγάπη, Αστυπάλαια, πανέμορφο μέρος, να πάτε. Όσοι δεν έχετε πάει στην Αστυπάλαια, να πάτε. Εγώ στην αρχή, μάλιστα, μου το έλεγε ο Δήμαρχος χρόνια. Έλα, κύριος Κομινέας, έλα να δεις τι ωραίο μέρος. Δεν προλάβαινα. Πήγα λοιπόν φέτος με αφορμή για μια δουλειά και πραγματικά την αγάπησα. Ανυπομονώ να ξανάρθω. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον εξαιρετικό, τον κύριο Κώστα Καμπύλη. Τι κάνετε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά είμαστε εδώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
4: Πανέμορφο μέρος. Όποιος δεν έχει έρθει, πρέπει να έρθει και είναι και εύκολο να έρθει κάποιος στην Αστυπάλαια. Εμείς με το αεροπλάνο ήρθαμε μια χαρά. Ερώτηση. Το όνομα του φεστιβάλ, το οποίο θα το αναφέρω τώρα, γιατί με αφορμή ένα εξαιρετικό φεστιβάλ θα μιλήσουμε. Μου είπανε, γιατί εμένα το πονηρό μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά μου είπανε.
5: Μην μας παρεξηγείτε.
4: Μου είπανε λοιπόν ότι έχει να κάνει με ένα κόσμημα. Όλα τα υπόλοιπα όμως θα μου τα πεις εσύ. Για πες.
5: Βεβαίως. Πρόκειται για το κόσμημα το οποίο υπάρχει πίσω από την πανέμορφη αστυπαλίτικη φορεσιά, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια εμείς το αποκαλούμε τσούλα.
4: Εντάξει.
5: Είναι ένα κόσμημα παύλα φυλαχτό, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα κοσμήματα, γιατί δεν έχει μόνο αυτό το κόσμο η αστυπαλίτικη φορεσιά, κοσμεί μία από τις πιο ωραίες παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδας.
4: Πανέμορφη φορεσιά, επειδή τις έχω δει, πραγματικά πανέμορφη.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Και για πες μας λοιπόν, πώς...
5: Συνδυάστηκε η ιδέα του φυλαχτού με το φεστιβάλ, με το καλοκαιρινό μας φεστιβάλ. Mm-hmm. Δόθηκε το όνομα από αυτή την ονομασία.
4: Μάλιστα.
5: Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει φέτος, θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά.
4: Μπράβο.
5: Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο... περιέχει θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, γαστρονομία, συναυλίες και άλλα πολλά πράγματα τα οποία συνδέουν έτσι μια πραγματικά πολύ ωραία κατάσταση μέσα στον Ιούλιο μήνα.
4: Μπράβο,
5: οι ημερομηνίες είναι από 4 μέχρι 12 και το χαρήκαμε πάρα πολύ πέρυσι και εμείς και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Η επιτυχία ήταν τεράστια, πραγματικά δεν το λέω τώρα έτσι, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Και έτσι αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον θα γίνει θεσμός.
4: Όχι, όχι, νομίζω ότι θα συνεχίσει να γίνεται γιατί είναι εξαιρετικό και είναι και ένας συνδυασμός, όπως είπες και εσύ, πολλών πραγμάτων μαζί, πολλών δράσεων.
5: Σωστά.
4: Μαζί, όπου κάνουν και τον τουρίστα να μην βαριέται και να έρχεται και να παρακολουθεί, να γεύεται όλες αυτές τις ομορφιές της Αστυπάλας. Πραγματικά αυτή η φορεσιά που είναι τόσο όμορφη και μοναδική, όσοι ακροατές μας θέλουν μπορούν να ανατρέξουν, να ψάξουν, να τη δουν. Τι πιστεύεις, δηλαδή, επειδή είναι όμορφη και ιδιαίτερη, πώς ακριβώς φτάσαμε στο να είναι αυτού του είδους η ενδυμασία? Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια το γνωρίζεις, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ όμορφη, πολύ ωραία σχεδιασμένη, μάλλον από τις ωραιότερες που έχω δει στα νησιά.
5: Κοιτάξτε, οι παραδοσιακές φορεσιές στο πέρασμα των χρόνων, όχι μόνο στην Αστυπάλα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, είχαν μια εξαιρετική ομορφιά. Αυτό γινόταν διότι οι άνθρωποι της εποχής θέλανε να φτιάξουν έτσι ένα ένδυμα λίγο πιο εκλεκτισμένο για τις ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτές τις φορεσιές κυρίως τις φοράγανε σε ξεχωριστές περιστάσεις. Και έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες φορεσιές οι οποίες ξεχώρισαν και ήταν πραγματικά έργα τέχνη.
4: Μοναδικές.
5: Στην ουσία. Μία από αυτές ήταν και τις Αστυπάλες.
4: Πώς πάτε από τουρισμό φέτος, πριν σε αποχαιρετήσω?
5: Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Uh-huh. Έχει ξεκινήσει σχετικά καλά η σεζόν. Uh-huh. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Uh-huh. Τα στοιχεία και τα πρώτα μας δείγματα δείχνουν ότι θα είναι μια σχετικά καλή χρονιά. Και λέω σχετικά καλή χρονιά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στον κόσμο,
4: βέβαια,
5: που όλοι γνωρίζουμε.
4: Βέβαια.
5: Οπότε είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε. Ετοιμάζουμε και πολύ ωραία πράγματα στην Αστυπάλα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους. Με πολύ ωραίες δράσεις.
5: Ευχαριστώ. Και με το ανοιχτό. Και να περιμένουμε στην Πάλαια.
4: Βεβαίως. Και με το πολύ open mind που έχει, το ανοιχτό μυαλό που έχει ο Δήμαρχος, όπου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα όσα κάνετε και εξυγχρονίζουν το νησί. Να πω εγώ ότι μου έκανε εντύπωση, αυτό και σε αφήνω. Μου έκανε εντύπωση, έχουν φτιάξει ένα λεωφορείο ηλεκτρικό, το οποίο κατεβάζει ένα app και σου λέει σε πόση ώρα έρχεται. Αυτό δεν το έχω συναντήσει στο κέντρο της Αθήνας.
5: Μία από αυτές. Μοναδική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Μα τι συζητάς τώρα, έλα να περιμένεις το λεωφορείο στην Αθήνα. Έλα να το περιμένεις.
5: Η υπηρεσία στην Πάσα ανήκει στο πρόγραμμα στην Πάλαια Πράσινη και Βιώσιμο Νησί.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Άντε, να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα στο πανέμορφο νησί σας.
5: Να είστε
4: τυχεροί.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς.
5: Λοιπόν,
4: Τσούλα Φέστιβαλ. Έτσι λέγεται το φεστιβάλ. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καλούτσος. Ναι, σωστά μου στέλνετε εδώ ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Με τα καινούργια κόμματα, με τα προηγούμενα κόμματα, με τα επόμενα κόμματα, με όλα τα οποία θα συμβούν και όλα θα δούμε. Πάντως δεν ξέρετε, δεν θα βαρεθούμε σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να πεις βαριέστε τις εκλογές. Ναι, κάποιες φορές παλαιότερα, όταν δεν ασχολιόμουν τόσο έτσι, ενεργά με τα κοινά και τα πολιτικά και τα δημοσιογραφικά, εντάξει, ήταν ένα διάστημα. Τώρα πια να σας πω, έχει πολύ ενδιαφέρον αν το παρακολουθήσεις και δεις και τους συσχετισμούς και τις συμπεριφορές και τα αυτά και καταλαβαίνεις και με ποιο λόγο κινείται η κοινωνία και τι γίνεται και έχει μείνει να ξέρετε. Η πολιτική μας εικόνα είναι το αποτύπωμα της κοινωνίας μας. Να ξέρετε, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μην νομίζετε δηλαδή, α, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός, α, δεν μ' αρέσει ο άλλος. Αυτή είναι η κοινωνία, αυτή κάπως βγαίνουν. Θα μου πεις, δεν έχεις πολλές επιλογές. Τώρα που έχεις επιλογές, θα δούμε πάλι τι θα βγάλουμε. Γενικότερα, είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο τελικά καταφέρνουμε να δούμε ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του τόπου, για το καλό όχι του τόπου. Εκτός τόπου, όλα αυτά τα σχετικά με τον τόπο. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα, όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, όπως και να εξελιχθούν, σημασία έχει να είναι για το καλό της χώρας μας και για το καλό των πολιτών. Και εντάξει, είπαμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για τα πάντα. Δεν ξέρω επίσης αν αυτό το καταλαβαίνουμε. Μου έλεγαν πριν από λίγες μέρες που βρέθηκα στην Κύπρο ότι στην νοοτροπία κάποιων άλλων λαών, πώς είναι ξέρω εγώ το Ισραήλ, πώς είναι η Ρωσία, γιατί εκεί στην Κύπρο τους έχουν φουλ και τους συναναστρέφονται. Δεν έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς, έχουν άλλα τα οποία είναι δύσκολα βεβαίως, αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τους κάνουν να έχουν σύμπνοια μεταξύ τους. Δεν είναι που εδώ είμαστε η κατσίκα του γείτονα και άμοι προχωρεί, γιατί... Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα δεν μας αρέσει να τα ακούμε, αυτή όμως είναι η αλήθεια. Και επειδή το βλέπουμε και καθημερινά και το βλέπουμε και συνέχεια και το βλέπουμε και συχνά, δεν είναι ότι είναι ένα έτυχε. Είναι μια νοοτροπία, είναι μια συμπεριφορά συγκεκριμένη. Anyway, 9 done, παρακαλώ. Θα πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σταμάτη. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Αλφα Radio 989. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 9 Dan. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Δεν είναι Dan, είναι 9 και 1. Εντάξει, για να τα λέμε και ακριβώς όπως είναι. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Σπυρόπουλου. Μην πω και το όνομά μου λάθος. Δεν είναι σωστό. Απέναντί μου, με δύο δάχτυλα λιγότερο, είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στο δεξί το χέρι. Τα έχω πει όλα, βλέπεις. Να λένε δύο. Σκέψου να λείπαν και τα πέντε. Θα τα φτιάξεις αυτά σε λίγο. Θα επανέλθουν. Οπότε θα έχεις πέντε και πέντε, δέκα. Δεν θα μου τζώνεσαι με το ένα. Θα έχεις και το άλλο χέρι. Κατάλαβες, καλέ μου Σταμάτη. Πάμε να βάλουμε τραγούδι, γιατί τον πειράζω και στεναχωριέται, και επιστρέφουμε.

Α89, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Ελισπιδοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καδελούτσος. Σας έλεγα νωρίτερα, σας είπαμε για τους λαγοκέφαλους. Ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός Αλίας. Έχουν προκηρύξει πόλεμο οι ψαράδες. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ενώνουν δυνάμεις για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού που απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Υπάρχει σε εξέλιξη δεκαήμερη δράση με πρωτοβουλία από τη Ρόδο. Ετοιμάζονται λοιπόν οι ψαράδες να ξεχυθούν στις ελληνικές θάλασσες και να καθαρίσουν όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από το ξενικό ψάρι. Τις δυνάμεις τους έχουν εναντίον του ψαριού που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες ενώνουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες. Είναι μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλία και σεφ από τη Ρόδο Μιχάλη Καρποδίνη, όπου ξεκινά ο πρώτος διαγωνισμός Αλίας λαγοκέφαλου, με τους νικητές να κερδίζουν αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα κάθε εβδομάδα. Ορίστε. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 10 μέρες και σε αυτό το δεκαήμερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου οι ψαράδες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν τον πληθυσμό του εισβολικού ψαριού. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση που έχει λάβει η πρωτοβουλία είναι τεράστια. Οι προβολές της σελίδας του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500.000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος σήμερα να την πέσουν όλοι στο λαγοκέφαλο, θα γίνει χαμός. Είναι δεκάδες χιλιάδες. Η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές περιοχών που έχουν πληγεί από το λαγοκέφαλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Μεγίστη, ο δήμαρχος της οποίας ο Νικόλαος Ασβέστης θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να διοργανωθεί αντίστοιχη δράση και στο Καστελόριζο. Καθώς ο λαγοκέφαλος έχει αλλάξει συμπεριφορά, τώρα θα δείτε τι θα πάθει όμως το τελευταίο διάστημα, και αρχίζουν να καταγράφονται επιθέσεις ακόμα και σε λουόμενους. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι το ξενικό ψάρι απειλεί ακόμα και τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μάλιστα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επιδοτηθεί η αλία του λαγοκέφαλου, ενώ εξετάζει και άλλες λύσεις ώστε να μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός του ψαριού και να διασωθεί το οικοσύστημα αλλά και η βιομηχανία της αλίας στη χώρα μας. Οι ψαράδες, έχοντας καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματος, αποφάσισαν να μην μείνουν με σταυρωμένα χέρια και να αναλάβουν δράση. Σύμφωνα με τους επιστήμονες με εξειδίκευση στη θαλάσσια βιολογία, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, οι λαγοκέφαλοι θα εξαφανίσουν τα είδη ψαριών και τα μαλάκια με τα οποία τρεφόμαστε οι κάτοικοι της Μεσογείου τα τελευταία 3.000 χρόνια. Άρα δεν θα έχουμε τσιπούρες, καλαμαράκια, χταπόδια και τα υπόλοιπα ψάρια. Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου, λοιπόν, το ψάρι πέρασε στα ελληνικά νερά με τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, αλλά και μέσω πλοίων που δεν τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Έχει ήδη προκαλέσει τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα ολόκληρων περιοχών, καταστρέφει οικονομικά τους αλίες, καθώς εκτός από το ότι κατασπαράζει μέχρι αφανισμού όλα τα είδη, σκίζει τα δίχτυα και τις μπετονιές και κλέβει την ψαριά. Ενώ αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς, αφού γεννά 1.000.000 αυγά το χρόνο. Και δεν έχει φυσικούς εχθρούς, μιας και δεν περιλαμβάνεται στο οικοσύστημά μας. Μόνο από τις ζημιές λοιπόν στα αλιευτικά και τα αλιεύματα που προκαλούν λαγοκέφαλοι, εκτιμάται πως η μέση απώλεια που υφίσταται το Έλληνας ψαράς ξεπερνά τις 6.000 ευρώ το χρόνο. Βάλε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Φαντασία στα λουλουδένια. Με ροζ, σιέλ, αποχρεώσεις. Με κόκκινο κραγιόν. Η πανέμορφη αγαπημένη μου φίλη Μαριάννα Αντωνακάκη ήρθε εδώ πέρα. Τη φέραμε πουνό.
1: Γιατί μου είπε να ρηθώ ένα στολιστό και να έρθω.
0: Ναι, και τελικά δεν τύχηκα να δω στολιστικό εγώ, κατάλαβε. Γιατί δεν έφερε και τι κάμερε. Αλλά δεν πειράζει. Μια κούκλα, μια θεά. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Αντωνακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Θα μου ταράξει και το σταμάτη και μετά θα μπορεί να πατάει τα πλήκτα. Σωστά.
1: Νομίζω ο σταμάτης είναι σιδεροκέφαλος τόσα χρόνια εδώ.
0: Άσε, δεν καταλαβαίνει. Πόσο σιδεροκέφαλος. Αφού γι' αυτό του λείπουν δύο δάχτυλα. Του τα δαγκώνουμε φεύγοντας. Δίνει το χέρι να μας χαιρετήσει και του δαγκώνουμε τα δάχτυλα. Αυτά παθαίνει.
1: Είμαστε και στον ίδιο όρφο με το HR, είδα.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κυρία Αλεσάνδρου, μια που το λέμε. Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαριάννα Αντωνακάκη, πολύ φίλη, εξαιρετική, από τους ανθρώπους που πραγματικά, αν έχετε κάποιο πρόβλημα και πάρετε ένα τηλέφωνο, γιατί εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, όχι ότι οποιοδήποτε πρόβλημα, δηλαδή οικονομικό πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει, ακόμα τουλάχιστον δεν γίνεται, αλλά όταν είσαι πιεσμένος, εγώ όταν έχω υπάρξει πιεσμένος στο παρελθόν και έχω ζητήσει το διάλειμμα και την υποστήριξη, η Μαριάννα και σαν life coach και σαν στο κομμάτι της ψυχολογίας και σε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει μάθει, μπορεί να σε βάλει στον ίσιο δρόμο, θα πω εγώ. Ή στο στραβό.
1: Ο άνθρωπος μπαίνει μόνος του σε δρόμο. Η επιστήμη της ψυχολογίας υποστηρίζει τους ανθρώπους να κατανοήσουν αυτό το οποίο σε ασυνείδητο επίπεδο ζουν.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Μέχρι εκεί.
0: Γιατί όμως βλέπουμε να χάνουμε την μπάλα καθημερινά, ολημερίες και ολιβραδείς?
1: Γιατί είμαστε σε ένα γήπεδο που όλοι έχουν μια χαμένη μπάλα, Έλλη. Δεν είναι να αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται όσα γίνονται. Ο Σωκράτης είχε πει ουδείς εκών κακός. Δεν τυχαίνει να συντάσσομαι με αυτό το σοφό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Ελάχιστοι ίσως είναι τεκμηριωμένοι αναφορικά με την ψυχοπαθολογία τους ότι θα μπορούσαν να παράξουν κακό. Όλοι οι υπόλοιποι κυβερνόμεθα από μια ανοιχτή πόρτα ασυνειδητότητας.
0: Ναι.
1: Η οποία
0: το κάνουμε κατά λάθος.
1: Όχι, επιτρέπει σε όλα τα κακά να περάσουν εκεί.
0: Α, αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή.
1: Αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή και μετά περνούν όλα τα και παλιά και κενά δαιμόνια.
0: Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή?
1: Είναι πολύ κοπιώδες το να πίνεις καθημερινά το πικρό ποτήριο της αυτογνωσίας και της αναγνώρισης

0: και μετά να πέφτει το βράδυ με ένα σχέδιο για να ξυπνήσει το άλλο πρωί να κάνει διόρθωση.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει πολύ μεγάλη επένδυση. Είναι μεγάλη επένδυση. Mm-hmm. Θέλει ενέργεια, θέλει κόπο, θέλει χρήματα, mm-hmm. θέλει εστίαση, mm-hmm. θέλει μια συνεχή διόρθωση. Mm. Το σύστημά μας νευροβιολογικά είναι φτιαγμένο για να κάνει συνεχείς διορθώσεις. Δηλαδή το σώμα μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Το μυαλό.
0: Ακόμα καλύτερα. Καρδιά, η νευροπλαστικότητα, ψυχή. Η ψυχή είναι τι αντέχει. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι.
1: Σωστό.
0: Οπότε όταν είσαι κουρασμένος, δεν σε υποστηρίζει το φυσικό σου σώμα για να κάνεις πάρα πολλά.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω όμως το εξής. Στο παρελθόν δεν ήταν. Μπορεί να είναι κουρασμένοι εννοείς ψυχολογικά, γιατί στο παρελθόν ήταν ακόμα πιο κουρασμένοι οι άνθρωποι. Μιας και δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είχαν την. Ακόμα και τον τρόπο του να μεταφερθούν από το ένα μέρος στο άλλο, γινόταν με πολύ πιο κοπιώδες μέσα από ότι. Κοπιαστικά μέσα από ότι σήμερα. Τον τρόπο που ζούσαν και δουλεύαν από τη γη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι το ίδιο κοπιαστικό για έναν άνθρωπο που είχε ένα γραφείο.
0: Με
1: έναν άνθρωπο που χτυπάει την πέτρα για να βγάλει. Γιατί τότε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ή ήταν και δεν το ξέρουμε απλά.
0: Μία προσέγγιση είναι αυτή. Μία άλλη είναι ότι ήταν άλλη τύπου κούραση. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με τα χέρια τους ή οι άνθρωποι που ασχολούνται με γεωργικές εργασίες, κατασκευές, έχουν πιο τακτοποιημένες σκέψεις. Όταν είσαι βιδωμένος σε μία καρέκλα μπροστά από μία οθόνη 14 ώρες την ημέρα, αυτό δημιουργεί μία άλλη επαφή με την πραγματικότητα. Και ποια πραγματικότητα? Ψηφιακή πραγματικότητα είναι μία άλλη πραγματικότητα. Ακόμα και σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας, δηλαδή συμπεριφορικών διαταραχών ή διαταραχών προσωπικότητας. Mm-hmm. Μιλούν οι επιστήμονες που ερευνούν το φαινόμενο της online ζωής από κοντά, ότι πρόκειται η online persona έχει μια πολύ διαφορετική ψυχοπαθολογία από την ίδια persona διαζώσης. Έχουμε ανοίξει λοιπόν ένα πεδίο πολύ καινούριο, το οποίο εκτός ότι είναι πολύ καινούριο και πρωτόγνωρο, ταυτόχρονα είναι και πολύ γρήγορο. Mm. Και αυτό ζητάει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα σου πω κάτι που ίσως έχει διαφύγει της προσοχής μας. Αυτό που έχει φέρει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία ανάγκη για περισσότερο. Mm. Περισσότερη γνώση, περισσότερη ταξινόμηση, περισσότερη εγρήγορση, περισσότερη συμμετοχή. Mm-hmm. Όλα είναι περισσότερα. Αυτό το σώμα δεν μπορεί να δώσει περισσότερα, ειδικά ένα σώμα που είναι βιδωμένο σε μια καρέκλα και μυϊκά είναι σε ασθένεια.
1: Τόσο όσο, ναι.
0: Και λιγότερο από αυτό. Έχεις δει πόσο έχουν αυξηθεί οι καταναλώσεις energy drinks?
1: Όχι, γιατί κάποια τα καταναλώνω.
0: Αν παρατηρήσεις τους. Αυτό εδώ το ζουμί που πίνεις εσύ δεν θεωρείται αμυγός energy drink.
1: Αυτό το ζουμί είναι το ζουμί που ρίξανε μέσα στο κύμπι και ο Φελίξ.
0: Του Δρύδη, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν παρατηρήσεις τον τρόπο με τον οποίο έχουν αυξηθεί στις μετρήσεις που κάνουν στα δημόσια λήματα.
1: Δεν το έχω δει.
0: Η χρήση ουσιών.
1: Αυτό βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω αν. Βεβαίως και είναι και το έχουμε δει και το παρακολουθούμε και το βλέπουμε και έχεις δίκιο. Αλλά εγώ βλέπω, για παράδειγμα, πριν από το πρωί, νωρίτερα, είπαμε στην εκπομπή για ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε, το αναδείξαμε και χθες μέσα από το διαδίκτυο. Βλέπω συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ήταν κάποιος κύριος, κυρία, θα δούμε ποια είναι, τέλος πάντων, είπα και το είπα και στην αρχή ότι ούτε κύριος ούτε κυρία θεωρείται, αλλά τέλος πάντων. Ένας τύπος λοιπόν, άλλον άντρας, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στη Γαστούνη Ηλίας, όπου βλέπει ένα σκυλάκι γέρικο, βάζει μπρος το αυτοκίνητο πιο δυνατά και το περνάει πάνω του και το λιώνει. Αυτού του είδους γιατί δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι ψυχοπαθολογικό.
0: Σαφώς υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας εδώ. Υπάρχουν έρευνες.
1: Σε σχέση με αδύναμα πλάσματα που λειτουργεί
0: έτσι. Υπάρχει ξεκάθαρη έρευνα που τεκμηριώνει.
1: Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, π.χ. στις ανθρωποκτονίες, στις γυναικοκτονίες που βλέπουμε, την ένταση που βλέπουμε στους δρόμους. Mm-hmm. Όλα, δηλαδή βλέπουμε, σταματάνε, περνάει ένα στο κόκκινο. Μπορεί να γινόταν παλαιότερα, αλλά όχι με τέτοια συχνότητα, Μαριάννα μου. Τώρα.
0: Πολλές οι παράμετροι. Ένα φαινόμενο είναι πολύ. Όταν αφορά ανθρώπινη συμπεριφορά, δεν μπορεί να βγει από ένα φακελάκι μία ετικέτα, να κολλήσει τη συμπεριφορά και μετά να μπει στο κουτάκι της, να κλείσουμε το σερταράκι με το κουτάκι και το τακτοποιήσαμε. Είναι πολύ παραγωγικό. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι δεν υπάρχει μία αναλογία ανάμεσα σε μία συμπεριφορά παραβατική και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμπεριφορά αντιμετωπίζεται από ένα ευρύ σύστημα δικαιοσύνης ή από ένα ευρύ σύστημα σοφρονισμού.
1: Ναι, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Κάποιος άλλος θα μπορούσε να το προσεγγίσει από την έννοια της πρόληψης και από την έννοια της ανακούφισης και της ρύθμισης των δυσφορικών συναισθημάτων. Mm-hmm. Αλλά άμα η τεστοστερόνη σου πρέπει να μετριέται κάθε πρωί αντί για τη χοληστερίνη, την πίεση ή το ζάχαρο, για το πόσο μεγάλη είναι η γνώμη σου, πώς θα μιλήσεις, γιατί δεν επιτρέπεται αν είσαι άντρας, αν είσαι διευθυντής, αν είσαι ό,τι είσαι και οδηγείς και το αυτοκίνητο με τα πολλά τα άλογα, να πεις είμαι θυμωμένος, είμαι στεναχωρημένος. Και θα μεγαλώσει έτσι και το παιδί σου. Οπότε κανονικοποιείται ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Πιέζεσαι για χίλιους λόγους. Γιατί πρέπει να είσαι περισσότερο, καλύτερος, δυνατότερος, πλουσιότερος.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν εκτονώνεται.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό. Δεν σου επιτρέπεται να πεις όχ. Πιθανόν οι σχέσεις σου να σου φωτογραφίζουν και άλλα κομμάτια του εαυτού σου που είναι αδούλευτα και εσύ στις σχέσεις σου. Και ξαφνικά με μια διαταραχή η οποία κοιμάται στα περιθώρια της συμπεριφοράς. Ρίξε ένα σκύλο και ο σκύλος αυτός είναι ο καμβάς που ζωγραφίζει όλη σου την απανθρωπιά. Και αυτή η διαταραχή της προσωπικότητας μπορεί να είναι η ίδια υποψήφια για ένα έγκλημα ανθρώπου προς άνθρωπο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα. Και πιστεύουμε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε στην άμε την αγαπημένη μου Μαριάννα Ντονακάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο μαζί με την πολύ αγαπημένη μου Μαριάννα Ντονακάκη. Θέλω να πεις εσύ την ιδιότητά σου, γιατί είναι πολλές και δεν θέλω να κάνω λάθος.
0: Κρατάμε τη μονολεκτική του ψυχολόγου.
1: Εντάξει, κρατάμε αυτή. Αυτή είναι εύκολη, μικρή. Τι λέω κι εγώ, σιγά.
0: Λέει και εσύ αυτή.
1: Αυτή θα λέω. Λοιπόν, ο Γιώργης λέει εδώ ότι δύο ερωτήσεις. Υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και μπορεί η AI να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων?
0: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό που φέρνει και έχουν ξεκινήσει προγράμματα τα οποία υποστηρίζονται κυρίως από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή, γιατί η έρευνα είναι ακριβώς σπορ. Και μάλιστα αυτό που μας... Να είναι καλά ο Γιώργος.
1: Γιώργος,
0: ο Γιώργος με αυτή την ερώτηση. Mm. Αυτό που δείχνει η τεχνολογία είναι που εμείς οι άνθρωποι χάσαμε τα κάστρα της αποκλειστικότητας. Γιατί πιστεύαμε κάποτε ότι η τέχνη είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Η ομιλία είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Η παρουσία, η συγγραφή είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Τι θα κάνει η μηχανή? Το AI λοιπόν δεν είναι μια υπολογιστική συνθήκη. Δεν είναι η καφετιέρα που θα την προγραμματίσω και θα ξυπνήσω εγώ το πρωί 8 και 4 και θα ακούσω χρου-χρου-χρου τον καφέ φρέσκο. Εδώ υπάρχει λήψη αποφάσεων, υπάρχει διαχείριση δεδομένων.
1: Θα αντιομπιείς τον καφέ στις 8 και 4. Γιατί έχω αποφασίσει ότι εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, εσύ ταξιδεύεις να πας για, για δουλειά.
0: Ή κρίνω βάση
1: και
0: το
1: πρέπει να πιεις καφέ.
0: Ότι δεν πρέπει να πιεις καφέ.
1: Δεν θα πιεις καφέ.
0: Πρέπει να κοιμηθείς.
1: Κοιμήσου. Τσάι. Τίλιο.
0: Σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες πάρα πολύ ευαίσθητες, οι οποίες δημιουργούν τεράστιο ζήτημα κόπωσης και εξουθένωσης, για την ακρίβεια, η εξουθένωση της συμπόνιας, το compassion fatigue, στους φροντιστές. Mm. Μία τέτοια ομάδα είναι άνθρωποι με άνοια.
1: Πολύ δύσκολο θέμα αυτό.
0: Εξοντώνονται οι οικογένειες ή άλλες ομάδες πολύ ευαίσθητες. Εκεί ετοιμάζονται agents και ανθρωποειδή που μπορούν 17 φορές να απαντήσουν στο τι μέρα είναι σήμερα. Που μπορεί να στήσουν έναν διάλογο ο οποίος θα εμποδίσει την γνωστική έκπτωση σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε τέτοιο νευρολογικό πρόβλημα και σε νεότερη ηλικία. Γιατί το να συμβεί στον παππού των 95, που παλιά λέγανε ο παππούς θα έχει χάσει.
1: Χαλάλι.
0: Ξέρεις, κάπου το πλαισιώνεις. Mm. Το πλαισιώνεις και με έναν άλλον τρόπο. Αλλά εάν συμβεί σε έναν γονέα στα 60, με τεράστιο προσδόκιμο μπροστά του, τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια, αυτό μπορεί να τεινάξει τα μυαλά στον αέρα στους υπόλοιπους της οικογένειας. Οπότε, ναι, σε τέτοιες προσεγγίσεις η τεχνολογία φέρνει πολύ μεγάλη ανακούφιση. Επίσης, αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων εκτυπωτών 3D. Mm-hmm. Μέλη τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε χειρουργία. Mm. Και ξαφνικά φθήνει αυτό το εκβιαστικό, παράνομο ή λιγότερο παράνομο παιχνίδι της διαχείρισης των χειρουργείων. Όχι εδώ σε μια πολιτισμένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, γιατί εδώ θα ξεγκρινιάξουμε ανθρωπιά υπάρχει και αυτή πλαισιώνεται αναδιαστήματα από την πολιτεία ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις. Η ανθρωπιά προσεγγίζεται.
1: Σωστό.
0: Κάτι μας ξεφεύγει στο δρόμο, κάτι ξεφτίζει από το πουλόβερ, αλλά δεν μπορούμε να πει κανείς ότι η Ελλάδα δεν είναι μια δημοκρατική χώρα με ανθρωπιά. Mm. Θα πέσει να μας πλακώσει όλο το κτίριο. Σε άλλες χώρες, τι γίνεται? Οπότε η τεχνολογία ποτέ δεν είναι μόνη της, έρχεται να βοηθήσει και να υποστηρίξει κάποια παιδεία και κάποια άλλα έρχεται να τα ξεμπροστιάσει, γιατί εδώ μιλάμε για εκδημοκρατικοποίηση της γνώσης. Γιατί εγώ πια δεν θα είμαι ο βασιλιάς, θα είμαι ο γυμνός αυτοκράτορας. Δεν μπορώ να ασκήσω μονοπόλιο σε κάτι που ξέρω, γιατί είναι ανοιχτή η πρόσβαση στην γνώση. Εκεί που μπορώ να κάνω τη διαφορά είναι να δημιουργήσω μία εμπειρία ανθρωποκεντρικά και να υποστηρίξω τον φέροντα. Δεν θα ξανά είμαι πια εκείνος ο θεραπευτής φορέας εξουσίας και αυτό, ξέρεις, λίγο ο φόβος φυλάει τα έρμα. Η εξουσία είναι ένα καλάμι με αναπαυτικό ορθοπαιδικής φύσεως κάθισμα. Κάθεσαι και δύσκολα.
1: Δεν σηκώνεσαι μετά, εύκολα.
0: Οπότε όλα αυτά ξυρίζονται.
1: Άσε που πόσοι περιμένουν για να κάτσουν.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Οπότε και να τραβήξουν και την κυρία Κλά για να κάτσουν.
0: Όλα αυτά λοιπόν κάπως στρογγυλεύουν, γιατί πάβει να είναι μονοπόλιο.
1: Τι ωραίο.
0: Τι θέλω να μάθω? Θέλω να μάθω τι μπορώ να κάνω για να υποστηρίξω το σταμάτη που έχει χτυπήσει τα δάχτυλά του και που είναι μπανταρισμένα.
1: Άστο τώρα, γιατί θα απαντήσω στο μάτι. Θα έχουμε άλλα πράγματα.
0: Θα ψάξω να το βρω. Παλιά θα έπρεπε να ζητήσω τη γνώμη από έναν γιατρό.
1: Καλά, πρέπει να ζητήσω και τη γνώμη.
0: Επιβάλλεται να ζητώ τη γνώμη του ειδικού, γιατί έρχεται και η ώρα τη ανάλυση τη ευθύνη.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ακριβώς. Είναι όπως όταν λέγεται, το έχω δει και έχω και γελάω πάρα πολύ με αυτή την γελιογραφία. Όπου είναι και ρωτάει, μπορώ να φάω αυτό το μανιτάρι με στο δάσος? Ναι, μπορείς. Το τρώει, δηλητηριάζεται, πεθαίνει, τον έχει δίπλα λοιπόν το AI στο νεκροταφείο και λέει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το κάνει και αυτό το chat, GPT. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τελικά ανήκει στην ποικιλία των δηλητηριωδών μανιταριών. Γεια σας. Συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν το ξανακάνω. Ο άλλος έχει.
0: Αποδημήσεις, κύριε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, έγινε της μόδας με τον κορονοϊό η ατομική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και τώρα.
1: Σωστό.
0: και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ειδικά στο κομμάτι της συμβουλευτικής, όλοι οι πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Ότι δεν είναι ο ψυχολόγος σου το ChatGPT. Όμως.
1: Α, δεν είναι. Να μην του λέω τα προβλήματά μου, να παίρνω σένα. Γιατί εγώ καμιά φορά σκέφτομαι, μην πάω με στη μαύρη νύχτα να πω εγώ το θέμα μου και άσε που μου λέει πάντα έχω δίκιο αυτό. Ενώ εσύ δεν μου λες πάντα έχω δίκιο. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο ραδιοθάλαμο έχουμε την αγαπητή εξαίρετη ψυχολόγο τη Μαριάννα την Αντωνακάκη. Στο απέναντί μου στον ήχο έχουμε το Σταμάτη τον Καρλούτσο. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Συζητάμε λοιπόν και λέμε για όλα αυτά τα οποία φέρνει η νέα καθημερινότητα που περικλεί την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πολύ γοητευτικό.
0: Σαφώς και είναι. Είναι εξαιρετική. Καταρχάς είναι μια τεχνολογική επανάσταση την οποία τη ζούμε.
1: Τέλειο.
0: Και δεν προλαβαίνουμε και να τη χορτάσουμε.
1: Μπορεί να μας, αυτό που λένε, πρώτα να μας πάρουν τις δουλειές, αυτό που λέει το οποίο μπορεί να έχουν και δίκιο να πρέπει να μας τις πάρουν. Και δεύτερον, μπορούμε να χάσουμε τον έλεγχο κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ξαρτάται καταρχάς τι ορίζεις έλεγχο.
1: Σωστό.
0: Λες και
1: έλεγχο
0: άλλες παραμέτρους αυτή τη ζωή.
1: Όχι, αλλά ναι, σωστό.
0: Η τεχνολογία αυτού του τύπου σπρώχνει τους ανθρώπους σε πρόοδο. Mm. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση και ισορροπία, γιατί ζητάει περισσότερα. Οπότε πολλά πράγματα που εγώ ως αυθεντία θα μπορούσα να ξέρω, ή Έλλη ως αυθεντία, ο Σταμάτης ως αυθεντία, τώρα είναι πολύ εύκολο να τα ψάξει και να τα βρει κάποιος.
1: Αυτή δεν είναι αυθεντία, σου λέει.
0: Δεν είναι μόνη της. Την εμπειρία,
1: και εγώ αυθεντία.
0: Την εμπειρία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την παράξει.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Αυτού του τύπου η τεχνολογία.
1: Θα μπορεί στο μέλλον.
0: Πιθανότατα.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Η δεύτερη ερώτηση που μας έκανε ο Γιώργης είναι ότι πώς επηρεάζεται η αυτοαντίληψη του ανθρώπου όταν μια μηχανή εκτελεί εργασίες που θεωρήσαμε αποκλειστικά ανθρώπινες. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση. Είναι ψεύτικο αυτό, το έχεις δίκιο. Πραγματικά πιστεύω ότι καλά το σκέφτηκες. Καλά το λες, μπράβο, αλλά να σου πω και, αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
0: Πέρυσι τρέξαμε μία έρευνα την οποία φέτος εργαζόμαστε να δημοσιεύσουμε αναφορικά με τη χρήση του ChatGPT, τη συσχέτιση της χρήσης του ChatGPT με την αυτεπάρκεια, όπου ως αυτεπάρκεια ορίζεται η ικανότητα ενός ανθρώπου να εμπιστεύεται τον εαυτό του για την επίλυση προβλημάτων και για τη λήψη αποφάσεων. Γιατί τίποτα δεν μπορείς να το έχεις έτοιμο, χρειάζεται τη στιγμή που σου σκάει να μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς.
1: Σωστό.
0: Και μελετήσαμε παράγοντες όπως η απλή χρήση, τσίκι τσίκι γράφω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η αντίληψη περί ευφύειας, η αντίληψη περί ασφάλειας, πόσο ασφαλές είναι αυτό, πόσο έξυπνο είναι αυτό, και ο ανθρωπομορφισμός. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το να μου θυμίζει άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά τον ανθρωπομορφισμό, ήταν πολύ έντονα τα στοιχεία, τα στατιστικά απόκλησης, δηλαδή ήταν πιο ακραίες οι τιμές, να το πω πιο απλά, ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για έναν άνθρωπο που, θα το πω απλοϊκά, είναι λιγότερο καταρτισμένος ή είναι πιο μεγάλης ηλικίας, ο τρόπος με τον οποίο θα αλληλεπιδράσει η μηχανή επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται επαρκής ο ίδιος. Και τι εικόνα καλλιεργεί για τον εαυτό του από αυτό το περιβάλλον. Γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον. Εάν αυτό σου λέει τι καταπληκτικός που είσαι, αλλά η γυναίκα σου, ο άντρας σου, όλη μέρα σου λέει τι άχρηστος που είσαι, η αυτοαντίληψη επηρεάζεται συστημικά από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία είναι εκτεθειμένος ένας άνθρωπος. Για έναν πιο πιτσιρίκο που είναι μέσα σε όλα και που ξέρει την τεχνολογία καλύτερα από όλους και μπορεί και να σχεδιάσει και ένα ρομπότ μόνος του το βράδυ, εάν το έχει. Η απλή χρήση ήταν εκείνη που τον έκανε να αισθάνεται αποτελεσματικός. Γιατί έβρισκε πολύ γρήγορα πού να πάει να ψάξει για μια εργασία στο σχολείο.
1: Άρα πάλι μπαίνει ο παράγοντας άνθρωπος σε όλα αυτά. Η ερώτηση δική μου είναι αν θα συνεχίσεις, δηλαδή 10 χρόνια μετά, όχι σήμερα, που θα έχει. Φαντάζομαι ότι αν είναι έτσι τα πράγματα σήμερα, που εγώ έβαλα προχθές ένα, βρήκα ένα στο TikTok, ένα πολύ για τον Ντόμ και τον Τζέρι, και έγραφε από κάτω, μα πώς το κάνετε αυτό, ένα μικρό σκετσάκι. Mm-hmm. Και έλεγε λοιπόν ότι μπαίνει στο τάδε application, περνάς εκεί το διάλογο, μετά μπαίνεις, φτιάχνεις μια φωτογραφία, σου φτιάχνω εγώ μια φωτογραφία, το βάζεις στο άλλο application και αυτό το στείνεις και κάνεις μια ολόκληρη ταινία. Το έκανα με δύο λουλουδάκια, καταπληκτικό. Mm-hmm. Το δοκίμασα να δω πώς λειτουργεί. Αυτό εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω, τι να σου πω, με πέντε σκηνοθέτες και εφτά animator. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι γίνεται το evaluation, η ανάπτυξη πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σωστά.
1: Σε 10 χρόνια πώς θα είναι?
0: Δεν ξέρω, γιατί η αλλαγή θα έχει φανεί πολύ πριν τη δεκαετία. Έχω την αίσθηση ότι, αλλά αυτή είναι μια αυθαίρετη προσωπική αίσθηση, mm-hmm. παρατηρώντας τα πράγματα, ναι. ότι θα τερματίσει τεχνολογικά το σύστημα στα επόμενα 2 χρόνια. Θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί.
1: Ναι.
0: Και μετά θα έχοντας φτάσει στην κορυφή της κούρμπας, θα αρχίσει η έκπτωση κατηφόρα.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι θα στραφούν σε αυτό που αφορά περισσότερη σύνδεση, για περιβάλλοντα στα οποία αυτό επιτρέπεται. Πάμε ξανά στο πιο πρόσφατο κοινωνικό πείραμα, που ήταν το πώς αντιμετωπίσαμε και είδαμε το lockdown. Δεν μας έλειψε ούτε η τεχνολογία, ούτε το χαρτί τουαλέτας. Όλοι ζυμώσανε, όλοι τρέξανε, όλοι πήρανε σκύλο. Έτσι, είχαμε 4 τόνους ζάχαρη στο σπίτι. Φτάσανε στα κάγκελα οι περισσότεροι άνθρωποι γιατί τους έλειψε η κοινωνική εκδοχή του εαυτού τους.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν έχω τα πάντα μέσα από μία οθόνη, τα μόνα ερεθίσματα στα οποία κυρίως αντλώ και στέλνω πληροφορία και κάποιο τύπο εμπειρία είναι οπτικοακουστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν ένα υδροκέφαλο on, λοιπόν. Έχω την αίσθηση ή θρέφω την ψευδαίσθηση.
1: Ελπίδα.
0: Και την ελπίδα ότι θα έχει μεγαλύτερη αξία το να πας σε ένα πάρκο. Θα παρατηρήσουμε πολύ διαφορετικό τρόπο μέσα από το πώς μαθαίνει ένα παιδί. Σκέψω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία νιώθουν καλύτερα μέσα από μία οθόνη, προέφηβη, έφηβη, από ότι το να πάνε στην
1: τάξη. Να παίξουν, ναι. Μα βέβαια.
0: Τους στρογγυλεύει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα το παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι όπως ήταν κάποτε που ήταν ο Μαστρο Μανώλης που έφτιαχνε ένα χειροποίητο τραπέζι και το είχε στο σπίτι γιαγιά και μετά ήρθε η επόμενη γενιά και λέει τι να το κάνεις αυτό, πήγαινε πάρε το τάδε που έχουν βγει 5.000 ίδια τέτοια που πατάς στο κουμπί και βγαίνει το σιρτάρι.
1: Και αλλά μετά θες το τραπέζι.
0: Έχασε, λες, ναι. Έχασε την
1: ωραίο.
0: Αξία του, γιατί όπου πήγαινες έβλεπες ένα τέτοιο ίδιο, ολόιδιο. Και απέκτησε άλλη αξία το τραπέζι του Μαστρο Μανώλη.
1: Ναι, αλλά απέκτησε αξία όχι για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, απέκτησε αξία για τους ανθρώπους που, όπως είπες, μπορεί να έχουν μια παραπάνω συνέστηση, μια διαφορετική οπτική ματιά, μια πιο οικαστική. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ποσοτικά θα τραβήξει το ίδιο όπως γίνεται συνήθως. Εμείς θέλουμε, ξέρω εγώ, στα 100 ή 60 να έχουν αυτό το τραπέζι που είναι εύκολο, γιατί το βαριέμαι τώρα να ανοίγω το σιρτάρι και το κλείνω. Οι 15 θα πούνε ναι, αλλά τη γιαγιά μου είχε από πάνω και το ωραίο το σκρίνιο και ήταν όλο πολύ κομψό και γλυκό και θυμάμαι τη γιαγιά μου κλπ. Και οι άλλοι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βάλουν τραπέζι. Αλλά νομίζω ποσοτικά εκεί θα είναι το πρόβλημα. Και θα ξεφύγει.
0: Θα το
1: ίσως
0: δούμε και
1: όχι.
0: Γρήγορα. Δεν θα χρειαστεί να περάσουν 10 χρόνια.
1: Καλό είναι.
0: Ίσως
1: πενταετία.
0: Η ανθρώπινη φύση να αναγκαστεί να πάει και να μελετήσει παράγοντες της ύπαρξης που δεν περνάνε από ένα fMRI. Δεν θα φανούν σε έναν μαγνητικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Επίσης ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έχουμε δει σιγά σιγά, και πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε μια ανάσα μουσική. Το έχουμε δει σιγά σιγά να ξεκινάει και με τη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη, σχετικά με την επόμενη μέρα, σχετικά με την προηγούμενη μέρα, σχετικά με το θα μπούμε σε μηχανήμα. Είναι αν το σκεφτείς.
0: Την πνευματικότητα, ζητήματα που έχουν τεθεί κυρίως μέχρι στιγμής μέσα από τη φιλοσοφία και την τέχνη και πολύ λιγότερο μέσα από την νευροβιολογία και την ιατρική. Παρόλο που το χρέος της επιστήμης είναι να βάλει τάξη σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, που δεν είναι τι γνώμη έχεις, γιατί αν θεωρείς δεν είναι επιστήμη, είναι τεκμήριο μόνο η επιστήμη.
1: Σωστό.
0: Και φυσικά να απλοποιήσει για όλους τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να βγάλουν τα μάτια τους 26 χρόνια για να σπουδάσουν κάτι, αυτό που βιωματικά γνωρίζουν, γιατί το κουβαλάνε στο σώμα τους, αλλά δεν έχει αποδειχθεί πώς δουλεύει. Και εκεί έχει με δύο λαμπρό.
1: Φοβερό.
0: Και θα βοηθήσει.
1: Θα προλάβουμε να τα μάθουμε.
0: Νομίζω θα γίνει γρήγορα. Κάτι θα προλάβουμε. Το θέμα είναι τι θα το κάνουμε αυτό που θα μάθουμε.
1: Όχι, να το προλάβουμε, να το κάνουμε, να μπούμε κι εμείς, αμένει στο μηχάνημα, να είμαστε εδώ
0: μόμιες.
1: Διαβίου. Όχι μόμιες. Να είμαι εγώ, να είμαι, να είναι, να έχεις το τάμπλετ.
0: Ο Walt Disney και εσύ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα συνεννοιόμαστε. Θα κάνουμε animation τώρα που το λες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε Αλφαέντε 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην παρέα μας εντός του ραδιοθαλάμου, η ώρα είναι 10 να σας πω, να ξέρετε. Και αντικαθιστούμε για λίγο καιρό την αγαπητή Αγγελική Λάζου. Θα είμαστε 7 με 10 για όσο τελειώνει τις διακοπές της και διακοπεύει. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ λέει: ξεκινήσαμε 7 και 9 και μισή είμαστε δίπλα στο κύμα. Τι ωραία περάσαμε σήμερα μαζί σου, κατάλαβες. Δεν έχει σημασία να περνάτε και 6 με 8. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κακοπερνάτε και 6 με 8. Τι εννοείς.
1: 6 με 8 δεν είναι ακόμα τη ηλιοθεραπεία. Καλά τα λέω.
0: Μια χαρά είναι η ώρα τη ηλιοθεραπεία. Εγώ πήγαινα πάντα όταν ήμουν πιο μικρή και είχα πιο πολύ χρόνο. Μετά τον έχασα το χρόνο, αλλά κέρδισα άλλα. Πήγαινα γύρω στις 7 στο πρώτο ράφτι, στο αυλάκι που ήμουν εκεί και έμενα τότε πιο πολύ και ερχόμουν από τότε και από το κανάλι. Έμπαινα ευθέως στη θάλασσα μόνη μου, δεν υπήρχε άνθρωπος. Ερχόμουν μετά πάνω στο κανάλι στην τηλεόραση, ήμουν ζεν. Δεν με ενοχλούσε τίποτα, μια χαρά. Κάποια μέρα μάλιστα, να ξέρεις, εκεί που κολύμπαγα στο αυλάκι, γυρνάω δεξιά, βλέπω ένα κεφαλάκι με στη θάλασσα, ήμουν μόνο εγώ, δεν υπήρχε άνθρωπος. Αφού τους έλεγα ότι άμα δεν γυρίσω στις 8, αλλά ήταν με ψάξτε, με πνίγηκα. Γυρνάω, βλέπω ένα κεφάλι, δεν ήταν λαγοκέφαλο, όχι, ήταν μια χελώνα. Παθαίνω κρίση, νομίζω ότι είναι το τέρας του Λόχνες. Ριάννα, μέσα στο αυλάκι. Φωνάζω, εγώ φωνάζω. Τρομάζει η χελώνα. Τη σκοτώνει τη χελώνα, τρέχει. Τρέχω κι εγώ.
1: Λαγός
0: η
1: χελώνα.
0: Λαγός έγινε η χελώνα. Την άλλη μέρα όμως. Περίμενε, μισό λεπτό, με παίρνει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Είμαι στον αέρα, κάνω εκπομπή, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Θα τα πω. Το είδα το μήνυμα σου, απάντησα. Θα την πω την εκδήλωση που κάνετε στο Ήλιον. Φυλάκια. Βλέπεις, έχω και το κοινό μου εδώ που μας παρακολουθεί. Εξαιρετική εκδήλωση στο Ήλιον που κάνουν οι Ηλίοι. Είναι οι Ηλίοι στο Ήλιον. Κάτω το αυτό, Μαριάννα. Και όπως είμαι λοιπόν την επόμενη μέρα, πάω, τη συναντάω πάλι τη χελώνα. Με περίμενε. Δεύτερη, τρίτη, πέμπτη μέρα αγαπηθήκαμε. Την έβγαλε και λεμονιά.
1: Χελώνα.
0: Και κολυμπάγαμε μαζί για όλο το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μέχρι που κάποια στιγμή κάτι παιδάκια τα χτυπήσανε με ένα κουπί και πάει η λεμονιά. Τραυματική εμπειρία ήταν. Και για τη λεμονιά και για μένα, να ξέρεις αυτό. Λέω και τα ψυχολογικά μου, Μαριάννα.
1: Βλέπεις,
0: το βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Μου έχει μείνει ψυχικό τραύμα.
1: Και μετά σταμάτησε τις πρωινές κολυμβήσεις.
0: Γιατί δεν βγήκε σε καλό στη χελώνα.
1: Και αυτό μεταφέρθηκε στο κανάλι.
0: Και κολυμπάω ύπτιο εδώ και ανάσκελα, κατάλαβα.
1: Και στα βαθιά πάντα.
0: Στα βαθιά και με λαγόκεφαλους και λαγόψαρα και καρχαρίες και πυράγχας.
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ, έχεις αντιμετωπίσει τα πυράγχας από νωρίς.
0: Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να στην πιέσει κανένα ξαφνικά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και εγώ εκεί που σαν μέρημνος και επίσης τα έχω κανονίσει τώρα τα πυράγχας μου αγαπάνε, κάνουμε εκεί, τα έχω πέτει ταπ ταπ ταπ και ξαφνικά να σου έρθει εκεί για να
1: από
0: σου φάει καλά δάχτυλο.
1: Όσο σε ξέρω εσύ δεν είσαι ποτέ σε state, τα έχω κανονίσει όλα, είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Το 50% του ενός ματιού είναι πάντοτε ανοιχτό.
0: Ναι. Και του άλλου, μη σου πω. Είναι 50-50, Μαριάννα μου, είδατε πώς με ξέρει. Δηλαδή κάποιος, αν θέλει να με γνωρίσει, πρέπει να πάει στη Μαριάννα τον αγκάει. Θα του πει,
1: δεν θα πω τίποτα.
0: Το ξέρω γιατί είναι φίλοι μου πάνω απ' όλα, αλλά εντάξει. Δυστυχώς, που μιλάμε ώρες, έχουμε ένα δεκάλεπτο μόνο ακόμα.
1: Μια χαρά, ξέρεις τι προλαβαίνει να κάνει ένας άνθρωπος σε 10 λεπτά.
0: Πολλά.
1: Θαύμα.
0: Πάρα πολλά. Θαύματα, σαφέστατα. Τι θα συμβούλευες στους ανθρώπους, για να πάμε και λίγο ωραία τα πάμε για μας και για τις χελώνες μας. Τι θα συμβούλευες στους ανθρώπους που μπορεί να είναι σε ένα τέλμα και μας ακούνε και που είναι αγχωμένοι με πολλά στενάχωρα. Άλλος έχει τα προσωπικά του, άλλος έχει τα επαγγελματικά του, άλλος έχει τα θέματα της υγείας, της οικογένειας, θέματα που τους απασχολούν. Και κάπου επειδή μου λέει, πω από τώρα σήμερα, Σάββατο, έχει ωραία μέρα έξω. Ναι, αλλά εγώ έχω αυτό και πού να αυτό. Και... Τι θα συμβούλευες κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτήν την κατάσταση και μας ακούει τώρα.
1: Είναι από τα πιο ακριβά πράγματα οι συμβουλές και δεν τις δίνω.
0: Ορίστε. Τη φέραμε να την πληρώσουμε κιόλας.
1: Και όχι, όχι. Είναι ακριβό για αυτόν που λαμβάνει τη συμβουλή. Ναι. Αυτός το πληρώνει ακριβά. Η γενικευμένη ανάγνωση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πιεσμένοι. Και ίσως η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία που θεωρείται... Πώς να το πω... άθλημα πολυτελείας που πρέπει να περισσεύουν. Υπάρχουν όμως και κρατικές δομές, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι με εποπτεία υποστηρίζουν νέους επαγγελματίες με πάρα πολύ χαμηλή τιμολόγηση. Υπάρχουν στις κρατικές δομές οι υποδομές για μηδενικής χρέωσης υποστήριξη. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές. Κανείς όμως, είτε πρόκειται για μία ψυχοθεραπεύτρια διάσημη τηλεοπτική που χρεώνει ένα υψηλότατο τριψήφιο, είτε πρόκειται για έναν πολύ χαρισματικό στην αρχή του επαγγελματία που στο πλαίσιο της πρακτικής δεν χρεώνει μισό ευρώ, σε καμία περίπτωση κανένας σε αυτό το φάσμα δεν θα κάνει την μετακίνηση που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Η οποία ποια πρέπει να είναι?
1: Αυτή που χρειάζεται για τον καθένα δεν είναι η ίδια. Και επίσης δεν είναι πάντα η ίδια η ετοιμότητα για να υλοποιήσω μια απόφαση που έχω πάρει. Σε γενική ανάγνωση να κρίνουμε λιγότερο,
0: τους να μην
1: είμαστε
0: εμάς
1: δεικτικοί, τους άλλους σε πρώτη φάση, για τον εαυτό μας να μην τον επικρίνουμε, να τον αξιολογούμε όμως, να κάνουμε μια συζήτηση, ένα feedback, να ζητάμε βοήθεια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που καθορίζει την ευημερία, την ψυχική και τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου, μετά από πολυετής διαρκής μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει διαγενολογικά, δηλαδή έχουν ξεκινήσει 80-85, έχουν περιβόητη μελέτη που έχει κάνει το Harvard, που είναι η διαρκέστερη, μακροβιότερη μελέτη που έχει γίνει στην ιστορία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Και τι ωφελεί τον άνθρωπο? Η ποιότητα των σχέσεών του. Αν νιώθει ότι ανήκει, ότι αγαπιέται, ότι κάποιος τον ακούει.
0: Αν δεν τα νιώθει αυτά?
1: Αν δεν τα νιώθει αυτά, η πρώτη σχέση που επιβάλλεται διαρροπάλου να αποκατασταθεί είναι του ανθρώπου με τον εαυτό του. Έλεγε ο Αρκάς ένα πολύ ωραίο και πολύ μου άρεσε. Φοβάμαι μην με εγκαταλείψουν όλοι και μείνουν μόνοι τους. Όταν νιώθεις ότι ο εαυτός σου είναι η σημαντικότερη παρουσία που μπορείς να έχεις, όχι για να καβαλείς το καλά με την ανατομική θέση, ούτε για να πας να κάνεις την κεραία στον ημιτό, αλλά γιατί νιώθεις ότι ξεκινάς από μια δική σου πληρότητα. Όχι ολοκληρωμένη,
0: σωστά,
1: με πολλά ελλείμματα,
0: βέβαια,
1: αλλά με την αίσθηση της πληρότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Ζητάς βοήθεια μετά. Ζητάς μια βοήθεια.
0: Ζητάς βοήθεια. Εδώ όμως είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το ότι μπορεί να ζητήσεις βοήθεια και τη βοήθεια, επειδή είσαστε και της μοδός οι ψυχολόγοι. Και δεν είναι και όλοι.
1: Δεν είναι μόδα, Μορέλ. Πιστεύω ότι απλά έφυγε το στίγμα.
0: Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο εγώ το βλέπω καλός ή κακός. Πάντα γίνεται όταν υπάρχει ανάπτυξη ενός τομέα. Αλλά εγώ βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι, καλώς ή κακώς, μπορεί να μην έχουν την επάρκεια που θα έπρεπε για να διαχειριστούν ανθρώπινες ψυχές.
1: Καταρχάς, οι περισσότεροι θεραπευτές δεν είναι σε θεραπεία οι ίδιοι. Δεν εποπτεύονται. Και έχει πολύ σκοτάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλο αυτό και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το έχουμε συζητήσει και με ειδικούς, αν εγώ έχω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να το συζητήσω με το περιβάλλον μου. Γιατί είναι και αυτό μια ανάσα.
1: Συχνότερα το περιβάλλον έχει δημιουργήσει και το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά αν εγώ έχω ένα πρόβλημα το οποίο, παιδί μου, δεν βρίσκω κάποιον να με συμβουλεύσει με στο περιβάλλον μου, γιατί μπορεί να μην ξέρει, να μην έχει έτσι αυτά τα παπούτσια, όχι δεν θέλει. Και καλό στον ορέστη. Και ταυτόχρονα έχω και μια αγωνία στο ποιον θα πάω. Γιατί αν πάω σε κάποιον που μπορεί να είναι χειρότερο από μένα, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Είναι πολλές οι παράμετροι. Όπως δεν θα πήγαινες όμως και σε έναν καρδιοχειρουργό που δεν είναι καλός.
0: Ναι.
1: Δεν θα πήγαινες σε ένα εστιατόριο που 50 φορές έχουν γράψει Google Review ότι μαγειρεύουν τα μακαρόνια μαζί με τις κατσαρίδες.
0: Σωστό.
1: Έτσι θα ψάξεις και το θεραπευτή σου.
0: Σωστό.
1: Ο εαυτός δίνει σημάδια.
0: Πολύ σωστό.
1: Η θεραπευτική σχέση οφείλει να έχει ομοτιμία. Αυτή είναι η δουλειά του θεραπευτή. Εκείνος πρέπει να φέρει την ομοτιμία. Ομοτιμία δεν σημαίνει ούτε ισότητα, ούτε ισοτιμία, ούτε φωτοτυπία. Σημαίνει ότι αναγνωρίζοντας ότι η Έλλη είναι ειδική για τον εαυτό της, είναι δόκτωρ ελολόγος στην Έλλη. Μα εσύ ξέρεις τον εαυτό σου 40 χρόνια, δεν τον ξέρω εγώ. Και κάποιος
0: 25.
1: Και κάποιος άλλος είναι τεκμηριωμένα εκπαιδευμένος σε μία επιστήμη. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να χτίσει την ομοτιμία. Και ο θεραπευτής πρέπει να ζητάει βοήθεια. Να δει ένα, εγώ τουλάχιστον κάνω ένα πρώτο ραντεβού πάντα με μηδενική χρέωση, που συμφωνούμε χίλια πράγματα. Μπορεί να μην θέλει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου. Γιατί του θυμίζω τη μαμά του, τη γιαγιά του, την πρώην. Μπορεί εγώ να μην μπορώ να δουλέψω, γιατί η συγκεκριμένη μητέρα μου θυμίζει τη δική μου τη μητέρα. Και γίνονται μεταβιβάσεις.
0: Όταν υπάρχει όμως το οικονομικό στη μέση, πόσο εύκολα θα μπορέσεις να έχεις, γιατί και επάγγελμα είναι και αυτό, και πρέπει και να αμείβεται και να βιοπορίζεται και ο άλλος ο οποίος το κάνει, πόσο είναι μέσα στην ιδεοντολογία όλων? Γιατί ναι, μεν και ο γιατρός και ο σεφ και το εστιατόριο και το ξενοδοχείο στο οποίο θα πας, έχω την εντύπωση ότι επειδή η ψυχή είναι αχαρτογράφητη.
1: Σωστά.
0: Είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να βρεις τον άνθρωπο όπως είσαι εσύ, τον αξιόλογο.
1: Αλλάζεις. Πας σε έναν άλλο θεραπευτή. Δίνεις ένα διάστημα και αλλάζεις.
0: Ναι. Αν όμως είσαι κάπως. Και πας κάπου περίεργα και δεν είναι καλή η σχέση και σου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία και τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
1: Πάλι γυρνάμε στην ατομική ευθύνη, Έλλη. Πάλι γυρνάμε. Έχεις εκχωρήσει ως θεραπευτής το δικαίωμα στον θεραπευόμενό σου να φύγει, να σε απορρίψει ως θεραπευόμενο, να τον παραπέμπεις κάπου αλλού. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται, είναι ευθύνη του θεραπευτή να τον παραπέμπει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει ανωδική παραπομπή, δηλαδή να τον παραπέμψει σε έναν ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα για φαρμακοθεραπεία.
0: Όχι.
1: Για εκτίμηση. Mm-hmm. Οι θεραπευτές χρειάζεται να έχουν, όπως λέγεται, τις μπαταρίες τους. Μπαταρίες είναι ένα σύστημα συνεργαζόμενων επαγγελματιών που τους εμπιστεύεσαι και ταιριάζουν και τα χνότα σου. Mm-hmm. Και να πεις, ξέρεις κάτι, ακούω σκέψεις διαζυγίου με τρία παιδιά. Mm. Το ένα από άλλο γάμο. Mm. Προτείνω να επισκεφτείς αυτόν τον ειδικό που ασχολείται με πολύ τρυφερότητα για τα παιδιά, με οικογενειακή διαμεσολάβηση. Ακούω ότι συμβαίνει αυτό με εκείνο το παιδί, το οποίο παιδί μπορεί να έχει ένα νευροαναπτυξιακό.
0: Σωστά.
1: Συστήνω ότι χρειάζεται μία αξιολόγηση από το κεδασί για να βοηθηθεί το παιδάκι στο σχολείο του και ταυτόχρονα να κουφιστείς κι εσύ. Ακούω εκείνο, συστήνω, προτείνω αυτό. Το βράδυ δεν μπαίνει κανείς με λωστόκεφα κεφακό σε σπίτια να δει τι κάνει ο άλλος.
0: Πότε θα ξανάθει.
1: Όποτε με ξανακαλέσετε.
0: Οπότε εδώ ανοιχτή είναι η πόρτα. Κάθε Σαββατοκύριακο το ξέρετε. Απλά τώρα είναι λίγο 7-10 που ήταν πιο.
1: Ήταν πιο ανθρώπινο.
0: Πιο ανθρώπινο. Με παίρνουν όλοι τηλέφωνο μεταξύ. Γιατί κανείς δεν ξέρει ότι είναι 7-10. Βάλτε Αλφα Radio 989. Είμαστε στον αέρα που λέει και το.
1: Θα βάλουμε τώρα φωτογραφία.
0: Τώρα ακολουθεί πιο Λάμπου Ανασταματιάδου. Οπότε θα συνοηθούμε με όλους.
1: Αν μου επιτρέπετε, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και το σώμα και η ψυχή δίνει σήματα. Δεν κατεβαίνει ο γενικός μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Χρειάζεται να καθαρίσουμε λίγο την κεραία, η οποία σκονίζεται και βρωμίζεται από όλα τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Και σαν το Kung Fu Panda που είναι το αγαπημένο μου παιδικό, να αποκτήσουμε εσωτερική γαλήνη, γιατί είναι το μόνο εφόδιο σε κόσμους κυριολεκτικών και συμβολικών πολέμων που ζούμε κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι. Όλοι.
0: Εμένα που είναι αυτός ο γλυκούλης κύριος στην εποχή των παγετώνων που του πέφτει το βελανίδι και το κυνηγάει και το ξαναβρίσκει, τι πιστεύεις ότι δείχνει για το χαρακτήρα μου?
1: Το δεύτερο πιο ακριβό μετά τις συμβουλές είναι η ερμηνεία.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαριάννα Αντωνακάκη, ραντεβού πολύ σύντομα και στα διαδικτυακά μας και εδώ στον Αλφαρέντιο 89. Εμείς αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι 7 με 10. Τώρα ακολουθεί η Άννα Σταματιάδου και ο Σπύρος Λάμπρου. Μπουκάριο που να είναι εκεί η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο. Να τι έχετε. Ακούω πόρτα να ανοίγει. Κλείνει, φεύγουμε. Μας διώχνει, σταμάτης. Τα φιλιά μου, ραντεβού αύριο 7 το πρωί. Να είστε καλά.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτχοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενη πηγή του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρε Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές μόνον ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σχετικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στο Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε χθες από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές, υπογράμμισε πως για την Ελλάδα διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είδε. Ο συλληφθής ανακρινόταν έως το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν φέρεται να έχει ομολογήσει, διατηρώντας αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες που εξετάζονται. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημα του 44χρονου, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπιστεί ευρήματα που αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμονδούρου και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ καταγράφηκε στις 6:37 το πρωί, 325 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της λεπτοκαριάς. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν από την ερχόμενη Τρίτη για την εφαρμογή του μέτρου. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγιαΐμπε στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 50 ημέρες που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο θεωρητικός φυσικός βραβευμένος με τον Νόμπελ για το έργο του στον μποζόνιο του Χίγκς, Φρανσουά Άγκλερ. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, με ανέμους 4 με 6 μποφόρ, τα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Χαίρετε πως είστε, καλημέρα σας, τι κάνετε, Αλφα Ρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, τι κάνετε, πώς πάμε, όλα ωραία. Ξεκίνησε καλά το Σαββατοκύριακο. Καλοκαίρι, ξεκίνησαν και διακοπές, έχω μάθει. Έχουν βάλει άδειες. Είναι το πρώτο σικού για τους περισσότερους. Περίμενε να ρίξω συγγνώμη.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Καλημέρα, Κώστα. Αμέσως. Είναι τα πρώτα μηνύματα που έρχονται πριν τις 10. Έρχονται αμέσως. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Σάκη. Μποτζόρνο, λέει Σπύρο και Άννα, από την παραλία του Άλλη. Του Αλίμου. Έλα, ρε φίλε, τόσο πρωί. Είσαι πολύ δυνατός. Ω, Σάκαρος, πολύ ωραία μπλούζα. Γεια σου, Εγκλαντίνα, αγαπημένη. Καλημέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Τι κάνετε, παιδιά, με τούτα και μετάλλα, 20 Ιουνίου. Ο πιο ωραίος μήνας του χρόνου.
0: Φεύγει, θα
1: φεύγει σιγά-σιγά.
0: Πάει, και τι θα γίνουμε τώρα. Τι έμεινε, ένας Ιούλιος, ένας Αύγουστος και πού θα πάμε, Παναγία.
1: Ξέρεις πώς περνάει ο Ιούλιος.
0: Γιατί το χειμώνα πώς
1: καλά,
0: πέρασε.
1: Για να μην πω για τον Αύγουστο πώς περνάει, ναι. Ας πάμε στον Ιούλιο. Ναι. Πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Συνήθως. Και μετά ο Αύγουστος, κανονίσατε διακοπές.
0: Και μετά ο Αύγουστος, μετά διακοπές? Παναγία μου, Σεπτέμβριος, ω Χριστέ μου.
1: Πού θα πάτε διακοπές?
0: Να δούμε, κάτσε να δούμε. Ζόρικα ακόμα. Περίμενα, να το σκεφτούμε.
1: Ελλάδα ή εξωτερικό?
0: Ελλάδα, ρε, δεν αφήνει την Ελλάδα ποτέ. Μην την αφήνει την Ελλάδα. Την Ελλάδα μην την αφήνετε ποτέ καλοκαίρι. Όποιον και τουριστικό πράκτορα να ρωτήσετε, ναι, σας λέει ότι αν θέλετε να κάνετε μπάνια, έτσι, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, η Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, υπάρχει. Οι καλύτερες παραλίες, πολύ καλό καιρό, δεν έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Σήμερα να προσέχετε μόνο λίγο, γιατί τώρα το έβλεπα, έχει πολύ δυνατούς ανέμους σήμερα. Θα πάνε μέχρι και 8 μποφόρ και το λέω να προσέχετε εσείς που είσαστε με τα σερφ, με τα κανό, με τα θαλάσσια ποδήλατα, μην πολύ ανοιχτείτε, έχετε λίγο το νου σας.
1: Και θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, 36 σήμερα.
1: Πολύ
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Είναι ότι πρέπει για μπάνιο. Άμα ήταν και οι παραλίες και οι είσοδοι λίγο πιο φθηνά, θα ήταν ακόμα καλύτερα γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, να μην κρινιάξω όμως.
1: Εμείς βρίσκουμε.
0: Ρε, εσείς στην Κάριστο.
1: Σαμάτα, ναι.
0: Είχε μέχρι ανέμους μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι το λέω αυτό, γιατί προσέξτε, μπορεί να έρθει σε κάποιους κυρίους μεγαλύτερης ηλικίας. Λέω γιατί έχω εγώ στο σόι μου τέτοιους.
1: Ναι.
0: Έρχεται μία πετριά τώρα, Σάββατο πρωί. Φεύγουν από το σπίτι, λέει πάω στο χωράφι.
1: Για ψάρεμα, ας
0: όχι,
1: πούμε.
0: Στο χωράφι. Α. Και πάνε και μαζεύουν κάτι ξερόκλαδα και τους έρχεται τώρα να τα κάψουν. Έχουν κάτι τέτοιες πετριές, ορισμένοι συνταξιούχοι. Το παθαίνουν αυτό. Είναι το χάπι που τους κάνει την ιστορία.
1: Ναι.
0: Και ανάβουν μία φωτίτσα, την έχω.
1: Ναι,
0: ή κάτι μελίσια. Ή επίσης, επειδή είναι Σάββατο σήμερα. Έτσι, και δεν έχει ο συνταξιούχος να κάνει τίποτα που... ή κι ο άλλος που δεν έχει δουλειά σήμερα,
1: ναι.
0: Πάει και κάνει περί τον
1: εγώ
0: τροχό.
1: Εγώ πάντως όμως πως τον έκανα τον Έλληνα συνταξιούχο, έτσι όπως ξεκίνησε στην κουβέντα, ναι, τον φαντάστηκα να φοράει στο Lee Surf και να ετοιμάζεται να πάει
0: θέλεις να
1: ανοιχτεί στα βαθιά.
0: Ανοιχτεί,
1: και νόμιζα ότι θα πεις προσέξτε, μην ανοιχτείτε πάρα πολύ με τα θαλάσσια σπορ.
0: Ο συνταξιούχος να προσέξει.
1: Και εσύ με πήγε στα ξερόχορτα.
0: Ναι, αλλά να προσέξει και στις θάλασσες γιατί έχουμε χάσει πόσους ανθρώπους από αυτό. Ναι, θέλει προσοχή τώρα μετά. Τέλος πάντων σου λέω γιατί ο άλλος παίρνει λίγο την ηλεκτροκόλληση. Θέλει να κολλήσει ένα κάγκελο που
1: έχει
0: σπάσει.
1: Μπορεί,
0: αλλά έχει 8 μποφόρ και 100 χιλιόμετρα άνεμο σου λέει στην Κάριστο και έχουμε. Κίτρινο συναγερμό για φωτιά. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μην το πάρετε τώρα στο χαβαλέ.
1: Κάτσε λίγο,
0: Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κόρινθος, Λέσβος, Χίο, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη. Είναι σε κίτρινο συναγερμό και όσο περνάει θα είναι και σε κόκκινο. Έλα.

0: Όλα αυτά επειδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρουν τον τσιμέντου, είναι κάτι σαν προκάτ. Και είναι πολύ εύκολο να πιάσει φωτιά. Είναι χλιδάτα, πολύ χλιδάτα. Είναι πάνω στο νερό,
1: μακάρι
0: είναι μέσα
1: να
0: στο νερό και αυτά.
1: Μακάρι.
0: Ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλο τέτοιο ζήτημα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο.
1: Για πείτε μας τα νέα σας, τι κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: σας.
0: Παιδάκια, λύσαξες με τα εξωτερικά νουλα. Λέει Ελλάδα καρπούζι και ξέχνα το τζακούζι.
1: Εγώ ξέρω ότι πολλοί Έλληνες προτίθενται να φύγουν στο εξωτερικό και φέτος.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Και ειδικά τον Αύγουστο. Φεύγουν
0: έστω
1: τρεις μερούλες, τέσσερις μερούλες. Ναι, γιατί κάνουν το μπιλιέτο,
0: ναι.
1: Κάνουν το λογαριασμό και σου λέει 200 ευρώ ζητάνε εδώ μέσω όρο σε πολλά καταλήματα τη βραδιά, τον Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν το κόστος, η βενζίνη ή ακτοπλοϊκά, βλέπουν και τη σύγκριση με τα πακέτα τα τουριστικά για το εξωτερικό και σου λέει από εκεί που θα δώσω 1500 ευρώ για να πάω, ξέρω εγώ, πες ένα νησί στην Άξο,
0: ναι.
1: Που λέω και λίγα βασικά, θα πάω... στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Τυχαίο το τέτοιο.
0: Κοίταξε.
1: Θα πάω να δω κάτι άλλο στο εξωτερικό. Θα πάω στην Πορτογαλία. Θα πάω στην Ισπανία που την αγαπούν πολύ οι Έλληνες.
0: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει ακριβήνει πάρα πολύ, ειδικά με τακτοπλοϊκά, έχει ακριβήνει πάρα πολύ τώρα. Τι να κάνουμε, λόγω του γεγονότος ότι η βενζίνη
1: γιατί
0: ήταν στο Θεό, το πετρέλαιο. Γι' αυτό σου λέω.
1: Ακριβήνανε
0: πάρα πολύ. Οπότε είναι δύσκολο για μια οικογένεια και σου λέει λες να μπορούμε να το κάνουμε. Και κάποιοι εκμεταλλεύονται και πάνε σε λίγο πιο χειμερινούς προορισμούς. Δηλαδή θα σου πω, αν πας τώρα μια Πράγα, είναι καλύτερα η τιμή. Και... αν πας μια Βιέννη, είναι καλύτερα. Αλλά κοίταξε να δεις. Άμα είσαι στην Αττική και μπορείς να πεταχτείς για μπάνιο όποτε θες, οπότε και πας 4-5 μέρες κάπου αλλού. Γιατί δεν ξέρεις κάτι, Ριάννα. Είναι δυσβάσταχτο. Είναι φοβερό να λες ότι θες να πας μια εβδομάδα διακοπές σε ένα νησί και μια οικογένεια να θέλει 3.000 ευρώ, 2.500 ευρώ. Και δεν υπερβάλλω καθόλου. Mm. Βάλτε τα κάτω να δείτε.
1: Πάντως και στο
0: άμα
1: εξωτερικό.
0: Ένα να πας να έρθεις,
1: και στο εξωτερικό, Σπυρό, όχι, δύσκολα ταξιδεύει μια οικογένεια. Συνήθως φεύγουν ζευγάρια.
0: Φοβερό.
1: Ζευγάρια.
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Τι ζήνει το μήνυμα, ρε. Σβήνει την καλημέρα, είσαι καλά.
1: Γιατί, ψυχούλα μου, τι έγινε.
0: Θα υποφέρει μετά από αυτό που έκανε. Ναι, ο πιο ωραίο μήνα το διδήμο, λέει ο Κώστας. Ναι. Βλέπεις. Ναι, μην χάσετε.
1: Κύριε Κώστα,
0: δε...
1: αν είστε δίδυμο,
0: ναι,
1: χρόνια πολλά. Είμαστε όντω πολύ καλοί. Πολύ δυνατοί.
0: Καλημέρα που περιστέρει. Καλή δύναμη σε όλου του οδηγού αστικών λεωφορείων. Καλή δύναμη, παιδιά, να έχετε. Να είσαστε προσεκτικοί. Να είσαστε και λίγο ανοιχτικοί με τον κόσμο.
1: Γιατί μου έστειλε ένα φίλο οδηγό ταξιό πάνω στο Μπουρνέλη. Καλά να είναι το παιδί. Μου έστειλε κάτι απίστευτε εικόνε. Εχθέ το βράδυ. Γύρω στη μία έπεσε κολόνα,
0: ναι.
1: Αυτό είναι κολόνα της ΔΕΗ, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι, δεν
0: ναι,
1: κάνω
0: ναι, ναι,
1: λάθος.
0: Ναι.
1: Κοντά στη Γαδά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από θαύμα πραγματικά δεν είχαμε θύματα. Για δευτερόλεπτα δεν έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και μηχανή. Έγινε, λέει, ο κακός χαμός.
0: Βγήκανε,
1: ναι, κόπηκαν, έκοψε, λέει, και
0: τα καλώδια.
1: Τα καλώδια. Τον τρόλεϊ και ό,τι περνάει από εκεί πάνω.
0: Από τον αέρα.
1: Και παρατρίχα την γλίτωσε και ο ίδιος ο Πάνος ο Μπουρνέλης που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο και το κατέγραψε.
0: Πάντως στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων θέλω να πω και
1: καλά
0: ένα μεγάλο
1: λες.
0: Μπράβο. Γιατί έχετε φοβερά κουράγια με την κίνηση που αντιμετωπίζετε κάθε φορά. Με τη ζέστη που έχετε, με τις δυσκολίες στις λεωφορείες, με τον κόσμο που πολλές φορές είναι ταλαιπωρημένος και εκεί θέλω να δώσετε λίγο περισσότερη βαρύτητα. Και εκνευρισμένος. Γιατί ζεσταίνετε, δεν έχετε το λεωφορείο στην ώρα του, είναι και αυτός πιεσμένος από τα οικονομικά. Οπότε είσαστε και λίγο ψυχολόγοι. Και εσείς και οι οδηγοί ταξί. Τους αγαπώ πολύ και τους οδηγούς ταξί. Και είχαμε μια κουβέντα με έναν οδηγό. Και μου έλεγε ότι πόσο στεναχωριέται και γενικότερα οι συνειδητοποιημένοι οδηγοί όταν κάποιος τους κάνει ζημιά, όταν κάποιος χρεώνει μια διπλή ταρίφα ενώ δεν πρέπει να τη χρεώσει και όλα αυτά. Πόσο ζημιά κάνει σε ολόκληρη τη χώρα και πόσο κακό όνομα βγαίνει, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών μας είναι εξαιρετική. Και οι οδηγοί των λεωφορείων είναι εξαιρετικοί και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστα ατυχήματα και πάρα πολύ καλούς οδηγούς. Καλημέρα, λέει από το Περιστέρι. Καλημέρα στην πανέμορφη παρέα μας. Απολαμβάνουμε ελληνικές καφεδάρες. Έτσι. Γεια σου, Τινάκη μας. Γεια σου, Γιάννα. Αγαπημένα μου παιδιά, μιλάτε για διακοπές. Μπορείτε, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να το ψάξετε μια απάντηση. Γιατί συνταξιούχοι. Το ΙΚΑ
1: ναι.
0: Δεν δικαιούμαστε κοινωνικό τουρισμό, ενώ η ΤΕΒΕ κάθε χρόνο τόσα χρόνια πληρώναμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν δικαιούμαστε και εμείς, λέει, 6 μέρες. Όχι 6, 10 μέρες δικαιούστε.
1: Μπορείς να ρωτήσεις στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Θεωρούνται ότι, ότι έχουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αλλά θα το ρωτήσω και αύριο
1: Ποιος έχει μεγαλύτερες συντάξεις του ΙΚΑ?
0: Δεν ισχύουν αυτά. Απλώς προφανώς είναι πολλοί και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να δώσουν σε όλους κοινωνικό τουρισμό. Κι όμως θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για αυτούς.

0: Λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Και για ψυχολογικούς λόγους θα ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Και πόσο θα βοηθούσε όλο τον τουρισμό της χώρας να δικαιούνται κάποιο είδους έκπτωση. Όλοι οι Έλληνες, ανάλογα με αυτά που βγάζουν, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν και την ηλικία, να δίνεται κάποιο εκπτωτικό κουπόνι, να δίνεται κάποια προσφορά. Δεν είπαμε Σόνι και Ντέ τον Αύγουστο.
1: Στείλ του Σεπτέμβρη, στείλ του εκεί.
0: Εγώ πιστεύω θα το εκμεταλλευόντουσαν οι πάντες αυτό για να
1: δεν
0: πάνε
1: θα πηγαίνανε,
0: κάπου.
1: Θα πηγαίνανε.
0: Ναι, και αν όχι τώρα, ο άλλος μπορεί να ήθελε να το χρησιμοποιήσει τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο. Όποτε θα βοηθούσε πολύ. Και όλη την μηχανή του τουρισμού, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Ποιο φταίει. Φταίνει οι ξενοδόχοι μας.
1: Ξενοδόχοι δεν είναι δικό
0: του θέμα. Βάζουν όρους περίεργους. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίνει από το Υπουργείο.
1: Πάντως εδώ πέρα γράφει ο Γιώργος. Εγώ, παιδιά, λέει η Μαργολίδα. Ναι. Έκοψα και τα χόρτα. Γιατί λήγει η προθεσμία Δευτέρα. Ναι. Οπότε από Τρίτη θα έχουμε ελέγχους. Είμαι πολύ περίεργος τι θα γίνει την Τρίτη.
0: Με προθεσμία. Γιατί η πρώτη, νομίζω, διορία ήταν 15 Ιουνίου και του έδωσε παράταση. Παράταση έψαχνα.
1: Αλλά τώρα αρχίζουν και οι άνεμοι, αρχίζει και το ένα και το άλλο και δεν μπορεί να παρέλει παράταση. Πρέπει να το μαζέψουμε το θέμα. Και πρέπει να είσαστε έτοιμοι μέχρι Δευτέρα. Και για να σας πω ότι επειδή λήγει η προθεσμία των καθαρισμών των οικοπαίδων και την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, μετά από τον καθαρισμό θα πρέπει να το δηλώσετε στην ειδική σελίδα που λέγεται acatharista.apps.gov.gr και θα μου πεις πού να μπούμε τώρα εμείς, να είναι κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να πάτε στα ΚΕΠ και να είστε μια χαρά. Και μπορείτε και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σε ειδική υπηρεσία θα σας πούνε τα παιδιά, έτσι ώστε να κάνετε κανονικά την δήλωσή σας και να ξέρετε ότι το χωράφι σας είναι καθαρισμένο.
0: Πάντως,
1: το θέμα
0: Σπύρο,
1: ξέρεις ποιο είναι. Ότι η Άννα, ο Σπύρος, ο Βασίλης, ο Ορέστης, ο καλός μας συμπολίτης που είναι και εδώ, η Έλλη μας, τα έχουν καθαρίσει. Τι γίνεται με τους δημόσιους χώρους, εκεί πέρα που υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί το ένα είναι της περιφέρειας, το άλλο είναι του Δήμου, το άλλο είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, το άλλο είναι του δασαρχείου. Γιατί άμα μπεις μέσα σε δασικές περιοχές και δεις πώς είναι τα πράγματα, τι σκουπιδαριό υπάρχει μέσα, τι έφλεκτα σημεία, πώς μπορούν από ένα τέτοιο σημείο να αρπάξει το σύμπαν, και επίσης και τι γίνεται με τα σπίτια, που είναι πάρα πολλά αυτά, ειδικά στις εξοχικές περιοχές, κάτι Βαρνάβα, κάτι τέτοια, όπου το έχει η Άννα, ο Ορέστης, ο Σπύρος και
0: η Άννα,
1: και
0: ναι,
1: είναι
0: και
1: ο ένας στην Αμερική,
0: ναι, ναι, αυτό
1: είναι
0: θα
1: εδώ και δεν βρίσκεις κανέναν για τίποτα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, ποιος το καθαρίζει, κανένας, και σε ποιον θα απευθυνθείς. Δεν είναι δικό μου, δεν μου είπανε, δεν το ήξερα, είμαι έξω, τρεις λαλούν. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα και φυσικά πολύ μεγάλα ζητήματα είναι οι χωματερές που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι σε διάφορα σημεία της Αττικής και αφού τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά και λένε και καημένοι πυροσβέστες, ρε, εσύ την είχαμε τη φωτιά, πώς έγινε εκεί και σηκώθηκε ένα βουνό φλόγας μπροστά μας, γιατί υπήρχαν χωματερές με πεταμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
0: Στην πολυκατοικία μου πάντως στα Αυριλίσια έγινε ολόκληρος καυγάς και μεγάλη διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών. Εν τω μεταξύ είναι 6 ιδιοκτήτες, έτσι. Για κάποια φυτά που έχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται τα συγκεκριμένα, φυτά που έχουν έξω από το σπίτι, που στολίζουν ας πούμε τον κήπο και είχαν παραμεγαλώσει και κάνανε ολόκληρο καυγά οι δύο, ξέρω εγώ, από τους 6 για να έρθει συνεργείο να τα καθαρίσει, φοβούμενη μην αρπάξει εκεί και γίνει
1: χαμός.
0: Και ακόμη και γι' αυτό μάλωσαν. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έβρισκαν λύση για κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει.
1: Καταρχάς δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να στείλουν αυτοκίνητα για να καθαρίσουν
0: αυτό,
1: όλα αυτά.
0: Αυτό, γιατί
1: πράγματα
0: σου λέει, μην περιμένετε από το Δήμο να έρθει. Πρέπει
1: το
0: να το κάνουμε εμείς, που σημαίνει πληρωμή.
1: Έτσι. Γιατί άμα έχεις πεύκο έξω από το σπίτι ή μέσα στο σπίτι, πες ότι έχεις ένα εξοχικό.
0: Ναι.
1: Ή είσαι σε μια περιοχή που έχει πεύκα.
0: Ναι.
1: Πω εγώ τώρα στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, στον Άγιο Δημήτρο, στα Καλύδια, στην Κερατέα. Έχουν πεύκα. Αυτή παλιά σπίτια είναι που ζούσαν οι γονείς μας. Αυτά είχαν πεύκα μέσα. Και έχεις 5 πεύκα μέσα.
0: Ναι.
1: Για η κόφτα. Για η κόφτα να δεις τι θα γίνει. Θα σου πάρουν τηλέφωνο, ο γείτονας ο καλός, θα πούνε κόβει η Άννα τα πεύκα. Θα έρθει η αστυνομία, λέει, γιατί έχετε άδεια να τα κόψετε. Όχι. Κακός. Μέσα. Αυτόφορο. Έλα, δασαρχείο, κόφτα.
0: Ναι.
1: Έλα, κυρία Σταματιάδου που είστε δήμαρχος, φέρτε μας αμάξι. Δεν έχουν.
0: Ο ένας λέει είναι δασαρχείο, ο άλλος λέει
1: τώρα
0: είναι
1: τα έχουμε ζήσει, έχουμε κάνει 1000 φωτιές με αυτό το πράγμα και δεν βάζουμε μυαλό. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Βαρκάρι στον αχαίροντα. Βοήθειά μας. Κάτι ξέραν οι Ρωμαίοι και δεν κάνανε τον Κέσσαρα τον Ιούνιο. Για να μου τη λέει, όχι κύριε Λάμπρου, επειδή έχω στο καπί φίλες από το ΤΕΒΕ, παίρνουν ίδια, μην πω και μεγαλύτερη σύνταξη. Γράφει ο 864. Οι συνταξιούχοι των Κεφί Περιστερίου ξεκινάμε από Δευτέρα τα μπάνια του λαού. 10 μέρες στη Λούτσα με πούλμαν του Δήμου. Ναι, ωραίο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μπράβο.
1: Και πηγαίνουν και πάρα πολύ για κατσιλέο. Σάκη, σήμερα έχει πανηγύρι στο χωριό μου. Τρίκορφο Μεσσηνίας με μπύρες, σουβλάκια και μπόλικη γουρνοπούλα. Να το. Ορίστε. Δίνεις πόνο εδώ πέρα. Πόνο. Το κράτς έχει σημασία εδώ στην Κουρνοπούλα, το κράτς.
0: Γλύκα, έχεις γλύκα, φάει... γλυκιά μου.
1: Έχει ό,τι θέλεις εκεί.
0: Γλύκα, γλύκα. Θέλει μια ευθόδια εδώ.
1: Τι είναι, περίμενε που είναι Μεσσηνία. Α, είναι πιο πολύ.
0: Είναι από εκεί ευθόδη.
1: Όχι,
0: ξέρετε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Θέλει, έχει γκουρνοπουλάκι καλό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα εσύ που έχεις λίγο με το στομάχι σου μια ευαισθησία, δεν είσαι για γκουρνοπούλα. Εκτός άμα φας το ψαχνό και όχι πολύ ζεστό. Άστο να παγώσει λίγο. Γιατί άμα είναι ζεστό, έχει και το λιπάκι του, είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα σε βαρύνει λίγο. Και πιεις και μια μπύρα μετά, Άννα.
0: Την πήρανε.
1: Έλα, πάμε διάλειμμα, διαβάσουμε και τα άλλα μηνύματα. Έρχονται. Καλημέρα, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης κορυφαίος στον ήχο μας. Η Έλλη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Η παρέα που αγαπάτε. 10-22, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θάνο. Κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε
11: 6.
13: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχεις προσφορά όμως για φάβα και κρασί στη Σαντορίνη. Έχεις εδώ πρόταση από τον κύριο Θοδωρόπουλο. Ελπίζεις, λέει, να πίνεις και Βυσάντο. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Γιατί ρε Σπύρο του στέλνει τα ΚΕΠ και στην πυροσβεστική για τη δήλωση? Εμείς οι λογιστές κλέφτες θα γίνουμε. Α, Νικολάκη, μα μπορείς να βοηθήσετε. Καλά που το πες, δεν το ήξερα. Βεβαίως να έρθουν σε εσάς να
0: φτιάξετε. Πάνε στους λογιστές για
1: δεν
0: το τέτοιο, για να μακάρι δηλώσουν ότι τα καθαρίσαμε.
1: Α, καλό αυτό. Μακάρι, φίλε, να μπορείτε να βοηθήσετε, μακάρι. Γιατί είναι ζόρι για τους μεγάλους ανθρώπους, είναι ζόρι, μου τα λένε. Με βρίσκουν και μου λένε έχετε φαγωθεί με αυτά τα ηλεκτρονικά. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Εδώ πέρα προσπαθούν να βρουν το Viber, να δουν τις φωτογραφίες των εγγονών τους και ψάχνουν και τα ηλεκτρονικά.
0: Όπως και για
1: τώρα
0: αυτή την εφαρμογή.
1: Τώρα όμως το πόσο κάνει, όλοι μπήκανε μέσα. Τα βρήκανε, αμέ όλοι.
0: Δεν
1: όλοι
0: νομίζω,
1: με πιάσαν αμέσως οι μεγάλοι. Και τι είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω, Σπύρο, απλώς... να μπορούν όλοι να μπουν και να το διαχειριστούν αυτό.
1: Είναι
0: το
1: δύσκολο να διαχειριστούν, γιατί πού θα γίνει.
0: Και τους μπερδεύει κιόλας, δεν ξέρω.
1: Τώρα,
0: νομίζω δηλαδή.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα. Μη χαίρεστε, λέει, που φεύγει ο Ιούνιος, γιατί φεύγουν και οι ζωές μας μαζί του, χωρίς υγεία, χαρά, χρήματα και ποιοτικές διακοπές σε νησιά, εστιατόρια και καφέ παραλίες με παρέα και αγαπημένα πρόσωπα λόγω μετανάστευσης χιλιάδων Ελλήνων, επιστημόνων στην Ευρώπη και λόγω συνεχιζόμενων πολέμων. Εκτός όλων αυτών και τον αναπνέεις πλέον. Πληρώνεις με το καθεστώς που έχουμε. Βοήθειά μας.
0: Καλή μου αγαπημένη. Δεν χαιρόμαστε. Το αντίθετο. Είπαμε αυτά και με αυτά πήγε 20 Ιουνίου και φεύγει ο καλύτερος μήνας του χρόνου.
1: Λέει και κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Παιδιά, το βλέπω πάρα πολύ. Και η Άννα, αυτό συζητάμε πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για αυτούς που μένουν εδώ πέρα. Συζητάμε και ξέρεις κάτι. Κάποτε, παιδιά, θεωρούσαμε πολύ μπανάλ και πολύ ξεπερασμένη τη συζήτηση, ειδικά από πιο νέους ανθρώπους, για το σούπερ μάρκετ και πόσο έχει το κρέας και αυτό και το ένα και τ' άλλο. Πλέον, ακόμα και οι 25άριδες ασχολούνται με την ακρίβεια που τους έχει τσακίσει τη ζωή. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι γενικότερα. Είναι η βενζίνη, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι οι διακοπές τους, είναι οι βόλτες τους, είναι το έξω τους, είναι τα ρούχα τους, είναι τα πάντα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και αυτό, το ότι ακόμα και να αναπνέεις πληρώνεις, είναι κάπου, παιδιά, εξουθενωτικό. Δεν γίνεται και με τους συγκεκριμένους μισθούς. Και σου λέω ότι γίνεται και ωραία προσπάθεια από κάθε κυβέρνηση να δώσει και κάτι παραπάνω και από εδώ και από εκεί. Δεν βγαίνει με τίποτα. Η κατάσταση στο σούπερ μάρκετ, γιατί είδα και αυτό το πόσο κάνει, που κάνει σύγκριση τιμών, το οποίο να πούμε ότι αυτή η σελίδα, και σύμφωνα με την κυβέρνηση, έτσι, είναι κάτι βοηθητικό. Για
0: εσύ
1: να δει.
0: Κατάλαβες.
1: Θα σου πω, σου λέει ναι. Πόσο έχει, πού έχει, ναι, και κάνει και μια σύγκριση τιμών.
0: Και
1: αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πας εσύ στο Σπύρος Μάρκετ και θα πάρεις, α, είναι η φέτα 0,40 λιγότερα και μετά θα φύγεις και θα πας στο Άννα Μάρκετ και θα πάρεις το απορρυπαντικό που έχει 50 λεπτά λιγότερα. Γιατί έλεγε και ο Γιώργος Σαραντάγος χθες στο ρεπορτάζ που έβλεπα ότι υπάρχουν, λέει, και διαφορές 1 ευρώ. Θα φύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ να πας στο άλλο. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση.
0: Εγώ εδώ δεν πάω στο ένα.
1: Θα έχουμε σε λίγο ειδικό που το έψαξα. Και μου λένε ότι 100 βασικοί κωδικοί.
0: Ναι.
1: Θυμάστε όταν είχαν βγει, που είχαν βγάλει, ρε παιδιά, τη λίστα με τις μειώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχαν βάλει μείωση στις κούπες, στα φαράσια, στα μανταλάκια. Οι 100 βασικοί κωδικοί, αυτούς που παίρνει το 90%, έχουν εσύ πλην 2, 3, 4, 5, 7 λεπτά. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που είσαι κλειδωμένος μέσα σε αυτό.
0: Πες μου λίγο για την εφαρμογή. Τι κατάλαβες
1: εσύ? Εφαρμογή...
0: Και άντε, ανοίγω και βλέπω τις τιμές. Και βλέπω,
1: εντάξει,
0: ότι εκεί κάνει τόσο, ο άλλος κάνει τόσο.
1: Ναι, εντάξει. Και, ότι...
0: ναι. Και τι θα κάνω εγώ, θα πηγαίνω.
1: Θα δεις που είναι πιο φτηνό κάτι
0: για
1: που θέλεις να
0: πάρω.
1: Το πάρεις. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό. Θα πηγαίνω από
1: και
0: το ένα σούπερ μάρκετ όπως είπες στο άλλο.
1: Δεν γίνεται. Και έχει μία σύγκριση και με το εξωτερικό. Ότι στο εξωτερικό είναι αυτό, είναι εκείνο.
0: Τι να το κάνω, καλέ.
1: Να πας
0: σύγκριση με το εξωτερικό.
1: Άμα θα πας για, που έλεγες, θα πας στην Ιταλία που δεν θα πας, ορίστε μια χαρά, θα έχεις και την πέσου εκεί πέρα να δεις τι γίνεται.
0: Ποιος πήγε, ρε παιδιά?
1: Άνα,
0: προσπαθώ
1: μου λέει,
0: τώρα να θυμηθώ. Κάποιος φίλος πήγε πρόσφατα κάπου στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος επισκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα τη Βενετία. Πήγε οικογενειακός για τρεις ημέρες. Ωραία. Με τα παιδάκια του. Δύο μικρά ανήλικα παιδιά. Και με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, να το κάνω θέμα. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν, μου λέει, στη Βενετία, σε ένα από τα ωραιότερα και πιο γνωστά μέρη του κόσμου και σε δημοφιλία και τουριστικά κτλ., το σούπερ μάρκετ να είναι πιο φθηνό από την Ελλάδα.
1: Η Ιταλία είναι καλύτερη από εμάς στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μου λέει, είναι δυνατόν?
1: Έχουν
0: στη Βενετία με δύο μικρά παιδιά.
1: Και στα τυριά τους και στα λαντικά τους και στα ψωμιά τους και σε αυτά είναι καλύτερη η Ιταλία.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, ρε Σπύρο?
1: Θα μας το εξηγήσουν σε λίγο άνθρωποι που ξέρουν. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί.
0: Γιατί λέμε
1: η
0: τώρα,
1: ακρίβεια,
0: ακούς κάποια
1: αλλά δεν
0: μέρη.
1: Δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή. Δεν ξέρω τι έχει κάνει λάθος. Κάποιοι λένε ότι εσκεμένα γίνεται αυτό. Θα τα πούμε με τους ανθρώπους που ξέρουν σε λίγο. Αν μου επιτρέπεις, λέει ο Γιώργης, δεν σημαίνει μόνο πληρωμή, σημαίνει και αποχώρηση του κράτους από την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, τις οποίες όλοι μας πληρώνουμε χοντρά μέσω της φορολογίας. Και ερώτηση είναι απλή και ρητορική. Πού πάνε τα λεφτά? Γιατί δεν γίνεται εσύ να λες, φέρτε μου το γερανό να κόψει το πεύκο και να σου λέει δεν έχω. Εγώ δεν πλήρωσα για να γίνει αυτή η ιστορία. Πώς θα γίνει? Γεια σου, ρε Χριστάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ εργαζόμενο σκληρά. Χρήστο.
0: Γεια σου,
1: μπράβο,
0: Χριστό,
1: ρε Χριστό. Ωραίο είναι αυτό όμως. Να σας πω κάτι. Είναι ωραία να δουλεύεις, ρε εσύ. Είναι ωραία. Είναι ωραία να δημιουργείς.
0: Μην το κάνεις όπως
1: λένε. Εμένα μ' αρέσει.
0: Μην το κάνεις όπως λέγανε παλιά. Και το λένε
1: γιατί
0: ακόμη. Όταν, ας πούμε, λες για τους πλούσιους, λες, ξέρω εγώ, για ένα σκάφος.
1: Γιατί δεν δουλεύουν αυτοί?
0: Και σου λένε, αχ, δεν ξέρεις τι προβλήματα έχουν αυτοί. Πόσο υποφέρουν. Απαπα, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Μην το πας έτσι.
1: Κάτσε με το ψαροκάικο.
0: Ποιο ψαροκάικο, καλέ? Ούτε φουσκωτό από τα τέτοια δεν έχω. Πώς το λένε, να μην πούμε τα πολυκαταστήματα.
1: Καλημέρα στα καλόπαιδα, Παντελής. Τι καθαρίζουμε τελικά? Τα χόρτα, ναι. Τα ξερά κλαδιά, ναι. Τα νεύρα μας σίγουρα, γιατί μέχρι να βρεις συντεταγμένους του οικοπαίδου στο real estate του κράτους, έχεις κάψει περισσότερα κύτταρα από όσα χόρτα έχει η περιφέρεια.
0: Ωραίος. Πολύ καλός.
1: Τις κάλες δεν τις άρεσε. Μια άχρηστη εφαρμογή για επικοινωνιακούς λόγους. Και πριν από λίγο.
0: Δεν την κατάλαβα.
1: Και πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Χριστίδης του Πασόκ ότι αυτή η εφαρμογή κόστησε 340.000 ευρώ.
0: Ορίστε.
1: Αυτή η πλατφόρμα κόστησε 340.000 ευρώ. Αν είναι μια πλατφόρμα που θα ρίξει τις τιμές, να σου πω ότι βοηθάει. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, θα το δούμε όμως, μην είμαστε αρνητικοί, αλλά αυτό βλέπω και εγώ, ότι ήταν μια πλατφόρμα που απλώς σου λέει πού θα βρείτε, τι θα βρείτε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Γεια σου, Κωστάκη, με τα ωραία σου ξέρω τι γάνα.
0: Αυτό έτσι κι αλλιώς μπορούσε κάποιος να το κάνει, γιατί τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, διόρθωσέ με εσύ, ωραία, αν κάνω λάθος, που πας και εσύ πιο συχνά, έχουν τις σελίδες τους διαδικτυακές. Μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικές αγορές. Οπότε
1: ναι,
0: υπάρχουν αναρτημένες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Απλώς σου λέω ότι κάνεις μια σύγκριση. Το ένα και το άλλο πόσο έχει. Εντάξει.
0: Ναι. Τι περίμενε. Να πω,
1: Σωτηράκης.
0: Εγώ δεν την κατάλαβα.
1: Ο Κώστας στέλνει εδώ πέρα μισθούς. Παλιός μισθός λέει στους Μητροπολίτες 2840, ναι. Νέος μισθός 4670.
0: Τα είπαμε εμείς από τους πρώτους πριν 2-3 εβδομάδες που έγινε αυτή η αλλαγή. Είχαμε βγάλει τον Ανδρέα Καραγιάννη και μας εξηγούσε γιατί έγινε αυτό και μας τόνισε το γεγονός.
1: Ποιος πήρε τις 340.000 ευρώ. Γεια σου Σωτηράκη, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αλλά τι κάλα στην Ελλάδα 1,78. Στη Γερμανία 1,28. Έχει πάρα πολλά. Εμείς είχαμε κάνει παλιότερα θέμα για τη φέτα που λέγαμε ότι η φέτα και τα γιαούρτια ήταν πιο ακριβά στην Ελλάδα που ήμασταν χώρα παραγωγής παρά ότι ήταν στην Γερμανία. Λοιπόν, βέβαια είναι και οι ποσότητες.
0: Είναι ένας λόγος να μεταναστεύσει κανείς στη Βενετία. Έτσι.
1: Και να δω πώς θα μείνεις εκεί.
0: Δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις τα βρυλίσια πιο ακριβά από ότι στη Βενετία. Δεν γίνεται.
1: Στη Βενετία όμως για να μείνεις πόσο θες τα 40 τετραγωνικά. Άστα.
0: Ναι, ενώ στην Ελλάδα πάμφινα, φιλαράκι. Για ρώτα και εμάς που πληρώνουμε, να σου πω.
1: Παλιότερα ξυπνούσες, ναι. Λέει ο Παντελής, έπινες καφέ και διάβαζες τις ειδήσεις. Τώρα ξυπνάς, ανοίγεις το app και φωνάζεις στο σαλόνι. Γυναίκα, συναγερμός. Το τυρί του τόστ έπεσε 4 λεπτά στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Και η φέτα 6 λεπτά φθηνότερη, 3 χιλιόμετρα μακριά. Κι άλλο ζαμπόν, κύριε Ανέστη.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Άλλο ζαμπόν.
0: Ναι, όχι. Όχι, κύριε Ανέστη. Κύριε Στέφανε, έπρεπε, αν είναι έξυπνοι στο Υπουργείο, πρέπει να βγάλουν ένα τέτοιο σποτάκι με την εφαρμογή. Λέει, κύριε Στέφανε, μπήκα στην εφαρμογή. Έπεσε 4 λεπτά η φέτα. Κύριε Στέφανε, και τα μπισκότα είναι 3 λεπτά κάτω. Θα είχε επιτυχία.
1: Ωραία, θα ήταν καλό. Θα
0: είχε επιτυχία.
1: Δεν προκάναμε, λέει, αυτή η κυβέρνηση.
0: Μπορώ να κάνω την αλήκη, αν θέλουν, αν ακούνε στο Υπουργείο.
1: Να πας για ήχο, για φωνή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι, έχετε. Μπορώ.
1: Ορίστε και τίποτα. Δεν θα σας πάρει αν έχει πάρα πολύ καλή τιμή σε αυτά εκεί πέρα. Άμα θέλει για ηθοποιούς και για αυτά
0: τίποτα,
1: είναι δύναμη.
0: Τίποτα.
1: Δεν παίρνει. Μόνο και μόνο επειδή
0: τώρα
1: θέλει να το κάνει.
0: Για ηθοποιούς.
1: Περίμενε. Δεν προκάνει αυτή η κυβέρνηση. Άρα λέει να λύσει τα προβλήματα της ακρίβειας. Πασχίζει ακόμα να γεμίσει τις τσεπάρες των ημετέρων. Μην ήμασταν υπόμενοι. Ας περιμένουμε την επόμενη 7 ετία. Θα έρθουν εκλογές, παιδιά, να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για κάτσε και Κωστάκη στείλει καθαρισμό σκοπέδων. Πούρε στην Ελλάδα. Μήκονος, λέει, παιδιά, μην το συζητάτε. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Στείλτε τις μηνυματάρες σας. Μ' αρέσει που έχετε πολύ όρεξη σήμερα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έλεγες για να πάμε σε break.
0: Τώρα που είπες για ηθοποιούς,
1: ναι.
0: Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ένας θεατράνθρωπος, ένας έτσι σπουδαίος καλλιτέχνης, φοβερός δάσκαλος ορθοφωνίας. Είχε το δικό του θέατρο. Ο Σωτήρης Τσόγκας έφυγε ξαφνικά. Τον βρήκε η σύζυγός του, ηθοποιός Μέρη Ραζή, πεσμένος στο έδαφος. Ο άνθρωπος δεν είχε προβλήματα. Ήταν από αυτούς που πρόσχει ιδιαίτερα τη διατροφή του. Περπατούσε καθημερινά 2 ώρες. Γενικά έκανε μια έτσι καλή ζωή, πρόσχε τον εαυτό του, αλλά έφυγε ευνίδια. Ανακοίνωση για το θάνατο του έβγαλε και η Λίνα Μενδώνη. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος του θεάτρου, αλλά και για πολλούς έτσι καλλιτέχνες και μαθητές. Θα ήθελα να πω συλληπιτήρια και στην κυρία Ραζή.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με έναν ειδικό για να καταλάβετε τι γίνεται με τις τιμές. Πώς ανεβοκατεβαίνουνε και πού θα είναι, πάω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, διαλυματάκι και γυρνάμε αμέσως. Στείλτε μηνυματάρες, έλα να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, στείλτε τώρα τις ερωτήσεις σας να μας τις εξηγήσει ο ειδικός. Πάνος Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής κοντά μας. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
10: Καλημέρα κύριε Λάμπρου και κυρία Σταματιάδου.
0: Τι κάνετε?
10: Είμαι καλά, σας ακούω από το πρωί.
0: Ναι.
10: και με τα θέματα που έχετε θέσει δεν είναι για μία εκπομπή, είναι για τουλάχιστον πέντε εκπομπές.
0: Σας ξεκινάω εγώ κατευθείαν τώρα από το Zoom να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες στους ακροατές μας. Τι είναι αυτή η εφαρμογή και σε τι χρησιμεύει? Γιατί εγώ δεν την κατάλαβα. Οικονομικά έχω σπουδάσει, αλλά δεν κατάλαβα. Μήπως κάτι κατάλαβα σωστά? Θέλω να μου το εξηγήσετε. Ποια είναι η χρησιμότητά της? Για το πόσο κάνει, λέω, έτσι.
10: Ναι. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή επί της ουσίας απεικονίζει τι θέλει να απεικονίζει την πραγματικότητα σε real time των τιμών που είναι στα σούπερ μάρκετ, των προϊόντων. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν λύνει προφανώς το πρόβλημα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, κυρία Σταματιάδου, πολύ στοχευμένα πριν 5 λεπτά περίπου, αν θέλουμε μπορούμε να τα βρούμε και με εργαλεία, ακόμα και με εφαρμογές AI. Όπως είπατε πολύ, πολύ σωστά, αν πάρουμε εντός εισαγωγικών τις ιστοσελίδες των 5-6 μεγάλων αλυσίδων, τις βάλουμε σε κάποια εφαρμογή και πατήσουμε, βάλουμε και τα είδη μας, κατά 99% θα μας το βγάλουμε.
0: Κύριε Δαμαντιάδη, στο GDP, αν βάλεις και το προϊόν μόνο και πεις για πες μου, ναι, πόσο κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το απορριπαντικό το συγκεκριμένο, πες μου τι τιμές τρέχουν τώρα για τα σούπερ μάρκετ, θα στις βγάλει κατευθείαν.
10: Απλά η διαφορά είναι ότι και να το κάνουμε δεν θα κερδίσουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι.
10: Θα σας πω και το λόγο για ποιο λόγο δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα, πρέπει να πούμε δύο πράγματα: το πώς δουλεύει η αγορά και το πώς δουλεύει το σούπερ μάρκετ. Αν αρχίσουμε και το ξετυλίξουμε έτσι, θα καταλάβουμε και για ποιο πράγμα συμβαίνουν κάποια πράγματα. Καταρχάς, όλα τα σούπερ μάρκετ, και το λέω, έχουν τις ίδιες τιμές. Συν πλην, όχι 7 λεπτά που είπατε πιο πριν ή 8, που νομίζω το είπε ο κύριος Λάμπρου ή εσείς. Ναι. Μιλάμε για συν πλην 1 ή 2 λεπτά.
1: Στα βασικά προϊόντα λέτε.
10: Σε όλα σχεδόν. Σε όλα.
1: Γιατί γίνεται κουβέντα.
0: Ποια είναι η διαφορά τους? Ποια είναι η διαφορά τους?
10: Θα σας πω καταρχάς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
10: Συμβαίνει αυτό γιατί κατά 90% η βιομηχανία πουλάει στα σούπερ μάρκετ, έχει έναν ενιαίο τιμοκατάλογο. Δηλαδή, ή εσείς είστε το σούπερ μάρκετ Σταματιάδου, ή εσείς είστε το σούπερ μάρκετ Λάμπρου, από μένα παίρνετε έναν ενιαίο, τον ίδιο τιμοκατάλογο. Οι εκπτώσεις, το αν ο κύριος Λάμπρου είναι πολύ μεγάλος πελάτης ή μου έχει δώσει, μου έχει βάλει περισσότερους κωδικούς, έχω μια πολύ καλύτερη συνεργασία και του δώσω 30% έκπτωση, ή εσάς κυρία Σταματιάδου σας δώσω ένα 20% έκπτωση, έρχεται μετά τον τιμοκατάλογο. Σε πιστοτικό σημείο μας συνήθως. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό σήμερα που μιλάμε και προκαλώ οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε κανάλι, οποιοδήποτε δημοσιογράφο, οποιοδήποτε ειδικό στο χώρο, να πάμε, είναι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν αυτή την τιμή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Τώρα, η διαφορά που είναι στο κάθε σούπερ μάρκετ είναι τις προωθητικές ενέργειες. Το κομμάτι φυλάδιο, κάποια τηλεοπτική επικοινωνία ή in-store ενέργειες που είναι πάνω στο ράφι. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα, μία φέτα, η φέτα αυτή σε τόσα γραμμάρια προσφορά τόσα ευρώ. Αυτή την εβδομάδα, ένα απορριπαντικό και ένα δεύτερο τόσα ευρώ.
10: Υπάρχουν προωθητικά διαστήματα, αν μου επιτρέπετε, και κάποιες εκφράσεις λίγο πιο τεχνικές, οι οποίες έχουν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα ξέρουμε εμείς οι προμηθευτές τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, γιατί και εμείς, από την άλλη πλευρά, σαν προμηθευτές, προσπαθούμε να δούμε με ποιον πελάτη, ποιους πελάτες έχουμε καλύτερη συνεργασία και προς τα εκεί ενδεχομένως να σπρώχνουμε και περισσότερο. Να σπρώχνουμε, μου επιτρέπετε τώρα, κάποιες εκφράσεις.
0: Ναι.
10: Να πηγαίνουμε το μπάντζετ των προωθητικών ενεργειών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου λέτε πού οφείλεται η ακρίβεια, μπορείτε να πείτε, γιατί δεν έχει καταφέρει ένα κράτος να παλέψει την ακρίβεια, η οποία τώρα δεν είναι εδώ ούτε μπλε, ούτε πράσινος, ούτε κόκκινος.
0: Δεν είναι δυνατόν
1: εδώ
0: να λένε στη Γερμανία πιο φθηνά, στη Βενετία πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα κάποια προϊόντα.
1: Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμαντιάδη. Εδώ μιλάμε για πολύ απλά πράγματα που βλέπω εδώ στα μηνύματα του κόσμου. Πάει, λέει ο άλλος, δεν είναι τώρα ούτε λαϊκίστικο αυτό που θα πούτε τίποτα. Είναι πιο πραγματικό από πραγματικό. Και με 5 πραγματάκια δίνει 50 ευρώ. Αυτό με μισθό 800 και 1000 και 1200 ευρώ δεν σου βγαίνει. Πού οφείλεται λοιπόν, γιατί δεν την παλέψαμε.
10: Καταρχάς, το θέμα είναι δομικό και το πώς δουλεύει το εμπόριο στην Ελλάδα. Γιατί όταν έχουμε έναν ενιότιμο κατάλογο και κάνω εγώ μία ανατίμηση,
1: ναι,
10: αυτόματα θα περάσει στο ράφι. Αν δεν είχα έναν ενιότιμο κατάλογο και είχα αυτό που λέμε ναι τιμές και πούλαγα σε εσάς 2.30, στην κυρία Σταματιάδου 2.25 και η κυρία Σταματιάδου έβαλε το margin πάνω που θέλει να βγάλει σαν επιχείρηση και βγει στο ράφι και βγει φτηνότερα από εσάς, θα θέλετε και εσείς να ακολουθήσετε. Οπότε ένα κομμάτι που συμβαίνει αυτό ειδικά στην Ελλάδα και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, γιατί προς τα εκεί δυστυχώς εντάσσεται το εμπορικά, οι Βόροι δουλεύουν διαφορετικά και γι' αυτό συγκρατούνται και οι τιμές περισσότερο. Οπότε ένα κομμάτι είναι δομικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν είναι σημερινό το θέμα και εγώ επειδή είμαι 32 χρόνια στην αγορά, από 19 μέχρι 51 χρονών που είμαι σήμερα, ήμουν νιός και γέρασα με τις ανατιμήσεις. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει και μία ανατίμηση.
0: Ναι, όντως.
10: Φανταστείτε ότι κάποτε που ήμουν πολύ πιο μικρός, είχαμε ένα σκάνδαλο με τις διοξίνες, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
10: Ζυμαρικά, όσπρια.
1: Στο Θεό. Έτσι.
10: Μετά έγινε εκείνη τη χρονιά, πιο μετά, και ένα σεισμός το Σεπτέμβριο, πάλι ρίξαμε μία ανατίμηση. Μετά,
1: μα δεν είδατε τι έγινε με το λάδι πριν από 2 χρόνια.
10: Θα σας πω, αυτό ήταν εντελώς τεχνητό, να ξέρετε, και δεν είχε καμία σχέση με τη δική μας παραγωγή.
1: Φτάσαμε,
10: αλλά έχει με την παραγωγή της Ισπανίας.
1: Ακριβώς, το φτάσαμε όσο ένα μπουκάλι ουίσκι. Είτε έπαιρνε Τζόνι Γόκερ, είτε έπαιρνε το 1 λίτρο λάδι. Έκανε 24 ευρώ.
0: Και κάτι
10: να
0: άλλο.
10: Ξέρετε, αν με επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Από τα capital control μέχρι και σήμερα έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά όσο αφορά το θέμα των ανατιμήσεων. Από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχουν τρόφιμα τα οποία μπορεί να έχουν αυξηθεί και 50%. Να ξέρετε.
0: Τα τελευταία 11 χρόνια δηλαδή.
1: Ποια, πολύ λίγο.
0: Από το 2015.
10: Ναι, και πιο πολύ από το 19, ας πούμε, από τον COVID και μετά.
1: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα.
10: Στον COVID, όταν κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα σχεδόν είχαμε ανατιμήσεις.
1: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, να πατήσω πάνω σε αυτό που λέτε. Επίσημο στοιχείο που σας δίνω. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΒΕ, είναι χτεσινό βραδινό αυτό. Σε ένα χρόνο, Μάιος 25, Μάιος 26, το μοσχάρι συν 17,6%, το αρνί το κατσίκι συν 16,2%, τα αλαντικά 5%. Εντάξει,
10: επειδή
1: λοιπόν.
10: Επειδή είπαμε εδώ, κύριε Λάμπρου, να μην μιλάμε ούτε. Να μην μιλάμε κομματικά πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κομματικό. Είναι κανονικό.
10: Θα σας πω. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα με το κρέας σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε τόσο πολύ γιατί έχουν ακριβήνει τόσα. Έχει να κάνει και με την εχώρια παραγωγή.
1: Ναι.
10: Αλλά και με την κλιματική αλλαγή γενικότερα. Έχουμε λιγότερα σε διεθνές επίπεδο, λιγότερα ζωντανά.
1: Ναι.
10: Να καταναλώσουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Τώρα, εδώ, γιατί δεν την παλέψαμε την ιστορία, γιατί δεν.
0: Και
1: να σας πω κάτι,
0: μισό λεπτάκι.
1: Ανεβαίνουν οι τιμές. Ανεβαίνουν οι τιμές. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, αφού ούτε πέρασε ο σεισμός, πέρασε ο COVID,
0: πέρασε
1: τελείωσε
0: ο πόλεμος.
1: Και δεν γυρνάει
0: η κακοκαιρία.
1: Πίσω.
10: Λοιπόν. Καταρχάς, όπως σας είπα, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, δεν έχω καταφέρει να δω πτώση τιμής ακόμα στα 32 μου χρόνια. Αν καταφέρουμε να δούμε τώρα, θα είναι εντυπωσιακό. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, οι συνθήκες και λόγω της συμφωνίας με την πάυση του πολέμου έχουν αρχίσει και επιστρέφουν τα πετρέλαια εκεί που ήταν και πάρα πολλά άλλα παράγωγα του πετρελαίου, δεν βλέπω να κινούνται προς τα κάτω, να ξέρετε. Οπότε και εκεί είχαμε πολλά θέματα με το κομμάτι των μεταφορών. Οπότε πηγαίναμε και λέω, αφού μου κοστίζει η μεταφορά πολύ παραπάνω τα logistic, αυξάνω και το προϊόν.
0: Κάτι
10: δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ιστορικά θα δούμε τώρα επιστροφή τιμών, όμως εγώ θα πω κάτι που πάλι κομματικά δεν θα μιλήσω, ότι αυτή η κυβέρνηση συγκεκριμένη κάνει ίσως μία προσπάθεια σε σχέση με πολλές άλλες προηγούμενες. Και στο κομμάτι μπορεί να μην έχουν φανεί κάποια πολύ εντυπωσιακά ή πολλές φορές να ξέρετε με κάποιες δηλώσεις χάνεται και η ουσία Και οι ανεξάρτητοι αρχοί έχουν μπει άνθρωποι από την αγορά, που για μένα, που εγώ που είμαι τόσα χρόνια, πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους της αγοράς να μπαίνουν σε έναν οργανισμό και να προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Δεν είναι εύκολο, να ξέρετε,
1: ναι,
10: να πατάξει όλο αυτό το θηρίο κάτω. Όμως η αλήθεια είναι ότι ακόμα σοβαρό αποτέλεσμα δεν έχουμε δει.
0: Πάντως, κύριε Αδαμαντιάδη, τα τελευταία χρόνια, όσους κτηνοτρόφους βγάλαμε, όσους αγρότες βγάλαμε, όσους αλλοίς βγάλαμε, πάντα ακούμε το ίδιο παράπονο από τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που μας λένε ότι εμείς δίνουμε τα προϊόντα μας σε εξευτελιστικές τιμές και τελικά φτάνουν στο ράφι σε πολύ πολύ μεγαλύτερες τιμές και ότι τη ζημιά την κάνουν οι μεσάζοντες.
10: Τα δίκτυα πωλήσεων και τα δίκτυα διαδομής από αρχαιοτά το χρόνο, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Τι να το κάνω εγώ να έχω 500 τόνους προϊόν και να μην μπορώ να το διαθέσω.
1: Να το δώσω. Ή να μην με αφήνουν να το δώσω. Κύριε Δαματιάδη, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
0: Ναι.
10: Οι μεσάζοντες, ναι, όπως λέτε, επειδή πολλές φορές ακούω και στις ειδήσεις και στην ενημέρωση που λέμε το supermarket day, το supermarket day, το supermarket day. Να ξέρετε, το supermarket είναι το κλασικό, μπορεί να έχει εξυγχρονιστεί πλέον, το κλασικό μπακάλικο της γειτονιάς. Το μπακάλικο αγοράζει το προϊόν 1 ευρώ, θέλει με βάση τα λειτουργικά του και θέλει να το πουλήσει 1,30, θα το πουλήσει 1,30. Αν το μπακάλικο το αγοράσει 2 ευρώ, θα βάλει επίσης το κέρδος του να το πουλήσει. Δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει ανατιμήσεις που θα του κάνει ο προμηθευτής, ώστε να το δώσει φτηνότερα. Έτσι. Ούτε και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί όπως και στα σούπερ μάρκετ γίνονται πάρα πολλές εξαγορές, ο ένας έχει αγοράσει τον άλλον. Να ξέρετε, το 80% της αγοράς της Ελλάδας αυτή τη στιγμή το έχουν 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα και στη βιομηχανία, υπάρχουν πολύ ισχυρές βιομηχανίες που αν δεν αποδεχτεί ο retailer το σούπερ μάρκετ την ανατίμηση, μπορεί και να μην του τιμολογήσει.
1: Πήγαινε σπίτι σου.
10: Το παιχνίδι είναι σκληρό.
1: Έτσι.
10: Και πολύ πιο σύνθετο από αυτά αυτό που παρουσιάζονται.
0: Πάντως, εν κατακλείδη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, από την καινούργια εφαρμογή τα ίδια πράγματα καταλάβαμε, κύριε Αδαμαντιάδη.
10: Από την καινούργια εφαρμογή δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Το τι θα καταλάβει ο καθένας δεν θα μπορώ να το εκτιμήσω, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Να έρχεται, λέει, και στη Βαρβάκιο. Στα κρέας, ψάρια, μαναβικά, μπακάλικα, σε χαμηλές τιμές, λέει ο Δημήτρης. Τι λέει ο Δημήτρης, ο Χαλκιάς εδώ πέρα μας έστειλε ωραίο μηνυματάκι. Να σημειώσω, κατώτατος μισθός στην Αυστρία, επειδή συζητούσαν πριν, είναι 1500 ευρώ. Σπίτι στο κέντρο της Βιέννης, 600 τετραγωνικά, 800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ίντερνετ, ρεύματος και νερού. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό.
0: Πιο φθηνά από τα τραγωνικά.
1: Καλησπέρα, λέει, παιδιά, συγχαρητήρια στην εκπομπή. Οι τιμές δεν πέφτουν γιατί όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές μεταξύ τους έχουν καρτελοποιηθεί. Κωστάκης, τι να κάνω, ρε παιδιά, λέγω, έχω λάδι 9, τυρί 16, φέτα 12, μέλι 13. Άρε, Κωστάκη, τα καλύτερα έχεις, τα καλύτερα.
0: Κωστάκη, έχεις τα καλύτερα, δεν στέλνεις όμως τίποτα. Δεν στέλνεις.
1: Είπε να πας.
0: Δεν στέλνεις, Κωστάκη.
1: Να είσαι τίμια. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Τι λέει, να καθαρίσω. Α, λέει ο Κώστας τώρα για τις. Θα σας τα διαβάσουμε σε λίγο όσοι είστε στα προηγούμενα θέματα. Να πάρει τα φράγκα ο φίλος κυβέρνησης. Για ποιους τα φτιάξαν όλα αυτά. Είναι ο κόσμος λίγο θυμωμένος με την πλατφόρμα γιατί δεν βγάζει άκρη. Συγκεκριμένη πλατφόρμα λένε ότι στήχησε πολλά λεφτά. Και εκατομμύρια, 340.000 ευρώ, παιδιά, άξιζε αυτή η πλατφόρμα. Αυτό που σας λέγαμε πριν. Σας ακούμε και χαιρόμαστε. Χτύπη το δίδυμο, να μεταδίδουμε τα φιλιά μας από τη γη των Θεών. Γεια σου, Ηλία. Θα διαβάσω και τα επόμενα
0: γιατί
1: μηνύματα.
0: Γιατί βιάζεσαι, θες να
1: γιατί
0: πάμε
1: πρέπει
0: σε
1: να πάμε
0: διάλειμμα.
1: Σε break. Γιατί και άμα τα διαβάζω σιγά. Κουράζομαι.
0: Φιλαράκι όμως, μας μπερδεύεις λίγο. Μας μπερδεύεις.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Τι να κάνουμε. 6947-989-989 Αλφα Ρέντιο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
16: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
16: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
16: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα σεξαλίες, την περισσότερη με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα με την ακρίβεια. Και εδώ υπάρχει και μια ωραία καραμελίτσα που τη χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση όταν είναι πάνω, που δεν αλλάζει το ΦΠΑ. Τώρα είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αρκετά χρόνια και θα έπρεπε να το έχει αλλάξει, κάτι δική μου άποψη. Γιατί σου λέει, άμα βγάλω εγώ το ΦΠΑ από τα τρόφιμα και άμα βγάλω και το ΦΠΑ από τη βενζίνη, χάνω ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Πώς
1: θα έχουμε πλεόνασμα και πού θα τα βρω εγώ αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, εγώ σου λέει τις τιμές να τις κόψω. Αλλά πρέπει να ανεβάσω κάτι άλλο για να μπορέσει να σταθεί η χώρα. Ναι, ρε παιδιά. Αλλά δεν μου δίνεις ούτε καν τη δυνατότητα σε 10-20 προϊόντα να μπορέσω κι εγώ να ψωνίσω. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν έχουν. Προφανώς και πρέπει να κατέβουν λίγο πιο πολύ στην κοινωνία να καταλάβουν τι γίνεται. Να βάλουν τους ανθρώπους τους μέσα στα σούπερ μάρκετ να δουν τι γίνεται. Να βάλουν τους ανθρώπους στις λαϊκές αγορές. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι ακριβά μόνο στο σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ ακριβά και στη λαϊκή αγορά. Όταν στον άλλο δίνεις μία σύνταξη 6, 7, 8 κατοστάρικα και πολλά λέω πολλές φορές. Λοιπόν, ή στο χιλιάρικο, αυτός ο συνταξιούχος που έχει να πάρει και τα φάρμακά του, που έχει να κάνει και να πάει και στο γιατρό του και δεν είναι εύκολο να πάει στο νοσοκομείο μόνο για να περιμένει γιατρό, θα πάει και στον ιδιώτη γιατρό, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και έχει να πάρει και 1,000 άλλα πραγματάκια που τα χρειάζεται, που μπορεί να έχει τα πηγαλιά της πρεσβειοποιίας του και να τους πάσανε και να τα γράψει ο οποίοι θα περάσουν μέρες και πρέπει να πάρει ένα άλλο ζευγαράκι. Σας λέω μικρά πραγματάκια που τους έρχονται. Δεν μπορούν.
0: Οι αλυφές, οι βιταμίνες.
1: Ακριβώς να πάρουν στη λαϊκή κάποια πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη μεριά η βενζίνη, που εντάξει τώρα έχουμε την ιστορία του πολέμου, πατήσαμε σε αυτό εκεί πέρα, ανέβηκε η βενζίνη. Πολλές φορές ανεβαίνει η βενζίνη. Και πολλές φορές όταν τελειώνουν τα πράγματα, δεν πέφτει αυτομάτως, αλλά αργεί πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε ένα συγκλονιστικό ΦΠΑ. Ένα συγκλονιστικό ΦΠΑ που μας γονατίζει όλους. Και όχι μόνο εμάς, αλλά γενικότερα τον κόσμο. Τι έλεγε ο Γιώργης, είχε ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Γιώργης, γιατί συζητούσαμε πριν. Ο κύριος Ανταμαντιάδης μας είπε ότι, παιδιά,
0: το
1: αυτό
0: πρόβλημα
1: το έργο
0: είναι διαχρονικό.
1: Και ότι δεν είναι
0: ένα-δύο
1: χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω το θέμα των ανατιμήσεων. Και με αφορμή αυτό, ο Γιώργης θυμήθηκε περιστατικό που έχει ζήσει. Λέει περίπου πριν 15 χρόνια. Ιταλία, λέει, στη Ρώμη. Είχαμε πάει με την σύντροφό μου, τι λέει, όχι. Είχα πάει, λέει, σε Airbnb, είχα πληρώσει 450 ευρώ για 15 μέρες. Προσέξτε, 450 ευρώ για 15 μέρες. Έμενα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Από κάτω ακριβώς είχε καφέ και πλήρωνα, λέει, τότε τον εσπρέσο 60 λεπτά. Και στη Ρώμη, έτσι. Και στην Ελλάδα τότε έκανε διπλάσια τιμή, 1,20. Ακριβώς από κάτω είχε και σούπερ μάρκετ. Το ένα κεσεδάκι, λέει, γνωστού γιαουρτιού έκανε τότε 80 λεπτά στην Ρώμη και στην Ελλάδα είχε 1,40. το ίδιο γιαούρτι. Ακόμη και τα εισιτήρια, λέει τότε, για να μπούμε στο Κολοσσέο, ήταν πιο φθηνά και από την Ακρόπολη. Το Κολοσσέο έκλεισε και ήμασταν μέσα. Γιατί τι κάναμε, πώς βγήκαμε, γελάει. Μάλιστα. Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, αυτό που λέγαμε πριν, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας εδώ που λένε, Σπύρο, για ξαναπες μας λίγο τις ανατιμήσεις στα κρέατα. Όντως είναι λιγότερα τα ζωντανά και όλα αυτά. Μοσχάρι είναι συν 17,5% σε ένα χρόνο. Το αρνί και το κατσίκι συν 16%. Τα αλαντικά 5%. Και έγραφε χτες ο Γιώργος σε ρεπορτάζ που έκανε στο δελτίο μας, μοσχάρι γιουβέτσι για τετραμελή οικογένεια με 1,5 κιλό μοσχάρι, χωρίς να υπολογίσουμε το ρεύμα, είναι στα 30 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι, είναι στα 30 ευρώ για να ταΐσεις 4 άτομα. Γιατί βάζει και τα κρυθαράκια, κρεμμύδια, ντομάτες, χυμός και όλα αυτά.
0: Παιδιά.
1: Τα βάλε κάτω όλα, ναι, και το έχει βγάλει. Επίσης, για δείτε τώρα γιατί λέμε για το.
0: 30 ευρώ για να φάνε κρυθαράκι 4 άτομα.
1: Με κρέας, έτσι. Και λοιπόν, και τώρα μια και συζητάμε. Το απ' έξω έχει 14 ευρώ το ημερίδα. Γιατί είναι το μοσχάρι πολύ ακριβό. Βρίσκει πιο φθηνά. Αλλά σου λέω. Λοιπόν, μεγάλες επιπτώσεις.
0: Δεν τρώω, ρε παιδιά, μοσχάρι.
1: Θα σου πω τι γίνεται όμως. Είναι και το πρόβλημα ότι και οι ταβέρνες, λογικά, ναι, και τα εστιατόρια θα ανεβάσουν πάρα πολύ τις τιμές. Δηλαδή, μου λέει, γράφει εδώ, 12 ευρώ είχαν οι λαχανοντολμάδες, σου λέω, που είναι ένα ορεκτικό, έτσι. Πέρσι, φέτος έχουν 14. Μελιτζάνες παπουτσάκια έχουν πάρει μέσα σε ένα χρόνο 3 ευρώ πάνω. Καταλαβες. Όταν λοιπόν η κάθε μερίδα.
0: Οι λαχανοτολμάδες που μας διάβασε, τι είναι, από ταβέρνα.
1: Ναι, από ταβέρνα, με εστιατόρια. Ναι. Και λένε οι εστιατόρες ότι, παιδιά, έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει οι βενζίνες, έχουν ανέβει τα ενίκια, έχουν ανέβει και οι πρωτεσίλες. Φάτε την και από εμάς. Οπότε εκεί που θα έδινες, γιατί άμα πάρεις 15 πραγματάκια να πάρεις και είναι από 1-2 ευρώ παραπάνω, αμέσως μαζί με τα αναψυκτικά σου μπορεί να έχεις 15-20 ευρώ παραπάνω.
0: Θυμάστε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς κάποτε,
1: και γίναμε
0: που ερχόντουσαν
1: και
0: με τη σαλάτα, ναι, και τους κοροϊδεύαμε και μοιραζόντουσαν ακόμη και τη σαλάτα.
1: Το θυμάσαι το καρπούζι, την φέτα? Παίρναμε εμείς ποτέ καρπούζι φέτα?
0: Τι τώρα στα σούπερ.
1: Έπαιρνες καρπούζι κομμένο,
0: όχι,
1: δεν έπαιρνες ολόκληρο το καρπούζι.
0: Ολόκληρο καρπούζι, ναι, ναι.
1: Και σε όλα αυτά, οπότε αμέσως έχουμε αρχίσει και κόβουμε πάρα πολύ, γιατί, όχι γιατί θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία των Ευρωπαίων και πώς λειτουργούν αυτοί. Γιατί δεν βγαίνει, παιδιά, το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό. Λοιπόν, τι λέει Δημητράκησα. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στη Βαρβάκη. Λέει το κεφάλι Σολομού έχει 1,5 ευρώ. Παιδιά, είναι οι τιμές τώρα αυτό που συζητάμε. Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια σου, Ηλία, που αναμεταδίδετε και να είστε καλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Θα πάμε σε ειδησούλες και θα επιστρέψουμε.
0: Θα ρίξουμε
1: και ένα τραγούδι, γιατί σας έχουμε φάει τα αυτιά από τις 10.

0: Καλημέρα, Γρηγοράκη μας. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν δικατρικές εταιρείες χοντρικής που μεταπολούν στα καταστήματά τους, ανεβάζοντας τις τιμές χοντρικής με αποτέλεσμα η αύξηση να περνά στην τιμή λιανικής και στο τέλος καταλήγουν να έχουν έξτρα κέρδος. Από εκεί τα χρήματα καταλήγουν, όπως καταλαβαίνετε, στο ίδιο ταμείο. Πού πάμε?
1: Στη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξέλιξεις της ώρας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις εξόδους των εθνικών οδών εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Δαθνή και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση ένα τμήματα από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Διπλωματικός πυρετός σε εξέλιξη για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ταχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενη πηγή στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, αναχώρησε σήμερα για την Ταχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ιρνά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης λίγες ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στο Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προάνγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Νέα ντροπή παίρνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είχε δει. Ο συλληφθής ανακρινόταν έως το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν φέρεται να έχει ομολογήσει. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημα του 44χρονου, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπιστεί ευρήματα τα οποία αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν από την ερχόμενη Τρίτη για την εφαρμογή του μέτρου. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά, κατά τη σύγκρουση χθες δύο επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν σπασμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγιά Ήμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες. Συναγερμός έχει σημάνει σε 53 περιοχές της Γαλλίας που ψήνεται με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός με ανέμους 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.

0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας είναι μια μοναδική, εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Παρουσιάζεται λοιπόν από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 ως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμο στην Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη ΔΕΗ και παραμένει σταθερά ένα με τον πολιτισμό.
1: Μέχρι λοιπόν, αύριο δηλαδή.
0: Έτσι,
1: ωραία, βόλτα.
0: Πέμπτη μέχρι και αύριο. Πολύ ωραία. Θα είναι να πάτε. Πάρα πολύ ωραία. Θα είναι να πάτε, παιδιά, μην το συζητάτε. Τώρα εδώ δεν καταλαβαίνω. Ακούω πριν τις ειδήσεις και δεν καταλαβαίνω τι ρόλο βαράει το Ισραήλ. Υποτίθεται ότι χτες συμφωνήσαν με τη Χεσμπολάχ σε κατάπαυση του πυρός. Και σήμερα τους χτυπήσανε πάλι με μη επανδρομένα. Ο Τραμπ είναι στα κόκκινα γιατί του χαλάνε τη συμφωνία με το Ιράν. Φύγανε οι διαπραγματευτές. Τώρα μπορεί να ξαναπάνε να το συζητήσουν στη Γενέβη.
1: Πάρτα μας λίγο από την αρχή. Είπανε και καλά ότι πάνε σε συμφωνία.
0: Ο Τραμπ με το Ιράν έχουν πει ότι στη βδομάδα αυτή. Τραμπ και Ιράν έχει βγει ο Τραμπ και έχει πει συμφωνήσαμε, τελειώσαμε.
1: Και ετοιμάστηκαν να πάνε για Ελβετία να πέσουν οι υπογραφές.
0: Μπράβο, ανοίγουμε τα στενατορμούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και θα δούμε, θα το συζητήσουμε για το πυρηνικό στις 60 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Χτυπάει όμως, συνεχίζει να χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο. Προχθές είχε 24 νεκρούς και λέει το Ιράν δεν πάμε σε καμία κουβέντα, δεν το συζητάμε, συνεχίζει να χτυπάει το Λίβανο.
1: Και αναβάλει και το ταξίδι του
0: όλοι οι Αμερικανοί.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Και από την άλλη μεριά βγαίνουν τώρα οι Ιρανοί και του λένε ότι εμείς δεν συζητάμε τίποτα πάνω σε αυτό. Ισραήλ, ο Τραμπ ουσιαστικά τράβηξε το αυτί του Νετανιάχου λέγοντάς το τι είναι αυτά που κάνεις, μου χαλάς τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε πού πηγαίνει όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά έχουμε πόλεμο ή ειρήνη τελικά.
0: Ναι,
1: όπως
0: και ποιον συμφέρει τι. Μισό λεπτά και τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας έναν από τους καλύτερους να μας τα εξηγήσει και να τα καταλάβουμε πολύ απλά. Θανάσης Δρούγος, καλή σου μέρα, Θανάση μας.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
2: Καλημέρα. Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ραδιοφωνική.
1: Καλά είστε.
0: Θανάση, θέλουμε να μας πεις τι βλέπεις εσύ τώρα. Mm-hmm. Βλέπεις συμφωνία, κέρδη, ζημιές, πού πάμε.
2: Κοίταξε, Ανισπύρο, να πούμε τα πράγματα με το όνομά της συμφωνία και δηλαδή αυτό το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει όπως υπεγράφει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της επαναστατικής φρουράς ουσιαστικά του Ιράν, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, τέλος πάντων της ηγεσίας του Ιράν, πολιτικό αστυνομικό κρατούμενη κατάσταση στην Τεχεράνη, σίγουρα δεν είναι καλή. Θεωρώ ότι έχει πολλά και ένα. Ένα είναι ο Λίβανος που είπατε. Τι συμβαίνει εδώ. Ο Λίβανος εντάχθηκε στο φάκελο, αυτή είναι η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, του Ιράν. Και εφόσον εντάχθηκε στο φάκελο του Ιράν και έχει να κάνει με τις σχέσεις Αμερικής-Ιράν, προφανώς ο Λίβανος περιπλέκεται πάρα πολύ, γιατί είναι ένα μικρό κράτος το οποίο είναι συντριβή σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει αυτή μια κινητικότητα μετατόπιση πληθυσμών από εδώ και από εκεί, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Άρα η Χεσμπολάχ, όσο και αν προσπάθησαν οι Ισραηλοί, δεν μπόρεσαν και αυτή τη φορά να την ισοπεδώσουν ή να την εξαλείψουν. Άρα κρατήστε το ότι ο Λίβανος θα ταρακουνάει καθημερινά την ιδιαίτερα αδύναμη, θολή, προβληματική, νεφελώδη συμφωνία που έγινε. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει το πυρηνικό που είπατε, το προσπέρασες, είναι σημαντικό, Σπύρο μου, γιατί πρώτα απ' όλα από το 1989 περίπου, θυμάμαι ήμουν στο εξωτερικό τότε, ασχολούμαι με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η λύση δεν βρέθηκε ποτέ. Είμαστε στην 35-36 χρόνια για να αναμετρήσουμε μετά και αυτή τη στιγμή το πυρηνικό πρόγραμμα εξακολουθεί να απασχολεί, δηλαδή τι έχει φτιάξει από εμπλουτισμένο ουράνιο και από πλουτόνιο το Ιράν, αν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε κατασκευή του πυρηνικής βόμβας. Άρα είναι ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο μέσα σε 60 μέρες, επειδή ανέφερε σε 60 μέρες, δεν μπορεί να επιληθεί. Δηλαδή θα υπάρξει και εκεί η εμπλοκή. Και βέβαια μην ξεχνάμε κάτι, 442 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60% έχουν διασωθεί από τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου, άρα είναι κρυμμένα είτε στο Ισφαχάν, είτε στην Ατάζ, είτε οπουδήποτε άλλο. Συνεπώς, αμφιβάλλω αν το Ιράν θα προχωρήσει από πυρηνικοποίηση.
0: Σε αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ που βγαίνει και πανηγυρίζει είναι κερδισμένος ή έγινε ένας πόλεμος χωρίς καμία ουσία, όπως τον κατηγορούν μέσα στην Αμερική, ότι σκοτώθηκαν πολλοί αθώοι. Όπως ήταν τα πράγματα είναι, σκότωσες, του είπανε και τον Αγιατολάχ, και στη θέση του πήγε ένας πιο ακραίος. Δεν έπεσαν οι μουλάδες, αντιθέτως, όπως είπες και εσύ, στρατιώτες και αστυνομικοί κάνουν κουμάντο πλέον στο Ιράν.
2: Απέτυχε το όλο σκηνικό του Τραμπ και η αντικειμενική του στόχη για να αλλάξει πράγματα και θάματα μέσα στο Ιράν. Απέτυχαν, διότι αυτή είναι ξεκάθαρα και το αστυνομικό κράτος της επαναστατικής φρουράς είναι στην εξουσία, και ακόμα και με μετριοπαθείς στελέχη έχουν περιθωριοποιηθεί μέσα στην Τεχεράνη. Δύο, τρία, να το πω, στρατιωτικοποιήθηκε πάρα πολύ η ιρανική κοινωνία, με αποτέλεσμα να έχει αυξήσει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Τέσσερα, τα στενά παρέμβαση.

0: Και δεν θα αποδώσει. Είναι θολή πολύ. Είναι αυτό που είπαν εφελώδης.
1: Ο Νετανιάχου μπορεί να χαλάσει τη μαγιά τη συμφωνία στον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είπαμε ότι είναι έξαλλος με τον Νετανιάχου. Απ' την άλλη, όμως, ο Νετανιάχου έχει εκλογές και θέλει να τελειώνει με το Λίβανο ή να προχωρήσει ακόμα πιο μέσα, να πάρει και το μισό Λίβανο. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, ο Ισραηλινός στρατός δεν φεύγει από το Λίβανο. Έχει καταλάβει ουσιαστικά εδάφη και τα έχει οικειοποιηθεί.
0: Σωστά, γιατί μέχρι τον ποταμό Λιτάνια.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισραηλινός στρατός είναι μέσα. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ο Ισραηλινός στρατός και με προξενεί εντύπωση επί χρόνια είναι ότι δεν έχει καταφέρει να δαμάσει τη Χεζμπολάχ. Δηλαδή είναι τόσο ανθεκτική, υβριδική, ασύμμετρη δύναμη η οποία αντέχει τέτοια χτυπήματα, γιατί το Ισραήλ έχει έναν από τους χειρότερους στρατούς στον πλανήτη, έτσι βασικά, στους 5-6 χειρότερους στρατούς, και δεν έχει καταφέρει να το δαμάσει. Άρα, στην προηγούμενη περίπτωση, ο Νετανιάχου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συμφωνία, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικά. Μπορεί αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι είναι και εκλογές, δύο εκλογές. Μία έχουμε σε 4 μήνες εκλογές στο Ισραήλ, ενώ κοινοβουλευτικές, και έχουμε βεβαίως και το 3 Νοεμβρίου και τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ουσιαστικά ψηφίζουν για ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και των Τρίτων της Γερουσίας. Δεδομένα δεν πάει καλά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι πολύ πιθανή η επιστροφή, αρκετά θα λέει κανείς πιθανή, των Δημοκρατικών. Έχει προβλήματα ο Τραμπ, δηλαδή, και με τους Αμερικανούς πολίτες, να το πω έτσι, αλλά και με τους Ισραηλινούς, γιατί σίγουρα τώρα τα βάζει με τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου είναι μια περίπτωση δύσκολη, επιβίωση πολέμων. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιος αυτό, είτε με Χαμάς, ξέρω εγώ, χρόνια στη Γάζα. Γι' αυτό και λέω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και συνεπώς δεν θα έλεγα την ιδιαίτερα αισιόδοξη. Ανά πάσα στα στιγμή μπορεί να ξεκινήσουν νέες πολεμικές επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως τις τελευταίες 2-3 μήνες είχαμε όλα αυτά τα οποία είδαμε.
1: Και Θανάση, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι και στη Ρωσία, αντί να ηρεμεί η κατάσταση, αγριεύει. Χτες ο Λαυρόφ, μετά την επίθεση που έγινε στο δηληστήριο των Ρώσων, είπε ότι εμείς θα την κάψουμε την Ουκρανία, με απλά λόγια.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα τώρα, ας πούμε, οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά των Ρώσων. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το τι έχει κάνει η Ουκρανία με τη βοήθεια Βρετανών και άλλων, πολύ σημαντική πρόοδο, και έχει αυτή τη στιγμή χτυπήσει κέριους στόχους, ας πούμε, εργοστάσια τεράστια, επιχειρήσεις τεράστιες, κατασκευαστικές εταιρείες μέσα στη Μόσχα κτλ. Και την περίπτωση την οποία ανέφερες, και με την περίπτωση των διελιστηρίων κτλ. Η Μόσχα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και έχει στατικοποιήσει την παρουσία της στην Ουκρανία, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη πλευρά, οι Ουκρανοί, κυρίως με τη βοήθεια που δεν φαίνεται ο Τραμπ, αλλά βοήθεια ξέρω υπολογίσιμων δυτικών χωρών, Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, και αυτά φανήκαν και στο Ευβιάνον προχθές στη σύνοδο κορυφής της G7, έχουν αυτοί κάνει πρόοδο και έχουν φέρει να έχει φτάσει ο μαύρος καπνός στη Μόσχα. Με αποτέλεσμα μου έλεγε ένας Ουκρανός αναλυτής ότι οι Μοσχοβίτες λέει, αρχίζουν και ρωτάνε μήπως για τα καλά ο πόλεμος λέει, μπήκε μέσα στην πόλη μας, στην πρωτεύουσά μας. Είναι λογικό, γιατί προχθές ήταν χαμός. Εμείς ξεχνάμε ότι επιτέθηκε και η Ρωσία στο ναό της, του Πετσέσκ Λαύρα, το οποίο είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Ανατολικής Εκκλησίας, και αυτό ήταν πολύ ανάθεμα και απαράδεκτη ενέργεια. Δεν γίνεται. Αυτό έχει και ο ναός έχει επιβιώσει από το 1051, αν θυμάμαι καλά, επειδή τον έχω επισκεφθεί και ξέρω, έχω πάρει τα μαθήματα τι μου είπαν τότε εκεί. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο, γιατί δεν φαίνεται ότι κάνει κάποια πρόοδο η Ρωσία. Και δεν ξέρω, και μου φαίνεται τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ λίγο και τον Πούτιν Σπύρο, ότι δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή, πού είναι ο Πούτιν, πού κρύβεται, πού είναι. Άρα, καταλήγω ότι και αυτό το μέτωπο δεν έχει κλείσει. Έχουμε αντιθέτως ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Όπως ξέρετε, το τελευταίο διήμερο είχαμε σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Έχουμε 10 και 11 στην Άγκυρα τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα βγουν ήδη, ξέρω, σημαντικές αποφάσεις. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι και το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας θα σεγουρήσει να αιμορραγεί πέραν της αστάθειας και του χάους στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα δούμε, τα πράγματα δεν είναι
1: ιδιαίτερα. Για έλα και λίγο στα δικά μας τώρα με τους Τούρκους, που τους είδαμε γενικά να σηκώνουν καπνό πριν από κάνα δύο μήνες με τη Γαλάζια Πατρίδα. Βλέπουμε να το μαζεύουν κάπως. Πώς κρίνεις, πώς βλέπεις τον Ερντογάν και τι περιμένεις στις σχέσεις με Ελλάδα τους επόμενους μήνες, και γιατί όχι και μέσα στο καλοκαίρι? Γιατί εμείς λέγαμε πριν από λίγο καιρό, δεν αποκλείεται να έχουμε και κανένα θερμό επεισόδιο. Πράγμα το οποίο δεν διέψευδαν οι Αμερικανοί.
0: Είναι συνοπτικά θα έλεγα, γιατί η Τουρκία ψάχνεται γενικώς για αυτά τα οποία έγιναν τώρα με τον Τραμπ και τους Ιρανούς στη Μέση Ανατολή. Γιατί να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει δοθεί προς τα έξω μια ανάλυση που να λέει πώς είδαν τα Εμμυράτα.

0: το Κατάρι, το Κουβέιτι, η Τουρκία ή το Αζερβαϊτζάν ή άλλες περιοχές, και ας πούμε πώς ήταν το θέμα του συμφώνου, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τα του Τραμπ και των Ιρανών. Δηλαδή υπάρχει μια συνολική ανάλυση από την Τουρκία. Παρακολουθώ λίγο τουρκικά 2-3 Ινστιτούτα, τα πιο κορυφαία, και βλέπω ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Άρα, μια πρώτη απάντηση σου δίνω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς
1: okay.
0: η Τουρκία και τα άλλα κράτη. Ένα στο δεύτερο, βλέπω ότι αναφορικά με την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, επειδή ψάχνει την Τουρκία να δει πού είναι κάποια πράγματα,
2: ναι.
0: και επειδή νομίζω ότι η αναμονή, δεν το λέω για υπεκφυγή προς Θεού μακριά από μένα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειαστεί για κανένα 2-3 μήνες να δούμε πού ακριβώς είναι, τουλάχιστον τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι πόσο θα κοιτάξει η Τουρκία να εκμεταλλευτεί Σπύρο την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που γίνεται, ήταν προγραμματισμένη, έτσι μην είμαστε κακύποπτοι ότι την κάναν τώρα στην Τουρκία, όχι, ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή θα ληφθούν αποφάσεις που σου λέω, και επιθυμώ ότι μέχρι 10-11 Ιουλίου θα ξανασυζητήσουμε, γιατί θα έχουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις του ΝΑΤΟ, πιθανότητας είναι η Τουρκία περιμένει να δει πού θα κινηθούν τα πράγματα για την Ελλάδα μέσα από τα πλαίσια και του ΝΑΤΟ και σε διμερή βάση.
1: Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα εδώ βλέπω εδώ τι κάλυ που λέει στο Ιράν.
2: Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Δρούγος.
1: Εντάξει, ο Θανέσης, επειδή είχαμε και μια κουβέντα χτες, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλές άκρες στο ΝΑΤΟ. Και γενικά όταν βγαίνει και μιλάει, γιατί δεν βγαίνει και εύκολα, ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Σου λέει, δεν βλέπω να λύνεται πολύ εύκολα το πράγμα στο Ιράν, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα
2: δεν βλέπει
1: προβλήματα.
2: Φως, ούτε στη μέση

0: Ανατολή.
1: Είναι
0: ούτε
1: πολλά τα λεφτά. Ποιος θα τα δώσει τα λεφτά.
0: Στο Ρωσο-Ουκρανικό και με τους Τούρκους έτσι μια συγκρατημένος ήταν.
1: Και σου λέω, όταν έχεις δύο μεγάλες πληγές, ο ένας είναι στο Ιράν, ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Οπότε σου λέω, Νετανιάχου, εντάξει, μπορεί να μου λέτε εμένα, μην χτυπάς, μην κάνεις
0: βιράνες. Πότε είναι οι εκλογές του, στο φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Άρα λοιπόν, όταν έχει εκλογές ο άλλος και πρέπει να έχει τελειώσει το Λίβανο, το θέμα του Λιβάνου, γιατί εσωκομμός τι επιβιώνει, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως και στο Ιράν. Και το βλέπω ένα μήνυμα από την Κάλλη που λέει: κανένας δεν ασχολείται, ρε παιδιά, με τις απαγορεύσεις, τις στέρηση ελευθερίες, εκτελέσεις της φυλακής στο Ιράν. Πριν, όταν βγήκε ο κόσμος έξω και τους καθαρίζανε, λέγαμε: όπα, τι γίνεται στο Ιράν, τους σκοτώνουν, τι συμβαίνει, τους φυλακίζουν, τους απαγωνίζουν. Οι Αμερικανοί λέγανε: να σκοτώσετε ανθρώπους, θα σας επιτεθούμε. Τώρα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με το τι γίνεται. Και μιλάμε για ένα στρατιωτικό καθεστώς.
0: Αν ζούνε, πώς ζούνε.
1: Δεν έκανε τώρα, δεν κάνουν κουμάντο οι πολιτικοί. Τώρα κάνουν οι στρατιωτικοί, τώρα κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης, ξεκάθαρα. Εντάξει, δεν κάνει κανείς πεσκαγιά, δεν υπάρχει κανείς, κάνουν αυτοί. Είναι ξεκάθαρο τι κάνουν αυτοί. Οπότε τώρα τι συμβαίνει με τα πολιτικά δικαιώματα, τι γίνεται με τις ελευθερίες, τι γίνεται με τις γυναίκες, τι γίνεται με τα πανεπιστήμια, πώς είναι τα πράγματα εκεί, δεν ακούμε τίποτα από όλα αυτά. Πάει, τα ξεχάσαμε αυτά. Όπως ας πούμε ακούγαμε πάρα πολλά για την Ρωσία και την Ουκρανία και το τι γίνεται στον πόλεμο και πώς πάνε. Πάει, και αυτό το αφήσαμε. Δεν θέλω να σου πω ότι περνάει σιγά σιγά όλη αυτή η ιστορία. Και γράφει και ο Πάνος εδώ. Έχω ταξιδέψει, λέει, πολλές φορές στο Λίβανο και γνωρίζω από κοντά τη ζεστασιά και την προσφορά της χριστιανικής κοινότητας. Μεγάλη χριστιανική κοινότητα. Και κάναμε για τους Ορθόδοξους ιερείς όταν είχαν δεχτεί τα πρώτα χτυπήματα. Σήμερα πλήττεται ολόκληρη η χώρα. Έχει δίκιο, γιατί μέχρι και τη Βηρυτό χτυπάνε. Γιατί οι Ισραηλινοί τι λένε, ότι εμείς δεν μπορούμε, δεν επιτρέπουμε να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους οι Λιβανέζοι που έφυγαν από την κάτω ζώνη, από εκεί που συνορεύει με το Λίβανο, με το Ισραήλ. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Κανονική και ποιοι είναι Χεσμολάχ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και τι λέει σήμερα, πλήττεται, λέει όλη
1: ολόκληρη χώρα με τραγικά περιστατικά όπως ο θάνατος χριστιανού δοντιάτρου και των δύο παιδιών του. Πολλοί νέοι δίνουν πανλιβανέζικες εξετάσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες, ενώ αρκετοί χριστιανοί Ορθόδοξοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και στην έκδοση σύντομης τουριστικής βίζας για την Ελλάδα. Έτσι είναι. Στο Λίβανο καταστρέφεται η χριστιανική κοινότητα με τον πόλεμο να είναι περίπου το 35% του πληθυσμού. Εκεί είναι τώρα αυτός, ο μισός Λίβανος βρίσκεται σε πόλεμο, εντάξει, και κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί τη Χεσμολάχ, αυτό είναι. Γεια σου Ολγάκη μας αγαπημένο, καλημέρα, καλό Σάββατο, ευχόμαι και εμείς ευχόμαστε καλό Σάββατο. Καλημέρα στον Πάνο, στην Κάλλη, στον Γρηγόρη, στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, στον Γιώργη, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Εδώ είμαστε κοντά, Σάνα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αρκετό χρόνο στη δημοσιογραφία και θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, δεν είσαι τόσο ευέξαπτος ή ας πούμε δεν
1: μπαίνει φωτιά,
0: δεν εξοργίζεσαι εύκολα. Ναι, έχεις ακούσει πολλά, έχεις δει πολλά. Σύντομα το διαβάζεις ξανά και ξανά και ξανά, οπότε προσπαθείς να δημιουργήσεις και μια καλύτερη εικόνα. Αυτό που με έβγαλε τα ρούχα μου χτες ήταν δύο πράγματα με έβγαλε τα ρούχα μου. Το πρώτο ήταν στη δίκη του μικρού Μάριου, του 9χρονου, του 11χρονου τότε παιδιού που ήταν στην σχολική γιορτή
1: στο Μενίδη.
0: Ναι.
1: Και έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Ήταν στο εδόλιο δύο κατηγορούμενοι.
0: Έλεγε το ποίημα του το παιδί, έτσι δίπλα τη μαμά του και τη δασκάλα του. Τα παιδάκια τα άλλα δίπλα, έπεσε μια σφαίρα πάνω του.
1: Γιατί
0: την είχε ρίξει ο άλλος, έριγνε.
1: Κάνανε γλέντια αυτοί, ναι. Ήταν Ρωμά. Κάνανε γλέντια στα σπίτια τους και το παιδάκι εκεί που ήταν στη γιορτή κατέρευσε μπροστά στα ματάκια της μαμάς του. Και από τότε έχουν περάσει περίπου 8-9 χρόνια, 9. Αν θυμάμαι καλά. Και προσπαθούσαν οι άνθρωποι, οι γονείς του παιδιού, για τη δικαίωση. Και χθες είχαμε την απόφαση του δικαστήριου, η οποία έκρινε ένοχο τον έναν, τον πρώτο κατηγορούμενο, ισόβια.
0: Ισόβια.
1: Και αθώωσε τον δεύτερο.
0: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Του είπαν. Γιατί
1: με
0: όταν
1: δόλο.
0: Βαράς, με δόλο, γιατί όταν έχεις όπλο, όταν βαράς τον αέρα, ξέρεις ότι οι σφαίρες, ξέρεις πώς ταξίδευσε η σφαίρα. 1,5 χιλιόμετρο έκανε η σφαίρα. Για να πέσει από πάνω κάτω.
1: Φοβερό,
0: και είχε πέσει στο κεφάλι του παιδιού. Φοβερό. Όταν βαράς πιστολιές σε μια κατοικημένη περιοχή και έχεις και παράνομα όπλο, όταν έχεις όπλο, παιδιά, πας για να σκοτώσεις, θα κάνεις ζημιά. Και μου κάνει εντύπωση, βγαίνουν οι αποφάσεις, γίνεται χαμός μέσα στο δικαστήριο και βγαίνουν κάτι έξω και λέει: το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Και είναι μπροστά τα ΜΑΤ και αστυνομικοί. Γιατί δεν τους τσιμπάς αυτούς τους τύπους. Έλα δωρε, πώς είπαμε σε ένα αγοράκι μου, Σπύρος Λάμπρου. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο μέσα. Πάρτε μια αυτόφορη διαδικασία. Είπα αυτό. Φάτινε κι εσύ. Να βάλεις μυαλό. Είναι δυνατόν, ρε, εσύ να λες το σκοτώσαμε το 9χρονο, καλά του κάναμε, μπροστά στην αστυνομία και να σε αφήνουν έτσι? Πάρτονε μέσα να τελειώνεις. Και το άλλο, έβλεπα χτες, εδώ που έχουμε την ενημέρωση, συνάδελφοι.
1: Έξαλλος.
0: Μα είσαι καλά τώρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το άλλο.
1: Πολύ συγκινητικές στιγμές έξω από το δικαστήριο.
0: Θα σου πω μισό λεπτάκι.
1: Με τους γονείς και τους φίλους.
0: Και βλέπω
1: παιδιού.
0: Και το άλλο.
1: Ναι.
0: Άνδρες της ΣΟΠΚΕ εντόπισαν νεαρό 17 χρονών να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο, του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος όμως διέφυγε. Λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο και φυσίγκια. Είχε πιστόλι ο άλλος πάνω του, σε 17 χρονών. Γιατί, ρε Κλεφτόπουλο?
1: Ρωμά.
0: Όχι Ρωμά, στα σφακιά. Γιατί, ρε παιδί, τι το θες το μαραφέτη εσύ, ρε φίλε, 17 χρονών? Τι το θέλεις το πιστόλι?
1: Το έχουμε για τους γάμους, θα σου πει.
0: Δεν είχατε κανένα γάμο μέσα στο φορτηγό? Τι το θέλει το μαραφέτη μαζί?
1: Ναι, αυτές τις απαντήσεις δεν
0: είναι. Έχουμε μάθει τώρα, έχουν πιστόλια. Και γίνεται χαμό.
1: Το γλέντι, να
0: είναι αυστηρή νομοθεσία και μόλις σε πιάνουν με όπλο να σου κόβουν τα πόδια για να βάζεις μυαλό. Γιατί έτσι σκοτώθηκε το παιδάκι. Βαράγανε πιστολιές στον αέρα. Και στο λέω εγώ, που στη δική μας πόλη, στα Μεσόγεια, ήταν κυνηγοί όλοι. Και είχαμε γλέντι, γιόρταζε η Άννα, ο Σπύρος. Αδειάζαμε τα όπλα. Και πέφτανε τα σκάκια βροχή από πάνω. Με βαριέσαι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Κόπηκαν αυτά.
0: Κόπηκαν, μαχαίρι όλα. Μαχαίρι, γιατί άλλαξαν και οι γενιές, ρε εσύ. Φύγανε τα όπλα από τους παππούδες. Άσε που τρομάξαμε να πάρουμε τα δίκανα και τις πεντάσφαιρες, τις καραμπίνες.
1: Από τα χέρια,
0: από τα χέρια των παππούδων. Και δεν τα δίνανε. Όχι, το όπλο είναι δικό μου.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, που τα αποθηκεύανε και καλά πίσω από την πόρτα του δωματίου τους και μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσαν τα παιδάκια.
0: Έχει
1: και
0: πάθει.
1: Τα εγγόνια. Τρομερό.
0: Ρε, δεν τρομερό.
1: Τι μυαλά,
0: και τα φυσίγκια δίπλα, δίπλα τα φυσίγκια, πάνω από το τζάκι.
1: Ή πολλές φορές γεμάτο το
0: παιδί μου,
1: όπλο
0: γεμάτο,
1: και τα παιδιά να κυκλοφορούν. Εγώ θυμάμαι το παππού μου που είχε καραμπίνα γιατί ακριβώς κυνηγούσε. Το θυμάμαι. Και πήγαινα και, ξέρεις, όταν έβλεπα το όπλο καλά, εγώ μόνο στη θέα φοβόμουνα, αλλά η περιέργεια του παιδιού δεν είναι, ξέρεις, και δύσκολο να πάρει το όπλο και να αρχίσει να κοπανά. Έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα.
0: Λοιπόν, 1995, 22 χρονών φίλος μου,
1: ναι.
0: Το 73, αυτός λίγο πιο μεγάλος από μένα,
1: ναι.
0: Παίρνει το αγροτικό του πατέρα του και φεύγει από το Κοροπή.
1: Πόσο χρονών τότε το παιδί?
0: Τότε ήταν 22 χρονών,
1: ναι.
0: Κανονικά, άδεια, δίπλωμα, τα πάντα,
1: ναι.
0: Κύριος, φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Καμία σχέση, ούτε με όπλα, ούτε με τίποτα. Παίρνει το αγροτικό, γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει αμάξι, πήρε το αγροτικό του μπαμπά. Και σταματάει στο ανθοπολείο και παίρνει και ένα τριαντάφυλλο. Γιατί ήταν 14 Φεβρουαρίου. Για να τα πάει στην κοπέλα του, η κοπέλα του έμεινε στην Αθήνα. Η κοπέλα του από την Καρδίτσα είχε νοικιάσει γιατί έμενε και αυτή στο Πολυτεχνείο. Σπούδαζε. Και κατεβαίνει λοιπόν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Του κάνουν αστυνομική στην άκρη. Τώρα αγροτικό, τώρα εδώ του 70, αυτό ιστορία. Σταματάει. Δίπλωμα, άδεια, τα δίνει όλα μια χαρά. Του λέει: για βγες λίγο έξω, βγαίνει λίγο έξω, κάνουν το κάθισμα πίσω. Έχει πίσω ο πατέρας του την καραμπίνα και καμιά 200 φυσίγκια μέσα. Και η καραμπίνα τούμπανο, έτοιμη. Του λέει: το τριαντάφυλλο το θες. Λέει: πάω στην κοπέλα μου. Αυτή τι σκεφτήκανε. Ότι αυτός έχει κάποιο συνθηματικό, κάποιον θα δει, θα δώσει όπλα, θα κάνει όπλα μέχρι να του πείσει. Και τότε δεν είχαμε και κινητά.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα του να περιμένει μέχρι να του πείσει: ρε παιδιά, είναι 14 Φεβρουαρίου, πάω στην κοπέλα μου. Τον πήγανε οι ζητάδες τότε μέχρι την κοπέλα του για να βρουν την κοπέλα, ναι, αυτό εκεί πέρα. Και ευτυχώς που τον πήγανε, γιατί η άλλη είχε φάει στήσιμο 3/4, θα άκουγε την γκρίνια της ζωής του.
1: Αχώριζε.
0: Και αυτός είχε στο πίσω κάθισμα την καραμπίνα γεμάτη και 200 φυσίγκια μέσα. Συν δύο σογιάδες μεγάλους που τις είχε ο πατέρας του για να πηγαίνει για χόρτα. Πήγαινε, σφεντόνα φυλακή.
1: Εγώ, αν ήμουν η κοπέλα του, θα έλεγα παραγγείλια μου.
0: Πίσω.
1: Με ποιον είμαι, με έναν ενδυνάμει.
0: Γύρισε πίσω. Το τι άκουσε ο πατέρας του. Ακόμα μας τα λέει ο Παναγιώτης,
1: ναι.
0: Δεν το πίστευε αυτό που έζησε. Και δεν ήξερε ότι είναι το όπλο πίσω. Πού να ξέρω, καημένος. Πήρε το τέτοιο, σου λέει, θα έχει τους βαράδες ο πατέρας μια χόρτα. Αλλά ο πατέρας του είχε την καραμπίνα πίσω και είχε πάει για κυνήγι.
1: Ας κρατήσουμε από αυτή την ιστορία την κάψα του Παναγιώτη, που πάνω έτσι στο πάθος του πήρε ακόμη και το αγροτικό για να πάει να συναντήσει την καλή του και πήρε και ένα τριαντάφυλλο και πήγε. Ας κρατήσουμε αυτό.
0: Και στην καλή διάθεση τον αντρών της ομάδας.
1: Μπράβο τους. Τον Ζήτα,
0: που τον πήγανε μέχρι την κοπέλα και εκλείτωσε και την κρίνια.
1: Υποκλήθηκαν στον έρωτα.
0: Αυτό είναι. Άντε, άντε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σωστά, γράφει εδώ πέρα ο Πάνος. Έτσι είναι, παιδιά. Λέει, άμα πάρει αρβανίτικη κριτικιά, έτσι είναι τα θέματα. Πέφτουν πιστολιές. Γεια σου, Ρενάτα μας. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Λέει, καλό Σάββατο. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου, Παντελή μας. Η άλλη πλευρά των Ρωμά που βλέπουμε στα social. Άστα. Καλά, αυτό εκεί πέρα που ανεβάζαν στα social οι άλλοι τη Ferrari και τη Porsche και όλα αυτά και του μάζεψε η αστυνομία χωρίς αύριο και βρήκανε χιλιάδες ευρώ και πάρα πολλές λίρες. Καλημέρα, αγαπημένοι μου Σπύρο και Άννα. Δύσκολη επικαιρότητα. Προτείνω να βρίσκουμε μικρές νησίδες ικανοποίησης, δημιουργικότητας ή χαράς μέσα στη μέρα μας και να παίρνουμε μια ανέσα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αχ, πάρα πολύ συμφωνώ. Μην το συζητάς. Παντελή μου, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε αυτό που μας έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε πάντως πολύ.
1: Και πώς συνδέονται όλα τα θέματα. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή σήμερα με την ακρίβεια και το πόσο δύσκολα τα βγάζουμε πέρα και με τις τιμές και τα λοιπά. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν κάνουν παιδιά οι νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, έβγαλε τα στοιχεία της Ιελστάτ για το 2025. Έχουμε λιγότερες γεννήσεις κατά 2.873 το 25 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και ακούστε, έχουμε ραγδαία αύξηση της μητρότητας πάνω από τα 40. Αντί οι γυναίκες να γεννούν, λέει, στην παραγωγική ηλικία, ξέρω εγώ, εκεί που είναι 20-30, ναι, το εγκαταλείπουν αυτό, όλο ένα και μειώνονται σε αυτές τις ηλικίες και πάνε μετά τα 40, που αυτό βεβαίως έχει και έναν μεγάλο, πολλούς μάλλον μεγάλους αγώνες και μάχες από πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολα δυστυχώς τα πράγματα. Έχουμε μαζί μας έναν καλό συνεργάτη πλέον, φίλο, τον γιατρό, τον γυναικολόγο, τον Τιμολέον Δαγρέ, είναι και χειρουργός ογκολόγος, για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα και να μας πει αν όντως είναι έτσι στην πράξη, καλά τα στοιχεία, να μας πει αυτός τι βλέπει στην καθημερινότητα. Καλημέρα, κύριε Δαγρέ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλά είστε?
2: Μια χαρά εσείς, μια χαρά, ευχαριστώ.
1: Τα λένε καλά τα στοιχεία, όντως έτσι είναι?
2: Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες είναι ξεκάθαρα και δείχνουν ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το ηλικιακό όριο των γεννήσεων έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω. Δηλαδή, ενώ μια δεκαετία πριν είχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά γεννήσεων στις ηλικίες, θα πω 25 με 35, τώρα έχουμε μια μετατόπιση των αριθμών προς τα επάνω. Δηλαδή, έχουμε μεγάλο ποσοστό γεννήσεων σε γυναίκες άνω των 40 ετών.
1: Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κύριε Δαγρέ, για μια γυναίκα που αποφασίζει μετά τα 40 να κάνει παιδί?
2: Ιατρικώς πρέπει να πούμε ότι το όριο που θέτουμε εμείς σαν γυναικολόγοι με ευθύνες είναι το όριο των 35 ετών, υπό ποια έννοια ότι μετά τα 35 έχουμε μια ποσοστή αυξημένη πτώση των νοθηκικών αποθεμάτων, δηλαδή πτώση της γονιμότητας, δηλαδή πτώση των οαρίων. Όχι όμως ότι μια γυναίκα από 35 έως 40 δεν μπορεί να μείνει φυσιολογικά έγκυος. Mm-hmm. Απλά όταν έχουμε ηλικιακά όρια άνω των 40 ετών, προφανώς πλέον εν έτη 2026 χρησιμοποιούμε ευρέως πλέον τις δυνατότητες που μας δίνει η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Mm.
1: Και τι σημαίνει αυτό Για την υγεία, για την ψυχολογία των γυναικών, γιατί ενδεχομένως μας ακούνε και πολλές νέες κοπέλες που το αναβάλουν, που λένε εντάξει, έχω χρόνο, εντάξει, θα το δω αργότερα, έχουν προτεραιότητα άλλα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο.
2: Είναι αυτό ακριβώς που αναφέρατε πριν. Πίσω από αυτές τις γεννήσεις σε γυναίκες άνω των 40 ετών βρίσκει ένας μεγάλος αγώνας, γιατί πολλές φορές όταν αυξάνει η ηλικία αυξάνονται και τα ποσοστά αποβολών ή αυξάνονται και τα ποσοστά χρωμοσωμικών ανομαλιών στα παιδιά. Εδώ δεν θέλουμε να φοβήσουμε τις γυναίκες, αλλά προφανώς αυτό που συστήνουμε στις περισσότερες ασθενείς μας είναι ότι περί τα 35 έτη και αν δεν έχουν το ζευγάρι ως πλάνο να μείνει έγκυος η γυναίκα, να γονιμοποιήσει, προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα της κατάψυξης οαρίων, της κρυοσυντήρησης. Είναι ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο που χρησιμοποιούμε, δίνοντας τη δυνατότητα στο ζευγάρι για πολλούς, όπως βλέπετε, κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, που δεν έχουν τη δυνατότητα πολλά ζευγάρια να αποκτήσουν ένα παιδάκι και λόγω των οικονομικών τους.
1: Είναι λόγος αυτός, κύριε Δαχρέ. Εσείς που βλέπετε και σας επισκέπτονται γυναίκες και ζευγάρια, είναι όντως ή μήπως υπερβάλλουμε ή μήπως βρίσκουμε δικαιολογία το οικονομικό?
2: Αυτό είναι ένας λόγος, δηλαδή ανησυχεί το ζευγάρι αυτός ο λόγος, και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και, και σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Θεωρώ ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην απόφαση.
1: Γιατί οι παλιοί λέγανε και εξακολουθούν να το λένε οι λίγο πιο μεγάλοι ηλικιακά άνθρωποι, ότι είναι μια δικαιολογία, γιατί και εμείς δύσκολα μεγαλώσαμε τα παιδιά και εμείς αναγκαζόμασταν και δουλεύαμε σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες, και όμως μεγαλώσαμε τα παιδιά και μια χαρά, γιατί το παιδί χρειάζεται αγάπη.
2: Αυτό εννοείται, ότι το παιδί χρειάζεται αγάπη, απλώς έχουν αλλάξει και οι ανάγκες πλέον στις μέρες μας πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω, τι σας λένε γυναίκες που έρχονται σε εσάς, που είναι μεγαλύτερες σε ηλικία, τι σας λένε? Ότι το είχαμε βάλει, ας πούμε, είχαμε ένα στόχο να κάνουμε ένα παιδί, το αναιρέσαμε μια-δύο-τρεις φορές, ή όταν έχουν περάσει τα 40 αρκετά, έχουν τα άγχη τους, τι είναι, υπάρχουν πράγματα που σας έχουν συγκινήσει, που σας έχουν συγκλονίσει, που σας λένε αυτές οι γυναίκες?
2: Οι συζητήσεις με αυτές τις γυναίκες που είναι καθημερινές είναι πραγματικά πολύ σοβαρές και πολύ συγκινητικές, γιατί βλέπεις πίσω από αυτές τις συζητήσεις τις προσπάθειες που κάνουν αυτές οι γυναίκες, και προφανώς όταν δεν πετυχαίνει κάποια προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αυτομάτως και την, θα έλεγα, απογοήτευση στο πρόσωπό τους.
0: Ναι, αλλά αν δούμε όμως και το πρόγραμμά τους, δεν έχουν και αυτές οι γυναίκες δίκιο. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα δουλεύει 10-12 ώρες, κάνει πρωταθλητισμό στη δουλειά της, είναι σε μια κορυφαία θέση, πού θα προλάβει να κάνει και ένα παιδί και να μείνει έξω να το μεγαλώσει? Δηλαδή, και οι προτεραιότητες αλλάζουν.
2: Προφανώς και αλλάζουν, και αυτό παίζει αυτό που είπα πριν, ότι οι κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι. Δηλαδή, όταν η γυναίκα εργάζεται τόσες ώρες και ο άντρας μαζί, γιατί μετά, ας πούμε, ότι έχει γεννήσει το ζευγάρι και έχει αποκτήσει ένα παιδάκι, είναι και το μετά. Δηλαδή, η καθημερινότητα του ζευγαριού μετά, όταν και οι δύο δουλεύουν τόσες ώρες καθημερινά.
1: Έτσι. Και δεν έχουν και βοήθεια. Τι λέει ο φίλος μας εκεί, ο Πάνος?
0: Λέει και ο Πάνος ότι πηγαίνουν, λέει, παιδιά σε σπίτια για δουλειά. Κάτι κάνει χειρονεκτική εργασία ο Παναγιώτης. Και είναι άλλη κυρία, λέει, 45 χρόνια. Λέει στη μαμά που είναι 75, τι έχεις φτιάξει για φαγητό? Δεν κάνεις έτσι, παιδιά, λέει, ένα και με το ζόρι. Εδώ είναι δύο οι εκδοχές. Ή δεν μαγειρεύει η μαμά γιατί έχει τα δικά της, ή είναι πολλές ώρες στη δουλειά. Οπότε μετά από εκεί και πέρα είναι δύσκολα. Γιατρέ, εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι καλύτερες ηλικίες για να τεκνοποιήσει μια γυναίκα?
1: Και πώς βλέπετε αφορά να στην υγεία πηγαίνει τους, το πράγμα
0: ναι,
1: τα επόμενα χρόνια? Πώς
0: πολύ
1: βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση?
2: Βάσει ιατρικών στοιχείων και στατιστικών, οι καλύτερες ηλικίες τεκνοποίησης θεωρούνται 25-35. Πάνω από 35, όπως ανέφερα πριν, έχουμε μια πτώση της δυνατότητας, δηλαδή των ποσοστία πτώση των οαρίων. Θεωρώ ότι τα 40 είναι ένα πολύ καλό ηλικιακό όριο, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τις γυναίκες ότι δεν σημαίνει ότι αν περιμένουμε να φτάσουμε στα 40 έτη για οποιοδήποτε λόγο, ότι μετά έχουμε και τη δυνατότητα απευθείας να δίνουμε έγκυση. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να τις ενημερώνουμε, ξαναλέω, περί τα 35 έτη, ότι υπάρχει και η δυνατότητα της κατάληψης οαρίων, γιατί αυτό τους δίνει ένα πολύ μεγάλο
1: αβαντάζ,
2: μια μεγάλη εναλλακτική, γιατί στην ουσία η ποιότητα των οαρίων, αν κάποιος κάνει κατάψυξη στα 34, στα 35 και στα 42 να τα χρησιμοποιήσει, έχουν την ίδια ακριβώς ποιότητα.
1: Μάλιστα. Και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση?
2: Θεωρώ ότι εκεί θα μείνει, θα αυξάνονται οι κοιήσεις σε γυναίκες άνω των 40 ετών, όπου θα έχουμε πλέον ένα όριο μέσω όρου των 40 έτη.
0: Και μειώνονται συνεχώς και τα παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Λιγότερα παιδιά, μεγαλύτερη σε ηλικία μαμάδες. Και αυτό
1: και
0: σημαίνει.
1: Περισσότερο ηλικιωμένοι.
0: Και αυτό που είπε ο γιατρός.
1: Αυτό σημαίνει επιβάρηση στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Σαφώς. Και αυτό που είπε ο γιατρός και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι το έκανε στα 42-43. Και ο μπαμπάς μπορεί να είναι και πιο μεγάλος, να είναι 48-50. Το μεγαλώνεις εύκολα. Είναι δύσκολο μετά. Δεν έχεις ίδιες δυνάμεις όπως είσαι 30-35. Και αν κάνεις ένα, μετά θα πας για δεύτερο. Πολύ δύσκολο να πας. Με κοιτάει στα ματιά του στραβά. Τι δεύτερο, εδώ για ένα συζητάμε και δεν γίνεται.
1: Τι μου λέω, ούτε σκυλί.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Γιατρέ, να είστε καλά.
1: Φιλιά,
0: καλημέρα σας, λέει ο Αστέριος. Καλημέρα σας, όμορφα παιδιά. Δεκαετία του 60 εργαζόταν μία στις 10 γυναίκες. Ναι, φίλε, γιατί δεν χρειαζόταν, όμως να το πούμε και αυτό. Τώρα λέει όλη μέρα ήταν στο σπίτι, δουλειές, μαγείρεμα και κουτσούβελα. Σήμερα 9 στις 10 γυναίκες εργάζονται. Δεν έχουν χρόνο ούτε για μαγείρεμα, πόσο μάλλον για να κάνουν παιδιά. Ναι, αλλά μπορεί όμως ένα ζευγάρι να δουλεύει μόνο ένας και να μην δουλεύουν και οι δύο? Όχι, δεν γίνεται δυστυχώς. Και δυστυχώς οι γυναίκες δεν μπορούν να δουλεύουν και ένα τετράωρο. Δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή να πούνε ότι δουλεύουμε 4 ώρες και μετά γυρνάμε στο σπίτι και μπορούμε να φροντίσουμε για τα παιδιά μας. Γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι οικονομική. Λόγοι ξεκάθαρα. Και εκτός αυτού, όταν και μια γυναίκα ρε παιδιά.
1: Έχει χτίσει αίμα και αυτό, οι άλλοι σε σπουδές και πτυχία μεταπτυχιακά. Έχει χτίσει, έχει προσπαθήσει να κάνει μια καριέρα.
0: Γιατί να το αφήσει
1: και
0: αυτό?
1: Έχει θυσιάσει.
0: Και, είναι και έχει πετύχει έτσι και έχει πονέσει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Απ' την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω θα έπρεπε να υπήρχαν και κάποιες άδειες στις μαμάδες και στους μπαμπάδες. Άδειες όταν γεννάσαι, υπάρχουν βέβαια αρκετές, αλλά όχι μόνο όταν γεννιέται ένα παιδί, και αργότερα όταν μεγαλώνει, για να μπορέσει να το βοηθήσει και η μαμά να μείνει λίγο δίπλα. Δύσκολο πράγμα βέβαια, αυτό δεν είναι εύκολο. Για κάτσε να τη λέει. Εγώ πάντως λέει στη γυναίκα μου είχα πει να μην δουλεύει οκτάωρο, αλλά part-time, γιατί θα μας τα φάνε τα χρήματα οι γυναίκες που κρατάνε
1: σωστά
0: το παιδί. Και αυτό
1: πολλά
0: σωστό.
1: Ζευγάρια.
0: Πάει άλλοι, βγάζει ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ναι, και τα δίνουν στη γυναίκα για να τους προσέξει το παιδί, γιατί οι γονείς, οι παππούδες, είτε είναι μεγάλοι, είτε δεν υπάρχουν στη ζωή και δεν έχουν την.
0: Ή μπορεί να είναι μακριά οι παππούδες. Ναι. Δεν σημαίνει. Μπορεί να είναι στο χωριό και εσύ είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Όχι, μου είπε, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Θέλω να κάνω καριέρα. Κάναμε ένα παιδί, δεύτερο δεν γίνεται να κάνουμε και μετά στεναχωριέται. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Κάνατε όμως ένα παιδάκι να το χαίρεστε και να το καμαρώνετε και να είστε ευτυχισμένοι.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή τη Μαρία Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από 18 έως 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Εξαιρετικό θα είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ηθοποιός τώρα που είναι σήμερα στην παράσταση εκεί, διότι θα αναβιώσει η θρυλική παράσταση του 1961 που σας είπε ο Σπύρος, τότε που η Μαρία Κάλλας έπαιζε την Μύδια με σκηνικά και κουστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Γίνεται ο κακός χαμός, είναι sold out. Μέχρι μου λέει και πώς το λένε, θα βάλουν. Δεν υπάρχει στο διάζωμα.
0: Στο διάζωμα στα
1: ακόμη και σκαμπό, ας πούμε. Έχουν γεμίσει και τα σκαμπό. Έχει τεράστια επιτυχία. Σήμερα θα είναι μια μαγική βραδιά, μια μαγική θεατρική παράσταση αυτή η αναβίωση. Και θα δείτε και την έκθεση που είναι στον περιβάλλοντα χώρο εκεί με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Οπότε τυχερή. Όσοι θα βρεθείτε σήμερα στην Επίδαυρο, τι ωραία τα Σαββατοκύριακα αυτά.
0: Άνοιξε
1: να συνδυάζεις
0: Πέμπτη
1: θάλασσα και μία έτσι.
0: Ωραία παράσταση.
1: Δήλωση και παράσταση και να το ζήσω όλο αυτό. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια πολλά.
0: Πέμπτη 18 ξεκίνησε και τελειώνει. Είναι και αύριο
1: μέχρι,
0: στις 8 το, μέχρι το 8 το απόγευμα. Λοιπόν, ΔΕΗ παραμένει σταθερά δίπλα στον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Να πάτε, παιδιά, προσπαθήσουμε να βρούμε κανέναν ηθοποιό. Μήπως τον έχουμε καλεσμένο αύριο από εκεί. Αν και θα είναι δύσκολο, αλλά ωραία θα είναι. Έλα, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ναι, λέει ο Αστέριος, και εγώ συμφωνώ, ρε παιδιά. Λέει να κάνουν οι γυναίκες την καριέρα τους και να εργάζονται. Αυτό έλειπε. Καλημέρα, λέει, να είστε καλά. Μπορεί μια εργαζόμενη γυναίκα να καταναλώνει όλο το μισθό της σε αυτήν που θα της προσέχει το παιδί, αλλά κερδίζει θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα για το μέλλον. Και πολύ δίκιο έχεις.
1: Ναι, αλλά χάνει και πολλές στιγμές με το μωρό, με το
0: και
1: baby.
0: Πολύ δίκιο έχεις, Άννα μου, εσύ. Συμφωνούμε. Πάμε.

0: κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Έχουμε την ακρίβεια από το σούπερ μάρκετ. Περάσαμε το ηλικιακό όριο των 35, μαμά μία.
1: Και πάει να κάνεις μια βουτιά.
0: Έχουμε τους πολέμους. Θες να πας να κάνεις μια βουτιά, θες να πας να φας ένα ωραίο ψάρι. Έχουμε και το λαγοκέφαλο. Δεχόμαστε επίθεση τρομερή. Δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά. Για να καταλάβετε την επίθεση που δεχόμαστε από αυτά τα ψάρια, τα οποία είναι δηλητηριώδη και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, δεν απειλούν μόνο εμάς. Δεν είναι επικίνδυνα, ας πούμε, για να τα καταναλώσουμε και να πάθουμε κάτι μέχρι και παράλυση.
1: Ναι.
0: Μην το λες αυτό. Δημιουργούν και φοβερό πρόβλημα στους αλλοείς μας. Για να καταλάβετε, έχουν διοργανώσει πανελλήνιο τώρα διαγωνισμό αλλείας. Πέφτουν όλοι στη μάχη προκειμένου να εξοντώσουν τους λαγοκέφαλους, λέει. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί το είδος του πληθυσμού αυτού του τοξικού ψαριού, κάνουν, όπως το ακούτε, πανελλήνιο διαγωνισμό αλλείας. Ένας άνθρωπος όμως που τα ξέρει και τα ζει να μας εξηγήσει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με το λαγοκέφαλο είναι ο Βαλάντης Χατζιαργύρης, ψαράς πολλά χρόνια.
1: Εσύ,
0: Βαλάντη.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι συμβαίνει με αυτό το ψάρι που φαίνεται... Φαίνεται ομορφούλικο στη φωτογραφία, αλλά είναι επικίνδυνο πολύ.
2: Δεν θα το έλεγα, αλλά τέλο πάντων.
0: Ναι, εντάξει. Για πες, τι συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους?
2: Αυτό προφανώς τώρα έχει μεταναστεύσει. Είναι αρκετά χρόνια, δεν είναι τώρα. Απλά είχαν πληγεί πιο πολύ νότιες περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται αυξάνεται ραγδαία.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει και ανεβαίνει και προς τα βόρεια.
0: Από λοιπόν, πού μας ήρθε δηλαδή ο λαγοκέφαλος, πού ζούσε πριν?
2: Σε νότιες περιοχές της Αφρικής, από ό,τι λένε.
0: Ναι.
2: Και πέρασε από τη διόρυγα του Σουέζ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχει πλέον κατακλείσει τη Μεσόγειο.
0: Και τι σημαίνει αυτό για τους ψαράδες, και για τον κόσμο, για τους καταναλωτές?
2: Αυτό από ό,τι λένε και πας περιπτώσει και από ό,τι όντως βιώνουμε, δεν έχει θηρευτεί. Ο μόνος θηρευτής του πλέον είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζεται ραγδαία με αποτέλεσμα να αδειάσει τις θάλασσες.
0: Τρώει ψάρια ο λαγοκέφαλος.
2: Βέβαια. Εντάξει, είναι ακραίως τοξικό, δεν καταναλώνεται.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε το ψάρι αυτό.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά επικίνδυνο, το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ακροκυδιασμό. Αν θα το παρατηρήσετε,
1: σοκαρέ,
2: δεν έχει τόδια, έχει ράμφος.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να πάει για μπάνιο και να τσιμπηθεί, να δεχθεί επίθεση από λαγοκέφαλο.
2: Ακριβώς. Και γίνονται και αρκετά μεγάλα.
0: Και οι ψαράδες τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν? Κάτι διάβαζα με τα δίχτυα τους, δεν το πολύ κατάλαβα.
2: Να δείτε, αφενός ότι εκτός το ότι τρώει τα ψάρια, όταν ο ψαράς πάει και βάλει τα δίχτυα του και πιάσει έναν αλφα αριθμό ψαριών,
0: ναι,
2: πάει πάνω στα δίχτυα και του κόβει τα δίχτυα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τρώει και τα ήδη πιασμένα ψάρια. Δηλαδή, αν έχει πιάσει για παράδειγμα 10 κιλά ψάρια, τα 8 μπορεί να είναι δαγκωμένα από αυτό. Λοιπόν, άντε να τα πουλήσει τώρα ο άνθρωπος. Δεν πάει να τα πουλήσει.
0: Παιδιά, φοβερό. Τώρα βλέπω και την αφίσα που έχετε βγάλει, Βαλάντη, για τον πανελλήνιο διαγωνισμό αλλείας λαγοκέφαλου. Κανονικά 20 με 26 θα τρέχει ο διαγωνισμός αυτός. Θα δοθούν και δώρα και μπόνους σε ψαράδες που θα πιάσουν και θα σκοτώσουν λαγοκέφαλους.
2: Ναι, εντάξει, αυτό το έχει ξεκινήσει Κύπρος πρώτη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που έχει επικηρύξει το ψάρι αυτό.
0: Επικηρυγμένο ψάρι, άκου να δεις.
2: Ναι. Με 4,70 το κιλό την αλλεία του.
1: Έλα,
2: λοιπόν, αλλά το θέμα είναι όμως τώρα ότι τουλάχιστον και για τις νότιο Κυκλάδες, λοιπόν, και για το Ιόνιο,
0: ναι,
2: που έχουν κηρυχτεί τα πάρκα, τα εθνικά πάρκα,
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα φύγουν οι ψαράδες από τα εθνικά πάρκα, τι αύξηση του ποσοστού θα έχουμε στο λαγοκέφαλο. Δηλαδή, τις Κυκλάδες θα τις ερημώσει αυτό το ψάρι.
1: Δεν έχει άλλο ψάρι που να το κυνηγάει.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Για βρείτε μου ένα είδος στην Ελλάδα που ευδοκιμεί και να μπορέσει
0: τι
2: να
0: κάνει. Να φέρουμε καρχαρίες.
1: Τι να πω.
0: Έλα, Παναγία μου.
2: Δεν υπάρχει κάποιο είδος να το σκοτώσει.
0: Άρα, παιδιά, ξεκίνησε αυτό σαν τέτοιο. Ξέρεις, βλέπαμε επιγραμματικά κάτι τίτλους προημερών και έλεγε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Ένα ακόμη ψάρι, σιγά τώρα, υπερβάλλουν οι τίτλοι.
2: Είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρό το θέμα και αν δεν ληφθούν μέτρα, λοιπόν, θα δημιουργηθεί. Δεν είναι μόνο το θέμα της Αλίας. Να ξέρετε ότι και ο τουρισμός θα πληγεί.
1: Ναι, γιατί αυτό πόσο έξω βγαίνει στα νερά, μέχρι τι βάθος μπορεί να πάει.
2: Μέχρι έξω, κύριε μου, μέχρι έξω στην άμμο.
1: Αυτό βγαίνει έξω.
0: Παναγία.
1: Ναι, άρα...
2: Δεν έχετε δει βιντεάκια.
1: Ναι, έχω δει. Έχω δει και πριν από χρόνια που έδειχαν ένα βίντεο τώρα που παίζανε με το ψάρι αυτό και όταν τους δάγκωσε ότι είχε φουρλιάζει στους πόνους, είχε κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω ότι είναι και θέμα τουρισμού. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα στην Εύβοια που είμαι εγώ,
0: ναι,
2: με τις Τσούκρες έχουμε θέμα. Έχουν βάλει δίκτυα οι άνθρωποι, έχουν βάλει ξέρω εγώ τι. Είναι και τουριστικό το θέμα. Και κακά τα ψέματα, η κύρια βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε.
2: Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Θα το δούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να μας ενημερώνεις.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά, φιλέ.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλά. Εσύ που έχεις τις κουβέντες την άλλη φορά για γυμνισμούς και τέτοια. Πήγαινε τώρα να κάνεις γυμνισμό. Με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο να μπει στα νερά. Που βγαίνει μέχρι έξω. Που βγαίνει μέχρι τα 20 εκατοστά. Ο λαγοκέφαλος. Μη γελάς, Σπυροπούλου, μπαίνεις μέσα τώρα. Πού θα μπεις? Με σπασουάρ. Με τρία μαγιό θα μπεις μέσα τώρα. Τέλος ο γυμνισμός. Θέλετε και γυμνισμό με το λαγοκέφαλο? Να έρχεται στα 40 εκατοστά έξω. Να γίνει ζημιά. Δεν μπαίνεις, δεν το σκέφτεσαι. Ούτε μπρούμητα στην παραλία δεν κάθεσαι.
3: Εγώ μπαίνω μέσα, εσύ δεν πρέπει να μπεις μέσα.
1: Σοβαρό, όχι, παιδιά, με τίποτα.
0: Εσείς κάνετε κορίτσια... πλάκα, αλλά είναι σοβαρό το θέμα.
1: Σοβαρό είναι. Τέλος ο γυμνισμός. Με το τζιν θα μπαίνω. Τζιν με φερμουάρ, όχι με κουμπιά.
3: Τώρα θα μπορώ να γίνω λίγο πονηρή.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
3: Εξαρτάται. Αν είναι κάτι που θα εντυπωσιάσει το λαγοκέφαλο ή όχι.
1: Τι να κάνεις και άμα πεινάει δεν ξέρεις τι γίνεται. Μαζεμένος. Ο κλαδόν θα μπούμε.
0: Θα με βγαίνει λέει μέχρι έξω. Δηλαδή
1: ποιος?
0: Φοβόμουν ποιος? Που φοβόμουν
1: ποιος
0: το νερό.
1: Ποιος γίνει μέχρι έξω?
0: Ο λαγοκέφαλος.
1: Συγγνώμη γιατί μπερδευτήκαμε. Ναι.
0: Εσύ. Δηλαδή ναι, τώρα ένας ακόμη λόγος να μην μπαίνω μέσα στη θάλασσα. Εμείς που φοβόμαστε δηλαδή τα βάθη. Τώρα έχουμε και το λαγοκέφαλο.
1: Που έρχεται στα ριχά.
0: Και βγαίνει και έξω. Έχει τέτοιο θράσος.
1: Αυτό είναι.
0: Μέχρι τίποτα έξω λέει, κύριε μου.
1: Και δεν ξέρουμε τι δαγκώνει. Όχι παιδιά. Το νου σας. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Κλαίω, μας γράφει η Βασιλική εδώ. Και η Έλλη, κλαίει έξω. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης, αγαπημένος στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλφα Radio 98,9, τι ακολουθεί?
0: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Θα τα πούμε εμείς αύριο στις 10 με 12. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Και αμέσως μετά η Ματίνα Καλτάκη με πολιτισμό και τέχνη. Τι γράφουνε με το λαγοκέφαλο, έχετε τρελαθεί. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα, μην κάνετε πλάκα.
1: Καλημέρα από την Καλυθέα. Δημήτρη, Δήμητρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και στον Γκάς που λέει να τρώτε σκορδαλιά, παιδιά. Διώκνει το λαγοκέφαλο. Οκ, okay, ό,τι πεις μέσα.
0: Φιλιά πολλά, παιδιά. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις εξόδους των εθνικών οδών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το ποτηλιάρισμα ξεκινά από το δάσος Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. Μικρές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλοβαθμούς Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε χθες από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που την είχε δει. Ο συλληφθής ανακρινόταν έως το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν φέρεται να έχει ομολογήσει. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημά του, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπίσει ευρήματα τα οποία αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι χθες το πρωί να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν από την Τρίτη για την εφαρμογή του μέτρου. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 2 βαγόνια του σειρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα από ύψος 5 μέτρων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά κατά τη σύγκρουση χθες 2 επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παϊγιάμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτου της Καραϊβικής χθες. Συναγερμός έχει σημάνει σε 53 περιοχές της Γαλλίας που ψήνεται με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στον αέρα του Alpha Radio 989. Είναι Σάββατο, 20 Ιουνίου, και όπως κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ξεκινάει η βόλτα μας στους χώρους των τεχνών και του πολιτισμού. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Ορέστης Παπάς φροντίζει τους ήχους σήμερα και πάμε να δούμε ποια είναι τα τιμόμενα πρόσωπα του σημερινού Pop Art, οι καλεσμένοι μας που θα μοιραστούν μαζί μας γνώσεις, πληροφορίες, ιδέες. Τους ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 την εκδότρια Άννα Πατάκη, των γνωστών εκδόσεων που συμπλήρωσαν 52 χρόνια ζωής, εκκινώντας από το 1974. Παιδί της μεταπολίτευσης και των αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν μετά την πτώση της δικτατορίας, οι εκδόσεις Πατάκη τα πολλά τελευταία χρόνια είναι βάση των αριθμών ανάμεσα στους 5, αν όχι στους 3, πρώτους εκδοτικούς οίκους της χώρας μας. Μεταξύ άλλων, η Άννα Πατάκη θα μας προτείνει βιβλία και για τις διακοπές. Θα μείνουμε στο χώρο του βιβλίου και στη συνέχεια θα συναντήσουμε την Ευαγγελία Ανδριτσάνου, που είναι ψυχοθεραπεύτρια, αλλά θα την γνωρίζετε ίσως με την άλλη ιδιότητά της μεταφράστριας όλων των βιβλίων του Έρβιν Γιάλομ στην ελληνική και φυσικά και του τελευταίου, που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Η ώρα της καρδιάς» από τις εκδόσεις Άγρα φυσικά. Τη δεύτερη ώρα έχουμε ραντεβού με τον Αστέριο Πελτέκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που ετοιμάζει τρεις καινούργιες παραγωγές για την εν εξελίξη καλοκαιρινή περίοδο. Τη μία, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε δική του σκηνοθεσία, τις Βάκχες με τους Τάγκερ Λίλις σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και τον Ειδίποδα Τύρανο σε συνεργασία με το Θέατρο Ντι Ρώμα στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Τελευταίος, αλλά πάντα πολύ αγαπημένος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής στην Οξφόρδη και αρθρογράφος στο Βήμα, θα μας μιλήσει στον κόσμο των πηγολαμπίδων, των εξαφανισμένων ή των υποεξαφάνισιν. Έτσι ονομάζεται ο φετινός κύκλος ανοιχτών συζητήσεων και επιτελεστικών παραστάσεων του Φεστιβάλ Αθηνών, που επιμελείται ο Δημήτρης Παπανικολάου. Οι ιδέες των συναντήσεων αυτών θα διαπιστώσετε πολύ γρήγορα ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά πρώτα λίγη μουσική, Ορέστη, και επιστρέφουμε γρήγορα.

Ακούμε το θαυμάσιο Φάγκινγκι Μπιπ του Κωνσταντίνου Βίτα από το soundtrack της παράστασης του Δημήτρη Παπαϊωάννου 2. Και πριν συναντήσουμε την Άννα Πατάκη, να σας πω δύο λόγια για την αφετηρία του εκδοτικού οίκου που έμελε να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον σημαντικούς στη χώρα μας. Όταν ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος με εξαιρετική γνώση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών, τελείωσε τη μετάφραση από τα λατινικά του κειμένου Ενύπνιον Σκυπίωνος, όνειρο Σκυπίωνα, του Κικέρωνα του 52 π.Χ., σχολικό βοήθημα για μαθητές γυμνασίου που περιείχε το λατινικό κείμενο, τη μετάφρασή του μαζί με τα φιλολογικά, πραγματολογικά και ιστορικά σχόλια, θέλησε να το εκδώσει. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Πατάκη το 1974. Έκτοτε πολλά άλλαξαν, αλλά τα βιβλία για την εκπαίδευση αποτελούν βασικό τμήμα των εκδόσεων Πατάκη. Στα χνάρια του Στέφανου Πατάκη, οι κόρες του τα πηγαίνουν περίφημα, αν σκεφτεί κανείς ότι περιλαμβάνεται στους τρεις μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, με κριτήριο τον αριθμό των τίτλων, την ετήσια παραγωγή, το μερίδιο της αγοράς και το δίκτυο διανομής τους. Αλλά είναι μαζί μας η Άννα Πατάκη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά το χώρο του βιβλίου και από διαφορετικές θέσεις, αφού οι εκδόσεις Πατάκη διατηρούν και μεγάλο γενικό βιβλιοπωλείο στην οδό Ακαδημίας

0: τα βοηθήματα. Προσπαθούμε και είμαστε τρεις. Είμαστε οι δύο
1: αδελφές και ο αδελφός. Ναι.
0: Ο οποίος είναι υπεύθυνος για το οικονομικό κομμάτι. Και
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Που είναι πολύ δύσκολο και αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δική μου παράληψη που δεν το ανέφερα, αλλά περιορίστηκα έτσι λίγο πιο πολύ στο εκδοτικό.
0: Ναι, ναι. Και επίσης οι γονείς μας είναι ευτυχώς ακόμα πολύ ενεργοί.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό και τυχαίο.
0: Η αλήθεια είναι ότι, ναι, τώρα ξέρετε το πόσο τυχερός είναι κανείς, νομίζω έχει να κάνει και με το πώς το βλέπει ο ίδιος.
1: Εντάξει, όχι, εγώ θεωρώ το δώρο της ζωής, μάλλον τη ζωή δώρο, ακόμα και όταν οι άνθρωποι καταπονούνται από την ηλικία.
0: Ισχύει,
1: με αυτή
0: ναι,
1: την έννοια
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Και ένα πράγμα που, επειδή δηλαδή, την ηλικία που κάνουν οι γονείς μας, είναι ότι εργάζονται καθημερινά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μυστικό, αν αγαπάς τη δουλειά σου βέβαια.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Νέο. Ναι, οπότε ναι. Με έναν τρόπο είναι πολύ νέοι και οι δύο.
1: Και
0: για μας, ξέρετε, είναι πιο... Είναι, επειδή έτσι ξεκινάω από τις αρχές, είναι πάρα πολύ έντονο. Αν δηλαδή εμένα με ρωτήσουν τι θυμάμαι πιο πολλά τους γονείς μου, είναι να δουλεύουν και την αγάπη που έχουν για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι, νομίζω ότι κάπως
1: αφοσιωμένοι.
0: Ναι, και αυτό τους έδεσε γιατί ήταν πολύ μικροί όταν κάνανε οικογένεια και πολύ μικροί όταν κάνανε.
1: Το ζήτημα όμως είναι, κυρία Πατάκη, με τη δεύτερη γενιά τι γίνεται, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η κληρονομιά της πρώτης γενιάς βαραίνει τους ώμους των παιδιών τους. Εσείς όμως νομίζω δεν είχατε τέτοιο ζήτημα.
0: Κοίτα, όχι, νομίζω ότι υπό αυτή την έννοια όχι, γιατί καταρχήν αγαπούσαμε πολύ και οι τρεις τη δουλειά αυτή.
1: Ωραία.
0: Ο καθένας ξέρετε με διαφορετικό τρόπο και ο καθένας χωρίς να το έχουμε συζητήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπήκαμε σε διαφορετικές στιγμές και χωρίς να έχουν γίνει έτσι πολύ κουβέντες. Ο καθένας βρήκε τη θέση του κάπως σιωπηλά.
1: Mm-hmm.
0: Ότι υπάρχουν εντάξει και ότι δεν είναι πάντα εύκολο μια οικογένεια να δουλεύει όλοι μαζί σε μια δουλειά και η οποία έχει και απαιτήσεις, δυσκολίες, αυτό ισχύει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω, ξέρετε, η δουλειά μας είναι και μια δουλειά που αν δεν την αγαπάς δεν την κάνεις. Γιατί δεν είναι και μια δουλειά που είναι... Βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, είναι πάρα πολύ εύκολη, έχεις βρει μια πατέντα και την ίδια
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός
1: που στην εποχή μας μοιάζεις να είσαι και ένας από τους τελευταίους, ας πούμε, των Μοϊκανών λίγο.
0: Και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτό που καμιά φορά, ξέρετε, ενώ δεν το πιστεύω αυτό που λέτε.
1: Ούτε κι εγώ το πιστεύω.
0: Εδώ δεν το πιστεύω όμως σε εποχές άγχους ή κρίσεων με πιάνει ένας πανικός
1: ναι.
0: Να νιώθεις ας πούμε. Ο σημαντικότητα δεν είναι έτσι νομίζω τα πράγματα και δεν πιστεύω ότι θα είναι έτσι. Και στο κάτω-κάτω, άμα είναι έτσι, όπως όλοι και εμείς. Δηλαδή, υπάρχει ένα πράγμα τόσο. Σημαντικότητα όμως είναι μια δουλειά που κάθε μέρα νιώθω εγώ και νομίζω και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να ξαναποδείξεις ποιος είσαι. Αυτό είναι και λίγο ωραίο και δίκαιο.
1: Ναι.
0: Γιατί είπατε και σωστά ότι η εκδόση Πατάκη είναι από τους μεγάλους εκδότες. Όμως στην Ελλάδα, και αυτό είναι λίγο ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς του βιβλίου, για να μιλήσουμε λίγο για την αγορά του βιβλίου, δεν είναι. Και αυτό είναι ίσως και ένα χαρακτηριστικό που την κάνει να έχει ποικιλία και πολυμορφία. Δεν είναι ότι οι μεγάλοι μεσουρανούν και οι άλλοι. Δηλαδή και ένας μικρός μπορεί να βρει τη θέση στα βιβλιοπωλεία. Καμιά φορά οι βιβλιοπόλες μπορεί να είναι πιο καχύποπτοι με ένα μεγάλο εκδότη από ότι με ένα μικρό.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε καθημερινά πρέπει να αποδείξεις στον εαυτό σου και στους άλλους ποιος είσαι. Οπότε αν δεν το αγαπάς, το ότι είσαι παιδί ας πούμε, βεβαίως βρίσκεις ένα πλαίσιο, μια δουλειά, δεν το συζητάω, αλλά πρέπει να την κάνεις και για να την κάνεις σε βάθος χρόνου πρέπει να την αγαπάς. Αλλιώς κάνεις κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, και οι τρεις την αγαπάμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τότε που εσείς αναλάβατε κυρίως το τιμόνι του εκδοτικού οίκου, ποια έχουν αλλάξει, εσείς έχετε αναλάβει
0: εγώ
1: λίγο.
0: Αυτό που κάνω είναι τα βιβλία ενηλίκων. Αυτό
1: ναι, τα βιβλία ενηλίκων.
0: Το κάνω εγώ.
1: Τα δηλαδή, βιβλία για παιδιά τα έχει αναλάβει.
0: Το δοκίμιο τα κάνει η Έλενα. Πολύ δύσκολο στο μέρος και αυτός.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Όχι ότι το δικό μας δεν είναι.
1: Απλώς θέλω να πω ποιοι άξονες έχουν πρημοδοτηθεί ή κάποιες θεματικές ή κάποιες κατηγορίες έχουν ας πούμε ειδικό ενδιαφέρον για σας.
0: Για μένα, νομίζω καταρχήν ότι ο κάθε εκδότης, και εκδότης δεν σημαίνει ο επιχειρηματίας που έχει ένα βιβλίο, αλλά ο άνθρωπος που διαλέγει τα βιβλία.
1: Σωστά.
0: Και εγώ, και όπως και οι γονείς μας και τα αδέρφια μου, είμαστε αυτού του τύπου οι εκδότες. Βγάζει τα βιβλία που αγαπάει. Και οι κατηγορίες φτιάχνονται κάπως με ένα φυσικό τρόπο. Δηλαδή, οι κατηγορίες έρχονται για να μας βοηθήσουν, δεν έρχονται για να μας προκαταβάλουν.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. το αντιλαμβάνομαι πιο πολύ

0: όσο περνάνε τα χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι ισχύει και για μένα, όχι δεν το έκανα από την αρχή. Νομίζω ότι ένας εκδότης, ειδικά ένας μεγάλος εκδότης, που σημαίνει μεγάλος τι σημαίνει, βγάζω και αρκετά βιβλία, έτσι. Αν δεν αποτυπώνει αυτό που συμβαίνει στη χώρα του. Ναι. Άρα ελληνική λογοτεχνία, ελληνικό δοκίμιο, ελληνική σκέψη.
1: Έχετε και ωραία βιβλία ιστορίας, πολύ, πολύ σημαντικές εκδόσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και, ναι, είναι και μια κατηγορία που αφενός για να έχεις πρωτότυπο ελληνικό τέτοιο πρέπει να συνομιλείς με ανθρώπους που είναι επιστήμονες και πρέπει να συμπιστευτούν, πρέπει και εσύ κάπως να τους εμπνεύσεις, πρέπει να τους πείσεις.
1: Και βεβαίως πρέπει να ψάχνετε και όσον αφορά την ξένη λογοτεχνία, να κοιτάτε και τι παράγεται, τι γράφεται, τι κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ότι ψάχνοντας για τις εκδόσεις Πατάκη, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα βραβεία Booker της τελευταίας 20ετίας τα έχετε κυκλοφορήσει στα ελληνικά εσείς.
0: Αυτό όχι μόνο εμείς, και άλλοι. Όχι και άλλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Εμείς θα σας πω την αλήθεια. Και σε αυτό δεν ξέρω αν κάνουμε καλά. Μάλλον,
1: για τα Booker
0: δεν κυνηγάμε τόσο. Ναι. Δεν κυνηγάμε τόσο τα βραβεία. Κυνηγάμε βλέπουν να.
1: Όχι, ήθελα πολύ... το εξής να ρωτήσω. Ότι ναι. Νομίζω ότι βοηθάει στο να κυκλοφορήσουν κάποια βιβλία πιο έντονα. Οι βραβεύσεις βοηθούν, αυτό πιστεύω.
0: Α, καλά, σίγουρα. Ναι. Ειδικά κάποια μεγάλα βραβεία όπως είναι το Booker. Ναι. Να σας πω, τα βραβεία. Σίγουρα,
1: βοηθούν σίγουρα την κυκλοφορία των βιβλίων.
0: Ναι. Σίγουρα
1: τα οποία είναι έγκυρα, δεν ξέρω, και ιδίως από τα ελληνικά, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορείτε να μου το απαντήσετε στην πορεία.
0: Ξέρετε κάτι, η εγκυρότητα είναι κάτι που κι αυτή, όπως και εμείς αποδεικνύουμε σε βάθος χρόνου τη δουλειά μας, έτσι είναι και τα βραβεία. Δηλαδή, χρειάζεται καταρχήν συνέπεια να δίνονται.
1: Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό βραβείο που είναι το κρατικό και για πολλά χρόνια είχαμε ξεχάσει και πότε δίνεται. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι συνεπέσεις προς αυτό. Ναι. Οι επιλογές, λοιπόν, δηλαδή τα βραβεία δεν τιμούν μόνο τους βραβευμένους, τιμούν και αυτούς που τα δίνουν. Θέλω να πω ότι αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα πήρε το βραβείο αναγνώστη δοκιμίου, ένα καταπληκτικό βιβλίο που, δηλαδή η βιογραφία του Γονατά, του πολύ ιδιαίτερου αυτού πεζογράφου από τη Φραγκίσια Βατοπούλη. Αυτό το βιβλίο είναι το έργο ενός πάρα πολύ σπουδαίου ανθρώπου που δεν θα μπορούσε ούτε η ίδια να έχει ξαναγράψει ένα τέτοιο έργο, γιατί ούτε η ίδια θα μπορούσε να έχει γνωρίσει το Γονατά, να έχει συμπορευτεί τόσα χρόνια μαζί του, να είναι ο Γονατάς αυτός που είναι και η Φραγκίσκη να έρθει με αυτό τον μαγικό τρόπο να μας τον γνωρίσει στο κοινό. Άρα για μένα τα βραβεία του αναγνώστη που πρώτα ξεχωρίζουν το βιβλίο αυτό,
1: πολύ σωστά.
0: Που ανεβαίνουν. Αυτό είναι και κάτι που χτίζεται, θέλω να πω, δεν είναι μυρολατικό.
1: Έχετε δίκιο. Όχι, όχι, ναι, είναι και η διάρκεια και... Η διάρκεια των βραβείων και οι επιλογές του είναι οι επιλογές τους είναι αυτά που τα καταξιώνουν τελικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε, ολοκληρώστε αν θέλετε, για να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ή να το κάνουμε τώρα. Ας το κάνουμε τώρα και ερχόμαστε πάλι πολύ γρήγορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
4: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
5: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
3: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
6: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
3: Τα λόγια είναι φτωχά.
7: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
2: Αλήθειες με τη Ζήνα.
3: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
2: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο και είναι μαζί μας η εκδότρια Άννα Πατάκη. Μιλάμε για τα βιβλία φυσικά, για τον κόσμο τους, για την αγορά τους. Λοιπόν, λέγαμε ότι η διάρκεια και η ποιότητα των επιλογών είναι αυτές που καταξιώνουν στον χρόνο τα βραβεία, κυρία Πατάκη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς σε αυτό.
2: Ναι.
1: Ήθελα το εξής όμως να σας ρωτήσω. Τι γίνεται, τι δείχνει η λειτουργία του βιβλιοπωλείου, του γενικού στην Ακαδημίας 65, αλλά και του ηλεκτρονικού για την κίνηση των βιβλίων και για το αναγνωστικό κοινό? Έχετε κάποια έτσι, σίγουρα θα έχετε κάποια εικόνα.
2: Εννοείται τι δείχνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τι δείχνει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια ας πούμε. Αν μπορούμε να πιάσουμε ένα χρονικό διάστημα από την πανδημία και μετά ή από την πανδημία. Ναι, από την πανδημία και μετά.
2: Κοιτάξτε, η πανδημία ήταν μια πολύ διαφορετική περίοδος που εμάς μας εξέπληξε ευχάριστα ως προς τις εκδόσεις Πατάκη και νομίζω ότι όμως γενικότερα και στην Ελλάδα.
1: Κυκλοφόρησαν και πουλήθηκαν πολλά βιβλία.
2: Ξέρετε τι, όχι στην πανδημία.
1: Νομίζω ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις.
2: Αυτό που θα σας πω τι έγινε. Ένα μαγικό πράγμα που δικαίωσε αυτό που λέμε βάθος καταλόγου. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς στην πανδημία το Μάρτιο του 2020, όπως όλοι νομίζοντας ότι ακούγοντας 40 μέρες και λέμε τι 40 μέρες που γίνανε πολύ περισσότερες, ναι, σταματήσαμε να βγάζουμε βιβλία. Και ενώ σταματήσαμε εκτός από ένα, βγάλαμε το περιμετάδοση του Τζορντάνο, θυμάστε αυτό, mm-hmm, το πρακτικό βιβλιαράκι που γράψε, επειδή ακριβώς αφορούσε την πανδημία. Και έχοντας σταματήσει ένας εκδότης που βγάζει 300 βιβλία το χρόνο, σταματώντας να εκδίδει, κρατήσαμε το 80% του τζίρου μας με κλειστά τα μαγαζιά.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος ξαφνικά παράγει ηλεκτρονικά και παράγει βάθος καταλόγου.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
1: αυτό λέω.
2: Βιβλία, δηλαδή αυξήθηκε αυτό που λέμε backlist, το βάθος καταλόγου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Η κλασική λογοτεχνία, ας πούμε, ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
2: Ναι, και η κλασική. Αλλά όταν λέμε κατάλογος, εννοούμε τα βιβλία που έχει ο κάθε εκδότης, το κατάλογο.
1: Ναι, βεβαίως,
2: και τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, αποδεικνύεις έτσι, ένα πράγμα που για μένα ήταν έτσι μια νίκη, είναι ότι τα βιβλία μας δεν πεθαίνουν σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς, και ότι κυκλοφορούν στη διάρκεια.
2: Ναι, και ξέρετε, και ένα άλλο μάθημα. Όλοι μας νομίζω το είδαμε αυτό, ο καθένας σε ό,τι έκανε. Έχοντας ρυθμούς λίγο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίσαμε να κάνουμε πολλά από αυτά που κάναμε. Απλώς τα κάναμε με λίγο μικρότερη ταχύτητα.
1: Και ένταση, ναι.
2: Είδαμε πόσο άλλα πράγματα είδαμε γύρω μας.
1: Ναι, ισχύει.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, οι άνθρωποι, έχοντας λίγο περισσότερο χρόνο, μπήκαν σε ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία που δεν ήταν πια και στην Ελλάδα τόσο διαδεδομένα όσο ήταν σε άλλες χώρες και παραγγείλανε βιβλία, δηλαδή είχαν λίγο περισσότερο χρόνο να διαλέξουν, που δεν θα παράγγελαν διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Και έτσι, δηλαδή αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά για την ανάπτυξη.
1: Μετά την πανδημία όμως.
2: Μετά την πανδημία προφανώς αν θέλουν να βγουν έξω.
1: Τώρα, σήμερα, τι γίνεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τις τάσεις.
2: Η αγορά βιβλίων στην Ελλάδα είναι μικρή, πάντα ήταν μικρή. Το καλό σε αυτό, το λέω πάντα, είναι ότι έχει περιθώρια βελτίωση. Δεν είναι φούσκα, δηλαδή δεν έχει πιάσει,
1: ναι,
2: δεν έχει κορεσμό.
1: Δεν είναι εικονική η πραγματικότητα.
2: Από την άλλη, ναι, βλέπεις ότι υπάρχει πάντα για τη λογοτεχνία ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό, νομίζω, και ο καθένας χρειάζεται να σας απαντάει από τη θέση στην οποία βρίσκεται.
1: Βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι εγώ βεβαίως και από το βιβλιοπωλείο, που είναι όπως είπατε πάρα πολύ σωστό, γιατί μπορεί να είσαι πολύ μεγάλος εκδότης.
1: Αλλά να μην έχεις εικόνα.
2: Αν είχαμε επαφή με ένα γενικό βιβλιοπωλείο, μπορεί κάποια πράγματα, ξέρετε, να
1: μην τα εκτιμήσεις σωστά.
2: Ναι, εγώ για παράδειγμα, γιατί το βιβλιοπωλείο μας άνοιξε το 98.
1: Ναι.
2: Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι τότε πόσο σημαντικό είναι ακόμα και στο πιο ολογοσέλιδο βιβλίο που δεν έχει ράχη, ξέρω, μια ποιητική συλλογική, ναι, πράξη σελίδων, να βάλεις στη ράχη γράμματα. Διότι όταν θα φύγει από τον πάγκο και θα πάει στο ράφι,
1: δεν φαίνεται.
2: Αν δεν γράφει, ναι, κάτι, ναι, έχει πεθάνει, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Και στις, λοιπόν, στις προσωπικές μας βιβλιοθήκες ισχύει αυτό. Τα λίγα βιβλία, λοιπόν, που δεν έχουν πλάτη, τα ψάχνεις απεγνωσμένα να τα εντοπίσεις.
2: Ακριβώς.
1: Εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό
1: τι βλέπετε, για πείτε μου.
2: Είναι σίγουρα επιστροφή στην ελληνική λογοτεχνία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, και γι' αυτό σας λέω από εκεί που βρίσκεται κανείς, γιατί εμείς Έχουμε πολλούς και καλούς Έλληνες συγγραφείς. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας από εκεί που βρίσκει, οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς από εκεί που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια δίνουν τα καλύτερά τους βιβλία. Οπότε βλέπουμε πολύ. Εγώ βλέπω.
1: Μια πολύ αισιόδοξη σχέση δηλαδή, ναι, ανάμεσα στα καινούργια, ναι, λογοτεχνικά έργα, ναι, που κυκλοφορούν, ναι, με τους αναγνώστες οι οποίοι τα επιζητούν, τα ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Βλέπω, ας πούμε, δίπλα στους καταξιωμένους που πραγματικά δίνουν καταπληκτικά βιβλία. Δηλαδή η Μάρο Δούκα πέρσι έδωσε με το... Ζήτω η Άγκαθα Κρίστη, έδωσε ένα βιβλίο το οποίο δεν το περίμενε κανείς από εκείνη, με, ναι, χιούμορ, με αυτό το σαρκασμό. Ένα τρομερά, ας πούμε, ναι, σύγχρονο, ναι, και πολύ νεανικό βιβλίο. Ο Χρήστος ο Χωμενίδης έγραψε ένα βιβλίο έκπληξη, πολύ κοντά στην Πανδώρα του, που ήταν ένα μεγάλο μυθιστόρημα το 2013, το οποίο κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι, ξέρετε, αυτό το βιβλίο που είναι τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ζωής, 13 είναι τα 13 του χρόνια,
1: μέχρι τα 13.
2: Στιγμή που χάνει τον πατέρα του, mm-hmm, από ένα καρκίνο αστραπή. Και είναι ένα βιβλίο που έχει κερδίσει ακόμα και ανθρώπους που ήταν ορκισμένοι του εχθροί. Είναι πολύ, λειτουργεί πάρα πολύ αματικά. Η Λένα Διβάνη, ας πούμε, που μόλις κυκλοφόρησε, μόλις εκδώσαμε το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», ήταν μια απίστευτη ανατομία της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικο-οικονομικού συστήματος.
1: Και αυτή πολύ δημοφιλής συγγραφέας.
2: Και η οποία και αυτή είναι στα καλύτερά της.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ισίδωρος Ζουργός, ο οποίος συνομιλεί με ένα πάρα πολύ, χωρίς να το ξέρει, δηλαδή με τα χάλκινα κατόφλια.
1: Τα χάλκινα κατόφλια,
2: που
1: βέβαια.
2: Είναι ένα παιχνίδι όπου κάνει μια υπόθεση ότι μπορεί να παρεσφρήσει ένας ήρωας, ο οποίος έρχεται από στον κόσμο των Αχαιών και να αλλάξει το ταξίδι της επιστροφής στο Οδυσσέα.
1: Όπως να αλλάξει την ιστορική εξέλιξη όπως την ξέρουμε από τη μυθολογία.
2: Με την έξαλλη Οδύσσια που κατά τη γνώμη μου συνομιλεί χωρίς να το ξέρει με την Οδύσσια του Φράη που θα βγάλουμε. Ξέρετε, γίνονται τα βιβλία συνομιλούν μεταξύ τους,
1: ναι,
2: και αυτό που συνειδητοποιούμε είναι ότι όταν ως εκδότης τι κάλεσε να κάνεις, να φτιάξεις ένα μοσαϊκό και αυτά τα κομμάτια να έχουν κάτι να πούν το ένα με το άλλο.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε συνδυάζεις και έχει σημασία σε αυτό να αποτυπώσεις και αυτό που βγαίνει σήμερα. Δηλαδή, π.χ. λέω εγώ τώρα τον Φιωτάκη που είναι ένα 20χρονο παιδί.
1: Τους νέους στον χώρο.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Με τον Χωμενίδη, με Σαμάτα Σβέμπλιν από την Αργεντινή, της οποίας τα διηγήματα, συνομιλούμε τα διηγήματα του Καμπαρδόνη και του Δημητρίου. Είναι ένα συναρπαστικό.
1: Ωραία, νομίζω μας είπατε ήδη και μερικούς τίτλους τους οποίους τους άκουσαν οι τηλεθεατές μας για να πάρουν ιδέες για τα βιβλία που θα πάρουν μαζί τους, γιατί και στις διακοπές διαβάζουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πατάκη, για αυτή τη μικρή συζήτηση. Εύχομαι τα καλύτερα στα σχέδιά σας, τα καλύτερα για τα βιβλία που κυκλοφορείτε και να έχουμε διάθεση και συγκέντρωση να διαβάζουμε, γιατί πάντα μας κάνει αυτό καλύτερους. Χίλια ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
2: Επίσης. Γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 και πάμε να συναντήσουμε την Ευαγγελία Ανδριτσάνου, εξαιρετική μεταφράστρια και των 17, αν τα μέτρησα σωστά, βιβλίων του Ίρβιν Γιάλωμ στα ελληνικά. Η μεταφραστική περιπέτειά της ξεκίνησε το 2001 με το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», ένα μυθιστόρημα που γνώρισε πολλές εκδόσεις, το οποίο ζωντανεύει σημαντικές προσωπικότητες της Βιέννης του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, τότε που στην περιοχή της φιλοσοφίας εκολάπτονταν η πρώτη μεγάλη της ψυχανάλυσης. Όπως και τα επόμενα λογοτεχνικά βιβλία του Γιάλωμ, οι ιστορίες του προέκυψαν μέσα από συνεδρίες ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας. Ο ίδιος θα θεωρεί προέκταση του διδακτικού του έργου. Γιατί ο Ίρβιν ή Έρβιν Γιάλωμ, γεννηθεί το 1931, είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον ΗΠΑ, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχιατρική και συγγραφέας του εγκυρότερου και πληρέστερου εγχειριδίου υπαρξιακής ψυχοθεραπείας σε πολλές σχολές ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας σε όλο τον κόσμο, το «Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 την ειδική επί του Γιάλωμ ψυχοθεραπεύτρια Ευαγγελία Ανδριτσάνου, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφρασή της το τελευταίο στη σειρά βιβλίο του Γιάλωμ, που έχει τίτλο «Η ώρα της καρδιάς». Και παρότι και εδώ αφηγείται ιστορίες ψυχοθεραπείας, υπάρχουν κάποια στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα προηγούμενα. Όμως θα μας μιλήσει, όπως είπα, ειδικός. Καλωσορίσατε στο Pop Art, κυρία Ανδριτσάνου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρία Καλτάκη.
0: Καλημέρα. Η ώρα της καρδιάς είναι ο τρόπος που επέλεξε ο Γιάλωμ να διαχειριστεί την προοπτική της άνοιας κατά πρώτον και του βιολογικού τέλους δευτερευόντος. Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί είναι πολύ συγκινητικό σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την ηλικία των ανθρώπων που χάνουν λίγο τη σχέση με το λόγο, εκείνος να επενδύει πάλι στο λόγο, πάλι στις λέξεις, για να παρηγορήσει και τον εαυτό του και τους άλλους.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Λοιπόν, ναι, πράγματι, γενικά έτσι θα έλεγα ότι ο Γιάλωμ πάντα, βέβαια, όπως το είπατε κι εσείς προλογίζοντας, είχε μία σχέση με την υπαρξιακή ματιά στη ζωή, με τα βαθιά υπαρξιακά ζητήματα και με την υπαρξιακή ματιά και στην ψυχοθεραπεία. Εδώ όμως πια φτάνει και ο ίδιος στο τέλος των δυνατοτήτων του.
0: Ναι.
1: Και είναι πια 95 ετών τώρα που μιλάμε. Το βιβλίο γράφτηκε όταν ήταν 93 και γράφτηκε με τη συνδρομή του γιου του Μπέντζαμιν Γιάλωμ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του θεάτρου μέχρι πριν λίγα χρόνια, για μία 30ετία περίπου.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να μείνει όσο γίνεται πιο μακριά από τη βαριά σκιά του πατέρα του, αλλά τελικά αποφάσισε το
0: και του αδελφού
1: διάστημα.
0: Του κυρία Ανδριτσάνου
1: και του αδελφού του Βίκτορ Γιάλωμ,
0: που και αυτό εμένα κάτι, ναι, κάτι μου κάνει ως προς τις σχέσεις των αδελφών και την εξέλιξη του Μπένιαμιν, γιατί ήταν αυτός, ναι, που ακολουθούσε το δρόμο του πατέρα και πέθανε νεότατος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, πέθανε τώρα πρόσφατα, δυστυχώς. Βέβαια και εκείνος δεν είχε ακολουθήσει
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: πορεία του πατέρα του, γιατί ναι, μεν έκανε κάποιες ψυχοθεραπείες, ναι, αλλά περισσότερο στράφηκε σε κάποια, είχε φτιάξει μια εξαιρετική πλατφόρμα διαδικτυακή, στην οποία μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές είτε προσομοιώσεις ψυχοθεραπείων από τους καλύτερους ψυχοθεραπευτές παγκοσμίως, είτε συνεντεύξεις μαζί τους, είτε άρθρα, είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα. Ο Μπέντζαμιν, λοιπόν, εκείνος ήταν
0: αφήνει το θέατρο
1: της οικογένειας,
0: ναι,
1: και αφήνει το θέατρο και έκανε, λοιπόν, και αυτό σπουδές στην οικογενειακή όμως ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία ζευγαριών, και εκείνος λίγο διαφοροποιείται.
0: Ναι.
1: Εκείνος όμως είχε πάντα μια σχέση με το λόγο και ήταν εκείνος ο οποίος επιμελούνταν τα τελευταία 15 χρόνια περίπου τα βιβλία και των δύο γονιών του, καθώς ήταν πια αρκετά έτσι ηλικιωμένοι για να
0: έχουν ανάγκη
1: να τα επιμεληθούν,
0: ναι, ναι,
1: και πληροελεκτικά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σε αυτό το βιβλίο όμως είναι ο συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Είναι το τελευταίο βιβλίο του Γιάλωμ και μάλλον, από όσο καταλαβαίνουμε, το τελικό του,
0: ναι,
1: του Έρβιν Γιάλωμ, και το πρώτο βιβλίο του Μπέντζαμιν Γιάλωμ συγχρόνως.
0: Ναι, ναι. Είναι κάτι περίεργα στοιχεία έτσι ισορροπίας, που όμως συνδέονται με υπάρξεις, με ζωές πραγματικές.
1: Πράγματι, και επειδή είχαμε τη χαρά την Τρίτη που έγινε η παρουσίαση του βιβλίου mm-hmm. στον Ιαννό να έχουμε διαδικτυακά μαζί μας τον Μπεν, τον Μπέντζαμιν Γιάλομ, εκεί μας εξήγησε αυτό που ούτε εγώ γνώριζα, πώς ακριβώς έγινε αυτή η συνεργασία με τον πατέρα του σε αυτό το βιβλίο. Γιατί ο πατέρας του,
0: πείτε μας πώς έγινε,
1: ναι. Μετά το θάνατο της Μέριλιν Γιάλομ, που ήταν το μεγάλο του στήριγμα για όλη του τη ζωή ουσιαστικά από την εφηβεία του.
0: Την ξέρουμε γιατί κυκλοφορούν δύο ή τρία βιβλία της, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πολύ
0: ναι,
1: περισσότερα.
0: Δύο-τρία μάλλον έχω διαβάσει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εξαιρετικά τα βιβλία και εκείνης. Είναι μια ματιά έτσι πιο πολύ ανθρωπολογική και φεμινιστική.
0: Και φεμινιστική ακριβώς.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς εκείνη πέθανε το 2019 και τέλη του 2019 και αρχές του 2020 ξεκίνησε η πανδημία. Βρέθηκε λοιπόν ο Ερφ να είναι σε βαθύ πένθος και εντελώς απομονωμένος και έγκλειστος.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν σιγά σιγά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι πλέον και το μυαλό του δεν είχε η μνήμη του, δηλαδή δεν είχε τις δυνατότητες. Όχι, όχι. Η μνήμη του δεν είχε τις δυνατότητες να αποθηκεύει ναι. τις πληροφορίες τόσο ώστε να μπορεί να βλέπει ανθρώπους για περισσότερες φορές, περισσότερες συναντήσεις. Και όμως παρόλα αυτά, επειδή πάντα είναι πάρα πολύ
0: φανατικός με την ψυχοθεραπεία.
1: Καλά, και αυτό, αλλά δημιουργικός και ερευνητικός.
0: Ναι, ναι.
1: Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα πείραμα να δει, εφόσον ήξερε ότι μπορούσε να φροντίσει και να προσφέρει στους θεραπευόμενους έστω με μία συνάντησή του, να μπορεί να δει τι μπορεί να τους προσφέρει με μία συνάντηση. Γιατί
0: αυτό.
1: Κόσμος
0: λοιπόν,
1: ο
0: να το πούμε
1: ζητούσε.
0: Ξεκάθαρα, ναι. ότι υπήρχαν ναι, ναι. ασθενείς που ζητούσαν συνεδρίες με το Γιάλομ. Ο ίδιος ένιωθε ότι μπορεί για μία ώρα, ας πούμε, για μία συνεδρία να βοηθήσει κάποιον και μετά να τον στείλει σε κάποιον άλλο ψυχοθεραπευτή για τη συνέχεια της θεραπείας.
1: Ακριβώς,
0: άρα λοιπόν
1: ακριβώς.
0: το βιβλίο βασίζεται σε ψυχοθεραπείες μίας ώρας, ας πούμε, σε μοναδικές
1: ναι, ναι.
0: συναντήσεις.
1: Ακριβώς. Οι περισσότερες είναι μοναδικές. Ίσως μία φορά να του ζητήθηκε και να έκανε μια παραχώρηση να δει και δεύτερη φορά κάποιον. Αλλά αυτό που μας είπε ο Μπέντζαμιν είναι το εξής, ότι ο πατέρας του λοιπόν τα συγκέντρωσε όλα αυτά σε σημειώσεις, γιατί αυτό έκανε πάντα, τα σημείωνε. Ναι. Όσες συνεδρίες τον κέντριζαν και σαν διδακτικές ναι. ιστορίες, mm-hmm. ακριβώς. Ωστόσο, όταν βρέθηκε, έγινε αυτό το συμπίλημα τέλος πάντων και πήγε να το ξαναδεί ο ίδιος τις ιστορίες αυτές, είχε ξεχάσει τα δεδομένα, δηλαδή τα διάβαζε τις περιλήψεις που είχε γράψει ο ίδιος και δεν θυμόταν τίποτα. Εκεί λοιπόν
0: έρχεται ο Μπέντζαμιν.
1: Ναι, ο Μπέντζαμιν, ο οποίος έκανε το εξής, σαν καλός άνθρωπος του θεάτρου θα έλεγα, κατάφερε να αναδημιουργήσει, συζητώντας με τον πατέρα του, τις σκηνές
0: Μάλιστα.
1: και τους διαλόγους.
0: Ακριβώς.
1: Συζητώντας και γνωρίζοντας πολύ καλά τους διαλόγους, τον τρόπο με τον οποίο διεξήγε την συνεδρία ο πατέρας του όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλα τα προηγούμενα βιβλία του, όπως τα έχουμε διαβάσει ναι. και εμείς, και ρωτώντας τον, μπορεί να της είπες αυτό, ναι. ίσως να τη ρώτησες εκείνο, πώς μπορεί να αισθάνθηκες όταν εκείνη σου ζήτησε να μάθει κάτι ναι. προσωπικό για σένα.
0: Κατά μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα υβριδικό βιβλίο.
1: Σίγουρα.
0: Όπου δύο είναι οι συγγραφείς. Νομίζω το είπε ο Γιάννης Ζέρβας στην παρουσίαση στον Ιαννό, ότι μπορεί να υστερεί λίγο σε λογοτεχνική αξία, σε διαχείριση του λόγου, αλλά το περιεχόμενο είναι συναρπαστικό, γιατί αφορά ιστορίες ανθρώπων που, όπως ξέρουμε καλά, μας συγκινούν. Αν σταματήσουν να μας συγκινούν οι ιστορίες των ανθρώπων, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Σε σχέση με.
1: Πολύ ξέρετε, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε ένα λεπτό, κυρία Καλτάκη. Απλώς ήθελα να πω ότι ναι. Νομίζω το πιο πρωτοποριακό εδώ είναι και αυτό που και μας συγκινεί, αλλά και μας διδάσκει πολλά, και όχι μόνο εμάς τους ψυχοθεραπευτές, αλλά και κάθε άνθρωπο νομίζω, είναι πώς ο ίδιος ο Γιάλομ σε αυτές τις συναντήσεις με αυτούς τους θεραπευόμενους της μιας φοράς, συμβουλευόμενος θα έλεγα, της μιας φοράς, ο ίδιος παρατηρεί τον εαυτό του και τις συνέπειες του γύρατος και το πώς λειτουργεί το μυαλό του, πώς δηλαδή, ενώ η έκδηλη μνήμη του μπορεί κάτι να μην το θυμάται, μια συγκεκριμένη πληροφορία, η άδειλη μνήμη του τον βοηθάει να συνδεθεί με τους θεραπευόμενους με έναν πάρα πολύ αυθεντικό τρόπο. Επίσης,
0: που ίσως να είναι τελικά και αυτό το πιο χρήσιμο για αυτόν που παρακολουθεί, που συμμετέχει στη συνεδρία. Για πείτε μου,
1: Και το άλλο είναι βέβαια ότι η γνωστή μέθοδος του Γιάλομ από παλιά, που είναι η σύνδεση, η αυθεντική σύνδεση στο εδώ και τώρα, η αυθεντική ανθρώπινη επαφή στο εδώ και τώρα, αυτή είναι κάτι που μπορούσε και φαίνεται ότι γίνεται σε κάθε συνάντηση, ξεκινώντας βέβαια από την, αυτή τη φορά από εξομολογήσεις του ίδιου του θεραπευτή, του ίδιου του Γιάλομ. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε από τη μια τις ιστορίες των θεραπευόμενων και από την άλλη την περιπέτεια, την ψυχική περιπέτεια του ίδιου του Γιάλομ, καθώς το μυαλό του φθήνει και προσπαθεί να διατηρήσει και τον ρόλο του να φροντίσει τους θεραπευόμενους, αλλά και παρατηρεί
0: αλλά να προετοιμάζεται και ο ίδιος.
1: Τον εγκέφαλο από μέσα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Ανδριτσάνου, σας παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Να μιλήσουμε και για ένα φαινόμενο που αποτελεί ο Γιάλομ και τα βιβλία του σε σχέση με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, που τον αγαπάει ιδιαίτερα από την αρχή. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Ευαγγελία Ανδριτσάνου, ψυχοθεραπεύτρια και μεταφράστρια των βιβλίων του Irving Yalom στα ελληνικά. Λοιπόν, κυρία Ανδριτσάνου, είναι εντυπωσιακή, πώς να το πω, το ενδιαφέρον τέλος πάντων του αναγνωστικού κοινού για τα βιβλία του Yalom. Έχετε καταλήξει μέσα στα χρόνια που οφείλεται στη ζεστασιά του, στη ζεστασιά αυτού του ανθρώπου, στο να καταπιάνεται με τα πιο τρομακτικά και στον τρόπο που τα βοηθάει τους ανθρώπους να τα διαχειρίζονται?
1: Αυτό σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Γιατί πράγματι είναι ένας πολύ ανθρώπινος θεραπευτής, ο οποίος στο ελληνικό κοινό εμφανίστηκε το 2001 και με το «Όταν έκλεψε ο Νίτσε», όπως είπατε και νωρίτερα, και ουσιαστικά ανοίγοντας τον, πώς να το πω, ανοίγοντας το μυστικό δωμάτιο του ίδιου του θεραπευτή, τους αναγνώστες. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε η αίσθηση ότι πάμε στην ψυχοθεραπεία, ο ψυχοθεραπευτής είναι αρκετά κλειστός, ενδεχομένως και εντελώς λευκή οθόνη, και επομένως δεν ξέρουμε καθόλου τι σκέφτεται, πώς νιώθει και
0: άνοιξε λίγο αυτό το μυστικό.
1: Ναι. Και ιδίως βέβαια και θεωρητικά πρεσβεύει ότι ο θεραπευτής δεν είναι αυθεντία, αλλά δεν πιστεύει δηλαδή στον θεραπευτή ως αυθεντία, αλλά στον θεραπευτή ως συνοδοιπόρο.
0: Που δεν διστάζει να μιλήσει και για τη ζωή του ακόμα όταν χρειάζεται.
1: Ναι, αν χρειάζεται, βέβαια πάντα με γνώμονα. Και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος και σε αυτό το βιβλίο, το τελευταίο, ότι δεν μιλάμε χωρίς να δεν λέμε οτιδήποτε στον θεραπευόμενο για τα δικά μας. Λέμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα τον βοηθήσει και είναι αξιοποιήσιμο
0: για τη δική του περίπτωση. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε ως προς
1: αυτό. Δεν ολοκληρώσα, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια το συζητάμε.
0: Ναι,
1: ήταν
0: πείτε.
1: Αυτό το φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία διψούσε για να ανοιχτεί προς την ψυχοθεραπεία, αλλά υπήρχε μάλλον κάποιο κράτημα και κάποια ανασφάλεια, η οποία τώρα, χάρη στο Γιάλωμ, ξεφοβήθηκε, φαίνεται, ο κόσμος, και τότε φάνηκε πόσο μεγάλη δίψα υπήρχε. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία του. Η γραφή του είναι τέτοια, για την ακρίβεια, όταν μετέφρασα το, μαζί με τη Δέσποινα την Κακατζάκη, το βιβλίο του για την ομαδική ψυχοθεραπεία, θεωρία και πράξη της ομαδικής θεραπείας, αυτό είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο έχει και βιβλιογραφικές παραπομπές, έρευνες κτλ.
0: Θα μπορούσε να είναι βαρετό, δηλαδή, αυτό, λέτε.
1: Αντίθετα, λοιπόν, θυμάμαι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου είπα ότι πραγματικά νιώθεις από την αρχή ως το τέλος αυτού του βιβλίου ότι του μιλάει εσένα προσωπικά, στον αναγνώστη, στον άνθρωπο. Ακόμα λέει κιόλας ότι μπορείτε να πηδήξετε αυτές, να αφήσετε στην άκρη δηλαδή την τάδε ενότητα του κεφαλαίου, εάν δεν σας ενδιαφέρουν οι έρευνες και οι βιβλιογραφίες. Τόσο πολύ κάνει επαφή προσωπική με τον κάθε αναγνώστη.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένας ακόμα παράγοντας που δεν τον λέω εγώ, αλλά τον έχω ακούσει επανειλημμένα να μου τον αναφέρουν οι αναγνώστες, είναι οι μεταφράσεις. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε στην αρχή με τον Γιάννη Τοζέβα και στη συνέχεια εγώ, τώρα η Δέσποινα η Κακατζάκη έκανε στα επιστημονικά βιβλία, έκανε το πρώτο χέρι, πώς προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο πιστοί σε αυτό το ύφος του Γιάλωμ και να απευθυνθούμε στην ελληνική γλώσσα με ανάλογο τρόπο τους Έλληνες αναγνώστες.
0: Νομίζω
1: με άλλο τρόπο το
0: καταφέρατε, γιατί εδώ η μετάφραση, η μεταφραστική περιπέτεια που τη λέω εγώ, είναι συμπληρωματική της ψυχοθεραπευτικής σας εργασίας. Όπως το Γιάλωμ συμβαίνει η συγγραφική να συμπληρώνει την ψυχοθεραπευτική. Υπάρχουν δηλαδή αναλογίες που εξηγούν και την επιτυχία των μεταφράσεών σας. Λοιπόν, αν τώρα απευθυνθώ στην ψυχοθεραπεύτρια, μετά την πανδημία τι βλέπετε, ποια είναι τα ζητήματα που κυρίως ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και τις ψυχές τους?
1: Δεν την περίμενα αυτή την ερώτηση, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Λοιπόν,
0: γενικευμένη είναι η ερώτηση, αλλά σίγουρα κάτι θα έχετε καταλάβει από τους ανθρώπους.
1: Πρώτα απ' όλα, σίγουρα η πανδημία ήταν ένα ορόσημο, έκοψε την ροή του χρόνου, τη διέκοψε βία, γι' αυτό και ακόμα έτσι ο χρόνος, δεν είμαστε σίγουροι τα τελευταία 6 χρόνια πώς περάσανε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι είναι πολύ επισφαλής η ύπαρξή μας πλέον σε αυτό τον πλανήτη, με, έτσι όπως τον έχουμε
0: έτσι όπως ζούσαμε μέχρι,
1: διαβρώσει,
0: ναι, έτσι όπως μέχρι
1: τον έχουμε διαβρώσει
0: την
1: και έτσι όπως οικολογικά τον έχουμε υπέρ καταναλώσει και υπέρ αξιοποιήσει, θα έλεγα. Και οι νεότερες γενιές σίγουρα έχουν στιγματιστεί πάρα πολύ και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, ανασφάλεια. Αν δείτε πραγματικά οι έφηβοι της πανδημίας πώς επηρεάστηκαν πάρα πολύ, επηρεάστηκαν από την άποψη
0: στα πρώτα τους τώρα, στα πρώτα τους βήματα ως νέοι.
1: Διάφορα συμπτώματα τα οποία χρειάστηκαν μετά και ψυχοθεραπεία, αλλά πολύ συχνά και ψυχιατρική αντιμετώπιση. Υπήρξαν πάρα πολλές διακυμάνσεις στο σωματικό βάρος μετά την πανδημία κλπ. Τώρα, εκτός από την πανδημία, βέβαια, μπήκαμε και σε μία περίοδο μεγάλης αστάθειας γεωπολιτικής. Οπότε, τι να σας πω τώρα, είμαστε σε μία πολύ, πολύ δύσκολη φάση και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει, γιατί εκτός από τα καθημερινά στρες που έχει ο καθένας και τα στρες ναι. που προέρχονται από τις, από τις σημαντικές σχέσεις του, συντρόφους, παιδιά, ξέρω εγώ,
0: πατρική
1: οικογένεια ή γονική οικογένεια, επαγγελματικά κτλ. Όλοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πολύ, πολύ δυσάρεστη, πολύ ανεπίλητη, πολύ, πώς να την πω,
0: προβληματική
1: πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Μα το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και είναι ένας αφορισμός πολύ κοινότοπος ίσως πια, ότι κυκλοφορεί πολλοί κόσμος που δεν είναι καλά και αυτό φαίνεται στις συμπεριφορές στο δρόμο, στους δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων.
1: Είναι σίγουρο.
0: Αυτό είναι καλό για εσάς τους ψυχοθεραπευτές βεβαίως. Είναι καλό και για το βιβλίο για το οποίο εύχομαι τα καλύτερα. Καλό τάξιδο και να έχετε πάντα το κουράγιο να αποδίδετε τόσο όμορφα κείμενα στη δική μας γλώσσα, κυρία Ανδριτσάνου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Εσείς.
0: Γεια χαρά.

Και επειδή πάντα θέλουμε να υποστηρίζουμε τους νέους, το μέλλον της χώρας, το μέλλον του κόσμου, θα βάλουμε στο πρόγραμμά μας για τις επόμενες μέρες και την ετήσια έκθεση της σχολής Βακαλό Art και Design με επιλεγμένα έργα εφαρμοσμένων τεχνών των σπουδαστών της, δηλαδή έργα γραφιστικής και digital design και μακέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου. Η έκθεση αναπτύσσεται και στους 6 ορόφους του κτηρίου και είναι οργανωμένη με τρόπο που βοηθά τον επισκέπτη να έλθει σε επαφή με ποικίλους τρόπους του design, τομείς του design, με συγχωρείτε, και των εφαρμοσμένων τεχνών βάσει και της διάρθρωσης των σπουδών. Αφίσα δηλαδή, συσκευασία, εταιρική ταυτότητα, κλασική και πειραματική τυπογραφία, εικονογράφηση, web design, mobile applications, σχεδιασμό επίπλου, σκηνογραφία, ενδυματολογία και άλλα. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στο κεντρικό κτίριο της σχολής, στην Λάμπουρ Κατσόνη 26, στην περιοχή του Λυκαβητού. Η σχολή, να πούμε ότι γιορτάζει τα 68 χρόνια της, είναι ίσως η παλαιότερη σχολή με αυτό το αντικείμενο. Και τα εγγένεια της έκθεσης θα τα γιορτάσει στις 24 Ιουνίου το βράδυ με ένα πολύχρωμο πάρτι, μια γιορτή των designer του αύριο. Είπαμε από 25 Ιουνίου έως 25 Σεπτεμβρίου στη σχολή Βακαλό Art and Design στη Λάμπρου Κατσόν 26.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις εξόδους των εθνικών οδών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το δάσος Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ενώ επηρεάζεται και η κίνηση στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 37 λεπτά μετά τις 12 ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Γουίτχοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην Ταχεράνη, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Ο Μπαγάη σημείωσε ότι η επίσκεψη του Ιρανού του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών στην Ιρανική πρωτεύουσα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, παρά την χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυση του πυρός. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε χθες από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που την είδε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ίχνη αίματος βρέθηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του 44χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει ομολογήσει. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την υπόθεση να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως χθες το πρωί να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 2 βαγόνια του σειρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν στο οδόστρωμα από ύψος 5 μέτρων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά κατά τη σύγκρουση. Χθες, 2 επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου. Η αστυνομία των Βρετανικών Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ήταν ο μηχανοδηγός του ενός τρένου. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας της εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Συναγερμός έχει σημάνει σε 53 περιοχές της Γαλλίας που ψήνεται με θερμοκρασία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Και στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με ανέμους 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7, με τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επανήλθαμε, Pop Art, εδώ στον Alpha Radio 989, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ ξεκίνησαν δυναμικά, σε βαθμό που να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις από το πλήθος των προτάσεων. Η αφοσίωση του Σάβα Στρούμπου στη μελέτη της αρχαίας τραγωδίας και της ερμηνείας της είναι γνωστή, γι' αυτό και εμείς τουλάχιστον θα πάμε στις 28 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για να δούμε πώς ερμηνεύει η ομάδα του, η ομάδα Σημείο 0, την Ιφηγένεια την Εναυλίδη σε απόδοση του Παντελή Μπουκάλα. Για το Σάβα Στρούμπο είναι ίσως η πιο ενιγματική τραγωδία του αιρετικού της τραγωδίας Ευρυπίδη. Στην Ιφηγένεια Ναυλίδη, από την αρχή κιόλας, βρισκόμαστε σε αυτή την αιχμή του χρόνου όπου η πατρότητα, ο πατριωτισμός, η ιστορική μνήμη και το συλλογικό αξιακό σύστημα απομυθοποιούνται, καταραίουν μπροστά στην βουλημία των κυρίαρχων για πόλεμο, αίμα και εξουσία. Ο κόσμος, όπως τον ήξερε ο Ευρυπίδης, τελειώνει με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Η τραγωδία «Η Ιφηγένεια, η Εναυλίδη» γράφεται στη δίνη του τέλους εκείνης της εποχής. Αλλά και η δική μας μεταβατική εποχή τα ίδια γωνιάδη ζητήματα δεν θέτει, διερωτάται ο σκηνοθέτης. Σε αυτή την παράσταση τους ρόλους ερμηνεύουν η Έλλη Ιγκλής, η Άννα Κόπακα, ο Νίκος Ντάσης, η Μυρτό Ροζάκη την Ιφηγένεια, ο Γιάννης Ανιδάς και ο Νίκος Ψηλάκης. Είπαμε «Η Ιφηγένεια, η Εναυλίδη» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, στο Θέατρο Βράχων, την Κυριακή 28 Ιουνίου το βράδυ.

0: μπαίνουμε στον χώρο του θεάτρου, αφού έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ηθοποιό και σκηνοθέτη Αστέριο Πελτέκη. Στη δεύτερη θητεία του, στο τιμόνι του Ιστορικού Θεάτρου της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ο Αστέρης Πελτέκης επενδύει στην εξωστρέφεια, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ χρησιμοποιημένη τελευταία λέξη, καθώς δύο από τις τρεις καλοκαιρινές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γίνονται σε συμπαραγωγή ή συνεργασία με θέατρα του εξωτερικού, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας εν προκειμένου. Ως Θεσσαλονικιός, ο Αστέρης Πελτέκης εκπαιδεύτηκε θεατρικά από τις παραστάσεις του Κουθουβουέ, πόσο μάλλον που σπούδασε και στην ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θέλω να πω, είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει για το ιστορικό θέατρο που προσφάτως, προχτές ήταν, γιόρτασε τα 65 του χρόνια. Καλωσορίσατε, Αστέρη Πελτέκη, Αστέρη, στο Pop Art. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
1: Εγώ μαζί μας εδώ. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ξεκινήσω έτσι δυναμικά, μέσα σε εισαγωγικά. Τέχνη δημοφιλής, υψηλής ποιότητας, που να ψυχαγωγεί και να εκπαιδεύει με την καλή έννοια, είναι φαντάζομαι το ζητούμενο για ένα κρατικό θέατρο όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδους. Σωστά?
1: Σαφώς και προσωπικά για μένα, και φυσικά εφόσον τυχάνει να είμαι επικεφαλής σε αυτόν τον οργανισμό, έχω ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση να διεκδικώ και να προσπαθώ να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη, υψηλότερη, ποιοτικότερη, ποιοτικότερο πολιτιστικό αγαθό.
0: Έτσι είναι. Έτσι πρέπει δηλαδή. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια που είσαι στο τιμόνι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, πώς κινήθηκες, δηλαδή υπήρξαν κάποιες, πώς να το πω, κάποιοι τομείς, κάποιες θεματικές, κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες έδωσες προτεραιότητα?
1: Καταρχάς ο άξονας ήταν

0: στην πόλη μας και ύστερα ζουν στην Αθήνα, στο εξωτερικό ή κάπου αλλού.
1: Νομίζω οι παραστάσεις και... είχαν ανταπόκριση από το κοινό, ιδίως όταν παίζουν δημοφιλείς ηθοποιοί, Θεσσαλονικοί στρέχουν, σωστά?
0: Ναι, υπάρχει αυτό το δεδομένο και αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι όλο και πιο θελκτικό το Κρατικό Θέατρο για κάποιους ηθοποιούς της πρώτης γραμμής, αυτούς που αποκαλούμε, οι οποίοι δυσκολεύονται και για οικονομικούς λόγους.
1: Αυτό νομίζω είναι.
0: Το Κρατικό Θέατρο δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ μεγάλες αμοιβές.
1: Και
0: έχει ένα
1: δεν είναι
0: μισό.
1: Μόνο αυτό, είναι το ότι είναι τα επιπλέον έξοδα, κάτι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι που πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη πόλη.
0: Και όχι μόνο, αυτό είναι ακόμη, υπάρχει ακόμη ένα μεγαλύτερο ντεφό στην όλη ιστορία που είναι η έλλειψη άλλων αντικειμένων με τα οποία θα μπορούσε κάποιος ηθοποιός να συμπληρώσει ένα εισόδημα για να πει ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι στην Αθήνα. Δεν γίνονται στη Θεσσαλονίκη ούτε τηλεοπτικές παραγωγές, ούτε υπάρχουν μεγάλες ραδιοφωνικές παραγωγές, διαφημιστικές, κινηματογράφος. Δεν υπάρχουν.
1: Αυτά είναι μερικά ζητηματάκια που λίγο αναστέλουν την δυναμική. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς προχωράτε με θάρρος και αισιοδοξία, αν κρίνουμε από την νυν πορεία του θεάτρου και συγκεκριμένα τις καλοκαιρινές παραγωγές. Για πείτε
0: αυτό
1: μας.
0: Ήθελα να πω ότι για να φτάσουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα cast στη Λυσιστράτη για παράδειγμα ή στις Βάξες, το οποίο να είναι αυτού του επίπεδου και αυτής της αναγνωρισιμότητας, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει καλό, γιατί όταν δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο, και αυτό είναι που μας τιμά και κάνει αυτή την επιλογή αυτών των ανθρώπων πολύ πιο ουσιαστική και σημαντική για μας και για το Κρατικό Θέατρο.
1: Πάντα τα κρατικά θέατρα είναι τιμητική η συμμετοχή των ηθοποιών, δηλαδή δεν νομίζω ότι... Μπορεί να ισχύουν αυτά που λέμε περί των οικονομικών περιορισμών, αλλά από την άλλη αυτή πώς θα το πούμε το ρήμα, τέλος πάντων, ισοσχελίζονται από την τιμή του να συμμετέχει σε παραγωγές των δύο ιστορικών θεάτρων των κρατικών.
0: Σίγουρα, σαφώς είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, το οποίο ευτυχώς υπάρχει ακόμη και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται αυτή την διαδρομή των μεγάλων θεάτρων και συμπράττουν και συνεργάζονται μαζί μας. Έχουμε λοιπόν τις δύο καλοκαιρινές μας παραγωγές, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε μετάφραση του Κωνσταντίνου του Μπούρα.
1: Ναι.
0: Μια πολύ έτσι όμορφη συνεργασία. Συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ όμορφα με τον Κωνσταντίνο, σε δική μου σκηνοθεσία και απόδοση του κειμένου, δραματουργική επεξεργασία του κειμένου. Κάναμε μια προσπάθεια να
1: για
0: φέρουμε
1: λίγο, γιατί
0: τον Αριστοφάνη.
1: Ποιο είναι το ζήτημα πάντα με τα έργα του αρχαίου δράματος? Τα έχουμε δει πολλές φορές. Άρα λοιπόν
0: ακριβώς
1: ζητείτε από το σκηνοθέτη, μόλις ότι η πρωτοτυπία δεν είναι ντε και καλά το ζητούμενο,
0: ωστόσο.
1: Να, πώς το λένε, να δώσει μια προσεγγίση δική του προσωπική, πιο φρέσκα. Οπότε πώς το χειριστήκατε το έργο, πώς το χειριστήκες?
0: Η δική μου προσέγγιση έχει να κάνει με την εντροπία και βάσει αυτή συνεργαστήκαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα και για τη μετάφραση. Έχει να κάνει με την κοινωνική εντροπία, δηλαδή με το φαινόμενο αυτό που κάποια στιγμή η κοινωνία φτάνει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο που χρειάζεται να γίνει ένας μικρός σεισμός, μια σεισμική κοινωνική δόνηση, να διαταραχτεί η ισορροπία και όταν επανέλθει η επαναφορά στην πρώτερη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, φυσική ισορροπία και τάξη της κοινωνίας, να είναι μπολιασμένη με το καινούριο στοιχείο το οποίο έχει επισέλθει μέσα από αυτή την αναταραχή. Αυτό το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Σέξπιρ στα έργα του, είναι πολύ πιο καθαρό, αλλά θεωρώ ότι και στο αρχαίο δράμα είναι πάρα πολύ κομβικής σημασίας.
1: Είναι και ξεκάθαρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι την επανάσταση μέσα σε εισαγωγικά εδώ την κάνουν γυναίκες, δηλαδή το φύλλο που στην αρχαία Αθήνα, ίσως και μέχρι και τις μέρες μας, δεν γνωρίζω, ήταν αποκλεισμένες από την δημόσια ζωή, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και την πολιτική ζωή.
0: Ο εφιέστατος αυτός λυρικός ποιητής με την υψηλής λυρικής αξίας και την υψηλής ποιητικής αξίας γραφή καταφέρνει μέσα από κάποιους φαινομενικά ουτοπικούς κόσμους και μέσω του χιούμορ, με όπλο το χιούμορ, να μας βάλει να προβληματιστούμε για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία μας για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαδρομή της εξελισσόμενη και όχι μένοντας σταθερή στο προηγούμενο σημείο. Αυτό το κάνει ο Αριστοφάνης 2.500 χρόνια πριν, περίπου.

0: Δηλαδή αυτό που ακόμη και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε, ο Αριστοφάνης το καυτηριάζει και το σχολιάζει με αφορμή τον πόλεμο και την ειρήνη, σχολιάζει την ισότητα και την ικανότητα των δύο φύλων να διαχειριστούν τα κοινά και την εξουσία. Είναι μια καταπληκτική σύλληψη, πιστεύω, ποιητική.
1: Βέβαια, βέβαια. Η οποία το ρόλο τον ερμηνεύει η Ελισάβετ είναι... Κωνσταντινίδου.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι στο ρόλο της Λυσιστράτης και στους άλλους ρόλους έχουμε τον Κρατερό τον Κατσούλη σαν Κινησία και την Κατερίνα την Παπουτσάκη ως Μυρίνη. Έχουμε μια σειρά από
1: ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου
0: εμπλέκονται στα ανθρώπινα. Υπάρχει μια ομηρικού τύπου προσέγγιση όπου οι θεοί ανακατεύονται στα ανθρώπινα, με ηθοποιούς που έχουν αναλάβει και τους ρόλους των θεών, τον Παναγιώτη τον Πετράκη, τον Γιάννη τον Χαρίση που είναι ο πρόβουλος Άρης, και διάφορους σημαντικούς ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου, τη Σοφία την Καλαμκερίδου.
1: Εντάξει, μην τα πούμε όλα τα ονόματα. Ας μας επιτρέψουν οι καλοί ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος να μην πούμε όλα τα ονόματα, γιατί είναι κουραστικό από το ραδιόφωνο.
0: Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Είναι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου.
1: Ξεκινάει αυτή η παράσταση πότε? Στο Θέατρο του Δάσους είναι η πρεμιέρα.
0: Στο Θέατρο Δάσους είναι η πρεμιέρα.
1: Και στην Επίδαυρο.
0: 4 και 5 Ιουλίου έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι στο Αρχαίο Θέατρο της Όστιας από το Θέατρο Ντι Ρώμα και τον Λούκο Ντεφούσκα, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ενός από τα εθνικά θέατρα της Ιταλίας. Και εμείς ανταποκριθήκαμε με την πρόσκληση του Ιδίποδα σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θέατρο Ντι Ρώμα στις 6 και 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Μετά η Λυσιστράτη περιοδεύει ανά την Ελλάδα και στις 21 και 22 Αυγούστου έχουμε την εμφάνιση
1: την παράσταση
0: μας
1: στην Επίδαυρο.
0: Πολύ
1: ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πελτέκη, Αστέρη, και αμέσως μετά θα μας πεις και για τις υπόλοιπες παραγωγές που ετοιμάζετε. Ευχαριστώ
0: πριν
1: πολύ.
0: Πριν κάνουμε το διαλυματάκι, να πούμε μόνο για τους συντελεστές της παράστασης, για τον Γιώργο τον Ανδρέο που έχει τη μουσική σύνθεση, την πρωτότυπη της παράστασης, ο Κωνσταντίνος Ορίγος που με τιμά κάνοντας τις χορογραφίες και την κινησιολογία της παράστασης.
1: Όλοι ξέρετε.
0: Και ο Νίκος ο Χαρλάφτης στα κοστούμια, όπως και ο Στέλιος ο Τζελόπουλος στους φωτισμούς.
1: Ευχαριστούμε για την αναφορά. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε, Αστέρη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, ναι, το μαχητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
7: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει!
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Pop Art, με τη Μαδίνα Καλτάκη στο μικρόφωνο, εδώ στον Alpha Radio 989. Είναι μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο Αστέρης Πελτέκης. Πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένη η περίοδος, γιατί όλες οι παραγωγές είναι σε φάση δοκιμών, κύριε Πελτέκη, σωστά?
0: Σωστά, χαρά μου και τιμή μου, γιατί σε εκτιμώ και εγώ απεριόριστα, οπότε
1: να σε καλά,
0: είναι πολύ χαρά μου να είμαι κοντά σας.
1: Λοιπόν,
0: θα βρίσκω το χρόνο.
1: Για πες μας τώρα για τις Βάκχες του Ευρυπίδη, που είναι συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ, και αυτό ευπρόσδεκτο, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει στενή σχέση με τα μεγάλα βαλκανικά θέατρα. Τα κρατικά,
0: αυτή ήταν η σκέψη που με οδήγησε πριν από 2 χρόνια να προκαλέσω και να προσκαλέσω και τελικά να δημιουργηθεί ένα διαβαλκανικό δίκτυο παραστατικών τεχνών, του οποίου έχω και την τιμή να με έχουν ορίσει ως πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης για την σύνδεση των βαλκανικών χωρών μέσα από μια πολιτισμική γέφυρα, είδα κάποιες παραστάσεις, είχα δει έναν Σέξπιρ που έκανε ο Γιάμπορ Γκάρντεφ, ένας υπέροχος σκηνοθέτης, μόνιμος σκηνοθέτης του Ιβάν Βάζοφ του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, με διεθνή καριέρα, και θεώρησα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από το έργο του Σέξπιρ που είδα μπορούσε να ασχοληθεί με το αρχαίο δράμα. Έτσι ξεκίνησε κάπως όλη αυτή η ιστορία, την οποία την αγκάλιασε και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά με τους Τάιγκερ Λίλις ως συνοδούς του Θεού Διόνυσου, μέσα από αυτή τη μοναδικότητά τους, την οπερετική, κλοουνίστικη, τσιρκολάνικη,
1: ερεθιστική ματιά.
0: Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός θίασος που μπορεί να συνοδεύει το Διόνυσο, και έτσι όλη αυτή η ιδέα πραγματώνεται σε μια διεθνή συμπαραγωγή. Το Κρατικό Θέατρο συμμετάχει με 9 ηθοποιούς και με κάποιες άλλες παροχές. Και φυσικά το Φεστιβάλ των Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας. Όλοι μαζί πραγματοποιούμε αυτή την υπέροχη.
1: Πότε
0: νομίζω,
1: θα παρουσιαστεί προστάθεια. Στην Επίδαυρο και πότε στη Βουλγαρία? Γιατί φαντάζομαι θα παιχτεί και στη Βουλγαρία.
0: Βεβαίως, 10 ναι. και 11 Ιουλίου. 10 και 11 Ιουλίου είναι στην Επίδαυρο, και 9 Οκτωβρίου και μετά είναι στη Βουλγαρία και ίσως και στη Ρουμανία. Στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουλίου θα παρουσιαστεί και ελπίζουμε να έρθει και για μια δεύτερη παράσταση, και θα κάνει μια μεγάλη
1: ωραία.
0: Περιοδία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα για το καλοκαίρι νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Και οι τρεις παραγωγές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις τώρα τι σχεδιάζεις έτσι σε αδρές γραμμές για την σεζόν που έρχεται.
0: Ετοιμάζουμε τη Μικρά Αγγλία, η οποία θα ανέβει σε ένα έτσι ρηξικέλευθο θεατρικό, ας το πούμε, ανέβασμα της ταινίας της σπουδαίας που είχε γράψει
1: και στο μυθιστόρημα της Καριστιάνη, που έγινε ακριβώς, ταινία από τον Παντελή Βούλγαρη. Τώρα το σκηνοθετεί ο Τάσος Οπυργέρης, νομίζω.
0: Ο Τάσος Οπυργέρης, ναι, με έτσι μια πολύ όμορφη ματιά πάνω στην θεατρική του παρουσίαση. Έχουμε μια συνεργασία με τον Ούγκοφσκι, ο οποίος είναι ένας βορειομακεδόνας σκηνοθέτης από τα Σκόπια, ο οποίος έχει ξανακάνει κάποιες συνεργασίες στην Ελλάδα, με πιο γνωστή αυτή με το Εθνικό Θέατρο και το Βασιλιά Λίρ, με το Καταληφώτη, το Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε το Μέτρο και τη Μαργαρίτα.
1: Πολλά έχουμε ωραία δηλαδή σχεδιάζεται, έτσι.
0: Ο Παπαδιαμάντη σε δική μου διασκευή και σκηνοθεσία, με τη Ρούλα Πατεράκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχουμε την Οδύσσια, τη Ραψοδία Ωμέγα, στη σκηνοθεσία του Δαμιανού Κωνσταντινίδη. Έχουμε,
1: νομίζω, αρκετά.
0: Μάλλον Σέξπιρ με Γιάννη Κακλέα. Έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Έχετε αρκετά
0: αναλήψεις από τις πολύ ωραίες παραγωγές που είχαμε πέρυσι, το Ζορμπά του Γιοβανίδη, της, τον ήλιο με ξυφολόγχες τους καμπαρδώνει.
1: Και είναι σε πολύ καλή φάση το κρατικό το θέατρο.
0: Θα είναι και από 19 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου στην παλιά λυρική σκηνή, στο θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα.
1: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε σίγουρα, γιατί ξεχνάμε κιόλας Αστέρι πια. Είναι πολλές οι πληροφορίες. Εύχομαι καλοτάξιδες οι καλοκαιρινές παραγωγές, να έρθει ο κόσμος να τις δει. Και όλα τα καλά για τα σχέδιά σου και για το καλό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του κοινού και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη επικράτεια. Ευχαριστώ θερμά που ήσουν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για ένα ειρηνικό πάνω απ' όλα καλοκαίρι, να είμαστε όλοι καλά
1: να
0: και
1: είμαστε
0: να ψυχαγωγούμαστε με τέχνη και με όμορφες δραστηριότητες.
1: Ωραία, τα λες σωστά, Αστέρη. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στα της Αθήνας στις 10, 11 και 12 Ιουλίου. Όσοι αγαπούν να ανακαλύπτουν την εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης, καλά θα κάνουν να περάσουν από το θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το φεστιβάλ In Orbit, σε τροχιά. Είναι με ελεύθερη είσοδο και για 7η συνεχή χρονιά προσφέρει τη δυνατότητα ψαγμένων μουσικών διαφορετικών ειδών. Έτσι, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την επιμέλεια του line-up αναλαμβάνει το δισκοπωλείο Dam Dam Records, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ρυθμούς, synth-pop μελωδίες και νοσταλγικά vibes που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, η Vigo Riga Records αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα με minimal beats, ηλεκτρονικές υφές και σταθερές γκρούβες, μουσικές ερωή που ομοίως εωθούν να χορεύεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου με το δισκοπωλείο Sindri Records, που προτείνει ένα πρόγραμμα διευρυμένου μουσικού φάσματος από κιθαριστικό ήχο και pop μελωδίες έως dark wave μονοπάτια. Είπαμε 10, 11 και 12 Ιουλίου στο θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, φεστιβάλ In Orbit, με ελεύθερη είσοδο.

0: steal our joy, but leaving us with lessons that only have made us stronger, only have made us dig deeper, only have taught us how to stand up when we are knocked down. They actually gift us with everything they will never have. So cheers to them.
1: Και ήρθε πλέον η ώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παπανικολάου, όχι τον καλό ηθοποιό με το ίδιο όνομα, αλλά τον καθηγητή νεοελληνικών και πολιτισμικών σπουδών Δημήτρη Παπανικολάου, εταίρο του Κολεγίου Σεντ Κρος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου διδάσκει από το 2004. Μας συνδέει φιλία, έστω και εξ αποστάσεως, γιατί με τον Δημήτρη ξεκινήσαμε μαζί στα μέσα της δεκαετίας του 90 να γράφουμε για τέχνες και πρόσωπα και πράγματα του πολιτιστικού χώρου, στα πρώτα μας επαγγελματικά βήματα, στην εφημερίδα Επενδυτής τότε. Όταν εγώ ξεκινούσα την κριτική θεάτρου και την πολιτιστική δημοσιογραφία και εκείνος σχεδίαζε την ακαδημαϊκή καριέρα του, που σύντομα θα τον οδηγήσει στο Λονδίνο και στο UCL. Εκείνη τη σχέση τη διατηρεί μέσα στα χρόνια, αρθρογραφώντας, ας πούμε, στο Βήμα τακτικά και συμμετέχοντας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Δύο βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη: το «Σαν και μένα καμωμένη, ο Καβάφης και η ποιητική της σεξουαλικότητας» του 2014. Και το «Κάτι τρέχει με την οικογένεια, έθνος, πόθος και συγγένεια, την εποχή της κρίσης» του 2018. Δύο ακόμα βιβλία του που κυκλοφορούν στα αγγλικά δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα, τα περιμένουμε κάποια στιγμή, Δημήτρη, θα μας τα πεις. Αφορμή όμως για να τον συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 είναι οι Πηγολαμπίδες, ο φετινός κύκλος διαλέξεων και συζητήσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με επιτελεστικό χαρακτήρα, που επιμελείται ο Δημήτρης και θα φιλοξενηθούν στην Πειραιώς 260 στις 30 Ιουνίου και στις 8, 9, 14, 26 και 27 Ιουλίου. Ο Δημήτρης εμπνεύστηκε το γενικό τίτλο από το γνωστό άρθρο του Παζολίνη «Το κενό εξουσίας», που δημοσιεύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1975 στην εφημερίδα Corriere della Sera, θέλοντας να σχολιάσει τον πολιτικοκοινωνικό ξεπεσμό της Ιταλίας εκείνης της εποχής. Όμως, εκεί αναφέρονται πηγολαμπίδες. Πώς και με ποιες συνδέσεις θα μας πει τώρα αμέσως ο Δημήτρης Παπανικολάου, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Γεια σου Δημήτρη και ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Δεν περίμενα να κάνεις προσωπική εισαγωγή, Ματίνα, οπότε ναι. Τι ωραία που μιλάμε και με αυτούς τους όρους από τηλεφωνική σου εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Πάντα με ενδιαφέρουν και αυτά που γράφεις και αυτά στα οποία συμμετέχεις. Λοιπόν, πες μας τώρα όμως για τις πηγολαμπίδες, ίσως κάνοντας μια αναφορά στο τι έχει δοκιμαστεί τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο διαλέξεων, παραστάσεων ή παραστάσεων διαλέξεων.
2: Ναι, η συνεργασία με το φεστιβάλ πάει σχετικά πίσω 2-3-4 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια έκανα κάποιες σειρές στρογγυλών τραπεζιών συζητήσεων. Ας πούμε, η περσινή χρονιά ήταν αφιερωμένη σε αυτό που λέγαμε η θαυμάσια επιμονή και ήταν διάφορες μορφές της επιμονής. Πολλοί άνθρωποι κάθε φορά συζητούσαν. Ήταν συζητήσεις με επιτυχία πραγματικά και ο κόσμος διψάει για τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Ξέρω ότι γίνονται πολλές παντού.
1: Ναι, αυτό ήθελα να στο θίξω λίγο. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς συζητήσεις οι συγκεκριμένες που εσύ επιμελείσαι.
2: Πέρσι, λοιπόν, κάναμε τέτοιου τύπου συζητήσεις που γίνονται πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Ναι. Και φέτος είπαμε λίγο να αλλάξουμε, να διαφοροποιηθούμε. Υπάρχει και μια καινούργια διεύθυνση στο φεστιβάλ. Ήθελε και ο Μιχάλης Μαρμαρινός να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Οπότε υπήρξε αυτή η συζήτηση για τα lecture performances, performance lecture, επιτελεστικές παρεμβάσεις, ανοιχτές παρουσιάσεις και συζητήσεις με επιτελεστικό χαρακτήρα, τις λέμε.
1: Αυτό το επιτελεστικό που στα αγγλικά είναι το performative.
2: Ναι,
1: είναι πιο σαφές γιατί συνδέεται με το performing. Εδώ στα ελληνικά το επιτελεστικό είναι λίγο ασαφές για όσους δεν γνωρίζουν. Μιλάμε
2: αυτό,
1: να έχει παραστασιακά στοιχεία η διάλεξη.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό παίξαμε και με πολλούς τίτλους και ακριβώς το επιμελητικό μου κείμενο παίζω και με την έννοια της παράστασης, της παραστασιακότητας. Λοιπόν, η ιδέα τι είναι. Είναι κάθε φορά μία, το πολύ δύο ομιλήτριες, οι ομιλητές, που όμως θα προσπαθήσουν αυτή τη διάλεξη που θα κάνουν για ένα θέμα, ναι, να τις δώσουν και κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά. Το πιο απλό ίσως πάντρεμα τέτοιου τύπου είναι η πρώτη από αυτή τη σειρά που γίνεται στις 30 Ιουνίου, mm-hmm, δηλαδή σε 10 μέρες, που είναι μια πολύ γνωστή μουσικολόγος από το Παρίσι, η Θεοδώρα Ψυχογιού, που συνεργάζεται με τη μουσικό Κατερίνα Φωτεινάκη, και η διάλεξη έχει τίτλο «Κάποιος λέω θα με θυμάται, γυναικείες φωνές από την αρχαιότητα στο σήμερα». Έτσι η Θεοδώρα θα μιλήσει ακριβώς για τη μουσική και την ποίηση συνδεδεμένη και τις γυναικείες φωνές.
1: Γενικώς ή της αρχαιότητος.
2: Από τη Σαπφό μέχρι την Κόνι Κόμβερς, τη Αρλέτα και την Αγγελική Ιωνάτος. Mm-hmm. Την Μπαρμπαρά, υπάρχουν
1: πολλές περιπτώσεις και παραδείγματα.
2: Μιλώντας όμως, δεν θα είναι μια διάλεξη μόνο, ναι, θα ακούσουμε και παραδείγματα. Θα ακούσουμε, ή πολλές φορές το κοινό μπορεί και να συμμετάσχει, ναι, σε κάποια κομμάτια τραγουδιών. Αχα. Αυτό είναι έτσι μια απλή μορφή μιας παραστασιακής διάλεξης. Ναι. Άλλες διαλέξεις που θα υπάρξουν ίσως έχουν άλλα στοιχεία με βίντεο κτλ. Πάντως αυτό που είναι πολύ που κάπως συνδέει όλα αυτά είναι αυτή η ιδέα των πηγολαμπίδων, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, ναι, για πες μίλησέ μας για αυτή, γιατί είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο του Παζολίνη και χαίρομαι που μέσω αυτού του project, να το πω, δίνει την αφορμή να το αναζητήσει ο κόσμος και να το διαβάσει, γιατί μιλάει πάρα πολύ και για την εποχή μας. Αλλά μίλησέ μας λίγο για την ιδέα σου με τις πηγολαμπίδες.
2: Εντελώς, αυτό ήταν. Και εγώ η αίσθησή μου είναι ότι μιλάει για την εποχή μας. Υπάρχει μάλιστα, εύκολα το βρίσκει, το αρχικό κείμενο του Παζολίνη το βρίσκει κανείς εύκολα στο ίντερνετ,
1: ναι,
2: και μεταφρασμένο, και ναι, μεταφρασμένο, ναι, πολύ όμορφα στο περιοδικό χάρτη.
1: Στο χάρτη, ναι.
2: Ναι. Τι έγινε, λίγο πριν πεθάνει ο Παζολίνη, έγραφε αυτά τα πολύ μαχητικά του κείμενα, έμειναν γνωστά ως κουρσάρικα γραπτά.
1: Ναι.
2: Ένα από αυτά είναι αυτό το κείμενο, ενδεχομένως από τα τελευταία που έγραψε. Στο οποίο τι μας λέει, ότι υπάρχει ένας φασισμός που πια έχει επεκταθεί και αλλάξει πίστα, που λέμε. Ναι. Βρίσκεται εκτός του έθνους κράτους, είναι διεθνικός, επιβάλλει αποφάσεις. Αυτό που συμβαίνει σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε πώς εξελίσσεται. Δεν είναι, ναι, όπως ο παλιός φασισμός που έβλεπες τον αρχιφασίστα και έβλεπες και τα όρια του ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι. Και των επιλογών του τα όρια.
2: Ακριβώς. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η πολιτική που έχουμε, οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, ουσιαστικά έχουν μια, σαν μια μάσκα. Το, ναι, βλέπεις, λέει αυτό, το ότι πια λειτουργούν με μάσκα, από το πόσο κενά είναι τα αστεία τους.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο κενός είναι ο λόγος τους. Ουσιαστικά από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Προσωπικά το βλέπω πάρα πολύ με τον Τραμπ, πρέπει να πω.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό που περιγράφει ο Παζολίνη για το 75,
1: σε
2: βέβαια.
1: Σε ακραία μορφή κιόλας, μην πούμε.
2: Σε ακραία, δηλαδή, ναι, ναι, είναι λίγο πραγματικά σαν μια μαριονέτα που δεν ξέρεις ακριβώς γιατί έχει αυτή την επιτυχία, εκτός αν σκεφτείς ότι είναι μια μαριονέτα, έτσι. Αυτό λέει ο Παζολίνη τότε.
1: Λέει όμως και για τις ίδιες τις πηγολαμπίδες ως ένα είδος που εξαφανίζεται και τη συνδέει την ιδέα αυτή, ναι, με τους νέους της εποχής του.
2: Ακριβώς,
1: που πολλά,
2: ναι,
1: κοινά έχουν με τους νέους της εποχής μας. Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Και δεν το λέω, το λέω με πόνο, δεν το λέω έτσι αστειευόμενοι.
2: Ναι. Η ιδέα, εμένα με συγκινεί πολύ που προσπαθεί να βρει μια μεταφορά,
1: ναι, ναι,
2: για να πει όλο αυτό. Και τι λέει ο Παζολίνη, λέει κοιτάξτε τις πηγολαμπίδες. Μιλάει δηλαδή για ένα πραγματικό βιωμένο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Λέει κοιτάξτε τις πηγολαμπίδες, κάποτε τις βλέπαμε. Ήταν εύκολο να τις δεις. Τώρα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, με το μεγάλωμα των πόλεων, με τις τρομερούς προβολείς που ρίχνουμε πάνω τους, δεν βλέπουμε τις πηγολαμπίδες. Έτσι οι πηγολαμπίδες γι' αυτόν γίνονται μικρές φωνές,
1: ναι,
2: οι μικρές κοινοτικές αντιστάσεις, οι άλλες ιδέες, οι ιδέες που επιβιώνουν, αλλά πρέπει να τις ψάξεις για να τις βρεις.
1: Ναι.
2: Η πηγολαμπίδα γίνεται έτσι γι' αυτόν το αντίθετο, ας πούμε, του προβολέα, το αντίθετο της μεγάλης δυναμικής και υπερπαραγωγικής, ξέρω εγώ, υπερεταιρείας, διεθνικής υπερεθνικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι το κείμενο εκείνο. Πρέπει να πω ότι αυτό το κείμενο έχει ενθουσιάσει και ουσιαστικά έχει διαβαστεί πάρα πολύ.
1: Και έχει εμπνεύσει πολλούς μεγάλους στοχαστές.
2: Ακριβώς. Μία από τις εμπνεύσεις και για μας είναι το κείμενο του Ντιντίου Μπερμάν, αυτού του πολύ σημαντικού Γάλλου φιλοσόφου,
1: ναι.
2: «Η επιβίωση των πηγολαμπίδων». Τι λέει ο Ντιντίου Μπερμάν πολλά χρόνια μετά? Λέει ότι, παιδιά, πολύ καλά τα είπε ο Παζολίνη. Έχουμε κενό εξουσίας, έχουν εξαφανιστεί οι πηγολαμπίδες, αυτές οι μικρές φωνές. Αλλά ίσως πρέπει και εμείς να μάθουμε να τις ξαναψάχνουμε.
1: Mm.
2: Οι ίδιες οι πηγολαμπίδες, αν σκεφτείτε οι μειονοτικές φωνές, οι άλλοι τρόποι να σκεφτείς, μορφές αντίστασης έτσι και αλλιώς σε αυτό που μας συμβαίνει.
1: Που
2: υπάρχουν.
1: Μπορεί να είναι και συλλογικότητες, δηλαδή να είναι δράσεις που προκύπτουν
2: ναι.
1: μέσα από τους πολίτες. Δεν είναι μόνο περιθωριοποιημένα τμήματα του πληθυσμού, γιατί αυτά τα φαινόμενα για τα οποία μιλάμε πλήττουν πολύ μεγάλους αριθμητικά πληθυσμούς.
2: Ακριβώς. Και αυτό λέει και ο Γάλλος φιλόσοφος ο Ντιντίου Μπερμάν σε αυτό το κείμενο «Η επιβίωση των πηγολαμπίδων», που καταλαβαίνω ότι θα ξαναβγεί στα ελληνικά. Λέει δηλαδή ότι οι πηγολαμπίδες επιβίωσαν. Εμείς πρέπει να μάθουμε να τις βρίσκουμε και να τις βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να θέλει δουλειά.
1: Βέβαια.
2: Μπορεί να θέλει να κλείσεις τα φώτα, να πας λίγο παραέξω
1: ναι.
2: για να βρεις τις πηγολαμπίδες, αλλά θα τις δεις. Υπάρχει μια μαγική νύχτα που κάπου θα τις βρεις. Αυτή ήταν η έπνευση. Γι' αυτό
1: ναι.
2: και πηγολαμπίδες.
1: Ωραία. Λοιπόν, επανερχόμαστε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να μας πεις λίγα πράγματα για το πώς βλέπεις να εξελίσσονται ως προς τον πολιτισμό και τις τέχνες, οι συνθήκες εδώ στη χώρα μας, ίσως και με μια σύγκριση με το τι συμβαίνει στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες που τις ξέρεις αρκετά καλά, νομίζω πια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επανήλθαμε εδώ στο Pop Art για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον καθηγητή νεοελληνικών και πολιτισμικών σπουδών στην Οξφόρδη και επιμελητή του κύκλου παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα «Πηγολαμπίδες» στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260. Λοιπόν, Δημήτρη, πολλά άλλαξαν μάλλον από τη δεκαετία του 90 όταν εμείς ξεκινούσαμε. Η ελληνική αγορά, η πολιτιστική, έχει πολύ διευρυνθεί, έχει γίνει αρκετά πολυφωνική, θα έλεγα. Δεν ξέρω τι άλλο παρατηρείς εσύ, πώς βλέπεις τα πράγματα? Έχουν μπει πολλοί ιδιωτικοί οργανισμοί με μεγάλη δύναμη και με μεγάλο εύρος στις επιλογές τις πολιτιστικές τους, πολύ χρήσιμη και πολύτιμη παρεμβολή αυτή.
2: Ναι, και εγώ χρήσιμη τη βλέπω γενικά και τα πράγματα τα βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν ο μέσος Έλληνας, νομίζω και η Ελληνίδα, έχουν αυτή την αίσθηση, αν και λίγο βγουν στο εξωτερικό, ναι. Ότι ο πολιτισμός στην Ελλάδα δουλεύει και είναι σχετικά προσβάσιμος. Mm-hmm. Σχετικά προσβάσιμος. Δηλαδή, πώς το λένε, βρίσκεις εισιτήριο. Εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις πάντα για τον Παπα Ιωάννου, ας πούμε, αλλά για καταπληκτικές παραστάσεις, μουσεία κλπ. Βρίσκεις εισιτήριο. Κάτι που μπορεί στο Παρίσι να μην είναι απόλυτο και το οποίο μπορεί να μην είναι και τόσο προσβάσιμο και με άλλους όρους.
1: Ναι.
2: Και τα λοιπά.
1: Mm-hmm. Και παραστασιακά σε σχέση με τις παραστάσεις που βλέπουμε.
2: Ναι. Υπάρχει μια δημιουργικότητα την οποία εκτιμώ αφάνταστα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ποτέ δεν έφυγα από αυτό το χώρο και υπάρχει λόγος, όπως και εσύ. Υπάρχει λόγος που μας κρατάει, είναι μια φωνή του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Mm-hmm. Το ζήτημα τα τελευταία χρόνια, επειδή καλό είναι να πούμε και ίσως κάτι που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
1: Βέβαια.
2: Είναι αυτό που θα λέγαμε η μονοκαλλιέργεια, έτσι.
1: Ναι.
2: Σαν να έχεις ένα μεγάλο, σαν να έχεις πολύ μεγάλα, να μπήκαν ξαφνικά τα μεγάλα θερμοκήπια.
1: Ναι.
2: Αυτό συμβαίνει με τους οργανισμούς καμιά φορά.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ ωραίο, γίνεται και με περισσότερη παραγωγή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, βλέπουμε μεν πολύ καλές παραγωγές ποιοτικές που τις έχουμε ανάγκη. Από την άλλη, αυτό το γεγονός που είναι θετικό καταρχάς αναδεικνύει τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι παράγεται από τις δυνάμεις, τις ταπεινές των περισσότερων. Οπότε πας και βλέπεις, ας πούμε, μια παράσταση με μια καρέκλα και ένα τραπέζι από το IKEA και λες, μα τι βλέπω τώρα, γιατί έχεις δει και 10-20 παραστάσεις που προτείνουν κάτι προχωρημένο αλλά με πολύ υψηλούς όρους παραγωγής.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και το ότι υπάρχουν υψηλοί όροι παραγωγής υπάρχουν, ειδικά μέσω των ιδρυμάτων. Εγώ έχω δει πολύ ωραία πράγματα και με μια καρέκλα, βέβαια. Δηλαδή υπάρχει και μια σύνδεση.
1: Ναι, να σου πω κάτι, ναι. Δεν το ακυρώνω, δεν το αρνούμε. Απλώς λέω πως ναι. Μεγαλώνει η κλίμακα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες. Οι οποίες είναι.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάγκη πολλών ανθρώπων, γι' αυτό και βλέπουμε σημαντικές καλλιτέχνες και σημαντικούς καλλιτέχνες να εναλλάσσουν μεγάλες παραγωγές με κάτι πιο εκτός,
1: ναι.
2: Κάτι που ενδεχομένως το κάνουν μόνες και μόνοι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να φύγεις λίγο και από ένα δεδομένο μεγάλης παραγωγής και από αυτή που θα την έλεγες και λίγο μονοκαλλιέργεια μερικές φορές και η αισθητική των
1: μεγάλων παραγωγών. Καταλαβαίνω τι λες πολύ καλά, ναι.
2: Μοιάζει. Αυτό είναι ίσως. Αλλά εγώ είμαι πολύ περήφανος που για όσα γίνονται στην Ελλάδα και θεωρώ ότι θέλουμε περισσότερη μετάφραση. Παρακολούθησα τα τελευταία χρόνια την πορεία προς το εξωτερικό του Μάριο Μπανούση.
1: Ναι.
2: Τυχαίως, διότι είχα γράψει αυτό νωρίς ένα δοκίμιο για να φτιάξει το πρόγραμμα της πρώτης του παράστασης. Και έτσι παρακολούθησα λίγο
1: την εξέλιξή του.
2: Το παιδί και ναι. Την εξέλιξη, αλλά και το πώς τον υποδέχθηκε η Φίλιος πια. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και καμιά φορά και εμείς υποτιμάμε το ότι έχουμε. Ας μην ξεχνάς
1: ναι,
2: ότι
1: με την περίπτωση του Μπανούση υποτιμάμε και κάτι, ναι. Κάτι ακόμα, επειδή είμαστε κι εμείς έρμεα των τάσεων που ήλθαν από τη Γερμανία, δηλαδή κυρίως θα έλεγα. Μετά την ισοπαίδωση τη μεταμοντερνιστική, μοιάζει ο κόσμος να ζητάει λίγο συνέστημα, λίγη ομορφιά, λίγη, πώς να σου το πω, κάτι πιο ταπεινό αλλά πιο ουσιαστικό και πιο, που να μιλάει περισσότερο στην ψυχή και στην καρδιά του. Λίγο τα βλέπαμε απλοϊκά κάποτε όλα αυτά. Ενώ τώρα
2: ναι,
1: αποδεικνύεται ότι αυτή
2: αυτό.
1: Είναι η ανάγκη των ανθρώπων μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά.
2: Μπορεί να είναι και αυτό, η επιστροφή ας πούμε σε κάτι, μια φόρμα που σε κοιτάζει κατάματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια είναι και πολλά άλλα πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μάριο, εν προκειμένου εφόσον μιλάμε,
1: ναι.
2: Αντιπροσωπεύει και μια γενιά ανθρώπων Ελληνοαλβανών που είναι για μένα ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία και στην ελληνική τέχνη.
1: Ναι.
2: Προφανώς και στη διανόηση και στη λογοτεχνία κλπ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που το βλέπουμε τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι.
2: Να, αυτά τέτοια ζητήματα είναι, περιμένω να γίνουν και πολύ και καινούργια και άλλα.
1: Ωραία, αλλά, ωραία.
2: Ταυτόχρονα, εγώ ποτέ δεν είχα δει πάντως όσες ελληνικές ταινίες να βγαίνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, καλά πάμε.
2: Να κυκλοφορούν.
1: Καλά πάμε γενικώς.
2: Ακόμα και η λογοτεχνία που είναι το πιο δύσκολο. Κινείται πολύ περισσότερο από
1: ναι, ναι.
2: Πριν από 10-15
1: οπότε χρόνια. Αυτό κρατάμε, πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που μεταφέρουμε. Ναι, υπάρχουν προβλήματα αλλά γενικώς πάμε καλά και όπως λέω και εγώ και προσπαθώ να το περάσω στους ακροατές μας, υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να αναζητήσει κανείς και αν τα βρει κατά πάσα πιθανότητα θα ευχαριστηθεί κιόλας από όλους τους χώρους.
2: Ναι, αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, πες μας Δημήτρη και κλείνουμε. Ναι.
2: Να πω ότι ένα ενδιαφέρον πράγμα στην Ελλάδα είναι ότι δεν θεωρείται όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε συζήτηση λίγων.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος αναζητά, μια μεγαλύτερη μερίδα κόσμου αναζητά αυτή τη σύνδεση με αυτό που θα έλεγε στο πολιτισμικό προϊόν. Να πω επίσης ότι οι πηγολαμπίδες σε αυτή τη σειρά performance lectures στο Φεστιβάλ Αθηναίων ξεκινούν με πρώτη μια συζήτηση για τις γυναικείες φωνές από την αρχαιότητα στο σήμερα.
1: Είπαμε, ναι.
2: Από την Άκη Θοδωρα Ψυχογείου 30 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Ακολουθεί μια συζήτηση 14 Ιουλίου της Λένας Πλάτωνος με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, επίσης με παραστασιακά στοιχεία. Ακολουθούν μια παρουσίαση του Στάθη Γράψα, της δουλειάς που κάνει για το θέατρο στις φυλακές με τον Αλέξανδρο Βουτσινά, μια συζήτηση του Στέφανου Λεβίδη για το σύνορο του Εύρου, πολλαπλές χρονικότητες και βία στο σύνορο του Εύρου.
1: Πολλά και διαφορετικά θέματα, ωραία, ναι.
2: Και τελειώνουμε με δύο συζητήσεις. Μία που θα είμαι και εγώ στη σκηνή και θα συζητήσουμε ακριβώς για τις πηγολαμπίδες και τον Ιμπερμάν και όλα αυτά που είπαμε και εδώ στις 26 Ιουλίου. Και μια τελευταία που είναι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του Φεστιβάλ Αθηνών, όσα παιδιά θέλουν, που μιλούν για το πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν.
1: Α, πολύ όμορφο.
2: Open mic στις 27 Ιουλίου, την τελευταία βραδιά. Όλες οι παραστάσεις, όλα αυτά στο Πειραιώς 260. Στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών και είναι δωρεάν τα συγκεκριμένα.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες Δημήτρη. Καλή επιτυχία στις πηγολαμπίδες. Σίγουρα κάποιες θα τις παρακολουθήσουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία στα σχέδιά σου και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
2: Καλά να είμαστε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και όλα τα καλά για αυτό το καλοκαίρι. Φιλιά.
2: Γεια σας.

Αύριο Κυριακή, ημέρα της μουσικής, πολλές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς, κάποιες με ελεύθερη είσοδο, οπότε το πεδίο επιλογών για σας είναι ευρύ. Αύριο άλλωστε και ως τις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκινά το SNF Νόστος 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια κοινοφελούς έργου με περισσότερες από 5.700 δωρεές σε 137 χώρες του κόσμου. Όπως είναι φυσικό, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο είναι η έδρα της διοργάνωσης, που φέτος περιλαμβάνει ένα πλήθος εκδηλώσεων, παρουσία πολλών διασύμων καλλιτεχνών, θεωρητικών, αθλητών και ούτω καθεξής. Συνολικά 90 συζητήσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια, 16 παραστάσεις και προβολές και 10 εκθέσεις. Εν όψη της έναρξης του SNF Νόστος 2026, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε: «Το μήνυμα που συνοδεύει το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που σήμερα 30 χρόνια από την ίδρυσή του εκτείνεται σε περισσότερες από 130 χώρες ανά τον κόσμο, είναι επίκεντρο ο άνθρωπος. Το πρόγραμμα του SNF Νόστος φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό για όλους. Γι' αυτό η πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις παραμένει ελεύθερη. Για το πλήρες πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε, επισκεφτείτε το site snfnostos.org. Για τις περισσότερες, όπως είπαμε, εκδηλώσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη, ως την κάλυψη βεβαίως των διαθεσίμων θέσεων». Αλλά η ώρα έφτασε σχεδόν 2 και πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τέλος τα πολιτιστικά για σήμερα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Με νέες ιδέες και προτάσεις για ανθρώπους πηγολαμπίδες που επιμένουν να φωτίζουν μέσα στα σκοτάδια. Από τον Ορέστη Παπά και τη Ματίνα Καλτάκη, All Set, Let's Swim, που λέει και το τραγούδι που ακούμε. Φύγαμε για την παραλία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, πολλές ευχές και την αγάπη μας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά από τις δύο σεισμικές δονήσεις, οι οποίες σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι με διαφορά 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Γάβδου. Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορούσε σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου, 31 λεπτά μετά τις 12. Η δεύτερη, όπως κατέγραψε το Σεισμολογικό Κέντρο, αφορούσε σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,3 Ρίχτερ στις 12:37. Σύμφωνα με ενημέρωση, δεν υπάρχουν αναφορές στις αρχές στα Χανιά για ζημιές, ενώ ο αντιδήμαρχος Γάβδου ανέφερε ότι διενεργούν ελέγχους ως δημοτική αρχή. Εξομαλύνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των εθνικών οδών. Το πρόβλημα παραμένει ανατμήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Σε εξέλιξη, τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Steve Witkoff, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε δισογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην Τεχεράνη. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή στα νότια της χώρας προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων σήμερα το πρωί, την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είχε δει. Νωρίτερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ίχνη αίματος έχουν βρεθεί στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του 44χρονου, ο οποίος φέρεται να μην έχει ομολογήσει. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. 3 από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι χθες το πρωί να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 επιβάτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 33 σοβαρά, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία στα βόρεια του Λονδίνου. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Συναγερμό σε 53 περιοχές της Γαλλίας που ψήνεται με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, τα και στα Δωδεκάνησα, που πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί βοριάδες στα Πελάγια, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Και στην Αττική αύριο γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: περιστέρια.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Σαββάτου. 20 Ιουνίου, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Και εσείς είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά κάνετε στον Αλφα Radio 989. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, να σας βγουν όλα τα σχέδια που έχετε κάνει, ό,τι έχετε προγραμματίσει, και ευχάριστες εκπλήξεις φυσικά πάντοτε είναι ευπρόσδεκτες. Εδώ είμαστε εμείς όμως με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ, στο μικρόφωνο και εσείς ουσιαστικά με τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τις καλησπέρες σας και τα σχέδιά σας ενδεχομένως, είτε για το Σαββατοκύριακο είτε γενικότερα για το καλοκαίρι, το οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως θερμό και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα τα πούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ήδη η Ευρώπη περνάει άλλο ένα κύμα καύσωνα. Τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα και κάπως πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλουμε φυσικά τις απόψεις για όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. Πάντα το Σαββατοκύριακο έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητάμε όλα λίγο πιο χαλαρά, ενδεχομένως και λίγο με πιο χιουμοριστική διάθεση. Την εβδομάδα που πέρασε τα λέγαμε και χθες, νομίζω η είδηση που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η πλατφόρμα posokani.gov. Είναι η πλατφόρμα στην οποία το όπλο εντός εισαγωγικών που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που έχει πλέον ο καταναλωτής στα χέρια του για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Η λογική είναι ότι μπαίνεις στην πλατφόρμα, βλέπεις τα προϊόντα, βλέπεις το κάθε προϊόν που σε ενδιαφέρει πόσο πωλείται σε κάθε σούπερ μάρκετ και μετά ξεκινάς μια πάρα πολύ ωραία περιοδία στα σούπερ μάρκετ, υποτίθεται για να πάρεις το κάθε προϊόν, το φτηνότερο εννοείται από το κάθε προϊόν, από το σούπερ μάρκετ που το έχει σε χαμηλότερη τιμή. Αυτή είναι η λογική, όσο και αν φαίνεται παράλογη. Νομίζω πως δεν μας εκπλήσει πια τίποτα σε αυτή τη χώρα. Νομίζω πως έτσι κι αλλιώς ο παραλληλογισμός έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις δύο δονήσεις στην Κρήτη, 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Ο δεύτερος και ισχυρότερος σεισμός των 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 37 πρώτα λεπτά, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά του νησιού της Γάβδου. 6 λεπτά νωρίτερα η δόνηση των 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι προς το παρόν είναι ότι είναι νωρίς για να κρίνουμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Να πούμε ότι η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Έχει κλείσει προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά από αυτές τις δονήσεις. Απομακρύνονται και 566 επισκέπτες που είχαν απομείνει εκεί. Δεδομένου ότι όποιος λέει τα ρούχα το έχει τα μισά που λέει και ο σοφός λαός, πρέπει να έχουμε μια προνοητικότητα για να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτή είναι νομίζω η είδηση που μας φτάνει τις τελευταίες πόσο περίπου μια μισή ώρα. Θα περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε και περισσότερα από τους σεισμολόγους. Έχουμε και μια φωτιά στη Ροδόπη. Ωστόσο εκεί από ό,τι φαίνεται υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήταν μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 5 αεροπλάνα. Ήταν στο Δήμο Μαρονία Σαπών στην Ροδόπη. Ωστόσο είναι βελτιωμένη η εικόνα, τουλάχιστον όπως λένε τελευταίες πληροφορίες, και η φωτιά φαίνεται πως πάει όχι για κατάσβεση αλλά τουλάχιστον να τεθεί ένα υπομερικό έλεγχο ώστε να μην υπάρχουν μεγαλύτερα ζητήματα. Λοιπόν, τα της κυκλοφορίας τα ακούσατε. Γενικά στο λεκανοπέδιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση μόνο στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μόνο αυτό το κομμάτι λιγάκι μπορεί να σας καθυστερήσει. Έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί που νωρίτερα υπήρχε μια αυξημένη κίνηση, δεδομένου ότι είμαστε στο μεσημέρι του Σαββάτου και αρκετοί είχαν τη δυνατότητα να φύγουν για μια σύντομη εξόρμηση. Παραμένει μια πολύ μικρή ανάσχεση εκεί στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, όχι όμως κάτι που θα μπορέσει να σας εκνευρίσει. Μια μικρή ανάσχεση υπάρχει και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Παλίνης, και εκεί υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, και αυτό όμως όχι κάτι φοβερό. Κατά τα άλλα, τα πράγματα εξελίσσονται μια χαρά στο λεκανοπέδιο, και αυτό μας δίνει μας τη δυνατότητα και εσάς φυσικά να πούμε και ένα τραγούδι, όχι εμείς, οι καλλιτέχνες.
1: Αλφα Radio 989.

2 και 4 και συνεχίζουμε μεσημέρι Σαββάτου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Αν έχετε στα σχέδιά σας και καμιά βόλτα, καμιά εκδρομή, κάνα φαγητάκι, κάνα μπάνιο, γιατί όχι, έτσι. Φυσικά, με περιορισμό το αλκοόλ, εάν πρόκειται να οδηγήσετε. Έτσι, αυτά νομίζω ότι δεν χρειάζεται πια να τα λέμε, είναι λίγο πολύ αυτονόητα. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτονόητα σε μια χώρα που δυστυχώς συμπεριφέρεται και στους δρόμους, όπως συμπεριφέρεται και στους υπόλοιπους τομείς της καθημερινότητάς της, αλλοπρόσαλα. Δεν πίνουμε αν είναι να οδηγήσουμε. Αν πιούμε, οδηγεί κάποιος άλλος. Ή χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια γκρίνια γενικά παντού ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι έλεγχοι και τα αλκοτέστ. Γιατί παιδιά γκρινιάζουμε για το αυτονόητο? Κάποιοι ενδεχομένως θεωρούν ότι αυτό είναι ένα εισπρακτικό μέτρο. Εγώ βλέπω ότι όμως στις παρέες, αυτό φαντάζομαι λίγο πολύ το έχετε αντιληφθεί κι εσείς, όσο και αν μας χαλάει ρε παιδί μου ότι δεν μπορούμε να πιούμε, βλέπω ότι υπάρχει ένας αυτοπεριορισμός. Δηλαδή κανένας όταν οδηγεί δεν πίνει ή αν πρόκειται να πιει δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Υπό το φόβο και των ελέγχων, αφού το χρειαζόμαστε και αυτό, αφού δεν είναι αυτονόητο στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, έστω και έτσι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σώσουμε, να περιορίζουμε μάλλον τους κινδύνους για εμάς, για τους ανθρώπους που μεταφέρουμε το όχημά μας, αλλά και για τους υπόλοιπους που δεν μας στέλνουν σε τίποτα στην τελική ανάλυση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, να δούμε τι πρόγνωση έχει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα και για αύριο. Απολύτως καλοκαιρινός φυσικά ο καιρός. Σήμερα γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Και στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσχερα τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά αρχικά μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, γρήγορα θα μετατραπούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5, στα ανατολικά βοριάδες 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Δεν έχουμε αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας σήμερα, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά 31 με 32 βαθμούς, τοπικά 33 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 28 με 30 και τοπικά στα νότια έως 31. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Στην Αττική φυσικά ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 30 με 31. Θεσσαλονίκη γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, όποτε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα από το μεσημέρι νοτιάδες έως 4. Η θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Κυριακή, αύριο και αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι και αύριο, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Μικρή άνοδος αύριο της θερμοκρασίας, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά 30 με 32.

0: Αύριο στην Αττική επίσης ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία και στην Αττική ανεβαίνει αύριο από 22 έως 32 με 33. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι νοτιάδες έως 4. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πρόγνωση και για τον καιρό. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε, πώς ακριβώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 και 20. Θα πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που από το χώρο του πολιτισμού κάπως νωρίς για τα συνηθισμένα μας. Ωστόσο υπήρχε ένα πρόβλημα να συντονιστούμε με τον καλεσμένο μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα ασχοληθούμε και μετά της πολιτικής, θα ασχοληθούμε και μετά των διεθνών σχέσεων. Στο επίκεντρο είναι φυσικά το μνημείο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αυτές οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία που περιμένουμε να καταλήξουν σε ένα μονιμότερο και σαφέστερο συμπέρασμα από αυτό το γενικό λόγο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο παγκοσμίως οι αναλυτές λένε ότι είναι κερδισμένο το Ιράν και ότι η Αμερική δεν έχει πετύχει σε τίποτα τους στόχους τους οποίους θεωρητικά είχε θέσει και δεν είχε χαράξει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για να τους πετύχει. Ο ίδιος ο Τραμπ βέβαια, αντιμετωπίζοντας επικρίσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σπέβει να γράφει συνέχεια στο, αυτά τα βαρύγδουπα που γράφει και λέει, γράψε στο Truth Social, είναι τελειωμένοι, δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα για την ανοικοδόμηση και καλά που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, δεν θα πάρουν οι Ιρανοί. Προφανώς το Χεράνι θα εισπράξει βγάζοντας σε πληστηριασμό τα σόβρακα του Προέδρου, εάν με εννοείται.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 2 και 23 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι Σαββάτου 20 Ιουνίου. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι η Ευαγγελία, ο Γιώργος, η Εύη και ο Γρηγόρης. Καλησπέρα και στην Φωτεινή που μπήκε στην παρέα. Κάτι μας λέει εδώ για τον φίλο μας τον Ντόναλτ, η Φωτεινή. Είναι λέει και αυτός λέει που του άρπαξε να φας και κλέψει για να έχεις. Μας λέει ότι θα πάνε γονατιστοί οι άλλοι, είναι έξυπνος σαν κάποιους άλλους. Όνομα και μη χωριό, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ποιους εννοείς? Ποιους εννοείς? Με ποιους συγκρίνεις τώρα το μέγεθος του πλανητάρχη? Με τον δικό μας τον πλανητάρχη, κάποτε καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στο Στάθη. Το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο καταναλωτής, λέει ο Στάθης, είναι να αγοράζει μόνο τα απαραίτητα, προγραμματίζοντας την κατανάλωσή του και προσαρμόζοντας τις ανάγκες του, εκτός και αν το εισόδημα ανέβει ραγδαία, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, λέει ο φίλος ο Στάθης, αναφερόμενος φυσικά σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πόσο κάνει την πλατφόρμα που έβγαλαν για να παρακολουθούμε τις τιμές της αγοράς, λες και δεν ξέρουμε πόσο πονάνε την ψυχή μας, την τσέπη μας και να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ στο φίλο ακροατή με το PD49, κάτι εν πάση περιπτώσει δεν μου γράφει όνομα. Πολλοί δημοσιογράφοι λέει ρωτάνε την αντιπολίτευση να τους πει με νούμερα τι θα δώσει, δεν έχουν όμως τον ίδιο ζήλο για την κυβέρνηση και δεν τους ρωτάνε πιο επίμονα για αυτά που υποσχέθηκαν και δεν έκαναν και κορόιδεψαν τον κόσμο και θέλουν να το ξανακάνουν, λέει ο φίλος μας ο φίλος ακροατής. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφαρέιντιο 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Ορέστη Ανδρεαδάκη. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δεν θα μας πάει στη Θεσσαλονίκη, θα μας πάει στην Εύβοια, όπου έχουμε μπροστά μας το Εύβοια Film Project. Είναι ένας θεσμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ανδρεαδάκη, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
1: Τα λέτε πολύ σωστά. Γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς και ακροατές σας.
0: Είναι το πέμπτο, το πέμπτο, έτσι.
1: Είναι το πέμπτο, είναι η πέμπτη εκδήλωση. Ένα μικρό μπουτίκ, θα το έλεγα, φεστιβάλ που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη φορά πριν από 5 χρόνια που το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βγήκε έξω από τη φυσική του έδρα και ήρθε εδώ στη Βόρεια Εύβοια για να υποστηρίξει τους κατοίκους και την περιοχή μετά από αυτές τις τρομερές πυρκαγιές που είχαν γίνει τότε, όπως όλοι θυμόμαστε. Αυτό όμως, η πρώτη επιθυμία μας εξελίχθηκε σε ένα φεστιβάλ που έχει στόχο να μας ενημερώσει για το περιβάλλον. Όχι μόνο την καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι μόνο την κλιματική αλλαγή, αλλά και την αγάπη προς τη φύση, τα ζώα, τον τρόπο που πρέπει πια να αντιμετωπίζουμε όλη μας τη ζωή μέσα σε αυτή την γη που μας έχει δοθεί.
0: Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση σε αυτό το project, έτσι?
1: Ναι, κάθε χρόνο έχουμε ένα θέμα. Είχαμε το νερό, είχαμε τη θάλασσα το καλοκαίρι. Φέτος το θέμα μας είναι το δάσος. Και γύρω από αυτό έχουμε στήσει μια σειρά από καλοκαιρινές προβολές με ταινίες όλων των ειδών που έχουν γυριστεί μέσα σε δάσος. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο οικολογικές ταινίες, γιατί μέσα σε αυτές θα δούμε, ας πούμε, και το Ράμπο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε το Όρομπεν των δασών. Θα δούμε ταινίες, την Τροπική Καταιγίδα, που είναι μια υπέροχη κωμωδία που έχει γυριστεί στα δάση της, υποτίθεται ότι διαδραματίζεται στα δάση του Βιετνάμ. Το Jurassic Park. Αλλά και ταινίες που μιλούν για την φύση. Έχουμε επίσης μια σειρά από ανοιχτές συζητήσεις. Έχουμε εργασίες για παιδιά και εφήβους. Έχουμε προβολές επαυξημένης πραγματικότητας, VR. Βάζουμε την τάσκα και βλέπουμε ταινίες 360.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια προβολή στα Ιαματικά Λουτρά. Εδώ στην Εδιψώ που βρίσκομαι είναι η πρωτεύουσα των Ιαματικών Λουτρών. Αυτό είναι το μικρό φεστιβάλ που προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να δούμε τη ζωή μας λίγο πιο πράσινη.
0: Αρχίζει από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος,
1: Αρχίζει από την Τρίτη. Ήδη έχουν αρχίσει οι προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις. Είμαστε ήδη εδώ πέρα, έχουμε εγκαταστήσει το κέντρο μας. Ενημερώνουμε τους κατοίκους, μοιράζουμε όλα αυτά τα φυλάδια. Πρέπει όλοι μας να δούμε πια το περιβάλλον με ένα άλλο μάτι. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Μιλούν όλοι τώρα για τους λαγοκέφαλους. Αυτό δεν είναι μια επίπτωση της κλιματικής αλλαγής?
0: Βέβαια.
1: Έχουν έρθει αυτά τα ξενικά είδη στη Μεσόγειο. Έχει αυξηθεί η θερμοκρασία των υδάτων. Οπότε βλέπεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθούν. Έχουν χαθεί οι θηρευτές που θα κυνηγούσαν τους λαγοκέφαλους.
0: Ακριβώς. Λόγω της υπεραλίευσης από εμάς εδώ σε ελληνικές θάλασσες.
1: Όλο αυτό. Άρα δεν είναι μόνο, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι που θα έρθει μετά από 200-300 χρόνια. Είναι κάτι που ήρθε.
0: Είναι εδώ και μας παρουσιάζεται καθημερινά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Πρέπει να ξαναγαπήσουμε τη φύση.
0: Πόσες μέρες θα διαρκέσει το φεστιβάλ, κύριε Ανδρεαδάκη?
1: Είναι από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Όλες μας οι εκδηλώσεις εδώ στη Βόρεια Εύβοια, στην Εδιψώ, στα Λουτρά της Εδιψού, στη Λίμνη και στις Δροβιές είναι δωρεάν. Σε πλατείες, σε θερινούς κινηματογράφους, σε πολιτιστικά κέντρα, στους δρόμους, παντού.
0: Ο κόσμος σε όλα αυτά τα χρόνια πώς το έχει αγκαλιάσει, το νιώθει κάτι δικό του πια αυτό το φεστιβάλ?
1: Το νιώθει κάτι δικό του, έχουμε αγαπήσει πραγματικά, έχουμε ερωτευτεί αυτόν τον υπέροχο τόπο και οι κάτοικοι όμως μας έχουν αγαπήσει. Και υπάρχει και, έχουμε συμβάλει στο να γίνουν και πράγματα που θα μείνουν. Για παράδειγμα, είχαμε φιλοξενήσει πριν από μερικά χρόνια ανθρώπους του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο και τους είχαμε δείξει την περιοχή, μήπως και κάποιος από αυτούς μπορεί να βρει ένα χώρο να γυρίσει την ταινία του. Και φέτος όντως, μια Ισπανίδα, η Λάρα Ιζαγκύρε, πολύ διάσημη, βραβευμένη με αργυρό βραβείο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, βρήκε τοποθεσίες εδώ Και ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα και γύρισε την καινούργια της ταινία, η οποία μάλιστα είναι μια διασκευή του αριστουργήματος του Λόρκα, Γέρμα. Α. Και τη γύρισε εδώ, στα Λουφρά του Σεβιψού. Αυτό είναι και, δηλαδή, βοηθά σε αυτόν τον τόπο συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι μια ταινία που θα πάει σε όλο τον κόσμο και θα έχει σκηνές από τα Λουφρά του Σεβιψού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρεαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για το Evia Film Project, έναν θεσμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου για πέμπτη χρονιά μετά από τις καταστροφικές φωτιές στην Evia. Με κοινό παρονομαστή, την προστασία της φύσης, το περιβάλλον. Τώρα, φέτος, αυτή τη χρονιά, είναι τα δάση, το κοινό σκηνικό στις ταινίες που μπορούν να παρακολουθήσουν εκεί με ελεύθερη είσοδο οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας και όχι μόνο φυσικά, έτσι, και οι επισκέπτες. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Ευχόμαστε ότι καλύτερο σε όλους, να περάσει όσο γίνεται καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: oner@alfaradio989.gr. Το mail μας είναι αυτό. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που πάλι έχει να κάνει με το περιβάλλον, πάλι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, πάλι έχει να κάνει με συμπτώματα της κλιματικής κρίσης που καθημερινά πια αρχίζουν και μας απασχολούν και καλούνται οι αρμόδιοι και η πολιτική ηγεσία να βρουν λύσεις προς όφελος φυσικά των πολιτών. Μιλάμε για τη λειψιδρία στα νησιά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Κύριε Μάγκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, ακούμε συνεχώς νέες ειδήσεις για νησιά που κυρίσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί είτε αντιμετωπίζουν ήδη λειψιδρία, είτε είναι στον προθάλαμο να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ζήτημα, και καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα πλέον γενικεύεται, είναι έτσι?
1: Η λειψιδρία είναι, θα έλεγα, το πιο επίκαιρο πρόβλημα της εποχής μας και ειδικά στα μικρά νησιά, και βέβαια οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι συζητάμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πέφτει μαζεμένο νερό, μεγάλες ποσότητες, σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί και διαβρωτικά φαινόμενα προς τις ακτές, τα ρέματα και γενικά σε περιοχές που άλλοτε αξιοποιούνταν για κάποιο έτσι άλλο λόγο. Και το άλλο το πρόβλημα είναι ότι δεν συγκρατεί ο υδροφόρος ορίζοντας το νερό για να γεμίσει τους ταμιευτήρες της κάθε περιοχής. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το μεγάλο κόστος της παραγωγής νερού με αφαλάτωση. Να σας πω ενδεικτικά, μέχρι πρότινος ως Δήμαρχος Λειψών, ήρθε χρονιά που το κόστος μόνο για το ρεύμα ανήλθε σε 180.000 ευρώ, που καταλαβαίνετε είναι το 1/5 της τακτικής ενίσχυσης που παίρνει ένας Δήμος.
0: Τεράστιο.
1: Και ενώ έχει να αντιμετωπίσει και τόσα άλλα προβλήματα, έτσι. Και μισθοδοσίες και όλα του προσωπικού. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο δεν το συζητάμε πάρα πολύ, και είναι οι απώλειες των δικτύων. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάλλον προτεραιότητα σε όλους τους Δήμους υποχρεωτικά, γιατί όσο και να παράγεις νερό, όσο και να μειώνεις το κόστος, είναι σαν να γεμίζεις ένα τρύπιο βαρέλι.
0: Έτσι.
1: Άρα θα πρέπει οι Δήμοι, σε συνεργασία με τα Υπουργεία τα οποία διαθέτουν χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως είναι ο Αντώνης Τρίτσης, το για παράδειγμα πάλι θα χρειαστεί να αναφέρω τους Λειψούς, διότι έκανα ένα δίκτυο 13 χιλιόμετρα επέκταση και ταυτόχρονα στο ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τηλεμετρία και τηλέλεγχος, αύξησα τον προϋπολογισμό κατά 1.335.000 και κάνω αντικατάσταση και του υπολείπου δικτύου. Με υποψία διαρροών, όχι γιατί εντόπισα διαρροές.
0: Και για να προλάβουμε φθορές που θα προκαλέσουν πρόβλημα στο μέλλον.
1: Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι και για την ποιότητα του νερού, διότι οι παλιές σωληνώσεις έχουν πολλές επικαθίσεις και λόγω της αλκαλικότητας του νερού του αφαλατωμένου δημιουργείται θολότητα και δημιουργείται και το εξής πρόβλημα. Τρυπάνε οι σωλήνες γιατί αφαιρούνται αυτά όλα όσα είχε αποθέσει το νερό μαζί με την σκουριά που δημιουργήθηκε, την οξείδωση. Λοιπόν, για πολλούς λόγους λοιπόν πρέπει να γίνουν αυτά. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψιδρίας, αλλά όπως σας κατέστησα σαφές με την ανάλυση που σας έκανα, αυτό απαιτεί την απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
0: Ποια είναι τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι αρχές για να αντιμετωπίσουν? Γιατί βλέπουμε τώρα τη Αλόνισος, η Τίνος, η Πάτμος, αν δεν κάνω λάθος, πάρα πολλά νησιά προστίθεται σε αυτή τη λίστα. Ποια είναι τα παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν?
1: Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής. Πρώτον, να δημιουργήσουν τις συνθήκες, να οριμάσουν μελέτες οι Δήμοι και να ζητήσουν χρήματα για για να βελτιώσουν τα δίκτυα αφενός και αφετέρου για πιο άμεσα το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία συνάπτει συνεχώς συμβάσεις με Δήμους και αναλαμβάνει το λειτουργικό κόστος για τις αφαλατώσεις. Όμως υπάρχουν και πιο μόνιμες λύσεις. Ήμουνα πρόσφατα σε ένα συνέδριο στη Ρόδο. Η αφαλάτωση είναι μία λύση, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση. Προωθούνται το τελευταίο διάστημα κάποιες τεχνικές όπου το νερό θα παράγεται από τον αέρα. Δηλαδή θα υγροποιείται το νερό, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει σε κάποιο ποσοστό στον αέρα, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο, με λιγότερο κόστος. Βέβαια ακόμα αυτές οι τεχνικές δεν έχουν δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως για να μπορούμε να πούμε ότι είναι και η ιδανικότερη λύση, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σε γενικές γραμμές να πω ότι υπάρχει η άμεση ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα, αλλά και η ανάγκη να βρεθούν μόνιμες λύσεις, έτσι ώστε και να μην ξοδεύονται άσκοπα χρήματα, αλλά και να φύγει αυτός ο μόνιμος μπελάς και του Υπουργείου και των Δήμων.
0: Η κηρύξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κάνει κάποιες διαδικασίες να γίνονται γρηγορότερα, κύριε Μάγκο.
1: Ναι, βεβαίως, και πολλοί Δήμοι, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, επιλέγουν να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί εξασφαλίζονται και πιστώσεις, αλλά ταυτόχρονα ξεπερνιούνται κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι επίπονες και χρονοβόρες. Και κάπου στη μέση δηλαδή είναι η αλήθεια.
0: Και φαντάζομαι και ο τουρισμός που συνεχώς αυξάνεται επιδεινώνει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το τρίτο που θα έλεγα, απλά με την πορεία της συζήτησης πήγαμε σε άλλες, έτσι, σε άλλα ζητήματα. Όσο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο τουρισμός, όσο επεκτείνονται οι οικισμοί, που σημαίνει ότι το ενεργό δίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο, άρα και οι πιθανές βλάβες και διαρροές, τόσο αυξάνεται η ζήτηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουμε ακόμα περισσότερο στην κατεύθυνση της πρόληψης, με πρόβλεψη για πολύ περισσότερες και μεγαλύτερης δυναμικότητας μονάδες αφαλάτωσης για την κάθε περιοχή, και ήδη υπάρχουν προγράμματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Γενική Γραμματεία Υδάτων και Φυσικών Πόρων έχει ήδη αποφασίσει να χορηγήσει σε αρκετές περιοχές, δεν είναι πρόχειρος ο αριθμός για να το αναφέρω τώρα, καινούργιες μονάδες αφαλάτωσης, και μία από αυτές είναι και η λειψή από τους οποίους προέρχομαι και εγώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης και εσείς να είστε καλά.
0: Ο κύριος Φώτης Μάγκος, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για αυτό το μεγάλο ζήτημα που έχει αρχίσει και προκαλείται στα νησιά. Πολλές φορές γίνεται το λάθος, το ακούς δηλαδή από στην καθημερινότητα, από εμάς τους απλούς πολίτες που δεν έχουμε την ειδική γνώση, και ενδεχομένως έχουμε και αυτό το άλοθη βέβαια, ότι δεν έχουμε την ειδική γνώση. Τι λειψιδριά μας λένε, τι εδώ έχει ρίξει το συμπόρα, τόσο έτσι, τόσο αλλιώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τον κύκλο του νερού, ούτε είναι τόσο απλά τα πράγματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε σημαίνει ότι όσο νερό πέσει, αυτό το νερό αυτομάτως μπορεί να αξιοποιηθεί για ίδρυυση και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, η λειψιδρία είναι εδώ, πλήττει τα νησιά. Ενδεικτικά αναφέρω, η Τίνος, η Αλόνισος, είναι από τα νησιά που ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Κάρπαθος, η Αστυπάλαια, η Πάτμος από τον περασμένο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Πολλά νησιά που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της λειψιδρίας και απαιτούνται αυτές οι λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση πρωτίστως των κατοίκων, έτσι μην κορυδευόμαστε, αλλά και των επισκεπτών που, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνονται ραγδαία την περίοδο του θέρους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 παρατέταρτο. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε και τις καλησπέρες που δεν τις είπαμε πολλές νωρίτερα λόγω και των καλεσμένων που είχαμε. Να πούμε καλησπέρες και να δούμε και τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Εδώ θα είμαστε παρέα. Έως τις 6. Ωραία, φίλε, πήρα. Επιμήκυνση ωραρίου. Θα κάνω υπερορίες. Κάτσε μου να ακούει ο Χατζής και τίποτα ιδέες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως τις 4, 2 με 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Να πω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χωρικό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την Πέμπτη, άνοιξε την προηγούμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες στην Μαρία που μπήκε στην παρέα και στην Αθηνά. Καλησπέρα στο φίλο μου το Σπύρο από το Κομπότι της Σάρτας, από ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι καλά, είμαι σίγουρος. Καλησπέρα και στον Τζον. Μας λέει για τον φίλο μας τον Τραμπ και για τα όσα είπε για τη συμφωνία με τους Ιρανούς. Καμένο λέει το μυαλό από την πογιά είναι ο πορτοκαλί. Έχει κάψει το μυαλό του από την πορτοκαλί πογιά. Καλησπέρα και στον φίλο εδώ μέσω του Viber με το κωδικό όνομα. Ο πρόεδρος λέει των πρατηριούχων Κιούσης είπε χθες ότι η αγορά καυσίμων θα ομαλοποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα. Ο άλλος πρόεδρος Παπαγεωργίου είπε για Σεπτέμβριο. Ποιο να πιστέψουμε, όταν άρχισε η κρίση οι τιμές ανέβηκαν σε μισή ώρα. Το συζητάγαμε χθες, δεν ξέρω αν ήσουν μαζί στη ραδιοφωνική μας παρέα, φίλε μου, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνής δικηγόρος, εξειδικευμένος σε θέματα ενέργειας και οικονομίας. Εκείνος είπε ότι για να εξισορροπηθεί η κατάσταση στείλει 8 με 10 μήνες. Και μάλιστα συμφώνησε και εκείνος στην διαπίστωση ότι ένας λόγος που παρατηρούμε αυτό το παράδοξο εντός ή εκτός εισαγωγικών, όταν ανεβαίνουν οι τιμές στο βαρέλι την επόμενη μισή ώρα, όπως λες, την άλλη μέρα, άντε να δώσω εγώ και το σκόντο, να βλέπουμε ανεβασμένες τιμές στα δηληστήρια. Όταν πέφτουν όμως οι τιμές, περιμένουμε μήνες για να πέσουν οι τιμές στα δηληστήρια. Το οποίο δεν έχει λογική, κοινή λογική τουλάχιστον. Και συμφωνήσαμε σε ένα σημείο ότι έχει να κάνει και με την κερδοσκοπία και με την σκροκέρδεια και κυρίως οι οποίες θεριεύουν όταν υπάρχουν λοιπείς έλεγχοι από το κράτος. Το κράτος οφείλει να παίξει αυτόν τον ρόλο και να ελέγξει την αγορά ώστε να μην σκροκερδεί σε οποιαδήποτε κρίκο της αλυσίδας, έτσι, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Να μην σκροκερδεί σε βάρος των πολιτών. Σε έναν κρίκο να πάνε οι μάγκες και να βάλουν το καπέλο που θέλουν, αυτό μεταφέρεται αυτομάτως μέχρι την αντλία, έτσι, που θα βάλουμε εμείς τη βενζίνη ή θα πάρουμε το πετρέλαιο. Απαιτούνται έλεγχοι. Τώρα, από ό,τι μου λες εδώ, η πρατηριούχη, ένας έλεγε το Σεπτέμβριο θα ομαλοποιηθεί, ο άλλος έλεγε από τα Χριστούγεννα. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχθές στη συνέντευξή του έλεγε την άλλη, την επόμενη εβδομάδα, λέει, σε λίγες μέρες, λέει, θα δούμε, λέει, να φύγει στην αντλία. Τώρα είμαστε τρολάρι ή δεν ξέρει, κάτι από τα δύο. Κάτι από τα δύο. Η λαϊκίζει. Αν και αυτό το κόμμα, η αλήθεια είναι πως δεν έχει σχέση με το λαϊκισμό. Τον πολεμάει. Τον πολεμάει με σφοδρότητα. Γιατί οι οικονομικοί αναλυτές τουλάχιστον, οι άνθρωποι που ξέρουν την αγορά και το πώς λειτουργεί, άλλα λένε. Εμείς θα δεχτούμε ακόμα και το δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά άμα δεν ξέρεις, ειδικά μέσα σε μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι να εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, λες δεν ξέρω, αφήστε να ρωτήσω τους συμβούλους μου. Αφήστε να ρωτήσω τους ανθρώπους που γνωρίζω στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν λες την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μείωση τιμών. Γιατί θα περιμένουμε να τη δούμε και όχι τίποτα άλλο. Είναι μην τάξει τάκιου, πώς το λέει, κερί και του παιδιού κουλούρι. Τώρα εμείς δεν ξέρω αν είμαστε άγιοι, αν έχουμε αγιάσει με αυτά που περνάμε ή αν παραμένουμε παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Φανή που μπήκε στην παρέα. Ο Σπύρος με διορθώνει, είναι το υπέροχο κομπότι της Σάρτας. Δεν ξέρω, δεν έχω έρθει, δεν με έχεις καλέσει Σπύρο για να δω αν είναι υπέροχο. Όταν έρθω από εκεί να πιούμε κανένα τσίπουρο, θα μπορώ να δώσω και το, να χρησιμοποιήσω και το επίθετο, έτσι. Ο Στελιανός, καλώς τον, ναι. Αν το βαρέλι θες να πεις μείνει κάτω από τα 80 δολάρια, την άλλη εβδομάδα θα δείτε μείωση τιμών. Μακάρι, μακάρι, δεν αντιλέγω. Απλώς δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια προσαρμογή οι τιμές όταν πρόκειται για πτώση. Όταν πρόκειται για άνοδο μας έχουν συνηθίσει. Δηλαδή ανεβαίνει το βαρέλι την Παρασκευή και τη Δευτέρα είναι πάνω στην αντλία. Μακάρι, Στελιό, Στυλιανέ, μακάρι. Εγώ το εύχομαι. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και φαντάζομαι όλοι μας το ευχόμαστε. Όχι τίποτα άλλο, να μπορούμε να βάλουμε βενζίνη να κάνουμε και tour για να βρούμε τα προϊόντα από το πόσο κάνει.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά μας χωρίζουν από την κορυφή της ώρας. Θα πάμε στις 3 για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, εδώ στην Αλφα Radio 989. Μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά τις φυσικές καταστροφές και κυρίως την προστασία των ζώων σε φυσικές καταστροφές. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος, στην οποία θα πρέπει και νομίζω ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το έχουμε αρκετά υπόψη μας. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. oner@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989, το Messenger. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Παραμένει μια πολύ μικρή ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, αμελητέα σχεδόν, εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και άλλη μια μικρή ανάσχεση στο ρεύμα της παραλιακής προς το Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, και πάλι όμως όχι κάτι που θα μπορέσει να σας χαλάσει το μεσημεράκι του Σαββάτου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Βασιλική Γιούτσου είναι ήδη εδώ. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θέλω και το. Αν έχετε πει στο πόσο κάνει η .gov, να δείτε τις τιμές. Γιατί είδα πολλοί που. Γιατί χαμογελάζει Βασιλική. Δεν θεωρείς ότι δεν θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα, δηλαδή, που είναι ένα όπλο στα χέρια του καταναλωτή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Μοιράζει λεφτά, Μοιράζει λεφτά.
0: Όχι, δεν μοιράζει λεφτά η πλατφόρμα. Mm. Τα λεφτά τα πήραμε αυτή που τη φτιάξα. Αλλά μας δίνει, μας κατατοπίζει τι γίνεται στην αγορά για να ξέρουμε πού να πάμε ψωνίσουμε.
1: Μην πάθεις μεγάλο εγκεφαλικό, να το παθαίνεις σιγά σιγά, μικρά μικρά εγκεφαλικά. Σωστό και αυτό.
0: Κοίτα, και σου δίνει και μια ευκαιρία για βόλτα ουσιαστικά. Εκεί που να πας μόνο στο ένα σούπερ μάρκετ θα πήγαινες, δηλαδή θα πήγαινες και θα γύριζες. Τώρα θα πας να πάρεις τα μακαρόνια στο ένα, το λάδι στο άλλο, το ξύδι παραπέρα. Οπότε θα κάνει μια βόλτα, γιατί χρόνο έχουμε άπλετο έτσι κι αλλιώς.
1: Λεφτά δεν έχουμε.
0: Έλα μωρέ, μην είσαι μίζερη αριστερή, ναι, και εσύ, ναι. Όπου λέει και ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας, όλοι μας εμείς οι μίζεροι δεν έχουμε λεφτά. Ο Άδωνης, μεγάλη μορφή.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προληπτικά εκενώνεται στην Κρήτη το φαράγγι της Αμαριάς λόγω των δύο σεισμών 5,3 και 4,6 Ρίχτερ που καταγράφηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Γάβδου. Την ώρα των σεισμικών δονήσεων μέσα στο φαράγγι βρίσκονταν 566 άνθρωποι, χωρίς ωστόσο να προκληθούν κατολιστήσεις στο χώρο. Η πρώτη δόνηση 4,7 Ρίχτερ έγινε 31 λεπτά μετά τις 12 και η δεύτερη 37 λεπτά μετά τις 12, 5,3 Ρίχτερ. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Φώτια ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως χθες το πρωί να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Να περιορίσουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών, να μειώσουμε την καύσιμη ύλη. Σημείωσε σε ευρεία σύσκεψη σήμερα με την πυροσβεστική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Στίβ Γουίτχοφ, για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση του πυρηνικού ζητήματος, μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην Τεχεράνη. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις το πρωί στην περιοχή στο Νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Νέα τροπή έχει λάβει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είχε δει. Νωρίτερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ίχνη αίματος έχουν βρεθεί στο σπίτι και το αυτοκίνητο του 44χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει ομολογήσει. Τροχαίο με ένα νεκρό το πρωί στην Αθηνών Σουνίου. Γιόταχη συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Ο 40χρονος οδηγός, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσαν νοσοκομιακές πηγές. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 επιβάτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 33 σοβαρά, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία, στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί βοριάδες στα Πελάγια, ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Και στην Αττική αύριο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά και 7, με τη θερμοκρασία από 22 έως 32. 2 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 3 και 5 πρώτα λεπτά. Βαρύ μεσημέρι πια Σαββάτου 20 Ιουνίου. Να είστε καλά, να το περνάτε καλά. Να απολαμβάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο όσο γίνεται πιο ξεκούραστα, όσο γίνεται πιο δημιουργικά, πιο αναζωογονητικά και κυρίως με τους αγαπημένους σας ανθρώπους δίπλα σας. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ώρα ο Νικόλας Καμακάρης και όποιος αντέξει. Έτσι και εσείς και εγώ. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. oner@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Και κυρίως με σεβασμό ένας για τον άλλον. Θα πάμε σε καλησπέρες επί προσωπικού στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί και το τι γίνεται μετά τις... επειδή λέγαμε νωρίτερα για την κλιματική κρίση, με το νέο καύσωνα, με το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έτσι, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Είναι το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης, έτσι, στη Δυτική Ευρώπη, σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα. Οι αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκυριακό, κυρίως στη Γαλλία, όπου το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Λοιπόν, δεν φεύγουμε ουσιαστικά από το θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, γιατί έχει πάρα πολλές συνέπειες που απλώνονται σε πάρα πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας. Έτσι. Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι η χώρα μας αποκτά τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές. Το δένω με το θέμα της κλιματικής κρίσης, γιατί οι φυσικές καταστροφές πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά να μας επισκέπτονται με διάφορες μορφές, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες κτλ. Τώρα, για αυτόν τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές θα μιλήσουμε με την κυρία Αφροδίτη Στάθη. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της αρμόδιας ειδικής γραμματείας. Κυρία Στάθη, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε να τα πούμε για να ενημερώνεται και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο ευαισθητοποιείται πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία και όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο. Και πολλές φορές όταν έχουμε φυσικές καταστροφές υπάρχουν παρεμβάσεις, το βλέπουμε και εμείς που δουλεύουμε στα μίντια, παρεμβάσεις από τους πολίτες για το τι θα γίνεται με τα ζώα, είτε μιλάμε για τα οικόσιτα, για τα ελεύθερα κτλ. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα θέλαμε να το φωτίσουμε λίγο παραπάνω με τη δική σας συμβολή. Τι είναι αυτός ο Εθνικός Μηχανισμός και πώς θα λειτουργεί?
1: Να πω λοιπόν ότι αν σκεφτούμε λίγο από εικόνες που είχαμε κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι και πέρσι, η διαχείριση των ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών γινόταν κυρίως σε μεγάλο βαθμό αποσπασματικά. Είχαμε ανθρώπους με την πολύτιμη συμβολή βεβαίως των εθελοντών και των φιλοζωικών οργανώσεων, οι οποίοι τρέχανε γύρω-γύρω προσπαθώντας να σώσουν τα ζώα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπήρχε η θέληση ή η βούληση. Χρειαζόταν όμως και υπήρχε ένα μεγάλο κενό στον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να οργανωθεί αυτό το σύστημα, ώστε οι άνθρωποι να κινητοποιούνται αποτελεσματικά και βέβαια με επίκεντρο τη δική τους ασφάλεια. Έλειπε λοιπόν αυτό που λέμε ένα προσχεδιασμένο σύστημα, ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να συνδέσει όλες τις επιμέρους ομάδες και εξειδικευμένους είτε επαγγελματίες.
0: Και να συντονίσει τις υπηρεσίες ουσιαστικά, έτσι, για να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι η λέξη κλειδί που την νοήσαμε όλοι μετά τον κορονοϊό είναι η έννοια του πρωτόκολλου. Μία διαδικασία η οποία κλειδώνει και γνωρίζουμε πατώντας το, αν το πούμε χαρακτηριστικά, ένα κουμπί, ποιος κάνει τι και με ποια σειρά. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα της φιλοζωικής κοινότητας και εμείς οφείλουμε ως ειδική γραμματεία να αφουγραζόμαστε αυτά τα οποία μας ζητάνε και βεβαίως να τα φέρουμε εις πέρας με τον πιο κατάλληλο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρακτικά, ναι, να σας πω ότι φέτος αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιείται στην περιφέρεια της Αττικής, mm-hmm, γιατί αυτό που θέλαμε είναι να έχουμε τον χρόνο να κάνουμε τις όποιες διορθώσεις μπορεί να χρειάζεται, όπως κάνουμε στην Ιστιοπλοεία. Λέμε ότι βγάζουμε την πορεία, αλλά κάνουμε διόρθωση.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε εδώ είναι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαδοτικές κινήσεις, επιλέγοντας όμως μια περιοχή η οποία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο για πυρκαγιές.
0: Τι είναι αυτά λοιπόν τώρα που προβλέπει ο μηχανισμός και θα οδηγήσει μια καλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα?
1: Καταρχάς έχουμε βάλει στο τραπέζι εργαλεία τα οποία προβλέπονται μέσα στο μηχανισμό, όπως είναι η γραμμή 1400, στην οποία, η οποία θα ενεργοποιείται και θα καλούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες όταν κάποιο ζωάκι βρίσκεται σε κίνδυνο και βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Επίσης συνδέεται με το 112, όπου θα αποστέλλεται μήνυμα εφόσον ενεργοποιείται ένα συγκεκριμένο σημείο, ένα σταθμός όπως τον ονομάζουμε, για τη φροντίδα των ζώων, θα φεύγει μήνυμα ειδικό σε σχέση με το σημείο που βρίσκονται οι πολίτες και θα ειδοποιεί για το σημείο που μπορούν να μεταβούν, γιατί αυτό που θέλουμε είναι πρακτικά ζωάκια τα οποία μπορεί να έχουν χαθεί και κάποιος τα έχει μαζέψει, θα τα έχει φροντίσει, να μπορούν τελικά να επανενταχθούν με την οικογένειά τους. Εάν μιλάμε για αδέσποτα, τα οποία είναι τραυματισμένα, να τα φροντίσουν, να βρουν μέσα από το μηχανισμό να βρεθούν ανάδοχες οικογένειες και τελικά να υιοθετηθούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα και σε κάποιους πολίτες μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο, μα πώς ξαφνικά με τα ζώα ασχολούνται τόσο πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι είναι όχι απλά ένδειξη πολιτισμού. Σε πολλές χώρες εκεί έξω, εκτός Ελλάδος, είναι ισότιμα μέλη και αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι όπως θα φροντίζαμε βεβαίως πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, αλλά όταν κινδυνεύει κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, μέσα σε αυτό είναι και τα δικά μας ζωάκια.
0: Το είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι η ελληνική, βέβαια, κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα και καλώς δηλαδή προς την σωστή κατεύθυνση και για την προστασία των ζώων προς Θεού δηλαδή.
1: Βέβαια, και να σας πω κάτι ακόμα πρακτικό, ότι mm-hmm, με τον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί ο μηχανισμός, γιατί βεβαίως όλο αυτό είναι κάτω από την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, αν το δούμε δηλαδή σχηματικά, κάτω από την πολιτική προστασία υπάρχει η πυροσβεστική και αυτό που θέλαμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί οι εθελοντές επιτέλους εκπαιδευθήκανε, τους δόθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός, υπάρχει ένα σχήμα και ένας τρόπος με τον οποίο δουλεύουν, αποσυμφορίζεται το έργο της πυροσβεστικής, καθότι πια λειτουργεί καλύτερα τα γρανάζια, σαν να λέγαμε, αυτής της μηχανής και δεν τους επιβαρύνουμε.
0: Μάλιστα. Προβλέπετε και κάποιος χώρος όπου θα συγκεντρώνονται τα ζωάκια που θα διασώζονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Ο κεντρικός συντονιστής σε όλο αυτό είναι μια καταπληκτική φιλοζωική οργάνωση που ονομάζεται Dogs Voice, υπό την ιδρύτριά της, την Έλενα Τιδέδε. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι συντονίζει την όλη προσπάθεια σε συνεργασία με τις υπόλοιπες φιλοζωικές οργανώσεις που αναλόγως της περιοχής θα ενεργοποιούνται ή αναλόγως της εξειδίκευσής τους. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα κέντρο που είναι στο Γαλάτσι, στα Ολυμπιακά Ακίνητα, το οποίο ανήκει στην Dogs Voice και πια γίνεται το κεντρικό σημείο όπου λειτουργεί και σαν συντονιστικό κέντρο όλων αυτών των οποίων συζητάμε, αλλά κατά περίπτωση εκεί θα μεταφέρονται τα ζώα, τα τραυματισμένα. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Θα έλεγα πολύ αισιόδοξο ότι υπήρξε ένας δήμαρχος, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, τον οποίο ευχαριστούμε πάντοτε δημοσίως γιατί έδωσε το χώρο, τον παραχώρησε στην Dogs Voice, η οποία στη συνέχεια φρόντισε να το προσαρμόσει στις ανάγκες
0: και αυτό το ρόλο που θα παίξει.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για να λειτουργήσει καλά οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, δεν είναι θέμα να το κάνει μόνο η πολιτεία ή η κοινωνία των πολιτών ή οι αρμόδιες υπηρεσίες, είναι όλοι μαζί να συνεργαστούμε για ένα κοινό στόχο.
0: Εννοείται.
1: Και εδώ ο στόχος είναι η ευζοία.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια πρώτη πιλωτική εφαρμογή στην περιφέρεια της Αττικής. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτός ο μηχανισμός θα καλύψει όλη την επικράτεια, κυρία.

0: και οι άνθρωποι παίζουν ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουν σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και σίγουρα αυτό που είδαμε στην πράξη, γιατί ξέρετε, για να παρουσιαστεί αυτό τη Δευτέρα σαν εθνικός μηχανισμός, υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πίσω. Ξεκίνησε από την Ειδική Γραμματεία, αλλά βρεθήκανε τρία υπουργεία να συνεργάζονται, να γίνονται διαδοχικές συναντήσεις για αυτό το θέμα σε όλα τα επίπεδα ανθρώπων που έχουν την ευθύνη, το περιβάλλοντος, το υπουργείο. Τα οποία θέλαμε, σαφώς μπροστά ήταν το εσωτερικό, στο οποίο ανήκει η Ειδική Γραμματεία Κλιματικής Αλλαγής Περιβάλλοντος. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι γινόμαστε παράδειγμα στο εξωτερικό. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό έχει κάτι να μας πει.
1: Μάλιστα. Κύριε Στάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ. Γεια σας.
1: Η κυρία Αφροδίτη Στάθη, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων, για αυτόν τον εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων σε φυσικές καταστροφές, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα και νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία και αγγίζει εν πωλής τις ευαισθησίες ελληνικής κοινωνίας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι φυσικές καταστροφές. Πάμε σε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και φτάσαμε στις 3:20, οπότε θα πάμε σε μία απαραίτητη διαφημιστική διακοπή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά σας μηνύματα. Να σας πω όμως, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολομάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή με Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα. Οι ακροατές θα στέλνουν το μήνυμα στο 54301, γράφοντας 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3:23 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να πούμε και καλημέρες και καλησπέρες, μάλλον επί προσωπικού, σε όλους όσοι μπήκαν στην παρέα αυτό το μεσοδιάστημα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους. Όπως είναι η Σοφία, όπως είναι ο Μάκης, καλώς τον, ο Γιάννης και ο Δημήτρης εδώ στην συντροφιά μας και η Δωροθέα επίσης στην παρέα του Alpha Radio 989. Ωραίο όνομα, Δωροθέα, έτσι. Καλησπέρα, ο Στυλιανός μας λέει ότι για το θέμα των καυσίμων, ότι αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος που είναι 1,4 το λίτρο, οι ενεργειακές κρίσεις είναι για να λέμε, για να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Εντάξει, αφέστα, ο φόρος είναι μια μεγάλη ιστορία και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό έτσι κι αλλιώς στην τιμή των καυσίμων, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι αναλογικός και της τιμής του έτσι κι αλλιώς του καυσίμου. Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα από Ζάκυνθο, λέει, να σας δροσίσω λίγο και μας έχει στείλει φωτογραφία την παραλία με το ναυάγιο. Γιώργο, παίζεις με τα νεύρα μας και με την ψυχολογία μας, οφείλω να σου πω. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος νομίζω είναι και εκείνος, μέσω μας έχει στείλει μια φωτογραφία που λέει ότι η Βαρσοβία αφαιρεί από το Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση που του είχε απονείμει μετά την ονομασία σε ήρωες των συνεργατών των Ναζί και σφαγέων των Πολωνών. Και ότι αναφέρεται σε μια αναφορά, σε μια δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι ξεπεράσαμε τους 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους και λέει, δηλαδή παραδέχεται ότι οι συνταξιούχοι είναι στην πείνα και αναγκάζονται να δουλέψουν για να επιβιώσουν. Έτσι το έχουν περάσει στην κοινή γνώμη, ότι κοιτάξτε τι κάναμε, εμείς τα καταφέραμε και βάλαμε τους συνταξιούχους να δουλεύουν, έτσι σαν επίτευγμα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει ο φίλος εδώ Αναστάσιος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ευχαριστούμε για την συντροφιά, Αναστάσιε. Πάμε και στα mail, γιατί έχουμε και εκεί κάποιες, κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Ρε Γιάννη, πραγματικά δηλαδή θα φύγω να έρθω κάποια στιγμή σε αυτό στο Σουλάρι, εκεί στο Πανηγύρι. Για την Κουρουνοπούλα δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Μη φανταστείς. Και ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, έτερος Γιάννης, μας λέει: Γεια σας, λέει, πάλι παραπληροφόρηση. Λέτε για υπεραλίευση. Έχει σταματήσει όλο αυτό εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχουν βάρκες και τα λοιπά. Τις χαλάσαμε όλες. Μόνο αν εννοείται που έρχονται οι Τούρκοι στην Τίνο, τη Μύκονο και τα λοιπά. Δεν θα το διαβάσετε, αλλά. Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, βλέπεις ότι το διαβάζω. Νομίζω ότι είμαι αδικής. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς την εκπομπή μόνιμα, αλλά με αδικείς αυτό, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα, ακόμα και τα επικριτικά και προσωπικά επικριτικά εναντίον μου που διατυπώνονται, έτσι. Δεύτερον, με αδικείς που μου λες για παραπληροφόρηση. Δεν είχα ποτέ σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο για να σε παραπληροφορήσω, και αν δεν έχει γίνει ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί να γίνει από λάθος και σίγουρα θα έχω ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι καθόλου παραπληροφόρηση τα περί υπεραλίευσης. Είναι κάτι το οποίο λένε συνεχώς οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η υπεραλίευση υπάρχει γενικώς, αλλά ειδικά στις ελληνικές θάλασσες. Είναι η ώρα να πάμε σε τραγουδάκι, και δεν θέλω να πω τα στοιχεία, να μην τα αδικήσουμε ούτε τα στοιχεία ούτε το τραγουδάκι. Άκου να δεις τι θα κάνουμε, φίλε Γιάννη, αν είσαι ακόμα στην ακρόαση. Θα πάμε σε τραγούδι τώρα, θα φτάσουμε στο Κεμισή, μετά θα φιλοξενήσουμε μια συνέντευξη που έχουμε και μετά θα πούμε για τα στοιχεία της υπεραλίευσης που θέτεις. Ενδεικτικά απλώς σου λέω, τα στοιχεία του WWF Ελλάς κάνουν λόγο για 58% των ψαριών ήδη υπεραλιευμένο, των ειδών, έτσι, υπεραλιευμένο. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 3.30, 3 και 29 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, για να ακριβολογούμε. Θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ σε πιο πολιτιστικούς δρόμους όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε κλασικό θρυλικό ροκ. Μείνετε εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Το λέω και το ξαναλέω, ευπρόσδεκτες και αυτές. Μας αρέσει ο διάλογος, μας αρέσει να συζητάμε για τα πράγματα, κυρίως αυτά που μας αφορούν, έτσι, και μας αφορούν όλους και ενδεχομένως τα βλέπουμε από διαφορετική οπτική. Oner papaki alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, πιο προσωπική επικοινωνία εκεί, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, σας έταξα ότι θα πάμε σε κλασικό θρυλικό ροκ αμέσως μετά την σύντομη διακοπή και θα σας τα εξηγήσει περισσότερα ο κύριος Μίλτος Καρατζάς που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρατζά, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, γιατί έρχονται στην Ελλάδα και εσείς είστε στο επίκεντρο αυτού του ερχομού. Η Foreigner, ένα θρυλικό συγκρότημα, έτσι?
1: Βεβαίως, ένα σπουδαίο συγκρότημα κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά και κατά τη γνώμη όλης της ροκ, πώς να το πω, όλοι οι ροκατζίδες την θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γκρουπ και ότι παρόλο που δεν έχει τον όγκο των Beatles, των Stones, των Pink Floyd, των Doors και τα λοιπά, δεν πάβουν να είναι εκπληκτικοί. Και έχουν δεκάδες καλά τραγούδια.
0: Εγώ η αλήθεια είναι που δεν έχω τόσο στενή σχέση με αυτό το χώρο. Πάντα τους θεωρούσα ότι αυτό το συγκρότημα το ακούνε οι ακόμα πιο ψαγμένοι ροκάδες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η σωστή αίσθηση είχα, έτσι?
1: Ναι. Και να σας πω κάτι. Είναι ένα ροκ συγκρότημα που μπορεί να το ακούσει κανένας και σε πολύ σκληρό ροκ τραγούδι όπως το Urgent, αν το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και τραγούδια όπως το I Want to Know What Love Is, το οποίο είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που έχουν ξεπεράσει 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Και το οποίο είναι μια μπαλάντα συγκλονιστική και η οποία συχνά ψηφίζεται σε διάφορους διαγωνισμούς περιοδικών και ραδιοφώνων και τα λοιπά σαν ένα από τα κορυφαία ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Άρα δεν είναι, ας πούμε, η Μετάλλικα που μπαίνανε μέσα και τα βαράγανε όλα. Είναι και μουσική και ροκ. Γι' αυτό και τον παντρέψαμε με τον Κώστα τον Τουρνά.
0: Θα ανοίξει τη συναυλία ο δικός μας Κώστας Τουρνάς, έτσι?
1: Ναι, ο Κώστας Τουρνάς θα την ανοίξει τη συναυλία. Είναι και πολύ καλός μου φίλος. Εντονιζόμαστε.
0: Και μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ζωγραφίας, του ελληνικού ροκ, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Σαφώς. Και κοιτάξτε να δείτε, και ο Κώστας και η Foreigner έγιναν γνωστοί και αγαπητοί τη δεκαετία του 80. Και λίγο πολύ το ίδιο κοινό έμαθε να τους ακούει και τους αγαπούσαν και τους δύο πολύ όλοι αυτοί που θέλαν αυτό που σας είπα, και ροκ αλλά και καλή μουσική, καλή μελωδία. Λοιπόν, το έχουν και οι δύο και θα τους απολαύσουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα.
0: Είναι το ερχόμενο Σάββατο αυτή η συναυλία, έτσι? Για πείτε μας τα πρακτικά. 27 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο, μέρος, ώρα?
1: Το μέρος είναι το ΟΑΚΑ Αντισφαίρησης, δηλαδή ο χώρος τέννις του ΟΑΚΑ, που είναι ένας χώρος που χωράει περίπου 6.000 κόσμο. Είναι σχεδόν sold out, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως και να έχουν και αύριο τελειώσει τα εισιτήρια, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ξεκινάει γύρω στις 6:15 και θα ξεκινήσει 8 η ώρα ο Κώστας ο Τουρνάς, θα τραγουδήσει 45 λεπτά και θα ξεκινήσουν στις 9 οι Foreigner και θα κάνουν όλο το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Θα γεμίσει ροκ και το ΟΑΚΑ, το γήπεδο της Αντισφαίρης, και νομίζω αυτό θα αντυχήσει μετά και σε όλο το λιγανοπέδιο, κύριε Καράτσα. Εσείς έχετε κάποια ιδιαίτερη αγάπη από τα κομμάτια τους? Ξεχωρίζετε κάποια?
1: Σας είπα για αυτό το I want to know what love is. Αυτό πραγματικά μπορεί να απεχθεί σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, μπορεί να ακουστεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Ταυτόχρονα θα πω για όσους είναι οπαδοί των Foreigner ότι υπάρχουν 5-6 τραγούδια που είναι πραγματικά τεράστιες επιτυχίες. Το ένα είναι το Urgent, το άλλο είναι το Double Vision, το άλλο είναι το Hot Blooded, το άλλο είναι Waiting for a Girl Like You, το άλλο είναι το Jukebox Hero και πολλά ακόμα. Όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες και στην Αγγλία και στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως.
0: Και φτάνουν και μέχρι τις μέρες μας.
1: Βεβαίως. Και να σας πω κιόλας ότι περνάνε μια καινούρια περίοδο οι Foreigner, διότι αφενός μεν φέτος η περιοδία της ονομάζεται Celebrating 50 Years, γιατί ακριβώς το 76 είχαν δημιουργηθεί, και το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια τους έγινε η τιμή να ενταχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame, στο οποίο υπάρχουν μόνο πάρα πολύ λίγοι και ελάχιστοι μεγάλοι καλλιτέχνες της μουσικής.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατζά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν λέω καλή επιτυχία, γιατί είμαι σίγουρος ότι η επιτυχία θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στην αυλή αυτή.
1: Θα έχει.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς και στον κόσμο που σας ακούει.
0: Ο κύριος Μίλτος Καρατζάς για την συναυλία των Foreigner το επόμενο Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο ΆΚΑ, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, στο γήπεδο τένις. Εγώ η αλήθεια είναι, το λέω ξανά, επειδή δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με την ξένη μουσική, ωστόσο, άκουγε, αν θυμάμαι, ο αδερφός μου και η παρέα του, λίγο πιο μεγάλη, οπότε είχα κάποια ακούσματα έτσι από το κλασικό ροκ, όχι τόσο το heavy metal, πιο πολύ το κλασικό ροκ. Ήταν από τα συγκροτήματα τα αγαπημένα της παρέας. Θυμάμαι τον κλασικό εκείνο δίσκο με το 4, που νομίζω έχει κάνει και τεράστια επιτυχία, και ξέρω και το Waiting for a Girl Like You, έτσι. Προφανώς σε κάποια εποχή μεγάλης καψούρας εκείνα τα χρόνια το άκουσα και το χρησιμοποίησα, ας πούμε, για να βγάλω να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Πάμε να ακούσουμε λίγο Foreigner, πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις διαφημίσεις και επειδή έχουμε ένα υπόλοιπο εδώ με το φίλο μου τον Γιάννη, νωρίτερα το φίλο τον ακροατή που μιλήσαμε και μας έλεγε ότι παραπληροφορούμε σχετικά με την υπεραλίευση. Παρεπιπτόντως, κάπου αναφέρθηκε στην κουβέντα με τον κύριο Ορέση Ανδριαδάκη στην αρχή της εκπομπής που λέγαμε για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κτλ. Βλέπω εδώ πέρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για μια ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται με τα χτιαποθέματα της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκε από το WWF, η υπεραλίευση σε συνδυασμό με τις έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις εξακολουθεί να επιβαρύνει σοβαρά τη θαλάσσια ζωή, με αποτέλεσμα η περιοχή να συγκαταλέγεται στις πιο καταπονημένες θάλασσες παγκοσμίως. Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 58% των αξιολογημένων αποθεμάτων στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται ως υπεραλιευμένο, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παρά κάποιες τοπικές ενδείξεις σταθεροποίησης ή βελτίωσης, η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική, με αρκετά είδη να εμφανίζουν μείωση πληθυσμών, μικρότερο μέσο μέγεθος και περιορισμένη αναπαραγωγική ικανότητα, λέει το WWF. Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ελλάδα, φίλε Γιάννη, ακροατή, όπου η πίεση εντείνεται από το μεγάλο αριθμό μικρής κλίμακας αλιευτικών σκαφών, αλλά και την επιβάρυνση των παράκτιων περιοχών. Σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιδείνωση του προβλήματος είναι η παράνομη και μη δηλωμένη αλεία, οι μη βιώσιμες πρακτικές, η θαλάσσια ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η εξάπλωση ξενικών ειδών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε με θέατρο, με ένα νέο θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας και τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο, γιατί όχι, τα σχέδιά σας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλα αυτά είναι στον καθημερινό μας διάλογο, γιατί όχι. Εμείς, όπως πάντα, αυτήν την ώρα της εκπομπής πάμε στον χώρο του θεάτρου, πάμε στον χώρο της τέχνης. Γενικά, προσπαθούμε να ανοίγουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα, να παρακολουθούμε νέα πράγματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη, σκηνοθέτης, ο οποίος θα μας μιλήσει και για νέο θέατρο και για νέο θεσμό. Κύριε Γιοβανίδη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
6: Καλό μεσημέρι. Είμαι εδώ στον κήπο του Ζαπιού. Μπορεί να ακούτε και τα πουλάκια κάποια στιγμή.
0: Ωραίο ήχο θα είναι αυτός.
6: Ναι. Και προετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ Ολυμπίων. Και όπως είπατε και πριν, όποιος θέλει να μας βάλει στο πρόγραμμά του την Κυριακή το βράδυ, αύριο το βράδυ στις 9, με ελεύθερη είσοδο, θα έχουμε την έναρξη με την Big Band του Δήμου Αθηναίων.
0: Η αυριανή έναρξη είναι ανοιχτή για το κοινό κανονικά, κύριε Γιωβανίδη.
6: Είναι ανοιχτή, ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που δημιουργήθηκε τώρα, δηλαδή η ιδέα είναι να... Εμείς είμαστε Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, οπότε η διαθήκη του Ευεργέτη του Ζάπα ήταν να υπάρχουν εκδηλώσεις και αυτό προσπαθούμε να εκτελέσουμε και δημιουργήθηκε μια σκηνή και μια εξέδρα 1000 περίπου ατόμων και θα έχουμε παραστάσεις θεάτρου, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες δηλαδή και θα έχουμε και αθλητικά. Γιατί είμαστε, προωθούμε και τα αθλητικά...
0: Α, παντρεύεται πολιτισμό με αθλητισμό.
6: Είναι ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ. Mm-hmm. 11 του μήνα θα έχουμε ξυπασκία, 12 skateboard και 18-19 θα δείξουμε ημιτελικό και τον τελικό του Μουντιάλ, μιας και είναι ωραίο να συναντιόμαστε.
0: Διευρύνεται το target group, κύριε Γιωβανίδη.
6: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μαζέψουμε και νέους ανθρώπους αλλά και τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης να έχουν διέξοδο στους όμορφους κήπους του Ζαπίου.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό το φεστιβάλ τώρα θα ξεκινήσει, είπαμε αύριο είναι η τελετή έναρξης, έτσι. Άμεσα ξεκινούν οι εκδηλώσεις, άμεσα.
6: Ναι, ξεκινούν μετά, νομίζω έχουμε την παράσταση Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ και έχουμε και μία 26 του μηνός, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία από την μπάντα του πολεμικού ναυτικού, αλλά η μουσική του πολεμικού ναυτικού δεν είναι μόνο για τις παρελάσεις και έχουν μία αξιόλογη καλλιτέχνες και έχουν οι ορχήστρατες μία συναυλία ξεχωριστή και αξίζει κάποιος, επίσης και αυτό θα είναι με ελεύθερη είσοδο, αξίζει κάποιος να τους ακούσει και θα είναι νομίζω αυτό κάτω από τον Αττικό ουρανό, μέσα στους κήπους, θα είναι ένα πολύ ωραίο. Η είσοδος είναι από τη Βασιλίση Τόλγας, με φόντο το Ζάπιο, όποιος θέλει ας έρθει για να παρακολουθήσει αυτή τη συναυλία και τις παραστάσεις.
0: Μέχρι πότε, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα, και τον Αύγουστο δηλαδή θα έχουμε παραστάσεις?
6: Όχι. Φτάνουμε μέχρι 25 Ιουλίου, είναι η πρώτη χρονιά που το διοργανώνουμε. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ακριβώς...
0: Να βρείτε τα πατήματά σας ουσιαστικά.
6: Όπως ακριβώς το είπατε. Και θα είναι μέχρι 25 Ιουλίου και θα έχουμε και ένα πενταήμερο που θεωρώ ότι θα το ξεχώριζα έτσι από το πρόγραμμά μας, όπου δίνουμε τη σκηνή σε νέα συγκροτήματα. Από όλη την Ελλάδα έχουμε κάνει ένα κάλεσμα να μας δηλώσουν συμμετοχή. Και θα υπάρχει μια επιτροπή που θα επιλέξει έναν αριθμό συγκροτημάτων που θα δείξουν την δουλειά τους εδώ. Θα υπάρχει και γι' αυτό δωρεάν είσοδο. Και όποιος θέλει να τους γνωρίσει και να μάθουμε ποια είναι η δημιουργικότητα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, είναι συγκινητικό να δεις παιδιά από την περιφέρεια που μπορεί μέσα σε ένα δωμάτιο να πολεμάνε, να στήσουν κάτι. Να τους φέρουμε εδώ και να τους δώσουμε αυτή τη σκηνή και να πούμε: OK. Για να δούμε τι κάνετε.
0: Για να ακούσουμε τον ήχο σας. Τι έχετε να προτείνετε?
6: Ακριβώς αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν δίνετε βήμα και στη νέα γενιά, κύριε Γιωβανίδη. Πολύ σημαντικό νομίζω.
6: Ναι, και να κάποια νέα ταλέντα να δείξουν τη δουλειά τους, να τους ακούσουμε, να έχουν την ευκαιρία κι αυτοί να μπορούν να δηλώσουν το παρόν τους.
0: Μάλιστα. Στα Σκαριά έχετε άλλα σχέδια?
6: Το μεγάλο σχέδιο που έχουμε, ο Ζάπιο, είναι η ριζική ανακαίνιση του Μεγάρου που ξεκινάει τώρα και θα είναι για ένα ολόκληρο χρόνο γιατί θα υποδεχθούμε μετά, θα είναι το κέντρο της ελληνικής, η Ελλάδα θα είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε την προεδρία που θα φιλοξενήσουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι μια μεγάλη ευθύνη να μπορέσουμε και μια μεγάλη ευκαιρία ουσιαστικά να εκμεταλλευτούμε αυτό και να ανακαινήσουμε ριζικά το Ζάπι που το έχει ανάγκη για να μπορεί μετά να ανοίξει τις πόρτες του πιο οργανωμένο και να μπορεί να φιλοξενήσει καλύτερα εκθέσεις, ακόμα και συνέδρια και να έχει να ακολουθεί την τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή το έχει μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιωβανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αρχή.
6: Σας περιμένουμε αύριο το βράδυ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Ο κύριος Λευτέρης Γιωβανίδης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος για αυτό το νέο θεσμό στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκεί στο Ζάπιο Μέγαρο, του πρώτου φεστιβάλ Ολυμπίων, έναρξη παγκόσμια ημέρα μουσικής, έτσι, με big band και δωρεάν είσοδο αύριο το βράδυ στο αμφιθέατρο του κήπου, τον αμφιθέατρο κήπων Ζαπίου. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να ακούσουμε τραγούδι. Εσένα, τα αφήνω σε πάνω σου. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε Παρμένη σαν παρέα αυτό το δίωρο, 2 με 4 μεσημεράκι Σαββάτου. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε. Η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνου να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Λοιπόν, κάπως έτσι σας χαιρετούμε. Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη που ήταν στις μουσικές επιλογές και ο Νικόλας Καμακάρης που ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχονται ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου. Μένετε συντονισμένοι, Δελτίο Ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά κοντά στη Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Αν όλα πάλε καλά, αύριο λίγο μετά τις 2 εδώ θα είμαστε, έτσι. Φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε και αύριο εδώ Κυριακή στον Αλφαρέντιο 989.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Οι επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση σε Ρεματιά, στην Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά, στο Δήμο Βέρεια, στην Ημαθία. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μηνός, εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και χθες το πρωί να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Από την ερχόμενη Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Να περιορίσουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών, να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, σημείωσε σε ευρεία έσκεψη σήμερα με την πυροσβεστική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο στον Μπουργκεστάγκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεν Κούσνερ, και μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στίβ Βίτκοφ, όπως μετέδωσε ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναμένεται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στη διάρκεια επίσκεψής του στην Τεχεράνη. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στην περιοχή στο Νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων, την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Νέα αιχμηρή αναφορά στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανεύει στα Γκάλο που όχι ευχαριστώ, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας φαίνεται πως εξελίσσεται η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είχε δει. Ταυτοποιήθηκαν με το DNA της Σταυρούλας οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί προς το παρόν για υπόθεση ναρκωτικών και σύμφωνα με τις αρχές επιχειρεί να βάλει άλλους στο κάδρο για την υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Τροχαίο με ένα νεκρό το πρωί στην Αθηνών Σουνίου, για το έχει συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα ο 41χρονος οδηγός της οποίας έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Άννη Ρέντι για ληστεία σε βάρος 40χρονου στην περιοχή της Νίκαιας. Ο ανήλικος μαζί με ακόμη ένα άτομο προσέγγισαν 40χρονο πεζό και υπό την απειλή μαχαιριών του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Προληπτικά εκενώνεται το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των δύο σεισμών 5,3 και 4,6 ρίχτερ που καταγράφηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Γάβδου. Την ώρα των σεισμικών δονήσεων μέσα στο φαράγγι βρίσκονταν 566 άνθρωποι, χωρίς ωστόσο να προκληθούν κατολισθήσεις μέσα στο χώρο. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα ανακοίνωσαν νοσοκομιακές πηγές. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 επιβάτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 33 σοβαρά, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία, στα βόρεια του Λονδίνου. Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται έξοδος από τη χώρα, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συναγερμός έχει σημάνει σε 53 περιοχές της Γαλλίας, που ψήνεται με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός αύριο στην Αττική, γενικά έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκη Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλώς τους, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη, θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο για τη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εννοείται Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα αυτό το Σάββατο. Δεν ξέρω πού σας πετυχαίνουμε, αν είσαστε στο δρόμο, αν δουλεύετε, αν είσαστε κάπου αραχτοί, αν πίνετε καφέ, αν μας ακούτε από το κινητό ή από σταθερό ραδιόφωνο. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5 και ελπίζω να σας κρατήσουμε συντροφιά γιατί έχουμε επιλέξει και για σήμερα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και θα κάνω την αρχή και θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά πραγματικά νομίζω δυνητικά όλους, γιατί και όλοι όσοι δεν έχουμε κάνει ακόμα Botox, καλό είναι να το σκεφτούμε, γιατί με βάση αυτά που μας λένε οι ειδικοί, βοηθάει στο να και να μην γυράσκει η επιδερμίδα, αλλά έχει και άλλα ωφέλη σχετικά με το πώς στέκεται το σχήμα του προσώπου και όλα αυτά. Αλλά θα το πάμε λίγο ανάποδα. Θα δούμε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που μπορεί να κάνουμε εμείς που έχουμε κάνει χρήση του Botox. Οπότε θα καλωσορίσω την κυρία Νατάσα Σεφέρη. Η δόκτωρ Σεφέρη είναι πλαστικός χειρουργός με πάρα πολλές δεκαετίες εμπειρία. Ελπίζω να μην φύγω και να μην πετάω σπόντα για την ηλικία, κυρία Σεφέρη. Ξέρετε πώς το λέω αυτό έτσι. Δεν έχετε τέτοια θέματα. Τέτοια θέματα εσείς δεν έχετε, αν μη τι άλλο.
1: Όχι, κανένα θέμα.
0: Λοιπόν, είπα να συζητήσουμε αυτό το οποίο είναι πρακτικό και χρηστικό. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι ερχόμαστε στο γιατρό, κάνουμε τον Botox και είμαστε ok, αλλά μπορεί να κάνουμε κάποια λαθάκια που να επηρεάσουν ουσιαστικά το συνολικό μας αποτέλεσμα.
1: Να γνωρίζετε, όπως ακριβώς πολύ σωστά το λέτε και το θέτετε, ενώ είναι ένα υλικό και τεχνικές τις οποίες τις κάνουμε χρόνια, ακόμη και οι παλιοί ενδιαφερόμενοι αλλά και καινούργιοι ενδιαφερόμενοι κάνουν πάρα πολλά λαθάκια. Mm-hmm. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να μην έχουν το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε και περιμένουμε εμείς σαν γιατροί τους.
0: Ουσιαστικά να το πάμε λίγο ναι, από την αρχή. Καταρχάς, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σας λέει ότι θέλει να κάνει αυτά τα ενεσάκια, ο τρόπος που εφαρμόζεται το υλικό είναι ίδιος, ας πούμε, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πρόσωπο?
1: Όχι. Πρώτον, υπάρχουν διάφορα είδη τοξίνης. Επιλέγουμε σίγουρα τα καλύτερα και αυτά τα οποία είναι αναγνωρισμένα και δουλεμένα, να το πω έτσι. Και πρέπει για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα να ακολουθούμε στο κάθε πρόσωπο, γιατί μπορεί να ζητήσει κάποιος Botox παράδειγμα και να μην το χρειάζεται. Μπορεί ο άλλος να θέλει Botox και να εννοεί ότι πρέπει να γεμίσει περιοχές. Εμείς βλέπουμε και κρίνουμε και σε κάθε περιστατικό. Mm-hmm. Η ενέσιμη αγωγή γίνεται με διαφορετικό πρωτόκολλο για να φέρουμε την ανόρθωση βασικά που θέλουμε και να φύγουν οι ρητίδες έκφρασης, γιατί σε αυτό βοηθάει η τοξίνη και είναι ένα υλικό το οποίο δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο το οποίο θα το αντικαταστήσει καλύτερα ή λιγότερο. Οπότε είναι διαφορετικό σε κάθε πρόσωπο και λαιμό.
0: Να ρωτήσω κατά πόσο εσείς οι ειδικοί λαμβάνετε υπόψη το αίτημα του εκάστοτε ασθενούς. Δηλαδή θέλω να πω, αν έρθω εγώ και σας πω ότι για παράδειγμα δεν θέλω να βλέπω αυτό το έντονο, πώς να το χαρακτηρίσω, τέντομα στα φρύδια, το φρύδι του Σπόκ ας πούμε, που εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό είναι κάτι που εσείς ως γιατρός θα το λάβετε υπόψη ή αν κρίνετε ότι πρέπει να γίνει και εκεί, πώς γίνεται?
1: Όχι, όταν γίνεται αυτό το βλέμμα του, ακριβώς όπως το λέτε, η magic and the spell που λέω εγώ αγριεμένη, είναι γιατί μπήκε το φαρμακάκι εκεί που δεν έπρεπε. Ναι. Γιατί κανονικά πρέπει να γίνεται μια φυσιολογική ανύψωση των μειών, ούτως ώστε να μην είμαστε αγριεμένοι, να είμαστε πιο ήρεμοι. Αν τώρα όμως έρθει η άλλη κυρία και λέει εγώ γιατρέ το θέλω πιο έντονο και το θέλω έτσι, της εξηγούμε ότι δεν θα ήταν τόσο όμορφο, αλλά εμείς είμαστε ειδικοί και μπορούμε να κάνουμε αυτό που ζητάει ο άλλος, δηλαδή μπορούμε να το έχουμε σαν αποτέλεσμα.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Το θέμα είναι να μην το κάνουμε εμείς, ναι, ενώ δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Πάντως λέτε εσείς ότι κρίνω ότι δεν το χρειάζεσαι, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Θα πρότεινα να το κάνουμε στο τάδε τετάρτη μόριο.
1: Ή το χρειάζεσαι λιγότερο ή το χρειάζεσαι με ένα πρωτόκολλο, έτσι κι αλλιώς. Εμείς κάνουμε την πρώτη τοποθέτηση και μετά από 15 ημέρες γίνεται το κλασικό follow-up της περιοχής.
0: Δηλαδή?
1: Οπότε δηλαδή τι γίνεται, ρίχνουμε παντού στις περιοχές μας που θέλουμε, το Botox σταδιακά άλλες περιοχές, τις δουλεύει τις περιοχές για να μην μπερδεύουμε έτσι τον κόσμο, επέρχεται μέρα με τη μέρα το σβήσιμο των ρητίδων έκφρασης και η ανόρθωση των ιστών.
0: Τόσο γρήγορα, τις άμεσες πρώτες μέρες, παρατηρείτε αυτό?
1: Μετά από τις 4-5 ημέρες αρχίζει και δείχνει, να το πούμε έτσι. Οπότε επέρχεται σταδιακά η ανόρθωση και μετά σε διάστημα των 2 εβδομάδων περίπου τους λέμε ελάτε για ένα follow-up αν θέλετε κάτι να συμπληρώσουμε. Δηλαδή,
0: α, ξαναβάζετε υλικό δηλαδή αν χρειαστεί?
1: Ναι, σε πολύ λιγότερη ποσότητα πια και σε σημεία στα οποία θέλουμε να πάει πιο ψηλά ή να εξαφανιστεί μια ρητίδα στο πόδι της Χίνας που δεν έφυγε, ας πούμε.
0: Πάντως έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή νόμιζα...

0: Botox, το αμερικάνικο να το πούμε έτσι, mm-hmm. οπότε κάνουμε αυτό, το ανοίγουμε, το πρώτο είναι το υλικό, δεύτερον είναι τα καλά χέρια του γιατρού και τη γνώση του πρωτοκόλλου ανάλογα με την περίπτωση, mm-hmm. και μετά έρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος που ακούει ή δεν ακούει.
1: Σας έχουν τύχει πάντως διάφορες περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω που δεν είναι πολύ υπάκουοι οι ασθενείς.
0: Κοιτάξτε, είναι σύνηθες πια. Ειδικά ναι. ακόμη και τα άτομα τα οποία το έχουν κάνει. Δεν πειράζει, γιατρέ, ή ξεχνιούνται, ή πάνε και κάνουν γυμναστική αμέσως. Ενώ τους λέμε 4-5 βασικά πράγματα, τα οποία
1: τώρα
0: εγώ
1: θα μου τα πείτε αναλυτικά. Είναι χρήσιμες οδηγίες. Θα κάνουμε ακριβώς. την απαραίτητη γρήγορη διακοπή και επιστρέφοντας θέλω καταρχάς να μου πείτε αν τώρα το καλοκαίρι που έχει ζέστη και ήλιο και υδρώνουμε, αν είναι η εποχή κατάλληλη για να κάνουμε τέτοιου είδους ενέσιμη θεραπεία στο πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε. Οπότε μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαζί μας σήμερα η Δόκτωρ Αναστασία Δανίλη Σεφέρη, πλαστικός χειρουργός, και συζητάμε για τις ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπο, ειδικότερα για την βοτουλινική τοξίνη που καλώς ή κακώς έχει επικρατήσει να τη λέμε Botox, αν και ουσιαστικά το Botox είναι, κυρία Σεφέρη, ήταν ένα από τα πρώτα φάρμακα, η εμπορική ονομασία.
0: Είναι το πρώτο σκεύασμα, mm-hmm. βεβαίως, το οποίο είχε το όνομα και έχει παραμείνει.
1: Τιμή Σένεκε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να μου πείτε, αν τώρα το καλοκαίρι που αρχίζουν οι ζέστες, εάν είναι
0: Μάλιστα.
1: πραγματικά η κατάλληλη εποχή για να κάνουμε τέτοιου είδους θεραπεία, ή αντενδείκνεται η ζέστη και ο ήλιος?
0: Όχι, ενδείκνεται πολύ περισσότερο και θα σας πω, εγώ τους το προτείνω, γιατί βοηθάει έτσι και αλλιώς με τον ήλιο, με τη ζέστη κάνουμε περισσότερο σπασμούς, κλείνουμε τα μάτια μας περισσότερο, δηλαδή ταλαιπωρούμε περισσότερο το πρόσωπάκι μας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι ένδειξη και υδρώνουμε και περισσότερο. Είναι ένδειξη λοιπόν, τώρα και κάποιος που δεν κάνει και αν θέλει να αρχίσει από τώρα δεν έχει καμία αντένδειξη, ίσα ίσα βοηθάει πολύ, να αποφασίσει να κάνει τον μποτοξάκι του τώρα το καλοκαίρι, θα τον βοηθήσει και λιγότερο damage στους ιστούς θα έχει και πιο όμορφη επιδερμίδα θα έχει,
1: mm-hmm.
0: θα τον βοηθήσει γενικά, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη.
1: Ωραία. Να μου πείτε λοιπόν ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε. Πρέπει να βάζουμε τα χεράκια μας στο πρόσωπο όταν έχουμε κάνει τη θεραπεία, ή δεν πρέπει, ας πούμε?
0: Αυτό που κάνουμε το ενέσιμο και ενώ τους τα εξηγούμε, αρχίζουν ή να τρίβουν το πρόσωπο ή να το πειράζουν το πρόσωπο ή να κάνουν μασάζ, γενικά να το ταλαιπωρούν. Δεν κάνει, λέμε, μην το πειράζετε, μην το ταλαιπωρείτε, ακόμη και το βράδυ θέλει τουλάχιστον 4 ώρες να μην ασχοληθούν και να μην το ενοχλήσουν, mm-hmm. για να μπορεί να δράσει η ουσία με ησυχία. Οπότε το πρώτο είναι να μην βάζουν το προσωπάκι τους στα χέρια τους και να κάνουν μασάζ, να το τρίβουν ή να το ενοπλούν.
1: Είπατε κάτι νωρίτερα, πήγατε να πείτε κάτι και για τη γυμναστική, αντενδείκνεται η άσκηση.
0: Βεβαίως. Το δεύτερο είναι η έντονη γυμναστική. Εγώ τους λέω παράδειγμα, σήμερα, αύριο μην γυμναστείτε. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει και ο άλλος τι εννοούμε. Ο άλλος κάνει κατακόρυφο, ο άλλος σηκώνει βάρη. 2 μέρες
1: Σωστά.
0: Μην κάνετε. Μην ταλαιπωρήστε για να αφήνουμε πάλι έτσι να δράσει το υλικό. δεν θέλουμε έντονη γυμναστική, γιατί ούτε αμέσως

0: μέσω στο ξάπλωμα. Δηλαδή έρχονται και λέμε, ακόμη και αν είστε κουρασμένοι, ακόμη και θέλετε να ξαπλώσετε, στη θέση που σας βάζουμε, γιατί καθιστούς τους το κάνουμε, είναι το μόνο υλικό που πρέπει ο ασθενής να είναι καθιστός. Οπότε σε αυτή τη θέση οι όρθιοι θα καθίστε τουλάχιστον 4 ώρες.
1: Γιατί μην κυρία Σεφέρη, άμα ξαπλώσω τι θα συμβεί δηλαδή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αποδειχθεί, δεν θα περπατήσει, θα κυλήσει το φάρμακο να πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό γιατί το λένε κάποιοι. Όχι, δεν ισχύει. Αλλά τι γίνεται? Όταν ξαπλώσει, μπορεί να γυρίσει μπρούμητα, μπορεί να τριφτεί στον ύπνο του, μπορεί να κάνει να ενοχλήσει την περιοχή. Εμείς δεν θέλουμε να ενοχληθεί η περιοχή που κάνουμε τα ενεσάκια. Αυτό είναι μόνο. Ναι. Γι' αυτό λέμε για το ξάπλωμα. Και για να δράσει περισσότερο καιρό και να έχουν το αποτέλεσμα περισσότερο καιρό. Δηλαδή, εκεί που το βάζουμε, να δράσει γύρω-γύρω στους ιστούς και να μας μείνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι αυτός ο στόχος.
1: Ναι,
0: και δεν θέλουμε να ξαπλώνουν ή να κάνουν γυμναστική.
1: Πάντως, οι ενεσούλες μπορεί να νιώθεις εκείνο το ενοχλητικό τσίμπαμα την ώρα που γίνονται, αλλά μετά δεν υπάρχει κάποιο είδους πόνου, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν μπρίζεσαι.
1: Ούτε μελανιάζει η περιοχή.
0: Κοιτάξτε, δεν μελανιάζει ποτέ. Αλλά αν κάποιος έχει μια αγκιομπρίθεια έντονη, έχουν τα λευκό δερματάκι με κάποια τριχοειδή, μπορεί λέμε, σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί, πρέπει να το πούμε, να κάνει μια ελαφριά μελανίτσα. Αυτό στους μεν άντρες τους το λέμε, άντε να τους δώσουμε και μια κρεμούλα να βάλει αν συμβεί. Οι δε γυναίκες το θεωρούν τελείως άνετο, διότι μπορούν να βάλουν λίγο make-up, ακόμη και μια αντιλιακή κρεμούλα με λίγο χρωματάκι, δεν έχουν πρόβλημα. Άλλωστε είναι απειροελάχιστο έως καθόλου αν συμβεί.
1: Επειδή μας είπατε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το αποτέλεσμα μετά από τα πρώτα 24 ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια γενικότερα, πώς να το πω, προοδευτική διαδικασία, δηλαδή προϊόντα των ημερών κάπως βελτιώνεται και το αποτέλεσμα, ή το βλέπεις αμέσως?
0: Όχι, δεν το βλέπεις.
1: Άρα να μην βιαζόμαστε και να λέμε, α, ξέρω εγώ, δεν πέτυχε.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν, να σας πω. Το πιο δηλαδή, ότι κάθονται στον καθρέφτη, να τους λέμε, και κάνουν συσπάσεις, το πειράζουν, το κάνουν και μπορεί να σε πάρουν και τηλέφωνο δεύτερη, τρίτη μέρα.
1: Να σου ζητήσω και τα ρέστα.
0: Εγώ τους αγριεύω. Λέω, μην με πάρετε, θα έρθετε στο follow-up. Και αρχίζουν και λένε, δεν έδειξε και όπως κλείνω το μάτι μου κάτι φαίνεται και έτσι. Αφήστε το στην ησυχία σας.
1: Πόσο
0: δεν
1: καιρό?
0: Βιαζόμαστε.
1: Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα πότε, ας πούμε, θα πούμε ότι παγιώθηκε και θα είναι αυτό?
0: Θέλει μετά τις 15-20 μέρες με το follow-up, στο μήνα γίνεται τέλειο και μετά πάμε για 2-3 φορές το χρόνο όταν πρέπει να το κάνουμε.
1: Τι είναι αυτό που επηρεάζει και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν κάθε 6 μήνες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται λίγο νωρίτερα?
0: Τα τελευταία δεδομένα που μας έχουν δώσει εδώ παγκοσμίως εδώ και ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο μάλλον, λένε ότι ενώ λέγαμε κανένα 6 μήνες, να ξέρετε ότι σε 6 μήνες δεν θα είναι στον 6ο ή 5ο μήνα όπως τον κάναμε στο πρώτο μήνα. Δηλαδή θα αρχίσουν να γίνονται κινήσεις.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα τι πρόβλημα έχουμε. Αν έχουμε δηλαδή έντονο στο μέτωπο, έντονο να κλείνουμε τα ματάκια μας, αυτό το δουλεύουμε πολύ και έτσι, να το πούμε εντός και εκτός εισαγωγικών, φεύγει πιο γρήγορα. Γι' αυτό λένε ότι σε χώρες όπου έχουμε ηλιοφάνεια, αυτό που σας έλεγα πριν, σε χώρες, σε άτομα τα οποία είναι πιο εκφραστικά, πιο νευρικά, πιο έτσι, καταλάβατε, ή κάνουν γυμναστική έντονη, στη γυμναστική έχουμε πάρα πολύ ωραία σώματα αλλά έχουμε πολύ χάλια πρόσωπο, γιατί ταλαιπωρούνται πολύ, εκπνοές, εισπνοές. Αυτά τα άτομα μπορούν να κάνουν και 3 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι αντί κάθε 6 μήνες μπορούμε να το κάνουμε λιγότερο. Και βασικά εγώ τους λέω 2 φορές το χρόνο. Αν δείτε ότι αρχίζει και σπάζει η περιοχή λίγο νωρίτερα, ελάτε να σας δω από κοντά ή στείλτε μου κάποια φωτογραφία να σας δω.
1: Ο τύπος του δέρματος μπορεί να παίξει ρόλο? Δηλαδή αν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, πιο λεπτή ενδεχομένως επιδερμίδα ή κάποιος αν έχει λιπαρή.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί οι λιπαρές είναι οι καλύτερες επιδερμίδες, γιατί είναι αυτές οι οποίες δεν ταλαιπωρούνται από μόνες τους, έχουν καλύτερο γονίδιο. Τώρα τα λεπτά δέρματα, τα λευκά δέρματα, οι εκφραστικοί άνθρωποι είναι, έχουν, δηλαδή ειδικά στο μεσόφριο ή στα ματάκια τους, από πολύ μικρές ηλικίες εκεί παρουσιάζουν ρητίδες έκφρασης. Και όταν η ρητίδα έκφρασης είναι... Και όχι όταν κάνουμε έκφραση, τότε βλέπεις ότι έντονα θέλει, έχει ένδειξη να κάνει μπότοξ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σεφέρη. Πολύ χρήσιμη
0: Χάρηκα,
1: κουβέντα.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Να είσαστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε και τώρα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στη Λεύκη. Θα μας τα εξηγήσει όλα αναλυτικά η κυρία Ηλέκτρα Νικολαίδου, καθηγήτρια δερματολογίας αφροδυσιολογίας στο ΕΚΠΑ, στην πρώτη κλινική αφροδύσεων και δερματικών νόσων στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Η κυρία Ηλέκτρα Νικολαίδου είναι και η αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, της ΕΔΑΕ. Οπότε, καλησπέρα κυρία Νικολαίδου. Θέλουμε να σας ανακρίνουμε, να μας τα πείτε όλα για τη Λεύκη.
1: Καλησπέρα κυρία Καρατζαφέρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Καταρχάς να πω ότι αυτή η κουβέντα γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο που είναι στις 25 Ιουνίου, οπότε καλός ή κακός, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, συνήθως ήθιστε γύρω από τις Παγκόσμιες μέρες να έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αν και θεωρώ ότι καλό είναι να συζητάμε για αυτά τα θέματα όλο το χρόνο, γιατί οι ασθενείς δεν είναι μόνο με τις Παγκόσμιες ημέρες.
1: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά, οι μέρες αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε πιο πολύ με κάποιο νόσημα, να γίνει μια ενημέρωση του κοινού, κάτι το οποίο χρειάζεται.
0: Παρεμπιπτόντως, τώρα που είπατε για ενημέρωση του κοινού, γνωρίζω και για μια εκδήλωση που θα γίνει για το ευρύ κοινό, για τη Λεύκη, την αμέσως προηγούμενη μέρα από την Παγκόσμια ημέρα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Δερματολογικά Νοσήματα, που ονομάζεται Επιδέρμια, έχει οργανώσει την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας της Λεύκης, δηλαδή Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Αμαλία, που είναι στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 10, μια εκδήλωση. Η εκδήλωση αφορά τους ασθενείς κυρίως με Λεύκη, αλλά βέβαια εννοείται ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί μπορεί να παρευρεθεί. Θα γίνει μια ομιλία από μένα. Θα μπορούν να παρευρεθούν όσοι ενδιαφέρονται διαζώσεις, αλλά θα υπάρχει και ένα link όπου μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την εκδήλωση. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση για το νόσημα αυτό. Είναι ένα νόσημα για το οποίο δεν έχουμε εύκολες λύσεις ακόμα. Βέβαια, γίνονται πολλές πρόοδες, θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Υπάρχουν, πιστεύετε, κυρία Νικολαίδου, και παρανοήσεις μεταξύ του ευρέως κοινού σχετικά με το νόσημα? Δηλαδή, δεν θα έλεγα ακριβώς μύθοι, αλλά κάποιες πεπιθήσεις έτσι εσφαλμένες που προϊόντων των ετών, αντί να εξαφανίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν. Τι δεν ξέρουμε εμείς οι απλοί πολίτες για το νόσημα αυτό?
1: Νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο είναι το θέμα της μεταδοτικότητας. Η Λεύκη, ξέρετε κύριε Κρατζαφέρη, δεν είναι ένα μεταδοτικό νόσημα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το τονίσουμε. Είναι μια χρόνια δερματοπάθεια, μια επίκτητη δερματοπάθεια, δηλαδή δεν γεννιόμαστε με τη Λεύκη, και δεν είναι μεταδοτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να μην υπάρχει κάποιος φόβος από το κοινό ότι αν βρίσκονται δίπλα σε έναν ασθενή με Λεύκη, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν και αυτοί. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος μύθος ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί για το νόσημα αυτό.
0: Ουσιαστικά η νόσος εκφράζεται και εμφανίζεται, ας πούμε, και στα χέρια των ανθρώπων, οπότε ενδεχομένως να υπάρχει, να δικαιολογεί αυτό τη φοβία λόγω της άγνοιας που μας εξηγείται, δηλαδή
1: ακριβώς,
0: να μην θέλουν να δώσουν το χέρι τους για χειραψία ή να μην κάνουν αγκαλιά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα χέρια μάλιστα είναι μία από τις πολύ συχνές περιοχές που εκδηλώνεται η Λεύκη, άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ξέρει ότι δεν κινδυνεύει απολύτως καθόλου από έναν ασθενή που πάσχει από Λεύκη.
0: Ο μηχανισμός του συγκεκριμένου αυτοάνωσου νοσήματος έχει διερευνηθεί επαρκώς? Έχουμε στοιχεία δηλαδή γιατί κάποιοι άνθρωποι το εμφανίζουν και κάποιοι άλλοι όχι, και αν υπάρχουν και παράμετροι που ενδεχόμενα να πυροδοτούν την εμφάνιση του νοσήματος?
1: Ναι. Να σας πω, η Λεύκη, όπως όλοι ξέρουμε, εκδηλώνεται με τις λευκές κοιλίδες στο δέρμα. Το δέρμα δηλαδή χάνει το χρώμα του. Και γιατί χάνει το χρώμα του σε αυτά τα σημεία? Γιατί δεν υπάρχει η χρωστική, η οποία ονομάζεται μελανίνη, η οποία δίνει το χρώμα στο δέρμα. Και γιατί χάνεται η χρωστική αυτή? Γιατί τα κύτταρα που την παράγουν, τα μελανοκύτταρα, έχουν καταστραφεί στα συγκεκριμένα σημεία του δέρματος. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός, και αυτός ο μηχανισμός είναι κοινός σε όλους τους ασθενείς, είναι η καταστροφή των μελανοκυττάρων που παράγουν τη μελανίνη. Τώρα, το γιατί καταστρέφονται τα κύτταρα αυτά, εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν τα γνωρίζουμε όλα. Ο κυριότερος μηχανισμός είναι αυτός που αναφέρατε. Είναι η αυτοανοσία. Δηλαδή, ο οργανισμός θεωρεί ότι τα κύτταρα αυτά είναι εχθρικά, είναι εσβολής. Εσφαλμένα το θεωρεί αυτό, αλλά έτσι το θεωρεί. Και κάνει λοιπόν ένα μηχανισμό, αυτό σημαίνει αυτοάνωσος μηχανισμός, κάνει ένα μηχανισμό για να τα καταστρέψει τα κύτταρα αυτά. Οι περισσότεροι λοιπόν ασθενείς έχουν αυτόν τον αυτοάνωσο μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν Λεύκη από άλλους δρόμους, όχι του αυτοάνωσου αυτού μηχανισμού που σας ανέφερα. Γενικά η παθογένεια της νόσου είναι σύνθετη, πολύ σύνθετη και δεν είναι ακόμα πλήρως διευκρινισμένη. Τώρα, κάποιοι παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στην εμφάνιση της νόσου, το ένα είναι η κληρονομικότητα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο για να εκδηλωθεί η νόσος αυτή. Βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ σημαντική η κληρονομικότητα, με την άποψη ότι μόνο ένας στους τέσσερις ασθενείς με λεύκη έχουν και άλλους συγγενείς με λεύκη. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει και φόβος ότι αν κάποιος έχει λεύκη, οπωσδήποτε θα την εμφανίσουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια κληρονομικότητα, η οποία όμως και αυτή δεν είναι ακόμα πλήρως μελετημένη. Και ένας παράγοντας που συντελεί ώστε τα άτομα αυτά που έχουν το γενετικό υπόβαθρο να εκδηλώσουν την νόσο είναι το στρες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει το γενετικό υπόβαθρο και να μην εκδηλώσει την νόσο, αλλά αν κάποια στιγμή στρεσαριστεί πάρα πολύ, τότε να εμφανιστεί η λεύκη για πρώτη φορά.
0: Είναι αυτό ο ανάλογος μηχανισμός και για τα άλλα αυτοάνωσα αυτό που πυροδοτείται από έτσι
1: πολύ
0: έντονα
1: συχνά,
0: γεγονότα.
1: Ακριβώς, πολύ συχνά λοιπόν το στρες είναι ένας παράγοντας που πυροδοτεί την εμφάνιση και άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων.
0: Υπάρχει κόσμος που δεν έχει στρες, κυρία Νικολαίδου, δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Εσείς οι ειδικοί μας λέτε να μην έχουμε στρες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εφικτό.
1: Σας λέω ότι είναι ένας εκκλητικός παράγοντας. Δεν είναι η αιτία, γιατί διαφορετικά όλοι μας θα είχαμε λεύκη. Είναι ένας εκκλητικός παράγοντας σε ασθενείς που έχουν το γενετικό υπόβαθρο.
0: Επειδή οι ασθενείς που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα γνωρίζουμε ότι περνάνε και περιόδους εξάρσεων αλλά και υφέσεων.
1: Ακριβώς,
0: αυτό είναι κάτι που ισχύει για τη λεύκη, και αν περνάει ο ασθενής σε φάση ύφεσης, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δει και μερική βελτίωση αυτών των δερματικών βλαβών ή είναι μία αναστρέψιμη οποιαδήποτε βλάβη εγκαθίσταται στο δέρμα του?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς όπως τα είπατε είναι, το νόσημα έχει εξάρσεις και υφέσεις. Να σας πω ότι υπάρχουν υφέσεις που μπορεί να κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσει κάποιος μία-δύο κοιλίδες λεύκης,
0: ναι,
1: και μετά να μην εμφανίσει τίποτα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα μπορεί και αυτές οι μία-δύο κοιλίδες να αρχίσουν να υποχωρούν και από μόνες τους. Δεν σημαίνει δηλαδή πάντα
0: αυτό.
1: Ότι άμα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει πάντα ότι αν αρχίσει να εμφανίζεται το νόσημα, ότι οπωσδήποτε θα έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Γιατί πολλές φορές οι ασθενείς λένε: «Οκ, έχω τώρα δύο σημαδάκια, δεν με ενοχλούν, αλλά φοβάμαι μήπως εξαπλωθεί». Υπάρχει περίπτωση να εξαπλωθεί, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις, mm-hmm, όπου δεν έχουμε καμία απολύτως επέκταση και όπως σας είπα, μπορεί να έχουμε και μια αυτόματη συρρήκνωση των βλαβών. Αρχίσουν να περνάνε δηλαδή και από μόνες τους.
0: Σε ποιες ηλικίες παρατηρείται η έναρξη αυτών των συμπτωμάτων και θέλω να μου πείτε και αν επηρεάζει εξίσου και τα δύο φύλλα?
1: Ναι, η λεύκη εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλλα. Οι ηλικίες, όπως σας είπα πριν, δεν είναι ένα νόσημα το οποίο το έχουμε από τη γέννηση.
0: Ναι,
1: εμφανίζεται όμως πολύ συχνά στην παιδική ηλικία. Δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο με 1 τρίτο των ασθενών έχουν εμφανίσει την νόσο πριν από την ηλικία το 12, δηλαδή στην παιδική ηλικία. Εμφανίζεται και στην εφηβική ηλικία, εμφανίζεται και σε νεαρούς ενήλικες. Θα έλεγα ότι στις πολύ μεγάλες ηλικίες, δηλαδή πάνω από τα 70, από τα 80, δεν εμφανίζεται τόσο συχνά. Μπορεί να εμφανιστεί, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Γενικά είναι μια δερματοπάθεια που τη βλέπουμε πιο πολύ σε πιο νεαρά άτομα, σε παιδιά, σε εφήβους και σε νέους ενήλικες. Συνήθως αυτές τις ηλικίες εμφανίζεται.
0: Η διαδρομή των μελανοκυτάρων, τέλος πάντων, που εμφανίζουν τη βλάβη, είναι παρόμοια σε όλους τους ασθενείς ή μπορεί κάποιοι να εμφανίζουν σε διαφορετικά σημεία του σώματος τις βλάβες?
1: Σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποιες περιοχές του σώματος που πολύ συχνά εμφανίζονται οι βλάβες της λεύκης. Και ποιες είναι αυτές? Είναι το πρόσωπο, είναι οι άκρες χείρες, είναι οι αγκώνες, τα γόνατα, mm-hmm, και είναι και η περιοχή των άκρων ποδών, γύρω από τους αστραγάλους δηλαδή. Αυτές είναι περιοχές που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να εμφανίζεται λεύκη. Βέβαια, οποιαδήποτε περιοχή του σώματος μπορεί να εμφανίσει. Απλώς σας είπα ότι αυτές, ναι, είναι οι συχνότερες εντοπίσεις.
0: Mm-hmm. Κυρία Νικολαίδου, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή, απαραίτητη ωστόσο εδώ για μας, στο ραδιόφωνο, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
5: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
4: Λίγκο.
5: Να μαθαίνουμε για κάτι.
4: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αφορμή την 25η Ιουνίου, οπότε εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα για τη Λεύκη, συνομιλούμε με την κυρία Ηλέκτρα Νικολαίδου, καθηγήτρια δερματολογίας αφροδυσιολογίας στο ΕΚΠΑ, πρώτη κλινική αφροδύσεων και δερματικών νόσων στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Η κυρία Νικολαίδου, θυμίζω, είναι και η αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ, όπου ΕΔΑΕ είναι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Νικολαίδου, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια εξωστρέφεια αρκετών ασθενών με λεύκη, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν στο χώρο των τεχνών ή τέλος πάντων να είναι αυτό που λέμε ευρύτερα εντός αγωγικών επώνυμα πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα. Αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει θετικά τους πάσχοντες, το γεγονός δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε δημόσια για το νόσημά τους? Τι έχετε διαπιστώσει με βάση την εμπειρία σας?
2: Ναι, ωραία ερώτηση. Καταρχήν να σας πω ότι η Λεύκη έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι μια δερματοπάθεια η οποία δεν προκαλεί πόνο, δεν προκαλεί κλεισμό, δεν μεταδίδεται όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά, οι ασθενείς που πάσχουν από Λεύκη επηρεάζονται πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους, επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής.
1: Νομίζω και από τη διάγνωσή τους επηρεάζεται η ψυχολογία τους, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαίνεται να λένε ότι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό κατάθλιψη από το γενικό πληθυσμό, έχουν πολύ περισσότερο στρες και πολύ συχνά λένε ότι βιώνουν ένα στίγμα επειδή έχουν το νόσημα αυτό. Άρα το να βγαίνουν κάποια επώνυμα άτομα και να δημοσιοποιούν ότι πάσχουν από τη Λεύκη, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην ψυχολογία των ασθενών αυτών. Δηλαδή κάπως το νόσημα απομυθοποιείται, κάπως το στίγμα μειώνεται όταν βγαίνουν όλοι αυτοί οι επώνυμοι και φαίνεται ότι δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα να πούν ότι πάσχουν από Λεύκη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε λιγάκι να ελαφρύνουμε το φορτίο της νόσου αυτής πάνω στους ασθενείς.
1: Περισσότερο οι ασθενείς τι είναι αυτό που φοβούνται, τι σας λένε?
2: Περισσότερο οι ασθενείς φοβούνται να μην εξαπλωθεί, όπως σας είπα και πριν. Πρέπει να σας πω, κυρία Καρατζαφέρη, ότι γενικά οι περισσότεροι ασθενείς με λεύκη δεν έχουν μια πολύ εκτεταμένη νόσο. Δηλαδή, αν μπούμε στο ίντερνετ και δούμε όλες αυτές τις φωτογραφίες, αυτές τις φωτογραφίες είναι πολύ πιο, η νόσος δηλαδή είναι πολύ πιο εξαπλωμένη σε σχέση με το τι συμβαίνει στο μέσο Έλληνα τουλάχιστον ασθενής. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολύ σκούρο δέρμα, υπάρχουν ασθενείς, ειδικά αυτοί που είναι λίγο πιο ξανθοί, που και να έχουν σε μερικά σημεία λεύκη δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ. Πολλές φορές όμως αυτοί οι ασθενείς που σε αυτά τα σημεία που έχουν δεν φαίνεται και πολύ, φοβούνται να μην εξαπλωθεί η λεύκη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα κύρια πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Και ίσως να σας πω και όλες αυτές οι εικόνες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, που δείχνουν και ασθενείς που είναι και λίγο πιο σκούροι στο χρώμα και υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά με τις βλάβες της λεύκης, τους προκαλούν λίγο περισσότερο στρες, γιατί λένε, λες να γίνω κι εγώ κάπως έτσι. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι πιο πολλοί ασθενείς στην Ελλάδα έχουν λίγες βλάβες λεύκης σε ορισμένα σημεία. Δεν φαίνονται και πάρα πολύ, γιατί το χρώμα το δικό μας δεν διαφέρει και πάρα πολύ από το χρώμα της λεύκης. Και να σας πω ότι και δεν εξαπλώνεται. Μπορεί να εξαπλωθεί, δεν θα πούμε ότι αποκλείεται, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Είναι ένα μικρό ποσοστό των ασθενών στους οποίους η λεύκη θα εξαπλωθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε.
1: Πάντως, κυρία Νικολαίδου, με δεδομένο ότι μας είπατε νωρίτερα ότι είναι ένα αρκετά σύνθετο νόσημα η λεύκη, αντιλαμβάνομαι ότι και το κομμάτι των θεραπευτικών επιλογών ενέχει αρκετές προκλήσεις. Μας είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Οπότε θέλω να μου πείτε αν έχουν αλλάξει κάπως οι προοπτικές τα τελευταία χρόνια, δεδομένης και της επιστημονικής πρόοδου που συντελείται σε πολλά πεδία στο κομμάτι της δερματολογίας, και τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
2: Ναι, να έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στην δερματολογία που έχουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και μπορούμε πια να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό που λέμε το καθαρό δέρμα, να μην έχουν δηλαδή κανένα απολύτως σημάδι δερματοπάθειας. Για τη λεύκη δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουμε την έγκριση νέων φαρμάκων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, και βλέπουμε ότι και οι ασθενείς με τα μέχρι τώρα θεραπευτικά σχήματα που είχαμε δεν μπορούσαν να πάνε τόσο πολύ καλά, με τα νέα φάρμακα που έχουμε βλέπουμε ότι βελτιώνονται και πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πριν από 2-3 χρόνια περίπου εγκρίθηκε μία κρέμα, ένας τοπικός αναστολέας τζάκ όπως λέγεται, την οποία ήδη τη χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα και έχουμε δει πολύ καλά αποτελέσματα. Και πρέπει να σας πω ότι ίσως τα επόμενα 1-2 χρόνια να έχουμε έγκριση και χαπιών για την αντιμετώπιση της νόσου, κάτι που μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Είχαμε μόνο κρέμες και είχαμε και την φωτοθεραπεία, που είναι μια θεραπεία που γίνεται με ειδικές καμπίνες που έχουν ένα ειδικό φως που βοηθάει τις άσπρες περιοχές του δέρματος να αποκτήσουν το κανονικό τους χρώμα. Τα νέα λοιπόν είναι πολύ ελπιδοφόρα, γιατί σας λέω, πέρα από τη νέα κρέμα που έχουμε και χρησιμοποιούμε με πολύ καλά αποτελέσματα ήδη τώρα περίπου μια διετία, λίγο παραπάνω, είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουμε φάρμακα που δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα στις μελέτες και περιμένουμε λοιπόν τα φάρμακα αυτά να πάρουν και έγκριση, ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στους ασθενείς. Οπότε τα επόμενα 1-2 χρόνια πιστεύω ότι θα έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στο κεφάλαιο της θεραπείας.
1: Μακάρι. Ο ίδιος, βέβαια, μιας και είπατε για, για μια, αν κατάλαβα καλά, κάποιο είδους φωτοθεραπεία, σκεφτόμουν συνειρμικά τον ήλιο. Ο ήλιος μπορεί να επιδεινώσει ή να βοηθήσει τη λεύκη, ή είναι ουδέτερο, δεν επηρεάζει?
2: Χαίρομαι πολύ που το θέτετε το θέμα αυτό, γιατί πάρα πολλοί ασθενείς με λεύκη έχουν μια εσφαλμένη εικόνα για το τι μπορεί να κάνει ο ήλιος στο δέρμα τους. Και εξηγούμε. Πολλές φορές φταίμε και εμείς οι γιατροί ίσως γι' αυτό. Λέμε στους ασθενείς με λεύκη, μη βγαίνει στον ήλιο. Χωρίς να δίνουμε καμιά απολύτως εξήγηση γιατί. Ναι. Ο ήλιος, όπως είπατε, αυτός καθ' αυτός, δεν μπορεί να επιδεινώσει το νόσημα. Δηλαδή, αν κάποιος βγει στον ήλιο, δεν θα εμφανίσει και άλλες άσπρες περιοχές. Ίσα-ίσα που μπορεί και να οδηγήσει στο να πάρουν οι άσπρες περιοχές το φυσιολογικό τους χρώμα. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η φωτοθεραπεία που κάνουμε, οι λάμπες αυτές έχουν ένα ειδικό φως που είναι μέσα στο φάσμα του ηλιακού φωτός. Δηλαδή, ο ήλιος βοηθάει στο να πάρει λεύκη το χρώμα το φυσιολογικό. Όμως, τι κακό κάνει ο ήλιος? Το πρώτο είναι ότι μαυρίζει το γύρο δέρμα. Άρα, πολύ συχνά μετά το καλοκαίρι, επειδή έχουμε μαυρίσει, η αντίθεση με τις περιοχές που έχουν λεύκη είναι μεγαλύτερη. Οπότε έρχονται οι ασθενείς στο φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, και μας λένε η λεύκη μου επιδεινώθηκε εκεί που δεν φαινόταν καθόλου το χειμώνα. Κοιτάξτε πώς είναι τώρα. Δεν επιδεινώθηκε η λεύκη, απλώς μαύρισε το γύρο δέρμα και φαίνεται πιο πολύ. Το δεύτερο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος είναι τα εγκάβματα. Επειδή οι άσπρες περιοχές δεν έχουν μελανίνη, που όπως ξέρουμε προστατεύει κάπως η μελανίνη από την έκθεση στον ήλιο, οι περιοχές αυτές μπορούν πάρα πολύ εύκολα να καούν. Αν λοιπόν υπάρχει λεύκη σε περιοχές που βρίσκονται σε άμεση έκθεση στον ήλιο, όπως είναι το πρόσωπο, όπως είναι η περιοχή των ώμων, της πλάτης, τότε αυτές οι περιοχές και λίγο να καθίσουν οι ασθενείς με λεύκη στον ήλιο, αμέσως θα κοκκινήσουν. Είναι δηλαδή πολύ πιο εύκολο να γίνει έγκαυμα. Και αυτό δεν το θέλουμε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί το έγκαυμα μπορεί ακόμα και όταν κάνουμε μια θεραπεία και πάει καλά ο ασθενής, το έγκαυμα να μας γυρίσει λιγάκι πίσω.
1: Α, μάλιστα.
2: Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν, για να μην μαυρίσει το φυσιολογικό δέρμα και για να μην καούν οι περιοχές που έχουν λεύκη, λέμε στους ασθενείς να προσέχουν την έκθεση στον ήλιο. Όχι όμως ότι αν βγουν στον ήλιο θα εξαπλωθεί η λεύκη τους. Θέλω να είμαι έτσι πολύ σαφή σε αυτό. Δεν υπάρχει, γιατί πολλοί, ξέρετε, κλείνονται μέσα σε ένα σπίτι και δεν βγαίνουν καθόλου έξω, μη τυχόν και βγάλουν
1: κάποια
2: λεύκη. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται να γίνεται σωστή ενημέρωση. Τον προσέχουμε τον ήλιο, όχι όμως ότι ο ήλιος θα επιδεινώσει το νόσημα.
1: Η δραστήρια ΕΒΕ τι κάνει για τη λεύκη? Ξέρω ότι κάνει πολλά για απλήστα όσα νοσήματα. Στο κομμάτι αυτό τι έχουμε?
2: Έχετε δίκιο, ξέρετε ότι η ενημέρωση του κοινού είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες των στόχων της ΕΔΑΕ και για το θέμα της λεύκης. Έχει κάνει και παλιότερα μια εκστρατεία πριν από 2 περίπου χρόνια, 3, για τα αυτοάνωσα νοσήματα, που και η λεύκη ως αυτοάνωσο νόσημα ήταν μέσα στα νοσήματα αυτά. Ήταν λοιπόν μια εκστρατεία ενημέρωση του κοινού για όλα τα αυτοάνωσα. Τώρα που έχουμε την Παγκόσμια Μέρα της Λεύκης, θα γίνει πάλι μια ενημέρωση, κυρίως μέσα των αναρτήσεων που κάνει στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και βέβαια πάντα στο site της ΕΔΑΕ, στον ιστότοπο της ΕΔΑΕ, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και για τη λεύκη, όπως και για άλλα δερματολογικά νοσήματα. Και το φθινόπωρο θα οργανώσουμε πάλι μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Την προετοιμάζουμε ήδη από τώρα. Mm-hmm. Στην οποία βέβαια θα συμπεριλαμβάνεται και η λεύκη ως ένα αυτοάνωσο νόσημα. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά για το θέμα των εκστρατιών ενημέρωσης του κοινού για το θέμα της λεύκης.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Νακολαίδου, καταπληκτική όπως πάντα, χυμαρόδης και πλήρως επεξηγηματική, για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραντοφέλη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Αν είμαστε καλά και όλα είναι καλά, αύριο λίγο μετά τις 4 σας περιμένουμε όλους εδώ, Α989.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο, Κυριακή στις 5 το απόγευμα, 5 με 6 το Σάββατο, 5 με 6 την Κυριακή. Είμαστε κοντά σας με ειδήσεις που πιστεύω σας ενδιαφέρουν, ωραία business stories, και εκτιμώ ότι το απόσταγμα αυτό που θα ακούσετε θα αποτελέσουν παρακαταθήκη, έτσι να γεννηθούν ιδέες και για επόμενα δικά σας επιχειρηματικά βήματα, αλλά και να μπορέσετε να αντιληφθείτε καλύτερα κάποια ζητήματα της επικαιρότητας. 20 του μηνός σήμερα, οι πολλές ζέστες από ό,τι μαθαίνω ξεκινάνε από Τετάρτη, σίγουρα θα έχετε πάρει τις παραλίες. Ελπίζω τώρα στην επιστροφή της παραλίας να μας ακούτε, τώρα που ταλαιπωρήστε είμαι σίγουρος. Εύχομαι να μην είναι μεγάλη ταλαιπωρία σας και αυτό το μπάνιο, αυτή η απόλαυση που είχατε, οπωσδήποτε να μην συνοδευτεί με κούραση πάνω στο τιμόνι. Πάντα με προσοχή όμως, φίλες και φίλοι, μην το ξεχνάτε ποτέ. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο δίπλα μου, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε με μια βράβευση που έχει τη δική της αξία. Φίλες και φίλοι, τουρισμός, πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή μας τον αγαπάμε, το έχετε καταλάβει, έχει αναδειχθεί ως τον, αν θέλετε, το σηματορό του τομέα των επενδύσεων στη χώρα μας. Περίπου 32-33% έμεσα ή άμεσα διαμορφώνει το ΑΕΠ της χώρας, και από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλες προοπτικές, δεδομένου ότι αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αγορές οι οποίες πρόκειται να δώσουν 100 εκατομμύρια τουρίστες ο κάθε προορισμός τουλάχιστον μέχρι το 2030. Αυτό λένε οι διεθνείς έρευνες. Αλλά μην σας τα λέω εγώ. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω σήμερα μια προσωπικότητα στον χώρο του τουρισμού. Και όταν λέω προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του στην ιδιωτική αγορά, αλλά έχει περάσει και από κυβερνητικό θόκο. Μιλάω για τον Γιώργο Τζιάλα, ο οποίος σήμερα είναι εμπειρογνώμονας τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, executive advisor στην εταιρεία Διαδικασία, μέλος του ομίλου Bright, ενώ όπως προείπα έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Καλησπέρα, κύριε Τζιάλα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, Χάρη. Άμα αρχίσουμε και μου λέτε κύριε Τζιάλα και λέγω και κύριε.
1: Εντάξει, σε ξέρω, αλλά εντάξει, λέω. Μετά από πολύ καιρό αποφάσισε να μιλήσει. Και αυτό περιποιεί τιμή για μένα. Οπότε...
2: Όχι, είναι μεγάλη μου χαρά και ξέρεις το έχω πει και θα φροντίζω να είμαι πιο συνεπής, πιο τακτικός, γιατί γίνονται πολλά πράγματα,
1: ναι,
2: και από το εξωτερικό που παρακολουθώ αλλά και με αυτά τα οποία δουλεύω και εδώ και στο εξωτερικό, και πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που ξαναβρισκόμαστε, γιατί όντως είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Θα θέλω να κάνουμε λοιπόν αυτό το συναπάντημα το δικό μας, να είναι και, αν θέλεις, και εξαιρετικά σπουδαίο ή ενδιαφέρον για τους ακροάτριες και τους ακροατές μας, καθότι η εκπομπή ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έχει κερδίσει το στοίχημα τουρισμού. Έχει γίνει ο απόλυτος city break προορισμός. Είναι νέος στην Ευρώπη, μεν πολύ μεγάλος δε, παρότι την απόσταση. Και ήθελα έτσι να μου το σχολιάσεις σε πρώτη εικόνα. Και πώς θα μπορούσαν να γίνουν κι άλλοι τέτοιοι θύλακες city break προορισμοί στη χώρα μας, υπό αυτό το πρίσμα. Γιατί, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη δεν το έχει καταφέρει ακόμα, ενώ έχει τη δυνατότητα.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου για την Αθήνα. Μάλιστα, αν μου επιτρέπεις, να κάνω ένα σχόλιο για μια είδηση, έτσι, στατιστική που διάβασα και σήμερα, ότι έχουμε ξεπεράσει το πρώτο τετράμινο κατά 37% τα έσοδα σε σχέση με πέρυσι. 2,8 δις λέει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ναι.
2: 750 εκατομμύρια παραπάνω από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, παρά τις αυξήσεις, το πρώτο τετράμινο, η αύξηση αυτή η μεγάλη σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, δείχνει δύο πράγματα. Ένα, ότι αρχίζει αυτή η τουριστική περίοδος, η επιμήκυση που λέγαμε, το άπλωμα της τουριστικής περίοδου, να γίνεται πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο στρατηγική υπήρχε από τότε που την είχα εγώ, την είχα διαφορετικές ηγεσίες στο Υπουργείο Τουρισμού, εξαιρετικά τώρα, η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της
1: να πούμε κάτι σημαντικό, ναι, ναι, ότι το πρώτο mm-hmm. μεγάλο ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού έγινε επί δικής σου θητείας το 19.
2: Ναι, έγινε επειδή και η δουλειά ήταν βεβαίως σε πραγματικά και με στρατηγική.
1: Έγινε και μια εργώδης προσπάθεια, έτσι, εν συνόλου.
2: Έγινε μια εργώδης προσπάθεια, η οποία όμως, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια του COVID, που δεν ήταν, δεν φταίγαμε εμείς, έτσι, συνεχίστηκε και πρέπει να πω ότι και η υπουργός, το Υπουργείο, τα στελέχη του Υπουργείου έχουν υπερβάλει αυτόν και όλοι οι υπουργοί οι οποίοι διεδέθησαν και τον Χάρη τον Θεοχάρη και τον Βασίλη Σουγκικίλιας. Κύριε Κεφαλογιάννη, όλοι Κεφαλογιάννη τώρα, πραγματικά δεν είναι, θα έπρεπε κανείς να πει ο τουρισμός στον αυτόματο ή επειδή υπάρχει στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει στρατηγική και υπήρχε πάντα στρατηγική. Ας πούμε όμως για την Αθήνα, γιατί αυτά βλέπουμε ότι οι δύο στόχοι του να μεγαλώνει η τουριστική περίοδος και να μπορούμε να έχουμε περισσότερα έξοδα και περισσότερους τουρίστες, σιγά σιγά πετυχαίνεται. Θέλει κόπο αυτό και θέλει και χρόνο. Η Αθήνα βεβαίως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικός city break προορισμός και μάλιστα είναι πολλές άλλες πόλεις, δεν το έχει καταφέρει η Θεσσαλονίκη διότι εκεί ίσως δεν το έχει καταφέρει από τη μεριά όγκου τουριστών και από πλευράς καταλυμάτων, από πλευράς υποδομών και κυρίως γιατί εκεί οι οδικοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται είναι μεγάλη η αριθμή οδικών αφήξεων από τα Βαλκάνια, περνούν από τη Θεσσαλονίκη και διοχετεύονται κυρίως στην υπόλοιπη περίοδο στις παραλίες Χαλκιδικής και στην Βόρεια Ελλάδα όπου έχουν παραλίες. Πιερία, ακριβώς. Άρα δεν υποφελείται η Θεσσαλονίκη όσο θα έπρεπε, παρά το εξαιρετικό αεροδρόμιο που έχει. Έχουμε και τα στραβά που συμβαίνουν εκεί με την... με τις αεροπορικές εταιρείες που κάποιοι λένε θα κλείσουν το hub, θα το κάνουν έτσι, θα το κάνουν αυτό. Πάντα υπήρχαν τέτοια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι όμως. Δηλαδή δεν θα σταματήσει να πετάει. Απλά δεν θα είναι. Δηλαδή, στην αρχή υπήρξε κοφαντικός ο θόρυβος για ένα θέμα. Πολύ περιορισμένο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι που ήταν hub θα σταματήσουν εκεί να δουλεύουν, θα πάνε κάπου αλλού γιατί η κίνηση θα βαίνει αυξανόμενη. Η Ryanair θα συνεχίσει να πετάει, αλλά θα περιορίσει ενδεχομένως τις πτήσεις της. Πολύ απλά.
2: Σημαντικό να πούμε, επειδή πρόσφατα και μέσα στα τελευταία τους τελευταίους μήνες είχα και εγώ τη χαρά με την, και με την εταιρεία που συνεργάζομαι και, αλλά και με άλλους αναδόχους έργων του Υπουργείου Τουρισμού του Ταμείου Ανάκαμψης όπου η εξαιρετική δουλειά του Υπουργείου η πολιτική ηγεσία λοιπόν επέλεξε μέσα από τη στρατηγική της να διοχετεύσει πόρους, να χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για γιαματικές πηγές, για μαρίνες, για χιονοδρομικά, για τουριστικά, για προσβάσιμες παραλίες, για. Ένα από τα έργα λοιπόν από τα οποία ασχολήθηκα και εγώ έτσι και με αρκετό χρόνο, αλλά και με μεγάλη αγάπη γι' αυτό, γιατί ήταν και κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε και θέλαμε να κάνουμε στην Ελλάδα, είναι να δημιουργήσουμε οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμών στη χώρα. Εκεί λοιπόν, αρκετές από τις εταιρείες και τις μεγάλες εταιρείες του χώρου συμμετείχαν σε αυτούς τους διαγωνισμούς και σε αυτά τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται με επιτυχία. Πολλές από τις πόλεις εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης θέλουν να γίνουν προορισμοί city break και είναι αποφασισμένες να επενδύσουν σε αυτό ανάλογα με τις δυνάμεις της καθεμία. Δηλαδή έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε τη Λάρισα, την οποία είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο του έργου, οι οποίοι όντως με μικρότερες ή μεγαλύτερες δράσεις, με μικρή χρηματοδότηση, με αρκετό εθελοντισμό, με συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, προσπαθούν αυτό το αστικό κέντρο, όπως και άλλα αστικά κέντρα, και σε συνδυασμό με περιοχές γύρω-γύρω, να καταφέρουν να μπορέσουν να γίνουν και αυτοί προορισμοί που δεν φανταζόμαστε ότι στο παρελθόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τουριστικούς προορισμούς. Είχα τη χαρά μάλιστα να φτιάξουμε και ένα πάνελ στους Δελφούς, σε αυτό το οικονομικό φόρουμ, με τους δημάρχους που ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργαζόμαστε, η δικιά μας ομάδα και τους DMO. Ήταν οι Δελφοί, ήταν τα Μετέωρα, ήταν η Λάρισα. Αυτοί λοιπόν βρέθηκαν κοντά, κάθισαν και στο ίδιο τραπέζι, επειδή τους φέραμε και εμείς και επειδή έτσι γινόταν και το έργο. Και συμφώνησαν να μπορέσουν να συνεργαστούν και μεταξύ τους.
1: Αυτή είναι χρυσή ευκαιρία να κάνουν ένα κοινό ένα πακέτο.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Και να βγουν προς τα έξω έτσι. Γιατί αεροδρόμιο δεν έχουν. Αεροδρόμιο δεν έχουν. Άρα λοιπόν κάποιος θα έρθει να, θα καταλήξει, θα έχει μια απόλυξη εκεί και με ορμητήριο τη Λάρισα μπορεί να δει και τα μετέωρα.
2: Ακριβώς. Μπορεί να, δει τα μετέωρα και να μείνει στα μετέωρα, γιατί παραπονιούνται εκεί. Έχουν 4 εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα, πάνε, βλέπουν, φεύγουν. Και να επισκεφτούν και τους Δελφούς. Θέλω να πω τέτοιες συστάδες. Αν επιτρέπεται η έκφραση, προορισμών στη χώρα υπάρχουν. Δηλαδή, αν σκεφτούμε έτσι πολύ γρήγορα, γιατί να μην είναι η Καλαμάτα, έτσι.
1: Τώρα που γίνεται και διεθνές στο αεροδρόμιο, το πήρε, ακριβώς, το πήρε η Φράπορντ μαζί με τον Ρωμίλο Κωνσταντακόπουλο. Γιατί να μην το τρέξουν.
2: Πρέπει να γίνουν αυτά, διότι πλέον τα 30, 35, 40, 45 ενδεχομένως φέτος εκατομμύρια τουρίστες δεν χωρούν. Στα, όσα και διάβαζα τα στοιχεία, τα πρόσφατα στοιχεία του, για τις πλατφόρμες Airbnb, ας πούμε, έφτασε 900.000 κλίνες η Airbnb. Όσα είναι τα ενοικιαζόμενα και όσα είναι τα ξενοδοχεία.
1: Σε κλίνες είναι το ίδιο, βέβαια.
2: Ναι, είναι το ίδιο, έτσι. Μου έκανε και εμένα όχι εντύπωση, γιατί είχα μείνει σε κάποια νούμερα.
1: Το έχουμε γράψει αυτό. Ισχύει αυτό, όπως το λες ακριβώς είναι. Ένας προορισμός που μπορεί να γίνει City Break έχει τη δυναμική, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει περίοδο πολύ μεγάλη, τα Χανιά. Και γιατί λέω τα Χανιά, γιατί είναι η Αμερικάνικη βάση πάνω. Έχει τουρίστες όλο τον χρόνο εκεί πέρα. Έχει η σεζόν. Είναι διεθνές το αεροδρόμιο, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω, έχει πάρα πολλά διεθνή brands. Δηλαδή έχει Marriott, ξενοδοχεία. Έχει Hilton, τώρα έχουν ανοίξει 3 Hilton. Έχει τα. Καλά το είπα, Marriott. Έχει Intercontinental. Έχει Autograph Collection και αυτό Marriott είναι. Δηλαδή, άμα κάτσω και το σκεφτώ, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται Hyatt. Γίνεται μεγάλος χαμός που αυτοί με τα loyalty προγράμματά τους, τα προγράμματα αυτά που στέλνουν τον κόσμο, που το πάνε τον κόσμο, θα θέλουν να δουλεύουν όλο τον χρόνο. Είναι λογικό αυτό. Και τα Χανιά έχουν την υποδομή να το κάνουν αυτό.
2: Να πω ένα παράδειγμα προορισμού που δεν το φανταζόμαστε, γιατί με είχαν καλέσει εκεί να, ας πούμε, εκπαιδέψω το tourism group του Δήμου Τυράννων στην Αλβανία, τα Τύρανα.
1: Χαμός γίνεται, χαμός γίνεται.
2: Γίνεται κακός χαμός, που στα Τύρανα, ανεξάρτητα με τα φλαμίγκο του Τραμπ ή οτιδήποτε, γίνεται κακός χαμός. Έχει γίνει προορισμός, μάλιστα είχα την τύχη πριν από 3 χρόνια, ήταν που είχε ένα τελικό του Conference League ή κάτι τέτοιο στο αεροδρόμιο. Και βέβαια, όπως ξέρεις, εκεί ο επιχειρηματής του αεροδρομίου ήταν αυτός που είχε και τα βενζινάδικα και εν πάση περιπτώσει, okay. Και μιλήσαμε και του είπα: κοίτα να δεις, έχετε κόσμο, γιατί δεν κάνετε web check-in. Θα γίνει χαμός. Και μετά από λίγο καιρό είχαν κάνει και web check-in στο αεροδρόμιο, γιατί πολλά πράγματα γινόντουσαν και λίγο πρόχειρα. Τώρα τα Τύρανα, πολύ σωστά. Δεν μπορεί να είναι τα Τύρανα εξαιρετικό city break προορισμός. Θα μου πεις είναι πιο κοντά, έχει πιο φθηνές πτήσεις. Έχει. Αλλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, για προορισμού στην Ελλάδα. Πέρα από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό που είπες για τα Χανιά, η Καλαμάτα, αφήνω έξω τους νησιωτικούς προορισμούς, γιατί αυτοί για άλλους λόγους πάει ο κόσμος, έτσι. Όμως βλέπω ότι με τα 900.000 κλίνες Airbnb αρχίζει και χωράει και ο κόσμος των 40 και των 45 εκατομμυρίων που θα έρθουν.
1: Ναι. Διότι, σήμερα βρέθηκα με τον Δήμαρχο Σκιάθου, ο οποίος του λέω: γιατί δεν το πας περισσότερο. Μου λέει: εγώ θέλω να το πάω, αλλά είναι κλείνουν τα ξενοδοχεία. Πώς να το πάμε, θα το επιμηκύνουμε όσο μπορούμε. Φέτος ξεκινήσαμε, λέει, 29 Μαρτίου. Πιο νωρίς από ποτέ. Πώς να το πάω παραπέρα που κλείνουν τα ξενοδοχεία. Βέβαια, ευτυχώς, λέει, ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι βραχυχρόνες μισθώσεις, αυτό που αναφέρει στα Airbnb, τύπου Airbnb κατοικίες, που αν έρθει κάποιος μπορεί να το φιλοξενήσουμε κάλλιστα. Και έτσι μπορεί να καλυφθεί και η ζήτηση μέσα στη χειμερινή περίοδο.
2: Ο Δήμαρχος όμως πρέπει να το πούμε κιόλας ότι πρέπει να τα Airbnb να εξυπηρετούν που δεν είναι Airbnb τους. Είπαμε το στεγαστικό θέμα. Δεν έχει,
1: αυτό πρέπει
2: έχει
1: να το σκεφτεί πρώτα η πολιτεία, τώρα, να δώσει
2: αυτό,
1: κίνητρα.
2: Ναι, είναι ένα θέμα.
1: Πρώτα η πολιτεία.
2: Ακριβώς. Όπως επίσης και κίνητρα για να μείνουν ξενοδοχεία, θυμάμαι, αν μπορεί να το θυμάσαι, τότε που ήμουν και εγώ στο Υπουργείο, είχαμε κάνει μια προσπάθεια στη Σαντορίνη να μείνουν κάποια ανοιχτά ξενοδοχεία, αλλά να μείνουν και εστιατόρια. Ώστε τι θα κάνει στο ξενοδοχείο, να μείνει μόνο το ανοιχτό και όλες.
1: Εννοείται.
2: Δεν έχει νόημα. Θα μου πει Σαντορίνη, εντάξει. Βλέπω όμως ότι.
1: Καλά, η Σαντορίνη ας γεμίσει τώρα αυτή την περίοδο, γιατί ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται. Έχει συνέχεια βλέπω μειωμένα νούμερα τελευταία χρόνια και από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός πέρυσι, που δεν φταίει εντάξει. Θα μπορούσε να γίνει μια στοχευμένη σοβαρή καμπάνια, να δημιουργηθεί το αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο και να μπορεί. Και φέτος βλέπω ότι δεν έχει καλυφθεί αυτή η πτώση. Υποφέρει ο κόσμος.

0: περιπέτεια, slow tourism. Θα υπάρχει. Ο ήλιος και θάλασσα το θέλουμε και μια χαρά.
1: Όλοι οι οικογενειάρχες, αλλά τα σχολεία κλείνουν όπως και να το κάνεις αρχές Ιουνίου και ανοίγουν τέλος Αυγούστου. Και υπάρχουν και κάποιες διακοπές μέσα στον χρόνο. Τρεις-τέσσερις που κάνουν σε
0: αυτά. Προορισμό, με ρωτάνε συχνά φίλοι, αν είσαι ένα ωραίο προορισμό, λέει γνωστού για να πάμε το καλοκαίρι. Λέω, παιδιά, άμα να μου το πείτε και εμένα για να ξέρουμε να πάω, γιατί είναι τα πάντα γεμάτα. Επίσης, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα την
1: Φέτος είναι περίεργη χρονιά, να ξέρεις.
0: Όχι, λέω ότι δεν εκμεταλλεύτηκα σε καμία περίπτωση, δεν θα το έκανα ποτέ την θέση μου στο Υπουργείο για να μπορώ να έχω προτεραιότητα, να το πούμε έτσι, να μου προσφέρονται τουριστικοί προορισμοί. Θα τα έκανα μόνος μου και όταν πλέον τελείωσα από το Υπουργείο, μπόρεσα και εγώ να δω λίγο. Πραγματικά δεν ταξίδεψα καθόλου εντός Ελλάδος όταν ήμουν στο Υπουργείο. Γιατί είχαμε τις πολλές εκπροσωπήσεις.
1: Ευκαιρία, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιώργος Τζάλας, εμπειρογνώμονας τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέως πρώην Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσα κοντά.
2: Αλφα Radio 989.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάνω.

0: κάθεσαι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πριν λίγες μέρες προσεκλήθην σε μια ξενάγηση, να το πω έτσι, στο πεδίο. Και μιλάμε στην καρδιά του ελληνικού, εκεί που γίνεται ένα τεράστιο project, ένα τεράστιο έργο. Μια νέα πολιτεία, έτσι. Και εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά μιλάμε εκεί, θα γίνει ένας πεντάστερος προορισμός ως επιτοπλίστων, και τουριστικός αλλά και επαγγελματικός, καθότι αυτοί που θα έχουν τα σπίτια, που αγοράζουν τα σπίτια, είναι υψηλού βαλαντίου. Οφείλουμε να το καταθέσουμε αυτό. Προχωράει και η υπογειοποίηση, κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνουν και έργα οδικά μεγάλα. Εκεί θα έχει συν 30.000 άτομα σε μερικά χρόνια, έτσι. Ελπίζω να ζήσουμε να το δούμε αυτό, βέβαια. Αλλά θα το ζήσουμε πρώτα Θεός, γιατί κάνουμε και γυμναστική, έτσι, Πόπη. Γυμναζόμαστε, προσπαθούμε. Και λιγότερο άγχος, Παναγία μου. Θα το δούμε αυτό, θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, εκεί επισκέφτηκα τον Όμιλο Ηρακλή, όπου εκεί πέρα έχει τα τσιμέντα, όπου εκεί έχει φτιάξει ολόκληρες εγκαταστάσεις έτοιμου σκυροδέματος, και εκεί έχει διαθέσει περισσότερα από 550.000 κυβικά, παρακαλώ, μέτρα. Η συμμετοχή του εκτείνεται σε ορισμένα από τα πλέον απαιτητικά τμήματα της επένδυσης, όπως ο Riviera Tower, αυτός ο ψηλός ο πύργος, το Integrated Resort Complex, το καζίνο που γίνεται εκεί, οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, το Park Rise, το κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία, αλλά και η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου Ηρακλή στο ελληνικό ήταν η δημιουργία της πρώτης παγκοσμίως μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος εντός εργοταξίου. Εκεί έχει παραγωγική δυνατότητα, δυναμικότητα 220 κυβικών μέτρων ανά ώρα, λειτουργεί με πλήρη ανακύκλωση νερού και επιτυχάνει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας. Για το Riviera Tower, για παράδειγμα, το πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με διάστρωση 7.500 κυβικών μέτρων σκυροδέματος σε 40 ώρες αδιάλειπτες λειτουργίες. Χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένες λύσεις σκυροδέματος υψηλών αντοχών που συμβάλλουν στην επίτευξη διεθνών πιστοποιήσεων βιωσιμότητας. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η θεμελίωση του Integrated Resort Complex. Χιτεύτηκαν συνολικά 11.500, παρακαλώ, κυβικά μέτρα σκυροδέματος. Φαίνεται εκεί έχει πέσει πολύ τσιμέντο. Σε δύο διαδοχικές φάσεις, ενώ στην υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο Όμιλος Ηρακλής συνεχίζει να υποστηρίζει ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του ελληνικού. Τώρα, μέσα σε 5 χρόνια, βλέπω, οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 600.000 κυβικά μέτρα το 2021 σε 1,76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 25. Παράλληλα, το δίκτυο παραγωγικών μονάδων επεκτάθηκε από 14-45 μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, να πούμε ότι ο Όμιλος Ηρακλής, έτσι, ανήκει στην εταιρεία Holcim. Είναι μέλος της Holcim, μέδρα της Ζυρίχη. Και βλέποντας τα αποτελέσματα, μάλλον μας τα είπανε, για το 26 θα φτάσει τα 550 εκατομμύρια, παρακαλώ, τζίρο, έχοντας περίπου το 48% μερίδιο στην αγορά της Ελλάδος. Και εντάξει, επίσης κοίταγα ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ισχυρό από το 25 μέχρι το 30, ένα πρόγραμμα επενδυτικό CAPEX, να το πω έτσι όπως το λένε οι ειδικοί, γύρω στα, πώς να σας πω τώρα εκεί πέρα, είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ CAPEX, θα κάνει δηλαδή δράσεις. Υπήρξε μια αύξηση των τιμών στο τσιμέντο, αρχές Γενάρη στο 8%, καθότι όλα αυτά που για την παραγωγή του έχουν ακριβήνει, με προμετωπίδα φυσικά την ενέργεια αλλά και το μεταφορικό κόστος για βάλε τώρα με τον πόλεμο, και έχει πάρει ένα συν 5% από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία, δηλαδή μια σημαντική άνοδο στις τιμές. Παρ' όλα αυτά η ζήτηση είναι συγκλονιστική. Από ό,τι είδα τα λειτουργικά κέρδη για το 26 θα φτάσουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά αποτελέσματα, πώς να μην είναι ευχαριστημένοι οι ξένοι. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άν των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο και πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Είναι ο χώρος των συνεδρίων και των εκθέσεων. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον τέος διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, που όντας διευθύνοντα σύμβουλο, όπου με την παρουσία του εκεί πέρα η έκθεση πήγε πάρα πολύ μπροστά. Παράλληλα διατελεί σήμερα ο δόκτωρ Κυριάκος Ποζρικίδης. Για τον κύριο Ποζρικίδη πρόκειται, που μας έχει κάνει εντυμή και άλλες φορές και είναι στην εκπομπή μας. Είναι και αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος. Καλησπέρα σας κύριε Ποζρικίδη, τι κάνετε?
2: Γεια σας αγαπητέ κύριε Τιγρητάκη, καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας.
1: Θα τη συνεχίσω την εισαγωγή, γιατί είχαμε μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για την ελληνική εκθεσιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο του UFI European Conference 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη, εκεί σας επανεμήθη ειδική τιμητική διάκριση, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή σας στην ανάπτυξη της ελληνικής και διεθνούς εκθεσιακής βιομηχανίας. Θα μπορούσα να λέω αρκετή ώρα, αλλά πάμε στο ψητό κατευθείαν. Ένα σχόλιο θέλω από εσάς μόνο για αυτή την τιμή, γιατί εγώ είπα στον προλογό μου ότι το θεσμό της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ στην παρουσία, στη θητεία σας, τον πήγατε πολλά χρόνια μπροστά, να το πω έτσι, σε αδρές γραμμές. Ένα σχόλιο για τη βράβευσή σας και θα πούμε και άλλα πράγματα. Προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα συνέχεια.
2: Θέλω να πω ότι ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί το είχε ετοιμάσει η Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων. Ήταν πολύ συγκινητικό και, αν θέλετε, πολύ τιμητικό για μένα, γιατί όταν έχεις από κάτω 300-400 ανώτερα και ανώτατα στελέχη από όλο τον κόσμο να αναγνωρίζουν και να χειροκροτάνε, ξέρετε, με τη λέξη recognition, με τη λέξη thanks κτλ. Επειδή ήμουν ο μοναδικός Έλληνας όλα αυτά τα χρόνια, 4 θητείες, ο μοναδικός Βαλκάνιος μάλλον, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ήσασταν και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Ένωσης, έτσι?
2: Και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού και πρόεδρος των εκθέσεων της Κεντρικής Ευρώπης. Εντάξει, αλλά ξέρετε, αυτή η αναγνώριση ήταν, λέει, από τους συναδέλφους, που είναι το πιο δύσκολο, ξέρετε, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν λοιπόν αυτή η αναγνώριση που έρχεται από την ίδια τη βιομηχανία, που μάλιστα δεν περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρετε ότι είναι συγκινητικό, έτσι, αυτή η αναγνώριση. Και μου έλαγε σε μένα και μου είπε ότι είναι γι' αυτό.
1: Πάμε τώρα στο σήμερα. Βλέπω ότι μια πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος, όπου εκεί είστε αντιπρόεδρος, όπου παρουσιάστηκε στη διάρκεια των εργασιών της UFI, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου καταγράφει με συστηματικό τρόπο το οικονομικό αποτύπωμα των εκθέσεων στην Ελλάδα. Για δώστε μας λίγο τη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία, κύριε Ποζρικίδη.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις εκθέσεις στον κόσμο. Είναι από το London School of Economics, την είχαμε κάνει πρόπερση σε ΑΣΕΠΕ και είδαμε ουσιαστικά την επίπτωση σε επίπεδο τοπικής περιφερειακής οικονομίας αλλά και εθνικής όσον αφορά την συνεισφορά του στο ΑΕΠ. Εδώ πάμε, κάναμε ένα βήμα παραπάνω και γι' αυτό εντυπωσίασε η έρευνα του ΣΟΚΕ. Καθίσαμε για ένα χρόνο κυλιόμενα, έτσι, ξεκινήσαμε 1η-1η του 2025 και τελειώσαμε το Δεκέμβριο του 2025 και μετρήσαμε εκθέτες και επισκέπτες σε διάφορα μεγέθη στο 90% των εκθέσεων. Δηλαδή όλες τις εκθέσεις που γίνονται στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όλες τις εκθέσεις που γίνονται στο Μετροπόλιταν, όλες τις εκθέσεις που γίνονται στο ΜΕΚ, οι μεγάλες εκθέσεις, ό,τι έρχεται στο μυαλό σας σαν έκθεση στην Ελλάδα, ήταν μέσα. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Την ανέλαβε μια εταιρεία, να μην πω το όνομα, η οποία είναι πολύ αξιόπιστη και πολύ γνωστή σε αυτό το αντικείμενο. Και θέλω να σας πω ότι πού κατέληξε, γιατί τώρα τηλεφωνικά δεν μπορώ να σας πω όλα τα μεγέθη. Να σας πω ένα έβριμα το οποίο σας ενδιαφέρει πολύ, γιατί ασχολείστε. Έδειξε ότι η λειτουργία των εκθέσεων δημιουργεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις ετησίως σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως στην Αττική βέβαια, γιατί εκεί γίνονται και οι περισσότερες εκθέσεις, αλλά στην Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν από τις διανυκτερεύσεις που γίνονται, οφείλονται επειδή υπάρχουν οι εξαίσεις. Και αυτό δημιουργεί επίσης μία επίπτωση οικονομική, αυτή η επίσκεψη και η συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών, ένα έσοδο πάνω από 350 εκατομμύρια. Νομίζω ότι και τα δύο είναι εντυπωσιακά, γιατί πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στις εξαίσεις. Μιλάμε για τουρισμό και στο μυαλό μας έχουμε την έννοια του τουρισμού. Οι εξαίσεις είναι κάτι διαφορετικό. Είναι εξωστρέφεια, είναι καινοτομία, είναι δουλειές, καινούργιες δουλειές και επιπλέον είναι και προσφορά στην τοπική οικονομία, δηλαδή χρηματοδότηση, ομοδότηση στην τοπική και στην εθνική οικονομία.
1: Ναι, κοίταγα κάποια νούμερα σε αυτή την έρευνα, ότι λέω ότι δημιουργεί ετησίως περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις, ενώ η συνολική οικονομική δαπάνη που συνδέεται με αυτές ξεπερνά τα 342 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι έμεσα ή άμεσα είναι παραπάνω.
2: Βέβαια, αυτό είναι τι δημιουργείται σε σχέση με αυτό που απάντησαν εξαίρετες και επισκέπτες. Τώρα σκεφτείτε ότι η επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί πηγαίνουμε εκεί και υπάρχουν οι άμεσες δαπάνες, αυτές που σχετίζονται άμεσα με την έκθεση. Οι έμεσες δαπάνες, δηλαδή το Μετροπόλιταν, το εκθεσιακό στην Αθήνα, αν δεν γινόταν η έκθεση πηγιών που σήμερα κλείνει, θα έκαιγε ρεύμα. Αυτό γίνεται κατανάλωση ρεύματος, άρα δημιουργείται και άλλο χρήμα προς τον πάροχο κτλ. Αυτό υπολογίζεται στις έμεσες. Και βεβαίως υπάρχουν και οι συνολικές επιπτώσεις που είναι το άθροισμα των άμεσων και των έμεσων. Αυτό λοιπόν, εμείς μιλάμε τώρα μόνο για τις δαπάνες, οι οποίες είναι άμεσες από τη συμμετοχή ενός επισκέπτη ή ενός εκθέτη. Δεν μιλάμε για τις έμεσες που έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Ναι, οκ. Okay. Ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι θεωρώ ότι πλέον το Metropolitan Expo, που είναι ένας εξαιρετικός εκθεσιακός χώρος, νομίζω για μερικές εκθέσεις στην Ελλάδα είναι μικρός, θέλει επέκταση. Δηλαδή βλέπω τη Χορέκα, είδα τώρα τα Ποσειδόνια. Βέβαια θα μου πείτε κάθε δύο χρόνια γίνεται, αλλά είναι εκθέσεις που νομίζω λίγο περισσότερο και πρέπει να συνδεθεί ο χώρος του Μετροπόλιταν μέχρι εκεί να φτάσει και το μετρό, ο προαστιακός τέλος πάντων. Δεν θα ήταν πιο. Δηλαδή, μήπως είναι και ένα θέμα υποδομών που θα μπορούσαμε. Κοιτάω τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τώρα, ρίστο παρόδο, θα έχουμε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο. Εκεί ο προαστιακός φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι και θέματα υποδομών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περισσότερο τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
2: 100%, γιατί υπάρχουν οι υποδομές, οι ειδικές υποδομές που είναι το εκθεσιακό και το συνεδριακό, και εκεί έχουμε υστέρηση, γιατί όπως λέτε και οι χώροι του Μετροπόλιταν Expo και γενικά οι εκθεσιακοί χώροι στην Ελλάδα δεν επαρκούν ή δεν έχουν καλές συμπληρωματικές υποδομές. Ας πούμε το Μετροπόλιταν είναι 50.000 τετραγωνικά, αλλά δυστυχώς το συνεδριακό του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλα συνέδρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί να γίνει και επέκταση και να υπάρχει ένας συνεδριακός χώρος, όπως μπορεί να υπάρξει και αλλού, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ο εκθεσιακός χώρος είναι και, αν θέλετε, γερασμένος και δεν είναι και λειτουργικός. Άρα λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα στις ειδικές υποδομές όσον αφορά τα εκθεσιακά και τα συνεδριακά. Mm-hmm. Και επειδή όμως τα εκθεσιακά και τα συνεδριακά συνδέονται απόλυτα και με άλλες υποδομές, αεροδρόμια, προσβάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή, τώρα φτάνει το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο Ελευθέρως.
1: Και μετά βλέπετε την πίχτρα που έχει όταν η έκθεση ξεκινάει. Για να φτάσεις να προσεγγίσεις την έκθεση, θα μου πείτε και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, για να πας στην έκθεση του Βερολίνου, για να φτάσεις μια μισή ώρα. Το ίδιο θα μπορούσε, ναι, να υπάρχει μια κίνηση αυξημένη, αλλά θα μπορούσε όταν φτάσει το τρένο από το αεροδρόμιο, φτάνει μέχρι το Μετροπόλιταν, θα διευκολύνει όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν εξαίσεις, ας πούμε, η Ανούγκα που γίνεται στην Κολονία, ναι. Που είναι έτσι στροφή μου, που την ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει στο Ντίσεντορφ, γιατί στην Κολονία είναι κλεισμένα για τα επόμενα δύο χρόνια, όταν έχει Ανούγκα. Ναι. Στον Ντίσεντορφ όμως τι γίνεται. Παίρνεις το τρένο και πηγαίνεις στο εκθεσιακό. Υπάρχει σταθμός έξω, το ξέρετε πολύ καλά, έξω από εμάς. Δεν μπορείς να μείνεις στη Χαλκίδα. Δεν μπορείς να μείνεις στην Κατερίνη. Γιατί θα μπλοκάρεις με το αυτοκίνητο, τα μάλγαρα. Δεν υπάρχει ο προαστιακός. Άρα λοιπόν είναι και ένα θέμα γενικότερων υποδομών. Όπως είναι και ένα θέμα πρόσβασης, έτσι. πόσες φτήσεις έχει η Φραγκφούρτη, πόσες φτήσεις έχει η Αθήνα, πόσες φτήσεις έχει το Ντίσσελντορφ, πόσες φτήσεις έχει η Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτά ξέρετε, διευκολύνουν, γιατί ο μέσος όρος παραμονής σε έκθεση έχει μειωθεί σχεδόν σε μια μισή μέρα, 1,7 νομίζω. Ο μέσος όρος. Άρα λοιπόν ο επισκέπτης γρήγορα πρέπει να πάει και να γυρίσει, να κάνει δουλειά του και να γυρίσει. Έτσι.
1: Άρα εν ολίγης με αυτές τις υποδομές που βλέπουμε ότι είναι επιθύρες, δηλαδή και το Μετροπόλιταν έχει πει ότι θα επεκταθεί και η διάθεση υπάρχει για, την, για το άγγιγμα του προαστιακού να φτάνει η απόλυξή του να είναι στο Μετροπόλιταν. Αντίστοιχα Θεσσαλονίκη θα με το νέο εκθεσιακό κέντρο και συνεδριακό φυσικά όταν θα γίνει ο προαστιακός, γιατί τώρα έγινε επιλογή να πάει στη Σύνδο να φτάσει προς τα εκεί, προς τον Εύωσμο, η επόμενη φάση του προαστιακού πρέπει να πάει προς το αεροδρόμιο. Θα δώσει τεράστια όθηση στο θεσμό των εκθέσεων και για την Θεσσαλονίκη.
2: Θα δώσει τεράστια όθηση και για τα συνέδρια και τις εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακουφίσει και τον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Το επόμενο βήμα του κ. Ποτρικίδη δεν είναι μία ανακοινώση μου ακόμα.
2: Καλά, εξωτερικά, καινοτομία, τέτοια πράγματα. Είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν είναι, όχι σε αυτόν τον αυστηρά εκθεσιακό, αλλά όπως ξέρετε, οι εκθέσεις έχουν να κάνουν με το επιχειρήν. Δεν είναι.
1: Ναι. Σωστά.
2: Εκεί, σε αυτόν τον κλάδο.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάντα εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Δόκτωρ Κυριάκος Ποζικίδης, αντιπρόεδρος του Σύνδεσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, κύριε Τιγκρυδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λιώνεις στην πόλη με θερμοκρασία στο κόκκινο. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Έχουμε κοντά μας τη γνωστή φοροτεχνικό, τη Φιλοθέτη Μακρυδάκη. Θα μπορούσα να πω ότι η μεγάλη κυρία της ελληνικής λογιστικής. Πάει και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω απαντάς και σε αυτό, Φιλοθέη. Δεν ροδείς προουδενός, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Άρη, δεν έχω λόγια να πω για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω, όχι μεγάλη κυρία της λογιστικής. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι. Δόξα τω Θεώ. Και αρχίτε καλύτερη και από μένα να μας έχει όλους ο Θεός καλά και να μας φωτίζει. Mm. Να μπορούμε να διαβάζουμε διαρκώς και να τα λέμε όσο γίνεται πιο σωστά.
0: Εδώ είχε μια πορεία ένας φίλος και λέει αν ένας πολίτης χάσει το σπίτι του σε πληστηριασμό χωρίς να έχει ενημερωθεί ποτέ πραγματικά επειδή επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε σε λάθος διεύθυνση, μιλάμε για μια νόμιμη διαδικασία ή για κατάργηση του θεμελιώδους δικαιώματος του πολίτη, άμυνας του πολίτη.
1: Ναι, καταρχάς προφανώς ο ακροατής μας έχει στο νου του μια απόφαση που βγήκε πρόσφατη και καλό να τη συζητήσουμε μαζί με την ευκαιρία, διότι μπορούμε από αυτή την απόφαση να κρατηθούμε και να λάβουμε θετικές αποφάσεις και για εμάς. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χάρη ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή και την αναγκαστική κατάσχεση οφειλή του, η αιτία δεν ήταν το ύψος της οφειλής, αλλά η εσφαλμένη επίδοση του πρώτου εκτελεστικού εγγράφου. Η επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε με χειροκόλληση σε διεύθυνση όπου ο φιλέτης δεν κατοικούσε. Ο φιλέτης διέμενε περίπου 20 χρόνια, φαντάσου, σε διαφορετική κατοικία. Εγκατακλείδη, τι κρατάμε από αυτό, ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα χρέος για να είναι νόμιμη εκτέλεση. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες τις οικονομικές εγγύησεις. Κάθε φορά που φίλες και φίλοι λαμβάνετε ένα έγγραφο, το οποίο σας παραπέμπει σε μια κατάσχεση ή σε οποιαδήποτε διαδικασία που έρχεστε αντιμέτωποι με το δημόσιο, το πρώτο στοιχείο που θα κοιτάτε είναι να γίνεται σωστά η διαδικασία και να πληρείτε τους νόμιμους τρόπους. Και εδώ θα σας πω χάρη και το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κληθεί από την εφορία για έλεγχο βιβλίων και στοιχείων και στην όλη διαδικασία ο έφορας δεν τήρησε τις απαιτούμενες διαδικασίες και εν κατακλείδη βρέθηκε ο φορολογούμενος να απαλλάσσεται. Γι' αυτό ναι, μεν, μπαίνουμε στο γεγονός ότι να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά από την άλλη θα πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι, ώστε να γνωρίζουμε και το τι πρέπει να κάνει η άλλη πλευρά, προκειμένου και εμείς να είμαστε θωρακισμένοι. Γιατί η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει ότι σε ένα κράτος δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη δεν μπορεί να θεωρείται τυπική διαδικασία. Κανείς δεν ζητά να διαγράφονται νόμιμα οφειλές και κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των πιστωτικών, των πιστωτών να διεκδικούν τα χρήματά τους. Όμως η πράξη μιας απέτησης δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ενημέρωσης
0: και της
1: δυνατότητας άμυνας του πολίτη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κοίταγα ένα δημοσίευμα για τη ραγδαία άνοδο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
1: Ναι.
0: Ρεκόρ μάλιστα.
1: Χαμός γίνεται, ναι.
0: Ναι. Και βλέπω ότι από την άλλη η πολιτεία, δεν ξέρω ρε γαμώτο, δεν έχει αντιληφθεί το μεγάλο πρόβλημα και πάει μόνο σε 72 δόσεις και μάλιστα αυτές πριν από το 2023. Εξήγησέ μου, αυτό είναι δική μου απορία, έτσι.
1: Οι 72 δόσεις είναι μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023, είπαμε, και από εκεί και μετά οι οφειλές 24, 25 και 26 πρέπει να ρυθμιστούν σε έως 24 ισόπωσης μηνιαίας δόσης. Ταυτόχρονα και πληρώνουμε ταυτόχρονα και τις δύο ρυθμίσεις. Σαφέστατα και αυτό που λες είναι γεγονός, ότι τα ληξιπρόθεσμα έχουν εκτοξευθεί, αλλά από την άλλη
0: για το 25 και 26, το καταλάβω. Αλλά γιατί δεν μπαίνει μέσα στην εξίσωση και το 24.
1: Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό. Η απάντηση της πολιτείας εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότερες οφειλές που υφίστανται αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με το τέλος του 2023. Και επειδή μην ξεχνάμε ότι τι θέλει το κράτος να κάνει, ουσιαστικά το κράτος θέλει να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται πιο γρήγορα. Οπότε σου λέει, βάζω στις 72 τις παλιές, να μου τελειώνουν τα παλιά, βάζω ταυτόχρονα και μια καινούργια ρύθμιση, μια άλλη επιπλέον ρύθμιση, δεύτερη ρύθμιση για τα 24, 25, 26 έτη. Οπότε έτσι έχω να εισπράττω ταυτόχρονα από δύο πηγές. Μακάρι να εισακουστούμε, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί εγκατακλείδει, είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί κάτι να αλλάξει, αν και δεν το νομίζω, γιατί πολλές φορές τα λέμε, τα συζητάμε, έχουν ακουστεί, έχουν συζητηθεί διάφορα. Ωστόσο, όμως, εδώ θα είμαστε. Αν αλλάξει κάτι, να το πούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ λέει ο Παναγιώτης, λέει, έχει δύο παιδιά. Θα πάρει κάποτε τα 150 ευρώ. Είναι για κάθε παιδί.
1: Θα τα πάρεις, λέει η Παναγιώτη, τα 150 ευρώ, αρκεί να πληρείς τα κριτήρια. Τα κριτήρια ξέρουμε ότι είναι 39.000 ευρώ με ένα παιδί για τους άγαμους, 44.000 ευρώ με δύο παιδιά για τους άγαμους. Αν είστε άγαμος, είναι με ένα παιδί 40, με δύο παιδιά 45 και ούτω καθεξής. Ο φίλος μας μπορεί με λίγα λόγια να δει τι κλίμα και από το ίντερνετ, δεν είναι κάτι αυτό, αλλά να γνωρίζουμε ότι επειδή πλησιάζουμε, είμαστε μέσα του μήνα, 24 Ιουνίου μέχρι 30 είναι περίπου που έχει ανακοινωθεί ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς. Και αυτό να τονίσουμε εδώ έχει να κάνει με τα εισοδήματα τα οποία είχαμε στις φορολογικές δηλώσεις που κάναμε το 2025. Άρα χάρη μιλάμε για το εισόδημά μας το 2024. Γιατί τώρα που έχουμε 26 δηλώνουμε το εισόδημα του 25. Πάμε μια χρονιά πίσω.
0: Ναι, έτσι πάει. Εδώ με ρωτάνε για ποιο λόγο, εδώ μου ρωτάει η Ελένη, για ποιο λόγο πρέπει να κρατάει τις βεβαιώσεις αποδοχών. Έχει κανένα νόημα?
1: Βεβαίωση αποδοχών είναι σημαντική και αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι με βάση τη βεβαίωση αποδοχών έρχεται το εισόδημά μας, το οποίο θα φορολογηθούμε.
0: Δεν το κρατά αυτό η ΑΟΔΕΚ απευθείας?
1: Ξέρει το πληρώνει, εμείς δεν πρέπει να το κρατάμε με την έννοια να το φυλάσσουμε, γιατί είμαστε στην φορολογική μας δήλωση. Αν είμαστε συνταξιούχοι ή μισθωτοί, ο 301 είναι προσυμπληρωμένος και πλέον το σύστημα μας δίνει και την βεβαίωση. Ταυτόχρονα μπορούμε να αντλήσουμε από την ενημέρωση των στοιχείων τα ποσά που έχουμε σπράξει. Εδώ αξίζει να αναφέρω το εξής, ότι σε περίπτωση που βρεθούν λάθη, να ξέρετε ότι αυτά διορθώνονται. Και πώς διορθώνονται τα λάθη? Παραδείγματος χάρη, εσύ τώρα θα είναι θεωρητικές όσα θα πω, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ακροατές μας σε αυτά τα οποία ρωτούν. Εσύ, παραδείγματος χάρη, είσαι μισθωτός αυτή τη στιγμή από τον ραδιοφωνικό σταθμό Α. Και βλέπεις ότι στο εισόδημα το οποίο φορολογείσαι από τον σταθμό είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο έχει δηλωθεί από το πραγματικό. Έρχεσαι σε επικοινωνία με το λογιστήριο και ζητάς να γίνει τροποποίηση γιατί έχει τα δύο λάθος βεβαίωση. Έχουμε έναν φίλο μας που είναι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Και αυτό το συνταξιούχος χάρη το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή υπάρχουν συνταξιούχοι που καταλήγουν να φορολογηθούν σε εισοδήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μου έχει τύχει και είναι πρόσφατο αυτό το γεγονός που θα σου αναφέρω, να έχει φύγει από τη ζωή ο σύζυγος και εν συνεχεία αυτή η σύζυγο που έχει παραμείνει εν ζωή.
0: Να κάνει πάρτι.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οπότε δεν θα είχαν τέτοια, τα είχαν ξεπεράσει αυτά. Λοιπόν, έχει έρθει το εισόδημα του θανόντα συζύγου, εντάξει, και τη θηδία που είναι εν ζωή δεν υπάρχει πουθενά. Και του θανόντα συζύγου ήταν διπλάσιο από το δικό τη. Λοιπόν, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, και τι κάναμε, ένα αίτημα, επικοινωνήσαμε με τον ΕΦΚΑ, είπαμε ότι έχει γίνει λάθος αυτό το εισόδημα, δεν έχει δοθεί ποτέ στην ίδια και στάρει μια νέα βεβαίωση αποδοχών διορθωμένη.
0: Μια γρήγορη ερώτηση, το είπες, να πάμε σε μια τελευταία, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Να πω πολύ γρήγορα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται πρόστιμο φορολογικής δήλωσης, αν το σύστημα έχει κλείσει, γιατί το λάθος είναι του δημοσίου και όχι του προλογούμενου.
0: Ναι, αν μια επιχείρηση υποβάλλει λαθασμένα στοιχεία στην ΑΔΑΕ, ρωτάει εδώ πέρα η Μαρία, μπορεί να διορθώσει αυτό το λάθος αρχείο, μπορεί να κάνει διόρθωση την επόμενη μέρα,
1: βεβαίως,
0: για παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Ό,τι και αν κάνουμε, ανάλογα με την ημερομηνία τα οποία τα κάνουμε.
0: Τη γνωστή τοκογλυφία.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί δεν σημαίνει το ότι κάτι είναι προσυμπληρωμένο ότι είναι και σωστό. Και αν είναι προσυμπληρωμένο με τρόπο που να μας ευνοεί, ενδεχομένως κάποιοι να μην κάνουν καμία κίνηση. Αν δεν μας ευνοεί, εκείνη συνήθως που τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Φιλοθέη Μακρυδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με υγεία σε όλους, να είμαστε καλά.
0: Αμήν. Με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω όλους που είστε κοντά μας. Πόπη Ματζίκα στον ήχο, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγητάκης. Πρώτα Θεός, 5 μέχρι στη εκεί θα είμαστε κοντά σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Υγεία για όλους. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Μη βήξεις, όχι δεν θα βήξω. Λοιπόν, μισό, θα τα πω. Ο κύριος Καρλούτσος στην κονσόλα του ήχου, Αλής Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, Ευρωδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, κατευθείαν πάσα στην αγαπημένη φίλη δημοσιογράφου, διπλωματική αναλυτρία παρουσιάστρια, την κυρία Αλεξία Τασούλη. Πάσχω από ξύ air conditionίτιδα, κυρία Τασούλη, αγαπημένη Αλεξία.
2: Όλοι μας, κυρία Νικόλη, όλοι μας νομίζω. Λοιπόν, έχει ζέστη και έχει ανοίξει το condition.
1: Έτσι, οπότε σου δίνω την πάσα απευθείας με το γνωστό δικό σου τρόπο.
2: Λοιπόν,
1: να καταλάβουμε τι έγινε. Εγώ βάζω λίγο τον καμβά, πάρε μετά στο λόγο. Λοιπόν, τι είναι αυτή η συμφωνία? Τι επιδιώκουν οι δύο πλευρές, ποιος νίκησε, ποιος δεν νίκησε και τελικά αν θα έχουμε αυτή τη συμφωνία? Δώσε μας το πλαίσιο για να καταλάβουμε.
2: Λοιπόν, καταρχήν το βίντεο που έκανε η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία την περασμένη Τρίτη μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών στο Παρίσι ευνηδίασε τότε πάρα πολλούς και είπαμε όλοι, χαρήκαμε όλοι, ναι, έχουμε τη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ το υπέγραψε. Στη συνέχεια και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεστιάν, δημοσιοποίησε το κείμενο αυτό της συμφωνίας και πήραμε μία ανάσα. Οι αγορές μάλιστα το καλωσόρισαν ότι έχουμε μία καταρχήν συμφωνία. Το κείμενο όμως αυτής της συμφωνίας ήταν πάρα πολύ γενικό. Και όπως λέμε σε τέτοιες πολλές δύσκολες διπλωματικές διαπραγματεύσεις και σε τέτοια πολύ δύσκολα διπλωματικά κείμενα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε αυτό το κείμενο, όμως από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα γίνει στην πράξη. Mm-hmm. Το πιο δύσκολο κομμάτι, ένα τουλάχιστον από τα πιο δύσκολα, ήταν τι θα γίνει με το Λίβανο. Yeah. Διότι στο νότιο Λίβανο είναι σε εξέλιξη η Χεζμπολάχ με το Ισραήλ που υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Το Ιράν ελέγχει τη Χεζμπολάχ και έπρεπε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με αυτό το μέτωπο. Χτες το μεσημέρι, εκνηδιαστικά, το Reuters ανακοίνωσε ότι υπάρχει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν έχει γίνει στην πράξη, mm-hmm. διότι όλο το βράδυ, ενώ υπήρχε αυτή η εκεχηρία, συνεχίστηκαν οι εχθροπραξίες. Τώρα, τι έχει συμβεί? Πρόκειται να πάνε στην Ελβετία για να συμφωνήσουν και να υπογράψουν και τυπικά αυτή τη συμφωνία. Ακυρώθηκε όμως αυτό εξαιτίας του γενικόλογου κειμένου. Ναι. Τώρα μεταδίδει το CNN ότι ενδεχομένως να πάνε στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο για να το υπογράψουν. Και η γενική εικόνα είναι, Μαρία μου, ότι όλα κρέμονται από μία κλωστή. Mm-hmm. Η εκτίμηση που έχω είναι ότι ναι, μεν, έχουμε φύγει από το σκληρό μέτωπο των οχθροπραξιών, mm-hmm. το σκληρό μέτωπο του πολέμου. Πλέον το παιχνίδι παίζεται πιο πολύ στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Τα στενά του Ορμούς, που επίσης είναι ένα πολύ καλό διπλωματικό χαρτί από το Ιράν. Mm-hmm. Η Τεχεράνη πολύ ευφυώς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Φεβρουάριο έπαιξε με τα στενά του Ορμούς. Τα έκλεινε, τα άνοιγε, mm-hmm. τα άφηνε mm-hmm. να περνάνε περιορισμένα τα πλοία. Αυτό ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους της, διότι πίεζε έτσι τους Αμερικανούς και πίεζε και τη διεθνή κοινότητα. Αφού κλείναν τα στενά του Ορμούς, δεν περνάγανε τα πλοία και έτσι δεν μπορούσε να αντοχετευτεί το πετρέλαιο. Αλλά τώρα νομίζω και εκτιμώ ότι πλέον το παιχνίδι κρίνεται στο, mm-hmm. στο τραπέζι, στις διπλωματικές διαβουλεύσεις, το τι θα λέει ο Αραχτή με το Λευκό Οίκο και πώς θα πάμε από εδώ και πέρα.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Αλεξία, να καταλάβουμε, την κυρία Αλεξία Τασούλη συζητάμε, έγκριτη διπλωματική συντάκτρια, αναλύτρια, παρουσιάστρια και όχι μόνο. Τι θέλουν οι δύο πλευρές? Γιατί φαντάζομαι ότι και για τον Τραμπ είναι θέμα, να το πω έτσι, ακόμη και πολιτικής επιβίωσης. Έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές σύντομα. Αλλά και για το Ιράν, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ήταν το λεγόμενο σε άπτα στα ελληνικά, ο στόχος ήταν regime change. Τώρα από ό,τι φαίνεται, mm-hmm. λοιπόν, μάλλον οι μουλάδες θα παραμείνουν, απλά μια πιο διαλλακτική κατάσταση. Λοιπόν, τι επιδιώκουν επί της ουσίας οι δύο πλευρές και ποιοι είναι οι δύο πλευρές? Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν μπλοκ δίπολο ή βλέπουμε Ποιος μιλάει με ποιον επί της ουσίας και ποιοι δύο κόσμοι αυτή τη στιγμή συνομιλούν και τι θέλουν βεβαίως.
2: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Τραμπ ήθελε ή τουλάχιστον άφηνε να εννοηθεί ότι ήθελε ανατροπή του καθεστώτος. Ήθελε δηλαδή να αλλάξει το Ιρανικό καθεστώς. Θυμάστε τον περασμένο Μάρτιο, λέγανε ότι μπορεί να αναλάβει ο γιος του Σάχ, είχαν διαρρεύσει κάποια ονόματα. Ο Τραμπ ήθελε να γίνει μια αλλαγή καθεστώτος, μια αλλαγή ηγεσίας, όπως είχε κάνει με τη Βενεζουέλα που έφυγε ο Μαδούρο. Στο Ιράν όμως, επειδή είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου, με ποιον μιλάει, εκεί η απάντηση δεν είναι απλή. Mm-hmm. Διότι το Ιράν δεν έχει μια εξουσία. Έτσι. Έχει τους μουλάδες, έχει το θεοκρατικό καθεστώς, έχει τους φρουρούς της Επανάστασης που είναι πανίσχυροι και λέγουν πάρα πολύ.
1: Όσο πιο απλά, δώσε μας λίγο, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι και εύκολο να γνωρίζεις, λίγο τι είναι ο καθένας, να το πούμε, τι εκπροσωπεί ο καθένας.
2: Λοιπόν, έχουμε, η θρησκεία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς, ο Χαμενεή λοιπόν, ήταν πάρα πολλά χρόνια ηγέτης εκεί. Το Ιράν, οι πολίτες είναι πολύ θρησκευόμενοι. Το θεοκρατικό καθεστώς είχε πολύ μεγάλη εξουσία στο λαό, έπειθε πάρα πολύ το λαό. Και από την άλλη είχαμε τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι φρουροί της Επανάστασης και εκεί δεν είναι ένας στρατηγός ο οποίος δίνει την εντολή και εκτελούν. Από κάτω από τους φρουρούς της Επανάστασης είναι επιμέρους στρατηγοί, οι οποίοι ο καθένας τους έχει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία. Γι' αυτό και είδαμε ότι γινόντουσαν ταυτόχρονα επιθέσεις. Ο ένας στρατηγός έδινε επίθεση στο Κατάρ, ο άλλος στρατηγός έδινε επίθεση στη Σαουδική Αραβία, ο άλλος έδινε επίθεση στα Εμιράτα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Με αποτέλεσμα ο Τραμπ να μην ξέρει με ποιον να μιλήσει.
1: Σωστά.
2: Διότι έβλεπε ότι ακόμα και αν μίλαγε με έναν στρατηγό από τις φρουρούς της Επανάστασης, ο άλλος έκανε επίθεση σε μια αμερικανική βάση σε άλλο σημείο. Και αυτό τον Τραμπ δεν το είχε καταλάβει ή δεν μπορούσε να το καταλάβει ή δεν του βγήκε.
1: Το μοσαϊκό δηλαδή του Ιράν να καταλάβει. Ναι.
2: Δεν μπορούσε να ελέγξει με ποιον θα μιλήσει για να κάνει τον deal που ήθελε να κάνει και θέλει ακόμα ο Τραμπ να κάνει τον deal. Όμως είναι τόσο πολυκερματισμένη αυτή η εξουσία κάτω στο Ιράν που είναι δύσκολο να διαπραγματευτεί με κάποιον.
1: Δηλαδή ακόμα και αν αλλάξει, συγγνώμη μια ερώτηση ακόμα, δηλαδή ακόμα και αν αλλάξει, δηλαδή να το πούμε πολύ απλά, αν φύγουν οι σκληροί των μουλάδων και έρθουν λίγο πιο μουλάδες με
2: διαλλακτικοί.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης τι ρόλο θα παίξουν, γιατί φαντάζομαι ότι όταν έχεις χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ένα σύστημα εξουσίας το οποίο είναι πολύ βαθιά, έτσι, μπορεί να βλέπουμε τη νέα γενιά να ξεσηκώνεται στο Ιράν, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι εδώ και 45 χρόνια υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που έτσι έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, οπότε ακόμα και αν αλλάξει η συγκεκριμένη, να το πω έτσι, διοίκηση, οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη γνώμη σου τι θα κάνουν, δηλαδή το βαθύ σύστημα διοίκησης τι θα κάνει?
2: Λοιπόν, είπες μια πολύ ωραία λέξη, τη λέξη νεολαία. Η νεολαία είναι πραγματικά ένα ζητούμενο και το έχω παρακολουθήσει. Ενώ έχουν κλείσει τα κοινωνικά δίκτυα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς σκέφτεται η νεολαία, και σίγουρα η νεολαία είναι πιο μοντέρνα από τους θεοκρατικούς και από την εξουσία την παλιά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι επειδή έχουν διεισδύσει οι φρουροί της Επανάστασης τόσο πολύ στην κοινωνία, βλέπουμε την νεολαία να μην έχει ξεσηκωθεί, να μην έχει βγει στους δρόμους, να μην έχει βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει με εμάς. Να δούμε στα κοινωνικά δίκτυα τι θέλει και πώς συμπεριφέρεται. Από την άλλη, φρουροί της Επανάστασης για την ώρα που βρισκόμαστε, επειδή είναι δύσκολο το ερώτημα που θέτεις, τι θέλουν ακριβώς, νομίζω ότι δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα τους. Δεν θέλουν να χάσουν την εξουσία. Και μην ξεχνάς ότι η αυτοπεποίθησή τους έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Κοιτάνε στα μάτια τους Αμερικανούς, την υπερδύναμη, έχουν καταφέρει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τους Αμερικανούς. Ποιοι οι φρουροί της Επανάστασης, που κανείς δεν πίστευε ότι έχουν τέτοια δυναμική στο πεδίο. Επομένως, νομίζω ότι τώρα θα διεκδικήσουν τα περισσότερα. Όσο μπορούν, θα διεκδικήσουν να έχουν εξουσία, θα διεκδικήσουν να έχουν εξοπλισμό, να μην χάσουν τον εξοπλισμό τους, χρήματα. Γι' αυτό και ο Τραμπ έχει κάνει αυτό το φαντ και λέει: θα κάνω επενδύσεις στη χώρα σας, θα ρίξω χρήματα, προκειμένου να δελεάσει και τους φρουρούς της Επανάστασης και την κοινωνία, για να υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Ο Τραμπ τώρα, τι πρέπει, να το πω έτσι, να πάρει προκειμένου να μην βγει χαμένος? Γιατί το ζητούμενο για τον Τραμπ είναι να δείξει ότι εγώ πήγα, τα έκανα, να το πω έτσι, έκανα ένα κακό χαμό και στο τέλος υπογράφουμε και να, εγώ εδώ είμαι ρυθμιστής των γεγονότων. Λοιπόν, τι είναι αυτό που είναι, να το πω έτσι, όχι φιλοσοκής δε και σόνη, τι είναι αποδεκτό για τον Τραμπ, με δεδομένο ότι μπαίνουμε και σε μία περίοδο και ενδοπολιτικών, τώρα σαν να μιλήσω αγγλικά, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή, το συμφέρει τον Τραμπ να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην χάσει?
2: η στρατηγική του Τραμπ έχει αλλάζει μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Όταν ξεκίνησε η επίθεση το Φεβρουάριο, πίστευε και τον είχε πείσει και ο Νετανιάχου ότι κοίταξε, είναι υπόθεση λίγων ωρών, θα αλλάξει το θεοκρατικό καθεστώς, θα φέρει κάποιον δικό σου και θα μπορεί να κάνει την επένδυσή σου όπως θέλει στο Ιράν. Αυτό στην αρχή. Ο Τραμπ στη συνέχεια μετέβαλε τη στρατηγική του, διότι είδε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μετά σταμάτησε να λέει ότι θέλω να αλλάξω το θεοκρατικό καθεστώς και έλεγε ότι να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο. Mm-hmm. Στην αρχή έλεγε επίσης ότι ήθελε μηδέν πυρηνικό πρόγραμμα από το Ιράν, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν. Και εδώ βλέπουμε τώρα, 4 μήνες μετά, το έχει αλλάξει και αυτό. Σου λέει, έλα να κουβεντιάσουμε, να έχουμε 60 μέρες εκεκυρία, να παραδώσεις το μισό το πυρηνικό σου πρόγραμμα ή να το ελέγχω. Ο Τραμπ δεν είναι στην παρούσα συγκυρία, δεν είναι εύκολο να καταλήξει σε μια συμφωνία όπως την ήθελε 100% ή όπως τον ονειρευόταν το Φεβρουάριο. Η στρατηγική του μεταβάλλεται γιατί και ο ίδιος έχει μάθει στην εξωτερική του πολιτική να ελίσσεται και να λειτουργεί ασυγκυριακά και ad hoc, όπως λέμε, ανάλογα με την κατάσταση που προκύπτει. Τώρα αυτό που θέλει.
1: Είναι και ο τίτλος εκπομπής σου.
2: Είναι και ο τίτλος εκπομπής γιατί του συγκεκριμένου. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν είναι όπως ο Ομπάμα που ξεκινούσε με μια στρατηγική και με αυτή έφερε μέχρι το τέλος. Ο Τραμπ, καλός ή κακός, είναι διαφορετικός. Αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει στρατηγική, αλλάζει αφήγημα. Σίγουρα οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για αυτόν είναι ορόσημο, εάν παρόλα αυτά και ο Τραμπ δεν κινείται με βάση τα πολιτικά, κινείται κυρίως με τα επιχειρηματικά. Θέλει δηλαδή να κάνει μια συμφωνία γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι που να τυτωνώσει το χρηματιστήριο, οι αγορές να δείξουν θετικό σημάδι. Αυτό τον ενδιαφέρει κυρίως, η αγορά να δώσει καλό σημάδι. Και σε δεύτερο χρόνο να κερδίσει τις διάμεσες εκλογές σε πολιτικό επίπεδο.
1: Λοιπόν, Ισραήλ, Νετανιάχου, γιατί πολλά υπόθηκαν για το ρόλο όχι του Ισραήλ αυτού καθεαυτού ως χώρα, αλλά του Νετανιάχου, γιατί και ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή παίζει το παιχνίδι της πολιτικής και προσωπικής επιβίωσης, έτσι, γιατί όλο αυτό μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι χάθηκαν, έτσι, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τη Χαμάς και όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό, να το πούμε, έσκασε στη βάρδια του. Λοιπόν, τώρα για τον Νετανιάχου τι είναι αποδεκτό προκειμένου ο ίδιος να επιβιώσει και να μην χάσει άλλο και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έχει κατακριθεί πολύ. Εδώ είδαμε ότι υπήρξε και τηλεφώνημα του Τραμπ που του κούνησε το δάχτυλο, του είπε μην το σκληραίνεις άλλο. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται και πόσοι συνομιλητές υπάρχουν στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, ο Νετανιάχου είναι ένας πανίσχυρος παίκτης, έχει επιβιώσει, έχει και αυτό στις εκλογές μπροστά του τον Οκτώβριο. Ο Νετανιάχου είναι αυτός που επηρέασε καθοριστικά το Φεβρουάριο τον Τραμπ να ξεκινήσει αυτή την επίθεση. Γιατί? Διότι ο Νετανιάχου θέλει να ελέγχει όλη την περιοχή, θέλει να ελέγχει τους Άραβες, θέλει να ελέγχει την Αραβική χώρα, θέλει να είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παίκτης στο Ισραήλ εκεί και η αλήθεια είναι έχει καταφέρει οικονομικά και διπλωματικά να οικοδομήσει πολύ ισχυρές σχέσεις με τους Αμερικανούς και με άλλες δυνατές δυνάμεις και έχει καταφέρει να έχει ένα πολύ ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Τώρα όμως ο Νετανιάχου επικρίνεται στο εσωτερικό του. Του λένε, κοίταξε να δεις, ο πόλεμος έχει τραβήξει πολύ, έχει τις εκλογές μπροστά σου. Ο Νετανιάχου όμως είναι και κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου. Δεν θέλει να χάσει τις εκλογές, διότι φοβάται θα συστηθεί στο δικαστήριο τον Οκτώβριο. Άρα ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσει την εκκυρία, για να σπάσει αυτή τη συμφωνία του Ιράν με τους Αμερικανούς. Το τηλεφώνημα που ανέφερες ήταν ένα από τα πολλά. Δηλαδή, μέχρι και Financial Times, θυμάμαι ότι γράψανε τις βαριές πεζοδρομίου εκφράσεις που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Τι πας και κάνεις, γιατί επιτίθεσαι στο Λίβανο όταν προσπαθώ να κάνω την ειρήνη, που αυτά δεν συνηθίζονται σε διπλωματική γλώσσα.
1: Πώς όμως θα τον ανεχτεί, να το πούμε έτσι, ο Τραμπ, γιατί και ο Τραμπ υπάρχει ένα όριο που μπορεί να. Ακόμη και όποια και αν είναι και σχέση με το Ισραηλινό λόμπι ή τα κοινά συμφέροντα που υπάρχουν. Ποιο είναι το όριο που ο Τραμπ μπορεί να δέχεται από τον Νετανιάχου να μποϊκοτάρει διαρκώς τη συμφωνία αυτή?
2: Ο Νετανιάχου σου έχει δύο χαρτιά που τα παίζει με τον Τραμπ. Σου λέει: έχω το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο και θα επηρεάσει την ψηφοφορία σου στις εκλογές του Νοεμβρίου. Και το άλλο που λέγεται, που διαβάζω που γράφουν οι Αμερικανικές εφημερίδες, ξέρει πράγματα για τον Τραμπ, έχει πράγματα στη παρέτρα του, τα οποία ο Τραμπ δεν θέλει να βγουν προς τα έξω. Από την άλλη, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα σπάσει και τελείως με τον Νετανιάχου. Τον έχει νευριάσει, έχουν σπάσει σχέσεις τους, δεν είναι όπως ήταν το Φεβρουάριο. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνω ότι με το Ισραήλ δεν μπορείς να τα βάλεις εύκολα, δεν μπορείς να νικήσεις εύκολα το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Θέλει λοιπόν μια λεπτή ισορροπία Και νομίζω και εδώ πάλι θα κρυθεί μέρα με τη μέρα ενδεχομένως, αναλόγως πώς θα πάνε η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά.
1: Λοιπόν, εγώ πολύ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου φίλη την Αλεξία Τιντασούλη, διπλωματική αναλύτρια, παρουσιάστρια, εκπομπή ad hoc. Και για τον απλό τρόπο έτσι που τα λες, γιατί είναι πάρα πολλά τα δεδομένα και είναι σημαντικό, είπαμε, σε αυτήν την εκπομπή θα είναι και λίγο μαθήματα, να τα βάζουμε έτσι, να τα κάνουμε λιανά που λέμε, νιανιά. Λίγο να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι οι παίχτες και τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, Αλεξία Τασούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ,
1: σε διαβάζουμε και σε βλέπουμε. Να είσαι καλή.
2: Γεια σου,
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εννοείται ότι θα σας πω για αντιλιακό, έτσι. Χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία το δέρμα μας κάθε μέρα, το ξέρουμε αυτό. Τι θα πάρουμε λοιπόν? Τη νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream

SPF 50 είναι αντιλία και κρέμα υψηλής προστασίας για πολύ ευαίσθητο δέρμα προστατικό που κοκκινίζει με 2% εκτοίνη, νιασιαμίδη. Κοιτάξτε, τα έχω μάθει τώρα αυτά απ' έξω, έτσι. Νιασιναμίδη, εκτοίνη, βιταμίνη ε, φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλο, προστασία από τις ακτίνες της UVA και UVB. Έχει πολυερική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Είναι μια καθημερινή ασπίδα προστασία της επιδερμίδας και θέλω να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Κάτι πολύ σημαντικό. Luxurious λοιπόν, Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Τώρα πάλι αρχίζω να βήχω. Συγχωρέστε μου, πώς θα πω δελτίο σήμερα κεντρικό. Συγχωρέστε μου τη φωνή και το βήχα. Η νόσος λέγεται οξύ αερκοντισιονίτιδα. Έτσι, αυτά παθαίνεις άμα αφήνεις το αερκοντισιόν ανοιχτό όλη τη νύχτα. Αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, γι' αυτό θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Χατζιακόβου, τον ιερό του Χατζιακόβου, τον εκδότη των εκδόσεων Αρμός, νέα βιβλία, Βίτο Μανκούσο, το προφέρω σωστά, αγαπώ, και βιβλία για το καλοκαίρι. Ο λόγος σε εσάς.
1: Γεια σας κύριε Νικόλτσου, Βίτο Μανκούσο, αγαπώ, μικρή φιλοσοφία της αγάπης. Είναι το τέταρτο βιβλίο του Βίτο Μανκούσο που βγάζουμε, εκδίδεται στην Ελλάδα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι αφορά τον καθένα μας, διότι τέτοια πραγμάτευση του έρωτα και της αγάπης νομίζω ότι δεν έχει γίνει από κανέναν άλλον, και έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία πάνω στο θέμα.
0: Πού καταλήγει, λοιπόν, σε αυτή του, μάλλον αυτή η προσέγγιση, να το πω έτσι, συμπέρασμα?
1: Το συμπέρασμα είναι αν η αγάπη είναι ένας μοναδικός κορυφαίος νόμος του σύμπαντος. Το θέμα είναι εκεί. Τι είναι αυτή η αγάπη? Και ξεκινάμε βέβαια από το τι είναι ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας τελικά? Γιατί μπορεί ο έρωτας να μεταμορφώσει εντελώς έναν άνθρωπο? Είναι απλώς ένα συναίσθημα ή είναι μια δύναμη που αγγίζει τον πυρήνα της ύπαρξής μας? Ποια σχέση μπορεί να έχει ο έρωτας με τη διαστολή του σύμπαντος ή με την τέχνη?
0: Σωστά.
1: Και από τι προέρχεται ο έρωτας? Τι πράγμα είναι ακριβώς αυτό που τον προκαλεί? Και θα προχωρήσει στο ποιο είναι το αποφασιστική σημασία στοιχείο που μας κάνει να διακρίνουμε μια αληθινή ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων από όλες τις άλλες ερωτικές περιπέτειες ή περιστασιακές σχέσεις. Τι είναι αυτό το στοιχείο?
0: Και ποιος ορίζει όμως την αλήθεια? Ποιος είναι αυτός που είναι σε θέση να καταλάβει την αλήθεια?
1: Νομίζω ότι είναι σε θέση να καταλάβει ο άνθρωπος της εποχής μας που αναζητάει.
0: Σωστά.
1: Αν αδιαφορεί πλήρως, δεν τον νοιάζει καθόλου τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται.
0: Έτσι.
1: Είναι βέβαιο ότι δεν ασχολείται και δεν ενδιαφέρεται. Αν αναζητάει όμως, ενδιαφέρεται. Αν θέλει να ξέρει τη σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους, γιατί το κορυφαίο στοιχείο του Μανκούσο είναι ότι όλος ο κόσμος αποτελείται από σχέσεις. Ακόμη και του Αριστοτέλη, εκείνο το τότε τι, δηλαδή η πρωταρχική ουσία που προηγείται των σχέσεων, δεν ισχύει. Πρώτα είναι οι σχέσεις, γιατί ακόμη και τα άτομα που τα θεωρούσαμε κάποτε άτμητα και γι' αυτό τα λέγαμε άτομα, προέρχονται, συγκροτούνται από υποατομικά σωματίδια. Πρωτίστως λοιπόν είναι η σχέση των υποατομικών σωματιδίων και να συγκροτηθεί ένα άτομο.
0: Πείτε μας δύο λόγια για τον
1: συγγραφέα. Για τον Μανκούσο είναι η σχέση.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν τον Μανκούσο, πείτε μας δύο λόγια για τον συγγραφέα.
1: Ο συγγραφέας είναι ένα από τα πιο επιδραστικά πνεύματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος δεν κάνει μια φιλοσοφία ακαδημαϊκή που δεν έχει καμιά σχέση με τη ζωή μας, πράγμα που δεν είναι φιλοσοφία, γιατί ποτέ δεν ήταν η φιλοσοφία έτσι από την αρχαιότητα, ούτε οι φιλόσοφοι ήταν έτσι. Η φιλοσοφία ήταν τρόπος ζωής πάντα.
0: Έτσι.
1: Και σου έδινε τη δυνατότητα, μια φιλοσοφική μέθοδος, κάποιος φιλόσοφος με αυτά που έλεγε, να ζήσεις καλύτερα. Να ζήσεις καλύτερα ως άνθρωπος. Πώς θα ζήσεις καλύτερα ως άνθρωπος? Δηλαδή να έχεις μια πληρότητα, να μην έχεις ένα κενό μέσα σου, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό. Λοιπόν, ο Μανκούσο λοιπόν είναι ένας από τα πιο επιδραστικά πνεύματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, με τεράστια επιτυχία, καλά στην Ιταλία δεν το συζητάμε, στην Ιταλία που είμαστε, ξέρετε, έχουμε και κοινά στοιχεία, γίνεται μπαζουλισμός αυτή τη στιγμή. Βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη Βόρεια Ιταλία, από γονείς όμως που καταγόμενος από τη Νότια Ιταλία.
0: Μόλις αντιφάσεις του Βορρά και του Νότια.
1: Τελείωσε ελληνική η προσέγγιση του, να το πω και αυτό. Και να ξέρετε, είναι τέτοιο πρόσωπο που όταν είχαν το τρίτο βιβλίο που εκδώσαμε, το Φόβο και το Θάρρος, ο Φόβος και Θάρρος είναι το τρίτο βιβλίο, όταν είχαν το πρώτο κύμα του κορονοϊού στην Ιταλία, που χάσαν το έδαφος κατά τα πόδια τους οι άνθρωποι, τότε ο Γκαρτζάντη, που είναι τεράστιος εκδοτικός οίκος, και δεν είναι μόνο τεράστιος εκδοτικός οίκος, είναι και καλός εκδοτικός οίκος, γιατί ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος δεν σημαίνει ότι είναι και καλός εκδοτικός οίκος, απευθύνθηκε τότε στο Βανκούζο και λέει: τώρα βιβλιαράκια, δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Και έκανε, αφορμή ήταν το γεγονός, έκανε το Φόβο και το Θάρρος, ο Φόβος και ο Θάρρος είναι το βιβλιαράκι, ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι πάνω στο θέμα. Αφορμή απλώς ήταν το γεγονός. Αυτός είναι περίπου ο Μαγκούζο.
0: Και τώρα κυκλοφορεί ήδη το τρίτο βιβλίο, έτσι δεν είναι?
1: Κυκλοφορεί ήδη, το έχω στα χέρια μου, είναι εξαιρετική έκδοση, γιατί η μετάφραση του βιβλίου είναι εξαιρετική, είναι τόσο γοητευτικό.
0: Ποιος
1: το βιβλίο
0: έχει κάνει τη μετάφραση?
1: Όσο είναι και στα Ιταλικά για τους Ιταλούς.
0: Ποιος την έχει κάνει τη μετάφραση?
1: Η Σοφία Μαρή.
0: Υπέροχα.
1: Σοφία Μαρή λέγεται η μεταφράστρια. Εκπληκτική μετάφραση.
0: Αγαπώ αυτό. Λοιπόν, εκδόσεις Αρμός.
1: Μικρή φιλοσοφία της αγάπης.
0: Κύριε εκδότα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτή την επαφή.
0: Αγαπούμε
1: που είχαμε.
0: Το βιβλίο το αγαπάμε, δεν το συζητώ. Και εδώ είμαστε καλά να το παρουσιάζουμε. Χαιρετώ, γεια σας. Αγαπώ, κυρίες και κύριοι. Ένα όμορφο βιβλίο για το καλοκαίρι, μη τι άλλο αν προλάβετε να διαβάσετε. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τώρα, τι έχουν πάθει? Έχουν ξυπνήσει τα κουνούπια, προφανώς. Γιατί εντωμεταξύ, ξέρετε τι νομίζω? Ότι λέμε καμιά φορά ανοίγεις το air condition και τα κουνούπια δεν τσιμπάνε. Έτσι δεν λένε, ότι ανοίγει το air condition. Νομίζω ότι έχουν πάθει ανοσία και ως το air condition. Δηλαδή, προχτές είχα το air condition, γι' αυτό και έπαθε και αυτή τη φωνή, και το άκουγα. Το κουνούπι γύρω-γύρω. Λέω, κοίτα να δεις, έχουν τερατοποιηθεί και στα air condition αντέχουν. Ένα κουνούπι επίσης μπορεί να ρουφήξει σε 1,5 λεπτό έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Λοιπόν, δεν θα είναι το δικό μου αίμα, δεν θα είναι το δικό σου αίμα. Γιατί εμείς κλασικά repel spray, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Εμείς κλασικά repel spray από τη Unipharma.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφαρέντια 89 και πάλι λέω συγχωρέστε μου τη φωνή. Οξύ air conditioning. Λοιπόν, καθαρίστε το air condition, να μην κοιμάστε με το air condition το βράδυ. Και πώς λέει, και μην πίνετε παγωμένα και όλα αυτά τα σχετικά. Θέλω να δώσω αμέσως το λόγο στην αγαπημένη μας πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιγύρανσης, την κυρία Μαρία Καρδάση, γιατί εγώ δεν πήγαινα να μιλάω πολύ, πρέπει να πω και ένα δελτίο μετά. Γιατρέ, αγαπημένη μας κυρία Μαρία Καρδάση, το καλοκαίρι είναι εδώ, θα κάνουμε την συνηθισμένη μας καλοκαιρινή, πώς το λένε, εκπομπή. Πώς βάζουμε το αντιλιακό σε μεγάλα παιδιά, σε μικρά παιδιά και σε κανονικά παιδιά. Ο λόγος σε εσάς.
1: Γεια σας. Λυπάμαι πολύ για το κρυολογηματάκι. Το κρυολογηματάκι της έναρξης του καλοκαιριού.
0: Αυτό τι είναι τώρα, πραγματικά δηλαδή, είναι επειδή μεγαλώνουμε, είναι επειδή, πώς τα λένε, είναι το air condition. Πολύ χαμός, κακός χαμός δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Απλά είναι γιατί ξεκινάνε, όλοι είμαστε λίγο βραχνιασμένοι, ξεκινάμε τα πιο κρύα νερά, κάνα παγωτάκι, τα air condition, ενώ μπορεί να είμαστε υδρωμένοι, ναι. Και εκεί την πατάμε, κυκλοφορούν ένα σωρό ιώσεις, οι οποίες περιμένουν πάρα πολύ καλά την πτώση του ανοσοποιητικού εξαιτίας της έντονης αλλαγής της κλιματολογικής συνθήκης από το air condition στη ζέστη και από τη ζέστη στο air condition, το ανοσοποιητικό λιγάκι χαμηλώνει, με αποτέλεσμα αυτές οι μικροϊώσεις καραδοκούν και μας κατακυριεύουν.
0: Ο ήλιος είναι φάρμακο.
1: Πάντα είναι ο ήλιος μικροβιοκτόνος και ιοκτόνος.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με τον ήλιο και στην πόλη και στην Ήπεθρο και για παιδιά και για κανονικούς, έτσι να το πω, εφήβους και για μεγάλα παιδιά. Και, γιατί και οι ηλικιωμένοι πρέπει να βάζουν αντιλιακό, μην το ξεχνάτε, είναι θέμα υγείας. Ναι, γιατί άκουσα μια θεία μου να λέει, αλλά μου λέει τώρα εγώ γέρασα γιατί να βάλω τον αντιλιακό, σιγά χάλασε το δέρμα μου. Και έτσι είπα, βρεθεί, δεν το βάζεις μόνο για να είσαι όμορφη, είναι και θέμα υγείας. Λοιπόν, κυρία Καρδάση, λόγω σε εσάς.
1: Λοιπόν, το αντιλιακό είναι μια μεγάλη βοήθεια που μας έχει δώσει η κοσμετολογία για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος αλλά και της γύρανσης. Το ξεκινάμε από τα μικρά παιδιά, από όταν ξεκινάμε να τα βγάζουμε στον ήλιο και στη θάλασσα. Υπάρχουν τα ειδικά αντιλιακά διαβαθμισμένα αναηλικίες. Πάντα θα θυμόμαστε ότι το αντιλιακό θέλει γύρω στο μισάωρο για να έχει δράση. Άρα ξεκινάμε, το φοράμε από κορυφής μέχρι στον ήχο, θα το ξαναπώ αυτό, και στα νύχια των βοδιών γιατί, και των χεριών, γιατί εκεί μπορεί να αναπτυχθεί πολύ εύκολα το κακό ήθες μελάνωμα.
0: Φοράμε, πείτε το λοιπόν, αυτό για τα νύχια, γιατί αυτό δεν το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος. Εξηγήστε μας λίγο για τα νύχια.
1: Τα φοράμε αντιλιακό σε όλο το σώμα. Και στα πόδια και στο άκρο του ποδιού και στα νύχια μας παντού και στα χεράκια μας, γιατί έτσι κι αλλιώς γερνάνε και είναι άσχημα με κοιλίδες, και στα νύχια μας, γιατί τα νύχια είναι μια περιοχή η οποία εύκολα μπορεί να δημιουργήσει κακό ήθες μελάνωμα, το οποίο πολλές φορές συγχέεται με κάποιο μικρό τραυματισμό ή μύκητα. Και έτσι, αν κάποια βλάβη σκουρόχρωμη επιμένει σε κάποιο νύχι μας, είτε του ποδιού είτε του χεριού, θα πηγαίνουμε στον δερματολόγο να το υποδεικνύει, να μας υποδεικνύει αν αυτό είναι όντως ένας μικροτραυματισμός ή κάποιος μύκητας ή κάτι άλλο που δεν μας αρέσει.
0: Μάλιστα, θέλει προσοχή λοιπόν.
1: Θέλει μια προσοχή. Και κυρίως τα νύχια των ποδιών δέχονται κάθετα, καθώς περπατάμε και εμείς και τα παιδιά μας στην παραλία, στην πόλη, έχετε κρυώσει.
0: Έχω κρυώσει.
1: Ναι.
0: Ακούγεται, μισό, να κλείσω, πώς τα λένε, κλείνε μου τον ήχο, κύριε Χολύπτα, να μην βήχω εγώ, συνεχίζετε να μιλάτε εσείς, αγαπημένη κυρία Καρδάση. Συνεχίζετε.
1: Λοιπόν, καθώς λοιπόν είναι γυμνά τα πόδια και περπατάμε στην παραλία, ο ήλιος πέφτει κάθετα στα νύχια, ειδικά των ποδιών, με αποτέλεσμα μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο, εφόσον είμαστε στην παραλία, να φοράμε αντιλιακό και εκεί. Τώρα, πότε θα θα βάλω το αντιλιακό προκειμένου να πάω για μπάνιο. Θα βάλω το αντιλιακό και στο παιδί μου και σε μένα, σε όλο το σώμα και στο πρόσωπο, πριν ξεκινήσω και πριν βάλω το μαγιό. Σε γυμνό σώμα, γιατί να ξέρουμε ότι τα ρούχα, τα κοινά και όχι τα αντιλιακά, έχουν ένα δείκτη προστασίας 5,
0: σωστά.
1: Άρα πολύ λίγο μας, μας βοηθούν. Θα είμαστε και, και στις περιοχές που δεν τις βλέπει ο ήλιος κανονικά. Θα μπει το αντιλιακό παντού, θα βάλουμε το μαγιό και θα πάμε στη θάλασσα. Θα κολυμπήσουμε και κάθε έξοδο, σε κάθε έξοδο από το νερό θα το ανανεώνουμε στα σημεία τα κάλπια. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση για τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε προεφηβεία και εφηβεία, όπου πολύ τακτικά οι γονείς υπερβάλλουν με το αντιλιακό και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα παιδικά αντιλιακά, τα οποία είναι λίγο πιο πλούσια, γιατί το παιδικό δέρμα δεν έχει ακόμα ενεργοποιημένους τους μειγματογόνους αδένες, και όμως εφνίδια, σήμερα τα παιδιά όλο και μικρότερα, όλο και σε μικρότερη ηλικία, γιατί υπάρχει μια μετάλλαξη στο δέρμα η οποία οδηγεί προς την, δημιουργία ακμής. Ως εκ τούτου, θα κοιτάζουμε πολύ νωρίς κάποια παιδιά, βλέπουμε ότι κάνουν ποράκια στη μύτη τους ακόμα και από τα 8. Μόλις θα το δούμε αυτό, αυτόματα θα αλλάζουμε το αντιλιακό σε ένα εφηβικό αντιλιακό χωρίς λάδι.
0: Α, μάλιστα.
1: Χωρίς έλαια. Και θα μπαίνει ένα εφηβικό αντιλιακό. Να ξέρετε ότι οι υψηλοί δείκτες, ιδιαίτερα οι, λευκοί χωρίς χρωματάκι που κάνει αντικατοπτρισμό, έχουν ανάγκη για να φτιάξουν το χημικό φίλτρο παραπάνω ελαίων. Και έτσι να θυμάστε ότι και το 30 καλό είναι, αρκεί να ανανεώνεται ένα δίωρο. Ό,τι αντιλιακό και να βάλω, στις 2 ώρες θέλει επανάληψη.
0: Ερώτηση τώρα, τι μπορούμε να πούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νέα κορίτσια που λένε να πάρω ένα baby oil να κάτσω να μαυρίσω. Αυτό δεν μαυρίζει, αυτό καίει, έτσι δεν είναι?
1: Θα καούν. Θα καούν.
0: Η βαζελίνη.
1: Όσο είσαι νέος, αυτά συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου. Όσο είσαι νέος, αντέχει το δέρμα σου και προσωρινά επουλώνει. Όμως, λειτουργεί μειώνοντας το χρόνο ζωής των κυττάρων σου. Δηλαδή, σύντομα στην ενήλικο ζωή θα γεράσεις πριν την ώρα σου.
0: Μάλιστα, αυτό είναι...
1: Και αυτό δεν θα σ' αρέσει. Σου φαίνεται μακρινή εκείνη η ώρα όσο είσαι νέος.
0: Όταν έρθει,
1: όμως δεν είναι μακρινή, είναι κοντινή. Γιατί η ζωή είναι μικρή.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, κάτι άλλο σε σχέση με το, μαύρισμα. Απ' την άλλη, θέλουμε και λίγο... Εντάξει, λίγο να πάρουμε λίγο χρώμα, γιατί είναι υγεία, έτσι μας τονώνει, δείχνει και λίγο καλύτερο το δέρμα, δεν φαίνεται και πολύ κυταρίτιδα. Γιατί για αυτούς που θέλουν να μαυρίσουν, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εσείς μου έχετε πει, δεν κάθομαι στον ήλιο, το έχετε επιλέξει και καλά κάνετε, όπως μου είπατε, είχατε κάτσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Είναι κάποιοι άνθρωποι όμως που θέλουν λίγο να πάρουν το χρωματάκι. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος, να το πω έτσι, το πρωτόκολλο μαυρίσματος?
1: Σταδιακά, με αρχικά με ένα δείκτη προστασίας 50, μέσα σε μια εβδομάδα θα έχει γίνει 30, 20 και ούτω καθεξής, και θα ξεκινήσει από 10 λεπτά, 20, 30 και θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να κοκκινήσει ποτέ, γιατί και το κοκκίνισμα είναι έγκαυμα πρώτου βαθμού, χωρίς να κοκκινήσει ποτέ, θα επιτρέψει στο μελανινοκύτταρο να διεγερθεί φυσιολογικά και να προστατεύσει την επιδερμίδα, γιατί το μαύρισμα δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά προστασία. Να προστατεύσει την επιδερμίδα, να κάνει δηλαδή αγαστά τη δουλειά του. Όχι να δημιουργήσει έγκαυμα. Δηλαδή να έχει ξεπεράσει τη δυνατότητα του μελανινοκυττάρου. Γιατί τα επόμενα χρόνια θα κάνει το ίδιο, αλλά δεν θα μαυρίζει ομοιόμορφα. Το έχουμε δει στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Λεκέδες φτιάχνουν και ομοιομορφίες στο μαύρισμα. Αντίθετα, τα μικρά παιδιά μαυρίζουν ομοιόμορφα. Περιφρουρίστε την υγεία και το εύρος της ζωής του μελανινοκυττάρου. Σταδιακά.
0: Και κάτι τελευταίο. Κάποιοι λένε ότι ας πάνε κάνω κανένα 2 σολαριάκια σολάριουμ πριν βγω στον ήλιο, λίγο να ενεργοποιήσω τη μελανίνη μου και μετά να βγω στον ήλιο να μην καώ. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Δεν λέω όχι, αρκεί να μην καεί και να μην κοκκινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι πολύ λευκός, θα μπει και στο σολάριο με ένα δείκτη.
0: Ναι, δίνουν, εντάξει, 20, νομίζω 30... ότι είναι επαγγελματίες, φαντάζομαι επιλέγουμε και σε αυτό επαγγελματίες.
1: Δεν θα μπει έτσι, ακριβώς.
0: Ναι, δίνουν
1: μπορεί
0: κάποιες κρέμες.
1: Μπορεί να ξεκινήσει με ένα δείκτη και θα κάνει τόσο ώστε να έχει διαγερθεί τις πρώτες φορές, 2-3 μπορεί να μην δει τίποτα, σταδιακά θα αρχίσει να βλέπει κατευθείαν μαύρισμα και όχι κοκκίνισμα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε στην πόλη δεν θα προλάβω να βγω στον ήλιο και εντάξει και μη βγω κάτασπρος ή κάτασπρη, αλλά και να το έτσι φτιάξω λίγο. Ωραία, λοιπόν,
1: και
0: εδώ
1: να πούμε
0: ναι,
1: κάτι
0: ναι,
1: για
0: και
1: το
0: να κλείσουμε,
1: βεβαίως,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να κλείσουμε
0: ναι.
1: Και αμέσως μετά ναι. Το after sun.
0: Α,
1: το
0: after σημαντικό.
1: Sun είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το αντιφλεγμονώδες. Προκαλέσαμε μια φλεγμονή, βοηθάμε τη φλεγμονή να κατασταλεί mm-hmm. ως εκεί που δεν θα δημιουργήσει οξυδωτικό στρες.
0: Μάλιστα.
1: Τα κύτταρα θα προχωρήσουν σε μια ομαλή λειτουργία. Δεν θα τα κουράσουμε. Όλες οι λειτουργίες, εάν κυταρικές, εάν γίνονται ομαλά, mm-hmm. έχουμε και μακροημέρευση. Αύξηση του χρόνου ζωής των κυττάρων.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδάς, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, αγαπημένη μας συμβουλάτορας, έτσι να πούμε, γιατί κάνουμε ουσιαστικά μαθήματα τα Σαββατοκύριακα διαφόρων θεμάτων. Εδώ θα είμαστε καλοκαίρι να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδάς. Γεια σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να στολ κιόλας καλά. Συγχωρήστε μου την air conditionίτιδα. Τι να κάνουμε, αυτά παθαίνουμε. Αγαπημένος αργησυντάκτης, φίλος, χρόνια δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, αναλυτής, ο Γιώργος
7: Σαψίλιας. Σαν να λέει ότι είμαι 100 χρονών.
0: Είναι κοντά μας. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε αυτή τη δουλειά τελικά ηλικία είναι παράσημο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά στα πολιτικά θέματα. Τώρα κακά τα ψέματα. Εμπειρία σαν τη δικιά σου και εσύ είναι το λεγόμενο
7: διοικητικό. Τι να την κάνεις την εμπειρία όταν τα χρόνια σου φεύγουν.
0: Εντάξει.
7: Τι να κάνω.
0: Να φτιάξω το μικρόφωνο, μου λέει και εδώ ο κύριος Καρλίτσου.
7: Και στην πολιτική και παντού τώρα έχουν τόπο στα νιάτα. Δεν είδες ο Τσίπρας τώρα που φτιάξε καινούριο κόμμα, μάζεψε όλους τους πιτσιρικάδες.
0: Εντάξει, όμως από την άλλη βλέπουμε ότι έχει και στελέχη παλαιάς γραμμής, να το πω έτσι.
7: Σαν τον συγγραφέα, τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος τα έκανε λίγο μετάρα, βέβαια, έτσι δεν είναι.
0: Τι αυτά ακριβώς, που είπε. Για πες.
7: Εντάξει, προκάλεσε. Εγώ δεν θα πω σ' άλλο, αλλά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με αυτά που είπε προχτές. Που είπε ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικά κόμματα και πρέπει να αυτοδιαλυθούν. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι βαριά κουβέντα και δεν νομίζω ότι πρέπει να εκστομίζεται έτσι. Γιατί ξεσηκωθήκανε στο Πασόκ και ποιος είσαι εσύ και σε βάνει ο Τσίπρας, είσαι μπροστινός του Τσίπρα και ο Τσίπρας πάντα ήθελε να διαλύσει το Πασόκ και αντί να το πει τώρα βάζεις ένα μπροστά, γίνεται το συμπούρμπουλο.
0: Έτσι, μεταξύ, πάμε χτες, να τα πια... Ναι, πες αυτό για να σε ρωτήσω.
7: Το λέω γιατί αυτό είναι και το τελευταίο στην κόντρα της κεντροαριστεράς. Και χτες με αρκετή καθυστέρηση τον περίλευε και ο Πολάκης το βράδυ. Λέει δεν τα είχα διαβάσει αυτά που είπε, αλλά είναι απαράδεκτα και τέλος πάντων ο Πολάκης βέβαια περιορίζεται στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς.
7: Και του τράβηξε και ο Πολάκης σε ένα κατεβατό. Βέβαια από ό,τι διάβασες και εσύ, τι διάβασα και εγώ, ο κύριος Σιακαντάρης σήμερα το πρωί έκαμε καινούρια ανάρτηση, προσπαθώντας να...
0: Να το μαζέψει
7: και το κάνει χειρότερο νομίζω, γιατί είπε το εξής, ότι το Πασόκ είναι περίπου ό,τι έκανε ο Ανδρέας έκανε τέλος πάντων με το κοινωνικό του πρόγραμμα και ο Σιμίτης με τα ευρωπαϊκά του και όλα αυτά, αλλά το Πασόκ είναι ένα πάλι κόμμα κορεσμένο που αυτό που έχει μείνει στην κοινωνία είναι τα μνημόνια και αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί ότι είναι ένα κόμμα των σκανδάλων και της ρεμούλας. Και είπε βέβαια εκεί ότι δεν φταίει ο Ανδρουλάκης που δεν ξεκολλάει από τα ποσοστά αυτά. Είναι το Πασόκ το ίδιο που τέλος πάντων έχει, ας το πούμε, πιάσει πάνω, το έχει κορεστεί.
0: Ότι υπάρχει πραξιακό θέμα.
7: Ναι,
0: πια
7: τώρα βέβαια κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αν αυτά τα έλεγε ένας άλλος επιστήμονας, ένας άλλος πολιτικός επιστήμονας, ένας αναλυτής, δεν μπορούσες ενδεχομένως να του πεις και τίποτα, γιατί κάνει μια εκτίμηση. Και μεταξύ μας τώρα υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα στο Πασόκ, διότι κακά τα ψέματα το Πασόκ χρεώθηκε τα μνημόνια, χρεώθηκε όλη αυτή την ιστορία του πρώτου μνημονίου και συμμετείχε και στο δεύτερο μνημόνιο και βέβαια υπήρξε και ο Τσοχαντζόπουλος, έτσι. Υπήρξαν τα σκάνδαλα, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς.
0: Να, απ' την άλλη όμως.
7: Αλλά
0: σου λέει ότι εμείς χάσαμε παταγωδός.
7: Ναι, αλλά το βγαίνει και το λέει ο υπαρθυμόν ένα συνεργάτης του Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Σεκαντάρης είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα που το παρουσίασαν την Πρωτομαγιά.
0: Κάποιοι βέβαια λένε ότι δεν είναι ο νούμερο ένα συνεργάτης, είναι ένας άνθρωπος του Ινστιτούτου.
7: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι
7: από
0: τώρα...
7: όσους έχουν βγει μπροστά τέλος πάντων είναι ο πιο ας πούμε
0: προβεβλημένος
7: δεδομένου ότι ο Τσίπρας δεν έχει πάρει ακόμα όλους τους παλιούς τους συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δηλαδή αυτή τη στιγμή το κόμμα ο Τσίπρας τι βγάζει, βγαίνει ο Τσίπρας και κυρώνουν όλα τα παιδιά αυτά που εμφανίζονται μπροστά με προεξάγουσα την κυρία Χατζηνικολάκου, όπως
0: λέγεται,
7: Νικολάκου, η οποία είναι και πάρα πολύ καλή, βγαίνει ο κύριος Γαβρόγλου. Με τον κύριο Λιάκο, νομίζω κάτι έγινε χτες, αν θυμάμαι καλά, τα σπάσανε ή έχει πήρε κάποιες αποστάσεις, δεν το έχω διαβάσει για να μην σου πω και υπερβολές. Και ο κύριος Σιακαντάρης. Οι υπόλοιποι που είναι πίσω του, δηλαδή ο Βασιλιάδης, ο Χουλιαράκης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι μαζί του, ο κύριος Αραχοβίτης από τη Λακωνία και τέλος πάντων. Δεν έχουν πάει και καινούργιοι ΣΥΡΙΖΑΙ. Δηλαδή δεν μπορώ να διαφανταστώ εγώ θα κάνει ο Τσίπρας αύριο συνδυασμούς που δεν θα είναι μέσα ο Χαρίτσης, δεν θα είναι η Αχτσόγλου, δεν θα είναι ο Φάβρος.
0: Πάμε να τα πιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, είδατε, γι' αυτό σας έκανα αυτή την εισαγωγή. Ο άνθρωπος.
7: Όχι, προσπαθεί ο άνθρωπος να πει ορισμένα πράγματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό όμως. Γι' αυτό και καμιά φορά λένε τι κάνει καλό ένα δημοσιογράφο. Τώρα την ανοίγω και μετά θα σου κάνω την ερώτηση. Μεγάλη εμπειρία. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να μεταδιαφωνείτε με αυτά που λένε κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, η εμπειρία είναι σημαντικό πράγμα. Πάμε να τα δούμε λίγο, Γιώργο, αγαπημένο Γιώργο Ψήλια. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή, πάμε να διαβάσουμε λίγο τα δεδομένα. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Προχτές είχαμε και δημοσκόπηση στον Α. Λοιπόν, εν ώψη εκλογών, ποια είναι τα κουκιά, να το πω.
7: Τα κουκιά είναι και περίεργα και ρευστά. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Μητσοτάκη που λέει οι εκλογές θα γίνει την άνοιξη.
0: Δεν το πιστεύει ότι προκαλούν και αλλεργία σε κάποιους.
7: Δεν το πιστεύει το ίδιος όμως. Γιατί ο τρόπος που συμπεριφέρεται να έχει αρχίσει να γυρίζει τις ρούγες και τα χωριά μέσα στο κατά καλό καιρό, τι σηματοδοτεί? Ότι πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν θα σου πω αρχές Σεπτέμβρη, θα σου πω αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν δικαιολογείται αλλιώς ο τρόπος που ξεκινάει τις περιοδίες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο και οι περιοδίες, και οι υποσχέσεις για διάφορα ζητήματα. Ασχέτως τι λέει. Δηλαδή, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα κάνει εκλογές για να φινιδιάσει τον κόσμο. Βέβαια, το πολιτικό κόσμο εννοώ. Βέβαια, δεν φαίνεται να το έχει λήξει μέσα του. Λέγεται ότι θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Αλλά αυτά έτσι αποφασίζονται, ξέρεις, τελευταία στιγμή.
0: Και πώς θα πάει το καλοκαίρι,
7: από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα δεδομένο που έρχεται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει. Το καινούριο κόμμα στο χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας, το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει άμεσες συνέπειες στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα κόψει κόσμο. Και το φοβερό είναι το εξής, ότι χθες το βράδυ κάπου άκουγα τον κύριο Δρυμιώτη που σου ανέφερα και πριν, ο οποίος κύριος Δημιώτης, όλοι τον ξέρουμε, βγαίνει στα κανάλια και τα λέει και λίγο, μα. Και είπε το εξής φοβερό, Μαρία, ότι εάν γίνει αυτό το κόμμα και δεδομένων των συνθήκων όπως πάνε, μπορεί να έχουμε την, ενδεχομένως, δεν είναι υποθέτη, ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο 25 ή κάτω από το 25, που σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα χάσει τον πόνος και θα βγάλει μόνο 75 βουλευτές. Λοιπόν, ο Δρυμιώτης βέβαια το πήγε και παραπέρα. Ότι με 75 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία και άλλους 225 απέναντι, μπορεί να γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία η κυβέρνηση ειδικού σκοπού μπορεί και να συνασπιστεί μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, για να παραπέμψει το Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και τον ΠΚΠ. Βέβαια είναι τραβηγμένο ως ένα.
0: Απλά δείχνει, αλλά δείχνει πόση δυναμική, πώς τα νούμερα, να το πω έτσι, και τα κουκιά, που σε κάποιους προκαλούν και αλλεργία τα κουκιά αν τα φάνε, δημιουργούν νέα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά στον χώρο της κεντροδεξιάς. Θέλω να πεις για κόμμα Χριστιανού.
7: Να σου δικαιολογήσω στη δημοσκόπηση που έκανε ο Παναγόπουλος της Άλκο προχθές για το δελτίο του Α. Έδωσε τη Νέα Δημοκρατία στο 23%. Έτσι. Και αν, ας πούμε, δώσουμε την εκτίμηση ψήφου, να πάρει από το 23, πού να πάει, 26, 26,5, να πάει 30. Αυτή είναι, γι' αυτό ξεκινάνε όλα τα σενάρια, γιατί είναι χαμηλά. Το πρώτο κόμμα, με βάση τη δημοσκόπηση του Παναγόπουλου, βάλει κάτι δημοσκόπηση, την άλλη δημοσκόπηση, θα πάει 31. Εντάξει, εγώ ξεκινάμε από τη δημοσκόπηση τη δικιά μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κόμμα Χριστιανού, πώς το βλέπεις, πώς το διαβάζεις?
7: Το διαβάζω, δεν ξέρω, θα σου πω. Θεωρητικά εγώ πιστεύω
0: ότι... 2 λεπτά έχουμε ακόμα.
7: Θα τα πούμε γρήγορα. Ναι. Θα τα πούμε γρήγορα. Δεν βλέπω να κάνει το πικ, να κάνει το, ξέρω εγώ,
0: το πέταγμα.
7: Το πέταγμα. Φαίνεται ότι όλο περιορίζεται. Βέβαια, κάποιοι δημοσκόποι λένε ότι θα είναι ένα κόμμα του 4, 5, 6, 6%. Το θέμα είναι όμως ότι η Χριστιανού δεν μιλάει, και όσο δεν μιλάς δεν εκτίθεσαι. Αλλά βλέπω όμως ότι παίρνουν θέσεις οι συνεργάτες της, κυρίως οι δικηγόρος και η κυρία Γρατσία, οι οποίες είναι ψιλοακραίες θέσεις. Όπως είπε προχθές, ας πούμε, ενώ γινόταν χαμός με τη γυναικοκτονία στις Σέρες, που ήταν αυτή η γειτονία, λέει ότι κακώς μιλάμε για γυναικοκτονίες, μειώνουμε τις γυναίκες, είναι ανθρωποκτονίες. Αυτά, ξέρεις, στην κοινωνία και εσάς τις γυναίκες, πώς είστε ευαίσθητες, κάπως, ας πούμε, δημιουργούν συνειρμούς, έτσι. Και κυρίως συνειρμούς του στυλ του ότι αυτές είναι συντηρητικές, δεν, να μην πω ακροδεξές, δεν θέλω, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη κεντροαριστερά, εδώ η μάχη Ανδρουλάκη-Τσίπρα φαίνεται ότι θα τραβήξει όλο το καλοκαίρι, μέχρι να έρθουν οι δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
0: Και το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, που θέτουν στους συνεργάτες του κύριου Τσίπρα, και εκείνος προφανώς, βεβαίως, δεν απαντά, γιατί δεν απαντάς για συνεργασίες πριν γίνουν οι εκλογές, είναι ότι σε περίπτωση που αθρηστικά κόμμα Τσίπρα και Πασόκ έχουν ένα ποσοστό πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί τι θα γίνει, δηλαδή ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό? Είναι πολύ νωρίς για να τα δούμε όλα αυτά.
7: Είναι νωρίς καταρχήν, και δεύτερον δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ ότι θα γίνει με δεδομένες της δημοσκοπήσεις, δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και θα γίνει κυβέρνηση όπως στην Ισπανία με τα άλλα δύο κόμματα. Ακόμη και αν δεν. Προφανώς αυτά γίνονται αν δεν υπάρχει το πόνους. Πέραν το ότι εκεί υπάρχει μια σφαγή, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξέρω, είναι νωρίς ακόμα.
0: Άρα εσύ λες και κλείνουμε.
7: Γιατί ο Τσίπρας έχει άλλο ένα πιο σημαντικό πρόβλημα. Τι θα κάνει με όλους αυτούς τους Σιριζέους τώρα που θέλουν να πολιτευτούν. αυτοί λακίσανε από το κόμμα τους, το κλείσανε. Και δικαιολογημένα φωνάζει ο Ερμοσοπουλάκης. Του λέει το Φάμελο, εσύ στηρίζει τον Τσίπρα, αλλά εδώ διαλύει το κόμμα σου. Λοιπόν, εκεί, και όπως σωστά λέει και ο Γεωργιάδης, θα μείνει μεγάλα κεφάλια εκτός πολιτικής, εκτός δεν θα βγουν βουλευτές.
0: Λοιπόν, άρα διακοπές να μας βλέπεις πολλές διακοπές θα κάνουμε.
7: Τώρα θα κάνει διακοπές η Δούρου ή ο Πολάτης ή ο Φάμελος, δεν με απασχολεί.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπημένο μας αρχισυντάκτη, φίλο.
7: Σου φίλο
0: τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο τον Ψήλια, που πάντα έτσι.
7: Στην επιτυχημένη
0: και να άρχισε να κάνουμε τέτοιες ωραίες κουβέντες και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, είναι πολύ ωραίο να σε ακούει κανείς. Γιώργος Ψήλιας, πάμε για δελτίο. Ευχαριστώ. Δείχοντας λοιπόν να κάνω αποφώνηση, Καρλούτσος, Νικόλτσιου, Σπυροπούλου, Αφροδίτη Σιμίτη, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alfa Radio 989. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη επιχειρηματική ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για την αγορά, μιλάμε για τις επιχειρήσεις, για όσους έχουν επιχειρήσεις, για όσους αγαπούν το επιχειρήν, για όσους θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση και για όσους εργάζονται σε μία επιχείρηση. Ιδέες, tips, προτάσεις με σκοπό να σας δώσουμε ερεθίσματα. Σε κάθε εβδομάδα, σε κάθε εκπομπή μάλλον, ειδικοί από την αγορά καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες. Στην επιχειρηματικότητα μιλάμε συχνά για στόχους, απόδοση, παραγωγικότητα και αποτελέσματα. Κάθε επιχείρηση θέλει ανθρώπους με ενέργεια. Ομάδες που συμμετέχουν, εργαζόμενους που παίρνουν πρωτοβουλίες, στελέχη που δεν κάνουν απλώς τα απολύτως απαραίτητα, αλλά νοιάζονται πραγματικά για τη δουλειά τους. Γι' αυτό και η παρακίνηση θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του σύγχρονου management. Όμως εδώ ξεκινούν τα δύσκολα. Γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις προσπαθούν να παρακινήσουν τους ανθρώπους τους, αλλά το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Δίνουν μπόνους, μικρά ή μεγάλα, βάζουν στόχους, οργανώνουν συναντήσεις, μιλούν για ομαδικότητα, ζητούν περισσότερη προσπάθεια και παρόλα αυτά η ενέργεια παραμένει χαμηλή. Μήπως δεν έχουμε καταλάβει όμως τι θα πει παρακίνηση, μήπως είναι κάτι διαφορετικό το κίνητρο και κάτι διαφορετικό η πίεση. Μήπως τελικά όταν κάποιος δεν αποδίδει, δεν συμμετέχει, το πρόβλημα δεν είναι πάντα η διάθεσή του, αλλά το περιβάλλον στο οποίο καλείται να εργαστεί. Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έθεσα, μαζί μου στο στούντιο είναι ο Φιλόθερος Νταλιάνης. Καλησπέρα, Φιλόθε.
2: Για μια ακόμη φορά.
1: Καλά.
2: Τρίτος το κακό.
1: Όχι, πολλές φορές θα είναι.
2: Λες.
1: Μα τι, μας τα λες τόσο ωραία κάθε φορά.
2: Την προηγούμενη φορά λέω δεν θα με ξανακαλέσει γιατί πάει, τελείωσε λέω.
1: Όχι,
2: θα τον πήρα, θα τον κράξαμε.
1: Και τηλεόραση έχουμε κάνει και ραδιόφωνο. Όλα τα
2: αυτό,
1: έχουμε κάνει.
2: Αυτό, αυτό είναι τρίτος τώρα.
1: Λοιπόν, ο Φιλόθεος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Και
2: σωστά.
1: Νομίζω ότι η παρακίνηση είναι ένα από τα βασικά θέματα και για τους φοιτητές σου, αλλά και ηγεσίας και management.
2: Ναι. Για να πω την αλήθεια, νομίζω στο έστειλα όταν κάναμε και την επικοινωνία, την επιλογή του θέματος την κάνανε φοιτητές μας αυτή τη φορά.
1: Ωραία.
2: Γιατί τους είπα, θα πάω σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία ασχολείται με θέματα επιχειρήσεων κτλ. Και λέω, τι θα θέλατε εσείς να ακούσετε. Δεν ξέρω αν θα ακούσετε την εκπομπή. Αλλά
1: θα πρέπει να την ακούσετε.
2: Τους πρόχνω κιόλας, λέω, ψάξτε να τη βρείτε αυτή η εκπομπή που έχει γίνει περίφημη. Λοιπόν, και τους λέω, παιδιά, τι θα θέλετε να ακούσετε. Θα θέλατε να ακούσετε κάτι για αυτό το θέμα, ξέρω, ομάδας και τα λοιπά. Ή γιατί και παράγες, λέει, κύριε Νταλιάνη, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε για την παρακίνηση. Γιατί νομίζω και τα παιδιά από μικρή ηλικία, έτσι, μπαίνουν σε μια διαδικασία να προβληματιστούν τι είναι αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους.
1: Πιστεύεις ότι η νέα γενιά προβληματίζεται σε αυτό το θέμα?
2: Όχι. Έτσι το λέω.
1: Έτσι είναι. Για να
2: κάνουμε κομπή. Λοιπόν, όντως προβληματίζονται γιατί το μένα το μάθημα ξέρω είναι 9 η ώρα το πρωί. Και τους λέω, παιδιά, τι σας παρακίνησε για να έρθετε εδώ.
1: Λίγοι.
2: Αλλά από εκεί βλέπουμε ποιος πραγματικά έχει παρακίνηση για να έρθει στο μάθημα.
1: Εγώ νομίζω δεν θα είχα ένα μάθημά σου.
2: Δεν θα είχατε.
1: Έτσι πιστεύω.
2: Αϊπνίες θα είχες.
1: Έτσι πιστεύω.
2: Κάτι θα είχες συμβεί και τα λοιπά. Αλλά για να πω την αλήθεια, όντως μας δείχνει η συμπεριφορά των ανθρώπων, μας δείχνει κάτι συμβαίνει από πίσω. Εντάξει.
1: Τι εννοώ για τι θα πει παρακίνηση.
2: Τώρα, τι είναι η παρακίνηση. Η παρακίνηση, να το βάλουμε πάρα πολύ απλά. Είπαμε για τους φοιτητές που έρχονται πρωί, φοιτήτριες, για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα. Ο άλλος που πηγαίνει στη δουλειά του, εργαζόμενος, ο οποίος. Έρχεται με πολύ ωραία διάθεση. Μα η πολύ ωραία διάθεση είναι η παρακίνηση. Όχι ακριβώς. Παρακίνηση βασικά τι είναι. Θα το περιγράφω με τρεις λέξεις. Κάπου το περιγράφει και η βιβλιογραφία επιστημονική. Λέει ένταση, κατεύθυνση, επιμονή. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η ένταση. Δηλαδή πηγαίνεις με μια ένταση. Δηλαδή έχεις ενέργεια. Άρα ο άνθρωπος που έχει παρακίνηση έχει αρκετή ενέργεια. Την οποία διοχετεύει προς ένα συγκεκριμένο στόχο με επιμονή. Δηλαδή αυτός που βλέπουμε και έρχεται να κάνει τη δουλειά του και δεν φεύγει μέχρι να τελειώσει και είναι έτσι, μέσα σε μια πολύ καλή διάθεση, αυτός λέμε ότι έχει παρακίνηση. Έτσι.
1: Η παρακίνηση είναι αυτοτροφοδοτούμενη. ή είναι κατόπιν πίεσης.
2: Λοιπόν, να πω το εξής. Διάβαζα πριν λίγο στις... Διάβασα κάποιοι, μάλλον κοιτούσα κάπου τις αθλητικές ειδήσεις και λένε οι προπονητές τώρα των αθλητικών, κάποιων αθλητικών σωματείων, μεγάλων ομάδων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πρέπει λέει να βρούμε λέει, κίνητρο ώστε οι παίχτες μας να μπορέσουν να αποδώσουν και να τους δούμε αυτό το κίνητρο. Εννοούν όχι το κίνητρο καθε αυτό, δηλαδή ένα πραγματάκι. Δηλαδή πρέπει να τους παρακινήσουμε με κάποιο τρόπο για να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που είπαμε και προηγούμενος, αυτή η ένταση την οποία τη βγάζεις και προκειμένου να πάρεις τη νίκη, ας πούμε, τα δίνεις όλα. Αυτή είναι η παρακίνηση, η υψηλή παρακίνηση. Τώρα, αυτή η παρακίνηση μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από και εξωτερικά και εσωτερικά. Έτσι. Τώρα το εξωτερικά ίσως να φαίνεται και εύκολο. Δώσουμε κάποια χρήματα, α σηκώσουμε το κύπελο, ξέρω εγώ, να βάλουμε κανένα βαθμό παραπάνω στα παιδιά στο πανεπιστήμιο, να δώσουμε κανένα μπόνους. Αυτή είναι η εξωτερική παρακίνηση. Έτσι. Το ερώτημα είναι, κανείς θα προτιμούσε εσωτερική ή εξωτερική παρακίνηση? Και υπάρχει εσωτερική παρακίνηση. Βεβαίως και υπάρχει εσωτερική παρακίνηση. Έχουμε αρκετούς επιστήμονες οι οποίοι εντρυφήσανε μες στο ζήτημα αυτό για να δουν τελικά τι γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι ξεχωριστό και όντως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι ξεχωριστό. Mm. Δηλαδή ξεχωριστό δεν είναι κανένα μεγάλο προτέρημα το οποίο έχουν, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και λίγο DNA-κο, να το βάλουμε κάπως έτσι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί και όταν κάνουν αυτό που τους αρέσει. Έτσι, παραμόνως κανένας να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή, να πάει να κάνεις μάθημα στο πανεπιστήμιο, έτσι. Εδώ έχουμε την Πόπη, η οποία είναι στην κονσόλα. Μας κάνει τους
1: ήχους, Πόπη Ματζίκα,
2: ναι. Και η Πόπη, ας πούμε, τη βλέπουμε ένα χαμόγελο εδώ πέρα. Κάπως δηλαδή έτσι, λίγο ως πολύ το διασκεδάζει.
1: Περνάει καταπληκτικά στην εκπομπή. Εν τω μεταξύ, έχει κάνει τις περισσότερες εκπομπές μου. Έχει γίνει, είναι business πια, παίρνει πτυχίο. έχει μάθει τα πάντα. Δεν έχει ξεφύγει τίποτα.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίσουμε? Λέει ότι είναι κάτι το οποίο προέρχεται εσωτερικά από τον άνθρωπο, δηλαδή μοιάζει με ένα προσωπικό της ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το οποίο άλλοι το έχουν σε υψηλό επίπεδο, άλλοι το έχουν σε χαμηλότερο επίπεδο.
1: Άρα, αν αντιστρέψω την ερώτηση, εφόσον μαζί είναι και DNA-κό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακινούνται με τίποτα?
2: Να μην παρακινούνται. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Γιατί είχα και εργασιακή εμπειρία πριν πάω στο πανεπιστήμιο, στον ιδιωτικό χώρο. Συνήθως η άρνηση προς παρακίνηση σημαίνει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια, να το πω λάθος, κατάσταση. Δεν είναι στη σωστή εργασία. Δεν είναι στο σωστό χώρο. Θα μου πεις τώρα και τι πρέπει να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε, όπως πάντοτε λέμε, έτσι, τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Συνήθως ο άνθρωπος που δεν είναι στην κατάλληλη θέση. Έτσι, δυσκολεύεται να παρακινηθεί. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Τώρα, βέβαια, ακούει πολλές φορές κάποιος και λέει: σιγά μου, ρε, τώρα εδώ στη δουλειά, εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα, χαρούμαστε πολλές ώρες κτλ. Μας έχει δείξει η επιστήμη, έτσι, γιατί το λέμε επιστήμη εννοώντας, επειδή εγώ είμαι στον τομέα της οργανωσιακής ψυχολογίας, εργασιακής συμπεριφοράς. Έτσι, κάνουμε διάφορες μελέτες σε εργαζομένους. Εντάξει, όχι σε ποντίκια, σαύρες, γάτες κτλ. Διαφορετικά σε πραγματικούς εργαζομένους έρευνες. Και συνειδητοποιούμε ότι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν τους λείπει παρακίνηση, προφανώς κάτι συμβαίνει. Έτσι, ένα κομμάτι σίγουρα είναι αυτό που είπα και προηγούμενος. Είναι το κομμάτι του εργασιακού. Δηλαδή, τι δουλειά κάνεις? Σε εκφράζει αυτό που κάνεις? Μπορείς να βγάλεις κάποια εγγενή ταλέντα σου, πράγματα που σε ενδιαφέρουν, πράγματα τα οποία γνωρίζεις? Έχεις κάποια αυτονομία στον εργασιακό σου χώρο να κάνεις διάφορα πράγματα? Δηλαδή, να έρθεις να κάνεις την εκπομπή, να πεις και ένα αστείο, ή είσαι τετραγωνισμένος και λες μόνο αυτά που πρέπει να πεις και έχεις να σου πει ένα script εδώ πέρα και το διαβάζεις. Έτσι. Και τελευταίο, αν έχεις δυνατότητα αυτό που κάνεις να είσαι διαδραστικά με τους ανθρώπους. Αν είσαι διαδραστικά με τους ανθρώπους, αυτά τα τρία λέει χαρακτηριστικά, που βασικά είναι τρεις έτσι βασικές εγγενείς ανάγκες, είναι αν υπάρχουν σε αυτό που κάνεις, πραγματικά έχεις υψηλή παρακίνηση. Δεν υπάρχουν, τι να πω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Είπες, έχεις πάρα πολύ εμπειρία, βλέπεις και πολλούς φοιτητές.
2: Ναι.
1: Πόσοι άνθρωποι πιστεύεις στους 10 σήμερα βρίσκονται στο χώρο, στο επάγγελμα που πραγματικά αγαπούν και εκφράζονται έτσι όπως μας περιέγραψες? Στους 10.
2: Να βάλω και εσένα μέσα ή να.
1: Εντάξει, πάλι και εμένα μέσα. Εγώ μπορεί να βάζω το μέσο όρο.
2: Ένα είσαι εσύ, ένα είμαι εγώ και ένα είναι οι υπόλοιποι τρει. Βλέπω τρει είμαστε εδώ πέρα, σίγουρα, είναι σίγουρο αυτό. Γενικά βλέπουμε ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλή παρακίνηση και αυτό φαίνεται από την εκφάνιση τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, παίρνουμε κάποιε έρευνε τη Γκάλοπ και μα λέει υπάρχει χαμηλή από του ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο είναι περίπου γύρω στο 25-30%. Δηλαδή, ένα στου τρει ουσιαστικά είναι ικανοποιημένο. Να πει το τι σχέση έχει η παρακίνηση με την. Είναι όλα αλληλένδετα στον άνθρωπο, όλα παίζουν ταυτόχρονα μαζί. Έτσι, οι ανάγκες του, η παρακίνησή του, η ικανοποίηση, είναι όλα τα οποία παίζουν μαζί. Και σίγουρα είναι αποτέλεσμα μια. Να μην πω έλλειψη παρακίνηση. Δεν είναι ικανοποιημένο με αυτό το οποίο κάνει. Και ουσιαστικά δεν είναι και ικανοποιημένο.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
2: Όχι παγκόσμιο. Όχι παγκόσμιο. Γιατί τα αποτελέσματα τα οποία αναφέρω είναι και από τα πρόσφατα. Το θέμα τι γίνεται. Κοιτώντας κανείς αλλεπάλληλα τα αποτελέσματα της Γκάλοπ, βλέπει ότι συστηματικά τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 ίσως και παραπάνω χρόνια, εκεί παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω στο 30% και χαμηλότερα. Και σε μερικές χώρες είναι και λιγότερο του 15%. Που είναι λίγο τραγωδία να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Βέβαια τώρα μου έρχεται και άλλη ερώτηση η οποία είναι αν το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε βάζει εκεί που πραγματικά πρέπει να είσαι.
2: Τώρα, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή γιατί σίγουρα συνδέεται με το πώς θα βγει στην αγορά μεθαύριο. Εγώ έδωσα και μια γνώση της αγγλικής αγοράς. Δεν είναι απαραίτητο κανείς ο οποίος μπαίνει σε ένα οποιοδήποτε αγγλικό πανεπιστήμιο, είτε είναι η Οξφόρδη, είτε είναι κάποιον χαμηλότερου βεληνικού. Υπάρχει ένα θέμα, τελειώνει ξέρω εγώ.
1: Για το φιλόλογο. Όχι το πού.
2: Ναι, τελειώνει φιλόλογο και μπορεί να εργαστεί σε μια consulting εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει εύκολα αυτό το career change. Δηλαδή είσαι σε μια σχολή φιλοσοφική και προσπαθεί τώρα να αλλάξει και να μεταπηδήσει να κάνει marketing για παράδειγμα.
1: Με το background και το εκπαιδευτικό πρέπει να είναι συναφές. Μπορεί να είναι άσχετο.
2: Ναι. Για την Ελλάδα ισχύει όπως για την Αγγλία.
1: Εγώ πώς θα μπορούσα να γίνω φιλόλογος τώρα.
2: Εσύ.
1: Δεν μπορώ.
2: Μια απόφαση είναι θέμη όλα.
1: Δεν μπορώ. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αστερόσκονη.
2: First Dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989, Σάββατο σήμερα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 σε αυτή την επιχειρηματική ώρα. Μαζί μου εδώ στο στούντιο ο Φιλόθεος Νταλιάνος, ο καθηγητής. Φιλόθεος.
2: Θέμη, έμαθες. Έπαθες και έμαθες.
1: Από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και σήμερα συζητάμε για. Νομίζω ότι αν ρωτήσεις έναν επιχειρηματία σήμερα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις, θα σου πει πώς θα παρακινήσω και πώς θα κινητοποιήσω τους ανθρώπους μου. Και ακριβώς αυτό συζητάμε σήμερα εδώ.
2: Έχω να δεις, επειδή ενίοτε ερχόμαστε και με επαφή με την αγορά, δεν είμαστε μόνο στο αμφιθέατρο, έτσι συζητάμε και με ανθρώπους αγορά, παρατηρούμε το εξής. Αυτό το πρόβλημα το έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βασικά δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους τους. Είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κάνοντας συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους αγοράς σε διάφορους κλάδους, έχω συνειδητοποιήσει το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μου εκφράσουν ένα πρόβλημά τους και να μου πούνε, ξέρεις κάτι, έχω ένα πρόβλημα παρακίνησης, σημαίνει ότι πρώτο κύριο ενδιαφέρονται να παρακινήσουν τους ανθρώπους. Είναι βασικό στοιχείο αυτό και βασικό σημείο. Δεύτερον, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει αρκετά πράγματα στους ανθρώπους τους, να δουν να λειτουργούν. Έτσι και δεν εννοώ ο ξύλο, ιστορίες και τα λοιπά. Θα το πούμε και αυτό αν θέλεις λίγο παρακάτω. Να δούμε αν λειτουργεί το ξύλο. Δηλαδή, αν ας πούμε, αρχίζουμε και εκβιάζουμε τους ανθρώπους ή χρησιμοποιούμε την τιμωρία συστηματικά, αν δεν κάνεις αυτό και τα λοιπά. Αν θέλεις να το λέμε, πούμε και λίγο παρακάτω. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν δοκιμάσει διάφορα πράγματα και στο τέλος έχουν να σου πούνε, ξέρεις κάτι, εσύ για πες μας καμία άλλη καινούρια νέα λύση. Γιατί σου λέει καθηγητής πανεπιστημίου είναι κάτι θα έχει διαβάσει περισσότερο να κάνει. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς κάτι έχουν επιτύχει. Συνήθως. Τώρα, το πρόβλημα της σήμερα ημέρα είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες που έχουν δοκιμάσει αρκετά πράγματα, έτσι, ακούνε συχνά δεν έχουμε παρακίνηση, όπως είπες και εσύ πολύ. Και όταν ρωτάω τους ανθρώπους, δηλαδή, σας λείπει παρακίνηση, λέει ποιος είναι ένας παράγοντας που σας λείπει, θέλουμε περισσότερα χρήματα να υπάρχουν, έτσι, να υπάρχουν περισσότερα χρήματα ή να δώσουμε περισσότερα χρήματα κτλ. Εγώ γνωρίζοντας και βλέποντας, όπως και. Και εσύ που ασχολείσαι με είσαι στην αγορά, άνθρωπος αγοράς, έτσι, παρατηρείς ότι επειδή το εισόδημα δεν φτάνει στους περισσότερους, εργάζονται πάρα πολλές ώρες, υπάρχει το πρόβλημα της παρακίνησης αυτό. Δηλαδή δεν έχω χρήματα και έτσι δεν μπορώ να κάνω αυτά που θέλω να κάνω. Δηλαδή η δουλειά μου δεν μου δίνει αυτά τα οποία έχω. Να το μεταφράσω.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Ναι, για πες.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι θα βρούμε κάποιον που θα πει είμαι ικανοποιημένος με τα χρήματα που παίρνω και ας παίρνει πολλά και ας παίρνει λίγα.
2: Ναι. Σήμερα το ακούσουμε απλώς πιο συχνά. Διότι, τώρα να το θέσω λίγο πιο, να το βάλω και μια σημεία λίγο πιο επιστημονική βάση. Σίγουρα το χρήμα, εκτός από τον Scrooge McDuck, που ήταν ο αυτοσκοπός του, δηλαδή να έχει ένα θησαυροφυλάκιο και να κάνει βουτιές, όλοι οι υπόλοιποι τα χρήματα τα χρησιμοποιούν για κάποιο λόγο, για να καλύψουν κάποιες ανάγκες. Και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της παρακίνησης, το οποίο δεν είπαμε από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό που παραγγείλει? Η κάλυψη των αναγκών. Εντάξει, η κάλυψη των αναγκών. Να το συνδέσω με αυτό που λέμε. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους ανθρώπους τους, οι μάνατζερ που ασχολούνται με τους ανθρώπους, προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να βρουν μια λύση. Τώρα, αν αυτή δεν είναι χρηματική, γιατί η επιχείρηση δεν επιτρέπει, δεν έχει τους πόρους αυτού, προσπαθούν να βρουν και άλλες μεθόδους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, άλλους τρόπους παρακίνησης. Να σε βάλω στην κατάλληλη θέση. Mm-hmm. Να κάνεις αυτά που θα σου άρεσε να κάνεις. Έτσι, έκανες ένα μεταπτυχιακό σε data analytics, έτσι, business analytics. Να προσπαθείς να το βάλεις αυτό μέσα στη δουλειά σου, να σου αφαιρέσω κάτι. Αυτό θα παρακινήσει, να ξέρεις. Και έχουμε και αποδείξεις επιστημονικές και ούτω καθεξής.
1: Τι θα πει ασχολούμαι με τους ανθρώπους μου?
2: Δείχνω πραγματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, βασικό μου λέω, τι

0: να, πάμε σε ένα σεμινάριο. Και, τι πάει να πει. Να μπει μέσα και να πει ένα καλημέρα στου ανθρώπου. Και να τον ρωτήσει πραγματικά, είσαι καλά. Έτσι, Θέμη, είσαι καλά. Πώς είσαι σήμερα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο ή πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Είναι σημαντικό. Αυτό δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Και όταν ο άλλος πει δεν είμαι καλά, να πεις καλά, καλά, συνέχισε τη δουλειά σου, προφανώς η ερώτηση την κάνεις έτσι και να την κάνεις, δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Αλλά να του πεις, για έλα λίγο μέσα να το συζητήσουμε, 5-10 λεπτά, να δω τι σου συμβαίνει. Ή αν δεν έχεις τον χρόνο, έλα λίγο μέσα στη μέρα, όταν θα βρεις λίγο χρόνο, να το συζητήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι το πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν μαγικά στον χώρο της επιστήμης. Και ειδικά στον χώρο της ψυχολογίας. Δηλαδή δεν έχω μαγικό ραβδάκι ντάκ να χτυπήσω κάποιο στο κεφάλι και ξαφνικά, οπ, την επόμενη μέρα να η παρακίνηση εμφανίστηκε. Επομένως αυτό είναι το πραγματικό ενδιαφέρον. Να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον σαν άνθρωπο. Σαν συνεργάτη. Έτσι. Σαν φίλο. Σαν φίλη στον εργασιακό σου χώρο. Δεν να γίνεις κολλητός.
1: Πρέπει να έχουμε και όρια βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπαμε. Δεν να γίνεις απαραίτητα κολλητός και δεν θα γίνεις με κολλητός. Αλλά ρε παιδί μου, περνάς 8 με 10 ώρες κατά μέσο όρο, έτσι αυτά είναι τα εργασιακά ωράρια σήμερα, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είσαι φίλος, δεν μπορείς να εργαστείς. Δηλαδή, τι στο καλό κάνεις τη δουλειά σου. Και πώς περιμένεις δηλαδή αυτός να παρακινηθεί. Έτσι, επομένως, γυρίζω πάλι, είπαμε στο θέμα των χρημάτων. Χρειάζονται κάποια χρήματα. Ναι, βέβαια, ο άλλος για να μπορείς. Είναι μόνο αυτό όμως. Είναι και αυτό, διότι, να βάλω μια προϋπόθεση, για να λειτουργήσει το χρηματικό κομμάτι στους ανθρώπους. Το λέω έτσι με μεγάλη ασφάλεια, είναι το εξής. Πρέπει και γενικά, μάλλον το δημοσίευσα διαφορετικά.
1: Σωστά το λες, γιατί δεν πιάνει για όλους.
0: Δεν πιάνει
1: για
0: όλους.
1: Το πόνο στα χρήματα.
0: Θα το πω αυτό, αλλά να πω κάτι προηγουμένως. Ξεκινάμε τη βασική κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν τη δουλίτσα τους. Εντάξει, να έχουν και φιλικό περιβάλλον, να κάνουν τη δουλίτσα τους. Η δουλειά δεν καλύπτει σε όλο το εύρος, αυτά τα θέλω τους, στον ψυχισμό τους και το καθεξής, στα ταλέντα τους κτλ. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει ο εργοδότης να καλύπτει τα βασικά, να υπάρχουν εκεί. Η μισθοδοσία, τα ένσημά του, έτσι, οι μέρες ασθένειες, οι άδειές του. Αυτά δεν είναι αυτονόητα, Θέμη, και το ξέρεις πολύ καλά, έτσι.
1: Εντάξει. Άρα, αν υπάρχουν. Θέμη, ελπίζω ότι είναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ το λέω για ποιο λόγο. Διότι ενίοτε συζητάω και με τα παιδιά και με το. Και βλέπω ότι η καλή εργοδότηση εκεί είναι, σταθερά. Εκεί μπορεί να λειτουργήσει παρακίνηση. Τα σταθερά δεν είναι εκεί, καμία παρακίνηση μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ, ό,τι και να σου πω και εδώ και σήμερα και αύριο, δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί λείπει η βάση. Και η βάση είναι τον άλλο τον σέβεσαι σαν εργαζόμενο, έτσι. Λοιπόν, επομένως, είναι το βασικό αυτό. Εφόσον καλύπτει τα βασικά, καλύπτει και τις βασικές του ανάγκες. Τώρα και κάτι Μάσλο και τα λοιπά, μην κάνουμε βαριά την εκπομπή τώρα, να ξεκινήσουμε πυραμίδες και σου πάνω. Λοιπόν, να πούμε ότι όλες οι βασικές ψυχολογικές θεωρίες μας λένε το εξής, ότι οι άνθρωποι πρέπει να καλύψουν πρωτίστως τα βασικά. Και τα βασικά τι είναι? Να φάνε, να κοιμηθούν, να έχουν ένα κρεβάτι, να μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, ένα σπίτι, να μην κρυώνουν.
1: Η
0: ασφάλειά τους. Αυτά θεωρούνται οι βασικές ανάγκες. Και αυτά υποτίθεται πρέπει να καλύπτει ο βασικός μισθός. Όταν αυτά καλύπτουν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, μετά πάμε σε αυτό που θες να πας εσύ εκεί πέρα. Είναι και κάτι άλλο που παρακινεί τους ανθρώπους, διότι κάποιοι δεν παρακινούνται. Και να το αφήσω. Πριν πάμε για διάλειμμα, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν πάμε να το αφήσω, έτσι. Κάποτε.
1: Καμιά φορά θα φύγω εγώ, αλλά θα έρθει εδώ. Να μου κάνει τα διάλειμμα.
0: Όχι, έχει υψηλή παρακίνηση και έρχεσαι ούτω ή άλλω. Λοιπόν, ένα καθηγητή μου κάποτε, όταν σπούδαζα εγώ στο Πανεπιστήμιο Βίλιο, είπε το εξή. Λέει, ήρθαν από μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και είπαμε το εξή. Ενώ του έχουμε υψηλά μπόνου και του δίνουν. Ήταν άλλε εποχέ, έτσι. Λοιπόν, του δίνουμε πάρα πολλά. Δυστυχώ φεύγουν οι άνθρωποι από την επιχείρηση. Θέλουν κάτι άλλο. Μπορείτε να το διερευνήσετε. Και α το αφήσουμε εκεί.
1: Θα μα απαντήσει.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Τέλεια, λοιπόν. Ναι. Έχει περάσει μισή ώρα, ο κύριος καθηγητής θέλει διάλειμμα. Πάμε.
0: Ναι, ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μαζί μου ο καθηγητής Φιλόθεος Νταλιάνης από το Πανεπιστήμιο Πειραιός του Τμήματος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μας άφησες με μία απορία.
2: Ναι. Έτσι τα κάνω για να εντριγκάρω.
1: Το διερευνήσατε τελικά.
2: Γιατί τώρα τι ώρα παίζει ακριβώς η εκπομπή?
1: 7 με 8.
2: 7 με 8. Εντάξει, είναι ακόμα μέρα. Τώρα είμαστε καλό. Άμα ήταν χειμώνα, θα έλεγα οι άνθρωποι κουρασμένοι Σάββατο. Πάνε να ξεκουραστούν λίγο. Να του κρατάμε εδώ.
1: Κάνουμε μια ωραία εισαγωγή το Σαββατόβραδο.
2: Ναι.
1: Κάνουμε την προετοιμασία, το LinkedIn. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, του δίνουμε κάποιες ιδέες.
1: Δίνουμε ιδέες.
2: Και από Δευτέρα έχει ο Θεός.
1: Για πε μου τώρα, το διερευνήσατε?
2: Εγώ δεν το διερεύνησα. Εγώ δεν ήμουν φοιτητής. Υποθέτω εκείνο το διερεύνησε, αλλά εγώ μετά αποφύτσα από το πανεπιστήμιο.
1: Και δεν μάθαμε ούτε την απάντηση.
2: Όχι. την απάντηση τη μάθαμε ούτως ή άλλως, γιατί μελετώντας τον τομέα εδώ πέρα της ψυχολογίας, παρατηρεί κανείς ότι τι είναι αυτό που ουσιαστικά παρακινεί. Προηγουμένως είπαμε, αν εσύ έχεις κάτι, δηλαδή αν εσύ ο ίδιος παρακινείς. Έτσι, υπάρχουν αρκετά πειράματα που έχουν κάνει. Λέγεται αυτή, αν θέλουμε να τη θέσουμε και επιστημονικά, είναι η θεωρία της αυτοδιάθεσης. Λέγεται self-determination theory. Είναι δύο Αμερικανοί καθηγητές. Έτσι είναι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή των τελευταίων 20-30 ετών θεωρία. Και μας είπε αυτό. Αν αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η ανάγκη να βγάλεις τα εγγενή σου, τα ταλέντα, ας πούμε, στη δουλειά σου. Δεύτερον, να μπορέσεις να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους του οποίου έχει μια έτσι καλή σχέση. Και τρίτον, να έχει κάποια είδους αυτονομία, το οποίο είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι, γιατί πολλοί εργοδότες είναι λίγο control freaks. Έτσι, δηλαδή, του αρέσει να τα ελέγχουν όλα. Τι έκανε εκεί, γιατί το έκανε το άλλο, εμείς δεν το κάνουμε έτσι και το καθεξής. Αυτό περιορίζει την παρακίνηση των ανθρώπων. Εντάξει. Και εμείς που το βρήκαν αυτό, κάναν διάφορα πειράματα σε ανθρώπους που λέει, βρήκαν τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο. Ποιο είναι το χόμπι σου? Μου αρέσει, ξέρω εγώ, να πάω να παίζω μπάσκετ. Ωραία, πήγε να παίξει μπάσκετ. Και βλέπαν, παρατηρούσαν ότι ο άνθρωπος που πάει και παίζει μπάσκετ, ενίοτε όχι μόνο πάει και παίζει μπάσκετ, πάει και κλείνει και το χώρο και πληρώνει. Δηλαδή για κάτι που σου δημιουργεί μια εσωτερική παρακίνηση, είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις κιόλας από πάνω, από την τσέπη σου. Όχι να σε πληρώσουν, να πληρώσεις. Και βρήκαν εκεί πέρα ότι όντως υπάρχει εγγενής παρακίνηση. Έτσι. Δηλαδή, άρα, αν βρούμε αυτό που σου αρέσει να κάνεις, με αυτά τα τρία, να σου καλύπτει αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες, είσαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Εντάξει, και παρακινημένος, ναι.
1: Άρα, ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που έχουν επιχειρηματίσει με την παρακίνηση?
2: Όταν κάποτε εργαζόμουν, είχα πέσει από τα καταστήματα της εταιρείας, εκτός Αθηνών. Λοιπόν, και εκεί όταν πήγα στο κατάστημα και επέστρεψα πίσω, είχε στείλει ο διευθύνων σύμβουλο, ήταν η εισαγωγική μου εκπαίδευση, και όταν γύρισα πίσω μου λέει: πώς τα είδες τα πράγματα? Λέω: καλά, απλώς θέλω να πω ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουν γενικότερα. Και μου απαντάει: ξέρω τι θέλουν, λεφτά, μου λέει. Και αυτό ήταν πριν καμιά 20 ετία, έτσι. Βασικά έπεσε έξω. Δεν θέλανε λεφτά. Ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπε προηγουμένως. Οι άνθρωποι παρατήρησαν σε όλα τα προβλήματα τα οποία ήρθαν και μου είπανε. Και βασικά, να το πω αυτό, ότι ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί είχα τελειώσει εγώ τα διδακτορικά κτλ. Και ήταν η πρώτη φορά που εργαζόμουν πραγματικά σε μια πολυεθνική επιχείρηση. Τότε πήγαινα σε πραγματικά καταστήματα και έβλεπα ανθρώπους εργαζομένους που ζούσαν πραγματικά σε έναν εργασιακό χώρο, έτσι, και όχι μόνο μέσα από τα papers που διαβάζουμε στα άρθρα, τα ερευνητικά μας. Συνειδητοποίησα ότι όλα τα προβλήματα τα οποία μου αναφέραν δεν είχαν καμία σχέση με χρήματα. Mm-hmm. Απλώς ο άλλος, ξέρω, δούλευε σε ένα. Γιατί εργαζόταν σε κάτι σούπερ μάρκετ. Εργαζόταν στο ψυγείο και απλώς θέλει ένα ζευγάρι γάντια και ένα σκούφο για να μπορεί να κάνει καλή δουλειά του, ίσως και ένα παλτό καλό, ας πούμε, να μπορέσει να μπαίνει μέσα. Ο άλλος ήθελε να είναι, ξέρω, καθαρή λίγο η τουαλέτα για το χύψιο μεγαλό. Ο άλλος δεν ήθελε να υπάρχει. Δηλαδή, όλα αυτά που με αναφέρανε δεν έχουν καμία σχέση με χρήματα.
1: Και λύνονται και εύκολα.
2: Και επιλύονται και πάρα πολύ εύκολα. Ναι, είναι αλήθεια. Απλώς δεν κάθισε ποτέ κανείς να τους ακούσει. Mm. Και εγώ που κάθισα να τους ακούσω, επειδή πήρα σοβαρά το ρόλο μου του εργασιακού ψυχολόγου, ήταν ενδιαφέρον για μένα για πρώτη φορά να ακούω πραγματικούς εργαζομένους, έτσι, πέρα από αυτούς που είχα μελετήσει ερευνητικά, να μου λένε τα προβλήματα τα οποία είχα. Τα οποία ήταν βασικά όλα μικροπροβλήματα.
1: Mm-hmm. Τα οποία όμως λύθηκαν.
2: Ναι, κάποια αλήθεια. Ήταν ήδη προγραμματισμένα.
1: Okay.
2: Και μάλιστα όταν ξαναπήγα στο συγκεκριμένο κατάστημα, με ευχαριστήσαν οι άνθρωποι και τότε τη Πάτρα, γιατί στην Πάτρα είχα πάει. Και μου λέει: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μετέφερε αυτό το μήνυμα. Σου λέει: δεν μπορώ να μεταφέρω κανένα μήνυμα, γιατί με κόψανε. Μου λέει: θέλω λεφτά. Και εγώ έμεινα έτσι ενεό λίγο, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Βέβαια, πολλές φορές
2: ναι.
1: οι εργαζόμενοι μιλούν
2: ναι.
1: και λένε τα προβλήματά τους, ναι. όπως καλή ώρα τότε σε σένα. Αλλά δεν γίνεται. Δεν λύνονται. Και λένε το είχαμε πριν από ένα χρόνο και δεν είχε γίνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το να ακούσεις κάποιον να σου λέει πώς βλέπει τα πράγματα,
2: ναι.
1: αν δεν έχεις σκοπό να δράσεις,
2: ναι.
1: ή αν δεν μπορείς να δράσεις,
2: ναι.
1: για πολλούς λόγους. Περιορισμούς στο budget, για θέμα στρατηγικής, θέμα κουλτούρας, θέμα προσέγγισης. Και δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτό που σου λέει.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν γυρίζει μπούμερα.
2: Ακούγεται, υπάρχει ένα θέμα το οποίο εικάζουν οι περισσότεροι, εξίσου όταν αναμένει κανείς και υψηλά στην ιεραρχία. Γιατί είναι και αυτό το θέμα. Λέμε θέματα της παρακίνησης, τι είναι αυτό που παρακίνει. Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό που βρίσκεται υψηλότερα από σένα. Έτσι, και είπαμε προηγουμένως βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο το βλέπουμε και γενικότερα σε όλο τον τομέα της ηγεσίας. Είναι το πραγματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλες οι θεωρίες, μετασχηματιστική ηγεσία, αυθεντική ηγεσία, μιλάνε όλες για πραγματικό ενδιαφέρον του προϊσταμένου, του ηγέτη προς τα μέλη της ομάδας. Το πραγματικό. Εντάξει. Mm. Και λες εσύ τώρα, έρχονται εδώ οι άνθρωποι και έχουν κάποια προβλήματα και είναι το budget. Τα προβλήματα που έχω ακούσει δεν έχουν καμία σχέση με κανένα budget. Είναι με το πραγματικά να ακούσεις τους ανθρώπους, να δεις τι πρόβλημα έχουν. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν είχαμε, υποθέτω είχε κάποιο air condition, έτσι, εδώ πέρα, και βάζαμε την Πόπη να εργαστεί και τη κλείσουμε το air condition και το βάλουμε 40 βαθμούς. Έτσι, θα κάνει τη δουλειά της υποπή, εννοείται. Απλώς θα υδρώνει από πάνω μέχρι κάτω. Ξέρω πόσες ώρες βρίσκεται εδώ πέρα να κάνει τέτοιο. Θα είναι ικανοποιημένη η υποπή, θα παρακινείται, θα πει μ' αρέσει αυτό το οποίο κάνω κτλ. Τώρα, πόσο εύκολο αυτό, απλώς να ανοίξει κάποιος το κουμπί του air condition, να έχει μια φυσιολογική θερμοκρασία. Τα περισσότερα προβλήματα λένε με αυτόν τον τρόπο. Και να πω το εξής. Έχω πει σε πολλούς που έχουν και managerial θέση, λέω: ακούστε να δείτε. Αν θες πραγματικά να παρακινήσεις τους ανθρώπους και να δεις πραγματικό ενδιαφέρον, όταν θα ανοίξει τη συζήτηση, να ενδιαφέρεσαι πραγματικά να τους επιλύσει το πρόβλημα. Mm. Γιατί τι γίνεται. Ανοίγει όλη τη συζήτηση, για να επειδή πήγε σε ένα σεμινάριο που το έκανε ο Νταλιάνης, άκουσε 5 πράγματα και σου λέει: κάτσε να ανοίξω τη συζήτηση, να κάνω ένα ερωτηματολόγιο, να ανοίξω.
1: Απλά για να την ανοίξω.
2: Για να την ανοίξω. Αυτό είναι 3 φορές χειρότερο.
1: Αυτό θα ανοίξω.
2: Δημιουργείς εντυπώσεις στον άλλο ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι για σένα.
1: Προσδοκίες.
2: Και... ακριβώς. Mm. Και εκεί είναι αυτό το ψυχολογικό συμβόλαιο. Ναι. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό, να κρατήσουμε το ενδιαφέρον.
1: Psychological contract.
2: Ακριβώς. Ναι, είσαι Θέμη, θα μας πάρεις τη θέση, έτσι σε βλέπω.
1: Λοιπόν, επειδή το είπαμε όμως τώρα.
2: Ναι.
1: Τι είναι το psychological contract.
2: Τι είναι το
1: ψυχολογικό συμβόλαιο.
2: Είναι κάτι που έχω κάνει τη διδακτορική μου διατριβή. Όχι στο ψυχολογικό.
1: Όταν το είχα ακούσει, όταν το είχα διαβάσει στο πανεπιστήμιο, μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση. Που το θυμάμαι ακόμα και
2: εγώ
1: το,
2: θα
1: έχω,
2: σου κάνω
1: το
2: μια...
1: έχω κεφάλαιο.
2: Μπράβο, θα σου κάνω εγώ μια δύσκολη ερώτηση. Να δούμε αν όντως κεφάλαιο. Ποιος το βρήκε πρώτος, ποιος το ανακάλυψε, το δημιούργησε.
1: Τώρα. Τι σημασία έχει το
2: Θέμη, είναι και περίοδος εξετάσεων, κόβεσαι. Νομίζω δεν μπαίνα στο μάθημα. Λοιπόν, Έλληνας ακαδημαϊκός στην Αμερική, Κρίς Αρτζήρης.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία.
1: Πάντως, το έχω κεφάλαιο, πραγματικά.
2: Ναι.
1: Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό.
2: Εμένα όλη η διδακτορική μου διατριβή είναι ασχολούνται με το ψυχολογικό συμβόλαιο σε μικρές επιχειρήσεις. Τι είναι το ψυχολογικό συμβόλαιο. Βασικά είναι κάτι που είναι άγραφο.
1: Άτυπο, ναι.
2: Έτσι, άτυπο. Επηρεάζει την παρακίνηση, το λέω γιατί μιλάμε για παρακίνηση. Επηρεάζεται και έχει σχέση με την παρακίνηση. Είναι άτυπο και περιλαμβάνει όλα αυτά τα δούνε και λαβήν. Mm. Τα οποία εσύ δημιουργείς έτσι στο μυαλό σου μια πλατφόρμα. Αν δώσω αυτά, λογικά θα μου δώσουν αυτά, επειδή έτσι γίνεται στην επιχείρηση, έτσι μου έχουν πει. Επομένως λες, άκουσα και βλέπω ότι εργάζομαι σε μια ωραία επιχείρηση. Αλφα Radio 989. Και βλέπω ότι αν εδώ είμαι τυπικός στα καθήκοντά μου και μένω και λίγο παραπάνω και κάνω πολύ ωραία τη δουλειά μου και είμαι ωραίος, ξέρω εγώ, newscaster, ξέρω εγώ, είμαι ηχολήπτης πάρα πολύ καλός, κάποια στιγμή θα αναβαθμιστώ λίγο παραπάνω στην τάδε θέση και θα αρχίσω να ανεβαίνω. Και το ερώτημα ξεκινάει ότι καλώς αν ο εργοδότης το τιμήσει αυτό και όντως το ψυχολογικό συμβόλαιο που έχει δημιουργήσει στο μυαλό σου, γιατί υπόγραψε κανένας από εμάς κάτι τέτοιο, ούτε εγώ στο πανεπιστήμιο, ούτε εσύ, ούτε η Πόπη, την αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικός παίκτης στην ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, του είσαι υπογράψει αυτό πουθενά και σου είπε ο εργοδότης αυτά τα πράγματα, και όμως παίζει στο μυαλό σου και σε τέτοιο σημείο που αν τελικά δεν πάρεις την παραπάνω θέση, δεν πάρεις τον πόνους, δεν πάρεις, δημιουργεί μια ρήξη κάπου μέσα στο μυαλό σου, έτσι. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι απεραμία. Δηλαδή, αυτή είναι κλάσματα δευτερολέπτων. Τελικά δεν παίρνει την τέτοια. Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι μια προδομένος, μια ρήξη, έτσι το λένε bridge στα αγγλικά αυτό, και δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή τι ήθεμοι, τι αισθήματα έχεις, θετικά ή αρνητικά.
1: Αρνητικά.
2: Έτσι αυτό είναι.
1: Και βέβαια πρέπει ο εργοδότης σου, ναι, ο προϊστάμενός σου, να καταλάβει, ναι, ότι γίνει παραβίαση του ψυχολογικού συμβολέου και να κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Πώς με βρίσκεις?
2: Καλώς είσαι. Αλλά αυτό ισχύει, όπως λες, και πραγματικά για τους εργοδότες, οι οποίοι βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο καράβι, δεν θα πάρει τελικά τον μπόνους. Και εκεί το πράγμα ξεκινάει να το σώσει σωστά. Να ξέρεις κάτι, και αυτό μας λέει η επιστήμη για το κομμάτι του ψυχολογικού συμβολέου, αφού το θίγουμε ούτως ή άλλως, ότι το εξής, ότι το ψυχολογικό συμβόλαιο μετράει αρκετά και όντως δημιουργούνται όλα αυτά. Στο τέλος λέει όμως της ημέρας, αυτό που μετράει ψηλότερα από όλα είναι τι έχεις υπογράψει. Και τι σου έχουν πραγματικά, λέει, υποσχεθεί. Όχι το άλλο βγαίνει στην άκρη, αλλά μειώνεται λίγο η έντασή του. Γιατί εμείς πότε σου υποσχεθήκαμε ότι θα σου δώσουμε τον πόνο? Είχαμε πει ότι σε περίπτωση που πάει καλό οργανισμός, όταν υπάρχει κερδοφορία, τότε όλα θα πάνε καλά, θα προχωρήσει και εσύ. Τώρα, εργοδότης, να το βάλουμε έτσι. Μπορεί να το μαζέψει. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα το δούμε μετά και αυτό.
1: Θες να πάμε για διάλειμμα?
2: Τι να κάνουμε, εμείς καθηγητές χρειαζόμαστε διάλειμματα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, μπαίνει τελική ευθεία στη σημερινή επιχειρηματική ώρα. Μαζί μου ο Φιλόθεος Νταλιάνης, ο καθηγητής Φιλόθεος Νταλιάνης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Όχι, από το Βεσμό Πειραιά. Πέρα στο Πανεπιστήμιο.
5: Θέμη μου δώσει μεταγραφή. Με έστειλε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.
4: Αλλού. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πάρω θέση εδώ. Είσαι λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώ, στο Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και συζητήσαμε πριν για το psychological content, το ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ του εργαζόμενου και, και της επιχείρησης. Βέβαια, επειδή ανέφερες πριν ότι υψηλές θέσεις και ανεβαίνουμε κτλ.
5: Ναι.
4: Θεωρώ ότι όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία πας, το μόνο πράγμα που έχεις να ασχολείσαι όλη μέρα είναι οι άνθρωποι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, αυτό είναι το και πολύ, και πολύ ψυχοφθόρο, νομίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι μόνο σχέσεις αυτό.
5: Είναι λογικό. Έχουμε και διάφορες ψυχολογικές θεωρίες που αφορούν την ηγεσία και μιλούν με τι ασχολούνται οι άνθρωποι που είναι στο κομμάτι της ηγεσίας. Σε χαμηλότερες βαθμίδες ηγεσίας κυρίως με τεχνικά λέει ζητήματα. Όσο ανεβαίνει λίγο παραπάνω, με τεχνικά με τους ανθρώπους. Βέβαια, πάντοτε με τους ανθρώπους. Και όταν ανεβαίνει αρκετά υψηλά κανείς, δηλαδή διοικητικό, συμβούλιο, θέση υψηλών μανατζαρέων κτλ., και εκεί τότε αρχίζει και ασχολείται ιδιαίτερα με τους ανθρώπους. Και είναι αλήθεια. Τώρα, είναι αυτό αλήθεια για όλους? Να σου είμαι ειλικρινής, πολλές φορές τα διοικητικά συμβούλια, αν το πάμε τόσο ψηλά, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τους ανθρώπους.
4: Ένα CEO.
5: Ένα CEO δεν ασχολείται. Κυρίως ασχολούνται με στρατηγικά θέματα. Και αν έχει και ένα έτσι ένα εγγενές ενδιαφέρον προς τον ανθρώπινο παράγοντα, κοιτάει να δει και αυτό. Αλλά ασχολούνται με τη στρατηγική. Η βιωσιμότητα, βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Τα νούμερα.
5: Τα νούμερα, αν πηγαίνουν καλά, γιατί στο τέλος αυτά πληρώνουν. Έτσι. Βέβαια, τι παρατηρούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν λέμε τώρα ονόματα επιχειρήσεων. Νομίζω ο κόσμος μπορεί να ψάξει, να βρει κτλ. Αλλά κολοσσοί επιχειρήσεις παγκοσμίως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις, γιατί είναι επιτυχημένες επιχειρήσεις αυτές? Διότι πραγματικά ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους. Εντάξει, δηλαδή λέει όλες, μα υπάρχει επιχείρηση, ξέρω παραδείγματος χάρη στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, λέγω παραδείγματος χάρη, μια τυχαία περιοχή, η οποία οι εργαζόμενοι της μπορούν στα διαλύματα να βγουν να κάνουν ποδήλατο, να πάνε να κάνουν μασάζ, να πάνε να ξεκουραστούν μισή ώρα ή μία ώρα, να βγουν έξω, έχει ένα αλσίλιο και να καθίσουν εκεί πέρα και να κάνουν το... Βέβαιος
4: και υπάρχουν. Μα είναι αυτό πραγματικό ενδιαφέρον όμως?
5: Ναι, βέβαια. Διότι τι γίνεται, αυτές οι επιχειρήσεις, αυτή είναι η διαφορά. Έχουν αυτό που κάνουν, δεν το κάνουν για τα μάτια του κόσμου και μόνο. Και άμα ψάξει κανείς, γιατί κάποια στιγμή το ψάξα για μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, την οποία ξέρουμε όλοι μας, έτσι, παγκόσμιος κολόσος, λέει τι γίνεται σε αυτή την επιχείρηση. Λέω, κάτσε να δω, δεν θα υπάρχει ένας δυσαρεστημένος, ρε αδελφέ, που να μας πει. Και έψαχνα στο δίκτυο εκεί πέρα και τα λοιπά, να βρω κάποιους δυσαρεστημένους. Και ήταν κάποιος, ξέρω εγώ, Ινδός προγραμματιστής στη συγκεκριμένη επιχείρηση, την οποία λέει, έφυγα διότι αισθάνθηκα, λέει, πλέον όχι περιορισμένος, αλλά του φάνηκε, νομίζω, too good to be true που λένε, δηλαδή, και δεν μπορούσε να αντέξει άλλο, αισθάνονταν μάλλον ο ίδιος ότι ήταν σε ένα χρυσό κλουβί. Αλλά
4: προφανώς τα site που αξιολογούν τον, τον εργοδότη, έτσι, σε αυτά τα site.
5: Ναι, ναι, σε κάποιο site που είναι το εργοδότη. Και βρήκα ένα αρνητικό σχόλιο το οποίο δεν είπε κάποιος, ξέρεις, με είχαν βάλει κάτω, με δέρνανε ή μου είχαν υποσχεθεί χ, τελικά να κάνανε ψ. Ήταν όλοι, ας πούμε, πολύ αυθάδεις, δεν υπήρχε καμία καλή κουλτούρα. Τίποτα από όλα αυτά. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, οι σοβαρές επιχειρήσεις κοιτάνε την έρευνα την οποία έχει γίνει σε πραγματικούς εργαζομένους, βλέπουν τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, το βγάζουν στην άκρη, βλέπουν τι λειτουργεί και τον παροτρύνουν να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει. Και να είμαστε ειλικρινείς, ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο με αυτό των προγραμματιστών, τώρα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τώρα με το AI, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, αλλά αυτό το οποίο άνθρωποι που πρέπει να παράγουν νέες ιδέες καινοτόμες, άμα τον βάλει σε ένα cubicle που λένε, σε αυτά τα μικρά τετραγωνισμένα γραφιάκια και μπροστά του με ένα λάπτοπ, δεν νομίζω ότι θα παράγει πολύ μεγάλες ιδέες. Και εμείς έχουμε και την καινοτομία ότι άστον έξω ελεύθερο, άστον να κάνει αυτό την ώρα το οποίο το θέλει.
4: Νομίζω ότι αν ένα κρατήσω από τη σημερινή μας κουβέντα, ναι, είναι το να νοιάζομαι για τους ανθρώπους μου.
5: Ναι.
4: Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που, αν του πεις νοιάζει για τους ανθρώπους, θα σου πει δεν νοιάζομαι. Όλοι θα πούν νοιάζομαι. Έτσι δεν είναι.
5: Είναι σαν τους καλούς και κακούς γονείς. Εντάξει, επί το πλούσιο καλοί είναι οι γονείς, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά και στον κακό που πάει στο σχολείο και λένε και οι καθηγητές, έτσι, βλέπουμε τους γονείς και τους κρίνουμε. Και λοιπόν στον κρίνεται, καταλαβαίνουμε. Λέει, έρχεται ο άλλος, μιλούσα κάποια στιγμή με κάποιον αστυνομικό και μου λέει για το θέμα, λέει, των ναρκωτικών. Έρχονται, λέει, τα παιδιά σήμερα, λέει, νεολαία, επί το πλήστον, μου είπε εκείνος ο αστυνομικός, λέει, έχουν δοκιμάσει κάποια ναρκωτικά. Κάποια από ελαφριά, ίσως ξέρουμε, κάποια παρήτα.
4: Ο νέας τώρα.
5: Ναι, τα παιδιά. Και ανακαλύπτει το παιδί, ξέρω εγώ, έκανε κάποια χρήση ναρκωτικών ουσιών ή κάτι συνέβη στο σχολείο. Ο πραγματικός γονέας είναι συνειδητοποιημένος, λέει, πηγαίνει και γνωρίζει, λέει, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο παιδί μου. Δεν λέει. Ο γονέας που είναι αδιάφορος, όπως και ο μάνατζερ αδιάφορος, εκπλήσεται. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στο παιδί μου? Υπάρχει ο αδιάφορος, πάλι στην κακή κατηγορία. Αυτά που λέτε είναι ψέματα, εγώ δεν τα αποδέχομαι. Θεωρώ και στον εργασιακό χώρο έχουμε ανάλογες περιπτώσεις managers, έτσι, διοικητικών στελεχών. Είναι κάποιοι που είναι εντύπης, να το βάλουμε έτσι, ενδιαφέρονται τυπικά. Αυτό που μπαίνουν μέσα λέει ένα καλημέρα, και όπως μου είχε πει κάποτε μία συνάδελφος, έμπαινε μέσα, λέει, η διευθύντρια μου, είμαστε και μεγάλο άτομα, λέει, HR τότε, καμία 40 άτομα, απλώς δεν ήξερε πώς με λέγανε. Και λέει καλημέρα. Αν ενδιαφέρεσαι, λες καλημέρα Θέμη, καλημέρα Απόπη, καλημέρα Φιλόθε. Πώς είσαι, καταλαβαίνεις. Αυτός που το λέει αυτό και ενδιαφέρεται, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ο πραγματικό ενδιαφέρον. Οι άλλοι απλώς ένα καλημέρα για να το πούνε. Και μάλιστα εκπλήσονται. Μα είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι και να έρχονται με χαμηλή παρακίνηση στη δουλειά και τους βλέπω όλους ότι δεν τα δίνουν όλα.
4: Ναι, δεν κάθονται περισσότερο, ας πούμε. Δεν
5: ναι, ναι, και δεν κάθονται με το ρολόι και να μην κοιτάνε το χρονόμετρο και να δούμε και τα. Μα πώς θα τα δώσει ο άλλος για σένα όταν είναι στο κατάλληλο πράγμα? Δεν του δίνεις αυτά τα ελάχιστα. Και όπως είπα και προηγουμένως, οι περισσότεροι άνθρωποι λίγα πραγματάκια θέλουν. Να τους καλύψεις κάποιες βασικές ανάγκες. Εντάξει, εκεί είναι η παρακίνηση που παίζει.
4: Υπάρχει γραμμή μεταξύ της παρακίνησης και της πίεσης, ψυχολογικής πίεσης?
5: Νομίζω αυτό το ζήτημα έχει επιληθεί με τον συμπεριφορισμό. Εντάξει, behaviorism στα αγγλικά. Η κλασική θεωρία, θα έχεις δει κανένα πείραμα εκεί που παίρνανε κάτι υπεριστεράκια, έτσι, κάτι ποντικάκια, τα βάζει σε κάτι λαβύρινθους, πήγαινε γύρω-γύρω και λέει, μα καλά, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, έδειχνα στους φοιτητές μου στον άλλος, δύο περιστέρια που παίζανε πινκ-πονγκ. Είχαν παραμπαλάκι και έρχεται το ένα στο άλλο. Και λες, πώς είναι δυνατόν, πώς παρακινήσαμε, λέει, τα περιστέρια να παίζουν πινκ-πονγκ. Πώς το παρήσανε, μέσω της ανταμοιβής και της τιμωρίας. Και εγώ τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Τι λειτουργεί πιο καλά, η τιμωρία, έτσι, ή η επιβράβευση? Αλλά να απαντήσει ειλικρινά.
4: Τώρα, εγώ θα έκανα.
5: Για να κοπείς οριστικά στο μάθημα, κατάλαβες? Γιατί προηγούμενος με την προηγούμενη ερώτηση, εγώ, να κοπείς μια και καλή για να.
4: Κοίταξε, εγώ έτσι πώς το βλέπω, ναι, πώς θεωρώ τώρα. Ναι. Πρόσεχε, μου κάνει. Πόπι, τώρα δεν παίζω.
6: Είναι παγίδα.
4: Είναι παγίδα τώρα αυτό εδώ, έτσι. Λοιπόν.
5: Γι' αυτό δεν θα ξαναφέρει την εκπομπή, γιατί είναι παγίδες του στην ώρα.
4: Εγώ θα το έκανα μία ζέστη, μία κρύο. Ανάλογα την περίπτωση.
5: Εσύ καρότο και μαστίγιο, έτσι. Μπράβο Θέμη, μπράβο Θέμη.
4: Αλλά εγώ δεν είμαι.
5: Εμφανίζεται το πραγματικό σου χαρακτήρα.
4: Εγώ τιμωρητικός δεν είμαι, οπότε η τιμωρία δεν είναι το σωστό. Εγώ θα έλεγα η επιβράβευση και η καθοδήγηση.
5: Μάλιστα. Άρα πάλι στην επιβράβευση.
4: Αυτό θα έλεγα. Δεν θα έλεγα τιμωρία, δηλαδή θα πάρεις λιγότερα χρήματα ή θα τιμωρηθείς point system ή αυτά. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Ναι. Αλλά θα ήμουν, λέω, το μπράβο το λέω πάντα. Ναι. Οπότε αξίζει ο άλλος μπράβο, είναι το πρώτο πράγμα που θα πω για πολύ καλή δουλειά κτλ. Ναι. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα του πω και έλα να δούμε πώς μπορεί να γίνει καλύτερα.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό, αλλά όχι παρά τιμωρία.
5: Τώρα θα σου κάνω μια δεύτερη ερώτηση, η οποία συνδέεται με την πρώτη.
4: Πώς είναι, δεν μου αρέσει τώρα το παιχνίδι. Δύο λεπτά, ωραία. Κάθε φορά του λέω θα τον ξανακαλέσω και πάλι μια κατάσταση έχουμε.
5: Έχουμε δύσκολη περίπτωση εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σου κάνω όμως την επόμενη. Γιατί οι περισσότεροι μάνατζερ χρησιμοποιούν επομένως την τιμωρία? Αν δεν κάνεις αυτό, θα σε διώξω. Αν δεν κάνεις εκείνο, αξίζει, περιμένω να παίξω κτλ. Και το ακούς επί το πλήστον.
4: Τι λένε? Με χαίρεσαι που έχεις δουλειά.
5: Ακριβώς.
4: Αυτό δεν λένε.
5: Θετικό. Είναι θετικό αυτό?
4: Όχι, αυτό είναι τρομοκρατία.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα απαντήσω. Εντάξει, περνάς οριακά το μάθημα για σήμερα. Το σωσές την τελευταία ερώτηση. Αν δώσεις και τρία λεπτά ακόμα υπόπη, μπορεί να ξεκάψουμε πάλι. Αλλά
4: σκηνικάνει επόμενη.
5: Λοιπόν, να πω το εξής. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει μας έχουν πει, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων και να τους παρακινήσουμε, λειτουργεί η επιβράβευση, όχι η τιμωρία. Εντάξει. Η τιμωρία είναι κάτι το παροδικό, το φοβίζει τον άλλον να αλλάξει εκείνη τη στιγμή τη συμπεριφορά του επειδή φοβήθηκε. Ξέρεις πώς παίρνουν απ' έξω, ξέρεις τι θα γίνει εδώ πέρα αν δεν προχωρείς να κάνεις αυτά τα οποία ή πολλά φεδρά τα οποία ακούγονται στους εργασιακούς χώρους. Αν θες πραγματικά να έχεις μια καλή ομάδα και οι άνθρωποι σου να έρχονται παρακινημένοι, πρέπει να ψάξεις αυτή να βρεις αυτό το κλειδί, το οποίο το κλειδί της παρακίνησης είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό.
4: Και νομίζω ότι έτσι ανταποκρίνονται περισσότερο. Δηλαδή, αν έχεις εμπειρία, το καταλαβαίνεις ότι έτσι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται περισσότερο και όχι με τιμωρία. Τώρα αυτή τη δική μου εμπειρία, αυτό καταλαβαίνω.
5: Μανατζαρέως, εσένα τι θες, να σε τιμωρούν ή να σε επιβραβεύουν? Δεν έχει βρεθεί ένας να μου πει, παιδιά, ρίξτε μου ξύλο. Άμα μου το πει αυτό κανένας, θα πω, φίλε, πρέπει να το πάρεις κάπως αλλιώς, μάλλον, ή κάπως άλλη κατηγορία είσαι. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος να πει, εμένα το να μου συμπεριφέρονται άσχημα, να μου φωνάζουν, να με βρίζουν, δηλαδή τιμωρητικές συμπεριφορές, με έχει κάνει πραγματικά να είμαι φοβερός στη δουλειά μου, να παραπέμπω πολύ καλά. Άρα η θεωρία αυτή του behaviorισμού, του συμπεριφορισμού, όντως επαληθεύεται συστηματικά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, γιατί χρησιμοποιεί την τιμωρία, ξέρεις?
4: Γιατί?
5: Είναι το πιο εύκολο.
4: Ναι.
5: Το άλλο θέλει σκέψη. Ναι. Θέλει να κάτσει να ασχοληθεί με τον άλλο και να δεις τι είναι αυτό που τον παρακίνει. Είναι το πιο εύκολο, Θέμη. Άμα αυτό, μάζεψε τα μπογαλάκια σου και φύγε. Mm-hmm. Τέλειος. Κατευθείαν άλλαξε συμπεριφορά σου και τον βρει στο Θέμη, κάθηκε δύο ώρες παραπάνω.
4: Αλλά δεν τώρα θέλει πραγματικά όμως.
5: Είπαμε, δεν έχει καμία παρακίνηση. Μόλις εσύ θα γυρίσει την πλάτη και θα πας μέσα, ο Θέμης θα ξανακαθίσει πίσω στο υπολογιστή του. Θα πει και κάποια πράγματα. Ωραία, τον άνθρωπο αυτό, την αυτά που κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Μπα πει και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν νομίζω είναι τη εκπομπή, αλλά δεν θα ανοίξει ούτε παρακίνηση. Θα έχει συστηματική αυτό που θέλουμε διαχρονικά να δώσει τον εργαζόμενο και δεν θα φέρει το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα που ψάχνει η εταιρεία.
4: Θέλω να κλείσουμε κάτι που αναφέραμε στην αρχή. Ναι. Αν οι νέες γενιές, η Gen Z. Και εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε και εικόνα για τους Α. Αν παρακινούνται με διαφορετικό τρόπο.
5: Ναι, από τις μελέτες που διαβάζω. Εντάξει, εμάς οι Gen Z είναι τα παιδιά τα οποία έχουμε στα
4: μικρά
5: παιδιά. Στο πανεπιστήμιο είναι Gen Z. Και είναι αλήθεια, τα παιδιά αυτά. Εντάξει, πρωτίστως κοιτάνε να βρουν αυτό που τους εκφράζει πλέον. Mm-hmm. Θα κάνουν μια δουλειά, θα βγω να κάνω το σερβιτόρο, θα πάω να κάνω να βοηθήσω λάτζα, ξέρω και τα λοιπά, θα πάω να κάνω το γκαρσόνι, ξέρω εγώ, θα πάω σεζόν και τα λοιπά.
4: Σεζόν, πολύ σεζόν.
5: Ναι, πολύ σεζόν. Εντάξει, λόγω και της Ελλάδας. Ο τουριστικός προορισμός, έτσι δυνατός. Αλλά τα παιδιά μετά σου λέξει κάτι, πρέπει να βρω αυτό που μου αρέσει. Δεν με καλύπτει πλέον. Και το βλέπουμε αυτό συστηματικά. Και είναι αυτό που είπε στην αρχή. Τελικά είναι τα χρήματα, δεν είναι ιδιαίτερα τα χρήματα. Ψάχνει άλλο να βρει. Όπως τα λέει και ο Μάσλο, την αυτοπραγμάτωσή του. Δηλαδή να φτάσει εκεί πέρα.
4: Το ιδεατό, αυτό... αλλά.
5: Όχι το ιδεατό. Εμείς να το βάλουμε πραγματικό, γιατί αυτό το κεφάλι σαν το πολύ ιδεατό. Η αυτοπραγμάτωση για τον καθένα από εμάς είναι να κάνει αυτό που του δίνει ένα χαμόγελο στη δουλειά του. Τον κάνει να φύγει έτσι εδώ από το στούντιο και να πει: εντάξει, κουράστηκα σήμερα. Όλοι κουράζομαστε στη δουλειά μας. Αλλά έχω τη διάθεση να ξαναπάω και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και με τη μεθεπόμενη.
4: Εσύ φεύγοντας από εδώ, θα έχεις τη διάθεση να ξανάρθεις?
5: Μπα, αποκλείεται.
4: Α, όχι. Δεν τα πετύχαμε. Φίλο Τελιάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
5: Θέμη, χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Α989 που μας κάνει εδώ πέρα να κάνουμε αυτές τις ωραίες εκπομπές. Και στο Επανειδήν.
4: Στο Επανειδήν, οπωσδήποτε.
5: Και καλό καλοκαίρι.
4: Όχι ακόμα, έχουμε λίγο ακόμα, αλλά πες καλό καλοκαίρι.
5: Να βάλουμε και καλό καλοκαίρι.
4: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήσασταν εδώ για μία ώρα στον Alpha Radio 989. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ στις 7 το απόγευμα. Στον ήχο ήταν η Pop Magic, την ακούσατε πάρα πολλές φορές σήμερα. Μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ για τον Αντώνη και Άρη στη Βαχτάρη με την ωραία εκπομπή τους για τα αυτοκίνητα. Εμείς θα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατόβραδο.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στη Μία Ώρα για το Αυτοκίνητο. Η εκπομπή που κάθε εβδομάδα προσπαθεί να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πίσω από επικεφαλίδες, πίσω από μάρκετινγκ και πίσω από τις υποσχέσεις. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλά. Lotus που γυρίζει πίσω στα hybrid, Ferrari που ανακαλύπτει ότι το ηλεκτρικό δεν συγκινεί πάντα, Honda που παίζει με την νοσταλγία και την Κίνα να συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες στην Ευρώπη.
2: Καλησπέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι είπες, Ferrari που ανακαλύπτει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν συγκινεί?
1: Είπα Ferrari
2: που ευλογείται από τον Πάπα. Ήταν μια εξαιρετική εικόνα στη τηλεόραση. Εμένα μου άρεσε
1: να
2: πάρα
1: ρωτήσω
2: πολύ.
1: Κάτι. Ναι, την ευλόγησε ο Ποντίφικας για να έχει καλές πωλήσεις?
2: Αστείευαμε, όχι. Απλά στην παρουσίαση, στην παρουσίαση που έγινε στους δημοσιογράφους και στο ευρύτερο κοινό.
1: Νομίζω ότι ήταν Ferrari, αποκλειστική η παρουσίαση.
2: Ναι, ήταν εκεί και ο Ποντίφικας, ο οποίος την είδε, μπήκε μέσα, την περιεργάστηκε, έπιασε το τιμόνι στα χέρια του. Εντάξει, μου θύμισε τον Χριστόδουλο που έλεγε στην νεολαία «Είμαι μαζί σας» και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για μένα προσωπικά πάρα πολύ καλή κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Για πες μας λίγο για τη Λούτσα για να μπαίνουμε στα γρήγορα δύσκολα.
1: Τι να σου πω για τη Λούτσα ακριβώς? Ότι είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, ότι στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή είναι σε 640.000 ευρώ. Αρκετά υψηλή. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα πριν από όλα αυτά που ας το θέσω.
2: Για λέγε.
1: Η αυτοκίνηση πηγαίνει όντως αποκλειστικά προς τα ηλεκτρικά ή τελικά η αγορά λέει κάτι τελείως διαφορετικό?
2: Καλά, θα το δούμε παρακάτω. Κάτσε να δούμε λιγάκι τώρα. Ξέρεις τι, με όλα αυτά που είδα στην τηλεόραση με τον Ποντίφικα να μπαίνει σε μια Ferrari και να... Εντάξει, πέρα από το
1: γιατί
2: σχήμα,
1: έχεις κολλήσει με αυτό το σχόλιο?
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί μετά ασχολήθηκα με το θέμα το τι αυτοκίνητα έχουν οι ιεράρχες στην Ελλάδα. Που είναι για μένα ένα θέμα έτσι λιγάκι πιπεράτο, λίγο πικάντικο. Και επειδή έχω μια
1: πικάντικο.
2: Πικάντικο, όπως το λέω. Και επειδή έχω μια προσωπική εμπειρία στη ζωή μου από το παρελθόν με μια ιστορία. Θα την πω, δεν είναι τίποτα κρυφό ή τίποτα αυτό. Υπήρχε κάποτε η Αγία του Εγάλεο, η οποία ήταν μια κυρία η οποία είχε φτιάξει ένα εκπληκτικό γυροκομείο προς τα Βίλια Αττικής και έχει και ένα εξαιρετικό ορφανοτροφείο. Σαν ορφανοτροφείο ήταν για παιδιά που κατοικούσαν, που ήταν από την επαρχία, αλλά σπούδαζαν στην Αθήνα και τους φιλοξενούσαν δωρεάν εκεί πέρα.
1: Αλλά δεν ήταν ορφανοτροφείο.
2: Όχι ορφανοτροφείο, ένα.
1: Στέγη φιλοξενία.
2: Στέγη φιλοξενία, ναι, φοιτητών απόρων. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η γυναίκα για μένα, επειδή έχω προσωπική, λέω, εμπειρία, έκανε έργο. Τότε λοιπόν βγήκαν και γράφανε διάφορα ότι αυτή κινείται με Mercedes και κάνει και δείχνει και. Όντως, κινείται με μια Mercedes. Και όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα, μήπως θα ήταν. Δεν θα ήταν τόσο προκλητικό να κινήσει με Mercedes και τα λοιπά, μου είπε ότι δεν έχουμε άλλο αυτοκίνητο. Αυτό μας άφησε ένας ηλικιωμένος που πέθανε και με αυτό το αυτοκίνητο δυστυχώς μετακινούμε και δυστυχώς επειδή δεν οδηγώ, έχω έναν οδηγό ο οποίος με πάει στην Αλεξανδρούπολη και με γυρνάει πίσω σε 24 ώρες που εγώ στο πίσω κάθισμα κάθομαι και κοιμάμαι και αυτός οδηγεί και με πάει εκεί που με καλούν για διάφορες δουλειές τις οποίες...
1: Πολλά δυστυχώς είχε εξίσωση, αλλά το ακούω, ναι.
2: Ναι. Τέλο πάντων, είναι
1: με ρώτησε για τη Λούτσε, θε να σου πω δύο
2: πράγματα. Περίμενε, να κλείσω λιγάκι το θέμα με του παπάδε, έτσι. Με εκνευρίζει να βλέπω παπάδε με πολυτελεί Mercedes. Με εκνευρίζει να βλέπω οδηγού να ανοιγοκλίνουν τι πόρτε του παπάδε. Θα το ήθελα πολύ πιο ταπεινό. Πολύ πιο ταπεινό. Όπω είναι ένα αρχιεπίσκοπο στην Ιερά Μητρόπολη, με συγχωρείς να το κοιτάξω, στην Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας ο Αλέξανδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί από δεκαετίες ένα παλιό λευκό Volkswagen Beetles καραβαίο και τον οποίο οδηγεί ο ίδιος. Πολύ πιο ταπεινό, πολύ πιο απλό. Από την άλλη...
1: Κάτι διάφορη... σαν το Μητροπολίτη Κίκου Τηλιρίας Νικηφόρο.
2: Ο οποίος...
1: Mercedes S63 AMG.
2: Αυτό είναι στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο. Αλλά ξέρεις, και επειδή βλέπω διάφορους Μητροπολίτες να κυκλοφορούν, όπως λέμε, λαμπερά αυτοκίνητα, δεν το θεωρώ τόσο κομψό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε να προσωπική άποψη, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Τώρα, πόσο Μητροπολίτης μέσω της Μητρόπολης έχει ένα ακριβό, ένα φθηνό αυτοκίνητο, οτιδήποτε, σίγουρα κινούνται πάρα πολύ και σίγουρα βρίσκονται πάρα πολύ στο δρόμο.
2: Κοίταξε, σίγουρα.
1: Σίγουρα τα καινούργια αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκω το λόγο ιδιαίτερα να το πιάσουμε. Εκτός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο του Μητροπολιτική Κουτιλυρίας και δεν το είπα. Δεν το είπα για κακό, ίσα το είπα για καλό. Υπάρχει και ένας Petrolhead Μητροπολίτης. Στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Γιατί για S63 AMG πρέπει να σου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε κάτι. Συνήθως αυτά. Περίμενε τώρα, δεν το πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα αγοράζουν. Φυσικά δεν πάει μια Μητρόπολη να αγοράσει μια Mercedes.
1: Πού το ξέρεις.
2: Ένα Audi. Όχι, είναι συνήθως αυτοκίνητα που τους αφήνουν δωρεές κάποιοι πιστοί, οι οποίοι λένε και το αυτοκίνητο το αφήνω στη Μητρόπολη. Το 99% των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι Μητροπολίτες είναι αυτοκίνητα τα οποία προέρχονται από δωρεές. Έτερων εκάτερων. Προσωπικά, και λέω τελείως την προσωπική μου άποψη, δεν μου αρέσει.
1: Για ποιο λόγο
2: να το. Δεν μου αρέσει.
1: Θέλω να πολύ γρήγορα να το κλείσουμε.
2: Όπως δεν μου αρέσουν οι Mercedes έξω από τα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν και οι Mercedes έξω από τις εκκλησίες.
1: Για ποιο λόγο.
2: Έτσι, προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί απαγορεύεται η μάρκα αυτή.
2: Όχι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, δεν είπα ότι απαγορεύεται, δεν είπα ότι αυτοί που το κάνουν είναι κακοί αυτοί. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Άρα είναι κάποιο προσωπικό σου κόλλημα, δεν είναι άποψη.
2: Προσωπικό μου
1: κόλλημα. Τα κολλήματά μας ο καθένας όμως πρέπει να τα δουλεύει λίγο.
2: Εντάξει.
1: Μην στοχοποιούμε το αυτοκίνητο και τις μάρκες.
2: Θα ήμουν πολύ πιο OK, ας πούμε, αν έβλεπα ένα παπά να έρχεται με ένα νορμάλ αυτοκίνητο.
1: Με ένα Τέσλα.
2: Άντε πάλι.
1: Μα τι να σου πω τώρα. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, δεν ξέρω. Πάμε λίγο στη Λούτσε.
2: Πάμε στη Λούτσε, γιατί εδώ πέρα θα προκαλέσουμε σχόλια.
1: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί. Πώς να. Εντάξει, το να μη σου αρέσει εσένα είναι κάτι. Το να το συζητάμε στο ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό.
2: Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι πολλοί από αυτοί που μας ακούνε δεν τους αρέσει.
1: Πού το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Όχι,
2: το
1: να ξέρω. Ανοίξουμε ένα πόλ, λοιπόν, να μάθουμε.
2: Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε διάφορα.
1: Σε παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε στη Ferrari Λούτσε. Λοιπόν, δεν ακούω εγώ άλλο και θέλω να δω, Μητροπολίτη με Ferrari Λούτσε στην Ελλάδα, να δούμε τι θα μας πεις μετά. Έτσι, λοιπόν.
2: Λέγε.
1: Υποδύναμη, την ξέρεις ή να την ακούσεις από μένα.
2: Είδα και μια κόντρα κάπου διάβασα μια κόντρα με ένα Τέσλα.
1: Λοιπόν,
2: με ένα Τέσλα.
1: 1050 άλογα.
2: 1050, Παναγία μου.
1: Υποδύναμη. Ναι. 4 ηλεκτροκινητήρες, 122 κιλοβατόρες μπαταρία.
2: Ναι.
1: Αεροδυναμικός συντελεστής 0,254. Βάρος είναι 4.982 λίβρες, δηλαδή 2,5 τόνοι.
2: Από τις μπαταρίες, έτσι. Αυτό το
1: εντάξει, βάρος. Είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εντάξει, τετρακίνητο, ναι, ναι. Είναι τετραθέσιο, ό,τι και να κάνεις, οκ. Okay. Φορτίζει με 350 κιλοβάτ, δέχεται δηλαδή 350 κιλοβάτ, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορη η φόρτισή του. Έχει 0,60 μίλια, αυτό είναι 0,97 χιλιόμετρα, 2,4 δευτερόλεπτα. Αυτά τώρα τι άλλο να πούμε. Και συγγνώμη να διορθώσω κάτι, τιμή την είδα πριν για την Αμερική, είναι 640.000 δολάρια για την Αμερική. Δεν έχω δει ευρωπαϊκή τιμή.
2: Πόσα χιλιόμετρα
1: το συγκρίνουν
2: βγάζει.
1: Στην Αμερική όμως, να σου πω, με Τέσλα. Με ναι. Τέσλα. Το Play, το Model S δηλαδή. Το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον η σύγκριση. Μάλλον τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί σε κάποια από τα στοιχεία το Τέσλα εμφανίζεται καλύτερο.
2: Ναι, ναι.
1: Κυρίως στο 060, δηλαδή στο 097, 0100 σχεδόν που λέμε εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω.
2: Πόσα χιλιόμετρα βγάζει με μια φόρτιση.
1: Επειδή αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι σε μίλια, θα μου επιτρέψεις και το γρήγορο υπολογισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι 280 μίλια. Οπότε είναι κάτι λιγότερο από 400 χιλιόμετρα. Και θέλω να το επαληθεύσω τώρα. Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί μου φαίνεται λίγο.
2: Είναι λίγο, είναι λίγο.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είναι, να έχω κάνει εγώ πολύ λάθος στο μυαλό μου. Τι μετατροπή.
2: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καμία τιμή τέτοια που θα δικαιολογούσε ένα ταξίδι με μια τέτοια Ferrari. Και αν υπολογίσεις.
1: 480 χιλιόμετρα το μέγιστο, 300 μίλια.
2: Και αν συνυπολογίσεις ότι μια Ferrari δεν πάει και ήρεμα, με τα 1000 άλογα.
1: Εντάξει, κοίταξε, κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με υποδύναμη 1000 νύπων δεν είναι αυτοκίνητο που πηγαίνει ήρεμα. Μπορείς να ακουμπάς το πόδι σου στον γκάζι και πραγματικά σε πιέζει το κάθισμα, ό,τι και να είναι. Δεν έχει σημασία η μάρκα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα της ηλεκτροκίνησης είναι ακριβώς αυτό. Το πόσο άμεσα έχεις τη δύναμη.
2: Να σου πω κάτι, θα ήθελες να έχεις μια Ferrari.
1: Ναι, θα ήθελα να έχω μια Ferrari FF, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου μιλήσω για την FF. Η FF ήταν η πρώτη τετρακίνητη Ferrari, τετραθέσια, με V12 κινητήρα από τη Ferrari 612 τότε. Αν θυμάμαι καλά, έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην αρχή των 2010-11, πρέπει να το ψάξω. Το θεωρώ, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό το κινητό. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.
2: Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, δεν θα ήθελα να είχα μια Ferrari.
1: Για ποιο λόγο?
2: Δηλαδή, κι αν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, κι αν... Ξέρω, δεν με συγκινούν βασικά.
1: Κοίταξε,
2: όλα αυτά τα super cars.
1: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και μετά, επειδή με τη Ferrari εγώ προσωπικά έχω ένα τεράστιο θέμα, θα μου επιτρέψεις όταν επανέλθουμε να σου πω σε 90 δευτερόλεπτα γιατί κάνεις λάθος.
2: Θα σου πω γιατί δεν θα
1: ήθελα να... Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Διακοπή, πάμε.
0: Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
3: Δευτέρα 4 Μαΐου.
4: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
5: Live

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης. Και Αντώνη, πριν τη διακοπή μας, μας έλεγες, με ρώτησες αν θα αγόραζαμε Ferrari. Σου είπα συγκεκριμένα πια η FF τη θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα. Και μετά στην αρχή μου είπες ότι δεν θα αγοράζεις Ferrari, αλλά μετά στράφηκες γενικά

0: και εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή. Γενικότερα είναι μία μάρκα που θεωρώ αποτέλεσε όνειρο πολλές δεκαετίες πίσω, έτσι και εξακολουθεί και είναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σου πω άλλα μοντέλα, δηλαδή Ferrari F40, F50, σου λέω τελευταία, τεσταρόσα για κάποιους, 356 για κάποιους άλλους, 360, Modena, 430, 612 που την είπα πριν, Ferrari FF, και ξεχνά τόσα πολλά όμορφα αυτοκίνητα που πραγματικά δεν είναι μόνο, δηλαδή μια Ferrari θεωρώ εγώ ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός αυτοκίνησης. Πες μου τώρα εσύ για τα supercars.
1: Θα σου πω τώρα λοιπόν εγώ για τα supercars, έτσι. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν με συγκινούν τα supercars. Με συγκινούν με τις ίδιες υποδυνάμεις τα rally cars. Δηλαδή αν θα είχα την οικονομική δυνατότητα όπως είπα, αν θα είχα το χώρο, αν θα είχα το parking, αν θα είχα όλα αυτά και θα έπρεπε να αγοράσω ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, αυτής της υποδύναμης και αυτής της... όχι της πολυτέλειας, αυτής της κλάσης, αν μπορώ να το τοποθετήσω έτσι, θα προτιμούσα να πάρω κάτι ας πούμε το οποίο συνδέεται με μια προϊστορία αγωνιστική, πιο χωμάτινη παρά πιο ασφαλτινή. Το έχω κάνει δηλαδή σύριαλ.
0: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα στην ίδια εκπομπή.
1: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα, ναι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Σου λέω όμως το εξής, ότι ένα σούπερ καρ δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο θα το πάρεις και θα το κάνεις βόλτες στους δρόμους κλπ. Θα το πάρεις για μια συγκεκριμένη χρήση, να πας κάθε τόσο μια ωραία βόλτα, να πας ενδεχομένως σε μια πίστα, να κάνεις τους γύρους σου εκεί.
0: Μην βάζουμε το αυτοκίνητο σε κουτάκια, γιατί και ένα σούπερ καρ είναι αυτοκίνητο. Για κάποιον μπορεί να είναι καθημερινό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι αυτό που περιγράφεις, για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι μόνο στον καράζ του.
1: Να δηλαδή... επένδυση μπορεί να είναι.
0: Σαφέστατα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Σου μίλησα για τη 250 GTO. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κυρίως επειδή οι παραγωγές τους είναι μικρές. Έτσι, ανάλογα ακόμα και όταν μιλάμε για Ferrari και οι παραγωγές της Ferrari την τελευταία δεκαετία έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά και σε πολλά μοντέλα. Και πάλι είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα. Είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Υπάρχουν και άλλες μάρκες. Τώρα, εγώ για κάποιο λόγο αναφέρω μόνο τη Ferrari. Και ίσως να είναι και το δικό μου προσωπικό κόλλημα. Αν πεις ποια είναι η αγαπημένη σου, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σου σούπερ καρ, η αγαπημένη σου μάρκα, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό από όταν είσαι μικρός, είναι αυτό, δεν είναι άλλο. Θες να πεις ότι είναι το αλογάκι αυτό, είναι το συγκεκριμένο, είναι το χρώμα, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Ο ήχος είναι πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, όμως. Περίμενα να σου πω κάτι. Ότι αν ρωτήσεις έναν οποιοδήποτε, πες μου το πρώτο σούπερ καρ που σου έρχεται στο μυαλό, τι θα απαντήσει. Το θεωρώ Ferrari, έτσι.
0: Το πιθανότερο.
1: Άστον Μάρτιν.
0: Άστον Μάρτιν ήσυχο, δεν νομίζω.
1: Λαμπορκίνι, εντάξει, σούπερ καρ και όλα αυτά. Αλλά αν ρωτήσεις έναν οποιοδήποτε, ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, η απάντηση είναι αλογάκι ή Ferrari. Έτσι νομίζω. Δεν έχω κάνει καμιά έρευνα, αλλά έτσι νομίζω.
0: Έτσι είναι και σένα στο μυαλό σου. Κατά τα άλλα δεν σ' αρέσει όμως. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο που σου έρχεται.
1: Δεν είπα δεν μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σ' άλλα.
1: Δεν είπα δεν μ' αρέσει, είπα δεν θα αγόραζα.
0: Εντάξει.
1: Είπα δεν θα αγόραζα. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Ναι.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, πάμε. Μεγάλη στροφή της αγοράς. Πάμε να το συζητήσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να περιγράψουμε την αυτοκινητομηχανία αυτή τη στιγμή με μια φράση, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο πότε και στο πώς. Θα το λέγαμε αυτό?
1: Σου έχω και πάλι την προσωπική μου άποψη. Ότι προσωπική άποψη, ότι θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης και του υδρογόνου. Μελλοντικά, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, 15-20, κάποια στιγμή θα στραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία στο υδρογόνο, όπου εκεί θα είναι το πιο, αν θέλεις, ενδεικτικό, το πιο μέσο που θα ενδείκνυται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτοκίνητα τα
0: οποία στο καύσιμο που θα ενδείκνυται.
1: Ναι, τα αυτοκίνητα δεν θα παράγουν πια κανένα καυσάριο παρά μόνο νεράκι. Και μοιραία, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα οδηγηθεί στη χρήση υδρογόνου. Ξεκινώντας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, φορτηγά κτλ. Και σιγά σιγά, όταν θα γίνουν οι απαραίτητες υποδομές με βενζινάδικα, υδρογονάδικα μάλλον, που θα πουλάνε υδρογόνο. Ήδη υπάρχει στη χώρα μας το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στα δηληστήρια το Βαρδινογιάννη, τα δηληστήρια.
0: Στην Κόρινθο.
1: Στην Κόρινθο, ναι.
0: Άρα σε εγκαταστάσεις Μοτορόιλ υπάρχει.
1: Στην Μοτορόιλ, ακριβώς. Υπάρχει πρατήριο υδρογόνου.
0: Okay, δεν το γνώριζα. Ναι. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία.

0: Ωραία. Ή μάλλον το είχα διαβάσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρο που και τι.
1: Έχει γίνει και παρουσίαση. Είχαν κληθεί οι δημοσιογράφοι εκεί και του το είχαν παρουσιάσει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω όμω κάτι. Και γιατί ξέφυγες. Όχι, ξέφυγε. Γιατί εγώ σε ρωτάω για την ηλεκτροκίνηση και εσύ μου λε για το υδρογόνο. Εγώ πιστεύω.
1: Σου είπα ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο. Δεν σε κάλυψα.
0: Ναι. Όχι, για δεν με κάλυψε. Γιατί για δεν σε ρώτησε αυτό.
1: Τι με ρώτησε.
0: Αν σε είχα ρωτήσει αυτό, θα με είχε κάλυψει.
1: Ωραία, τι
0: άλλο πράγμα σε ρώτησα.
1: Λέγε.
0: Ξαναλέω. Το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό. Αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί
1: στο
0: πρόγραμμα.
1: Σου είπα ενδιάμεσο παραμένει. Πόσο μέλλον. Το μέλλον για πόσα χρόνια.
0: Γιατί η Lotus.
1: Το γενικές μέλλον.
0: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Lotus. Να θυμίσω. Ήταν από τις εταιρείες που πριν μερικά χρόνια έλεγε τέλος οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Full EV μέλλον, 100% ηλεκτρική μάρκα. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα παρουσιάζει υβριδικό hypercar άνω των 1000 ύπων. Και πρακτικά παραδέχεται ότι η αγορά άλλαξε.
1: Η Lotus.
0: Γιατί όμως, λέει η Lotus, γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο, κατά τη Lotus, οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα επιτάχυνσης, θέλει λέει και συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και εσύ με πήγες στο υδρογόνο. Πολύ ωραίο το υδρογόνο.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να ακούς ένα ηλεκτρικό κινητήρα να κάνει από το να ακούς.
0: Το ίδιο λέει και η Lotus.
1: Τι συνέστημα βγάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για εξήγηση.
0: Μα σου λέει υβριδικό hypercar. Ενώ λέγαν μόνο ηλεκτρικά, σου λέει τώρα παρουσιάζουμε υβριδικό hypercar. Άνω από χιλιών ύπων. Έτσι, γιατί ο κόσμος λέει δεν θέλει τελικά. Όχι, γιατί ο κόσμος δεν θέλει τελικά μόνο οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα. Θέλει και συνέστημα. Η Lotus επιστρέφει. Περίεργο. Ποιο πηγαίνει και ποιο έρχεται πάντως. Τι οκ. Απλά με ένα οκ.
1: Τι άλλο.
0: Αμένα, οκ. Okay. Αλλά όταν θέλουμε για υδρογόνο, 7 λεπτά μιλάμε. Τώρα μόνο, οκ.
1: Okay. Με ρώτησε αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό και σου είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ηλεκτρικός είναι το ενδιάμεσο. Τώρα το μέλλον, πόσο μέλλον μπορεί να είναι, πόσα χρόνια μπορεί να διαρκέσει αυτό το μέλλον, δεν είμαι εγώ ικανός για να το κρίνω.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί για κάποια χρόνια η βιομηχανία μιλούσε για CO2, για γενικότερα τα regulations, δηλαδή για τις νομοθεσίες και για το τι γίνεται, αυτονομίες, για αυτοκίνητα τα οποία τα ορίζει πια το software τους, δηλαδή software defined vehicles, over the air updates κτλ. Και ξαφνικά τώρα κατά τη Lotus πάντα, ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην είναι, κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά, όμως εκεί λένε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά με συγκινεί ή δεν με συγκινεί. Θες να πάμε σε διακοπή.
1: Πάμε.
0: Να πάμε, να θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Σε όλα αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επιστρέψαμε. Είναι η μοίρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τιβαχτάρης. Και Αντώνη, θυμάσαι πριν τη διακοπή μας τι λέγαμε?
3: Θυμάμαι ότι με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό και σου είπα το μέλλον είναι
2: με το υδρογόνο.
3: Ενδιάμεσο. Μην το βλέπεις. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Ενδιάμεσο. Λέγε μου εσύ τώρα. Εσύ τι λες?
2: Εγώ αυτό φεύγω πριν το διάλειμμα ενώ φεύγοντας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Γιατί ένα ακριβό αυτοκίνητο μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και επιθυμητό τελικά. Και όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο, ίσως και τόσο διαφορετικό το κοινό. Ή να υπάρχει και εκεί, πώς να το πούμε, διαφοροποίηση κοινού, που είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, να έχεις ανθρώπους που θέλουν να δαπανίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα ηλεκτρικό, και κάποιους άλλους που σου λέει ότι ναι, μεν θέλουν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό. Είπαμε το παράδειγμα της Lotus, που σου λέει υβριδικό hypercar πάνω από 1000 ύπους και αρχίζει λίγο και μπερδεύει η ιστορία κατά τη δική μου άποψη.
3: Δηλαδή?
2: Κοίταξε να δεις. Αν δούμε λίγο πώς, τουλάχιστον παρακολουθώντας το λίγο και για την εκπομπή μας και για όλα το θέμα της Ferrari, πώς τα social media έγινε κτλ, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη Ferrari αυτό καθεαυτό. Γιατί μη γελιόμαστε, οποιοσδήποτε, δηλαδή αν σου λέγανε ξέρεις κάτι, στο δίνω ή μπορείς να το αγοράσεις ή αυτό, θα το αγόραζες. Είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και ηλεκτρικό, είναι μια Ferrari. Θα το αγόραζες. Το θέμα είναι άλλο. Γιατί η αντίδραση κάποιων ανθρώπων στο ότι, ότι είναι ηλεκτρική η Λούτσε ήταν ενδεχομένως παγωμένη.
3: Δηλαδή?
2: Παιδί μου, συγγνώμη για το παιδί μου. Όχι, δεν στα λέω μπερδεμένα. Είδα γενικότερα απολύξεις, φτιάξανε memes, άλλοι το βάλαν σε chat GPT και το κάναν μισό multipla, μισό Λούτσε. Είδες τέτοια περίεργα πράγματα, τουλάχιστον τέτοια είδα εγώ. Και δεν κατάλαβα γιατί προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που το περιμέναμε.
3: Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και τα στελέχη της Ferrari κάποια στιγμή δεν μιλούσαν για ηλεκτρικό όχημα. Ούτε καν δηλαδή το είχαν σαν ενδεχόμενο πριν από κάνα δύο χρόνια. Και τώρα ξαφνικά, τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα σούπερ καρ από τι χαρακτηρίζεται? Από τις ψηλές του επιδόσεις κατά κύριο λόγο, σωστά?
2: Κοίταξε, είναι ένα μείγμα επιδόσεων
3: που... και πολυτέλειας.
2: Δεν είναι πολυτέλεια.
3: Τι?
2: Είναι σχεδιασμού, εξωτικών υλικών. Πώς να το πούμε, μπορώ να το πω απλά, να χορταίνει το μάτι σου ενδεχομένως μετά τα αυτιά σου και αν είσαι τυχερός να το οδηγήσεις κιόλας, γενικότερα έτσι.
3: Ναι,
2: είναι μια ξεχωριστή εμπειρία.
3: Ναι, αλλά όμως το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει ένα supercar είναι οι επιδόσεις. Το πρώτο. Okay.
2: Ναι.
3: Τώρα με όλα αυτά τα ηλεκτρικά με τους 500 και τους 600 ύπους που δεν είναι supercar, είναι απλά SUV.
2: Γι' αυτό πια.
3: Τι γίνεται για πέντε supercar?
2: Έχουν περάσει και οι κατασκευαστές ακριβών αυτοκινήτων, έχουν περάσει τα hypercars. Έτσι, που είναι πιο γρήγορα από supercars όπως ξέρεις και λοιπά. Διότι θεωρώ ότι αυτό που περιγράφεις είναι και ένα από τα προβλήματα. Έτσι, το να έχεις μεγάλες υποδυνάμεις σημαίνει ότι και άλλα πράγματα προσφέρουν συγκίνηση. Βέβαια, όσο δυνατό και να είναι ηλεκτρικό, ποτέ δεν θα σου προσφέρει την οδηγική, αν μπορώ να το πω έτσι και αν μου επιτρέπετε, συγκίνηση, δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείουν όταν μπαίνεις σε μια ειδική κατασκευή όπως είναι ένα hypercar ή ένα supercar. Όσο δυνατό και να είναι, αν είναι ένα απλό ηλεκτρικό, αν είναι ένα SUV ηλεκτρικό 1000 ύπων, δεν μου λέει κάτι. Είναι πολύ δυνατό. Μέχρι εκεί και τίποτα άλλο.
3: Ακριβώς. Όσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γρήγορα έχω οδηγήσει, των 400-500 ύπων κλπ.
2: 600, έχει πάει 600, μέχρι εκεί.
3: Ναι. Δεν μου έχουν πει απολύτως τίποτα παρά μόνο αυτό το εκπληκτικό συνέστημα της απογείωσης, όπως το λέω εγώ, όπως το αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται και αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν πατάς τον γκάζι να κάνει μια προσπέραση κτλ., νιώθεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε να στρίψεις, έχεις καμιά όρεξη με δάφτα, ούτε να πας γρήγορα σε μια διαδρομή, έχεις όρεξη, δεν ξέρω τι. Τελείως αδιάφορα μου είναι.
2: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί το ξεκινήσαμε με Ferrari και να πούμε δύο πράγματα. Η Ferrari πουλάει συνέστημα, έτσι δεν πουλάει μετακίνηση.
3: Ναι.
2: Και εδώ είναι το ενδεχομένως και το επόμενο, πώς να το πω, η επόμενη δύσκολη πίστα για τα EVs και στα supercars, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι μεν εξαιρετική τεχνολογία, αλλά είναι αυτό που λέμε το σύνορα. Ότι...
3: Να σου το πω διαφορετικά. Αν πάρεις ένα Mitsubishi Evo, θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια παρουσίαση το Mitsubishi το Evo και πηγαίναμε από την ΤΕΑ στην Αύπακτο, από αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο.
2: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό ήταν συνέστημα. Δηλαδή ήταν με ένα Mitsubishi Evo τετρακίνητο το οποίο είχε 300 ύπους, το στρίβες, το φρενάριζες, το ευχαριστιώσουν, έτσι. Τώρα να σου δώσουν ένα SUV 600 ύπων, θα το κάνεις αυτό?
2: Πιθανότατα ναι. Και τι, θα είναι το ίδιο.
3: Είναι το ίδιο πράγμα?
2: Όχι.
3: Καμία σχέση.
2: Εκτός από την επιτάχυνση και τη δύναμη που είναι διπλάσια.
3: Καμία σχέση. Δηλαδή, έχεις καμιά όρεξη να πάει να μπει σε μια στροφή χήμα, όπως λένε, όπως θα μπαίνεις με ένα Evo, με ένα SUV?
2: Γενικότερα, πια και στο δρόμο, σίγουρα όχι. Σε πίστα με ένα SUV, επίσης όχι. Όμως, άρα... όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, η δύναμη καμιά φορά είναι και κάτι που μπορεί να σας
3: σώσει. Και ερχόμαστε στο διατάφτα.
2: Ποιο είναι αυτό?
3: Το διατάφτα ποιο είναι? Να το οδηγήσεις δεν έχεις καμία όρεξη. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε πολλοί που μας ακούνε. Όταν λέω να το οδηγήσεις, να το στρίψεις. Να πας μια διαδρομή, να δεις ότι εγώ πώς κρατάει, πώς τρίβει, πώς φρενάει, όλα αυτά. Κανείς δεν έχει όρεξη να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Σε μια πίστα με ένα SUV, μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να πας. Το να πας στο δρόμο και να κινηθείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα SUV των 600 ύπων, θα μαζέψεις 17 κλήσεις και δεν μειώνεις το δίπλωμά
2: σου. Όχι, θα κινηθείς, αλλά δεν θα αξιοποιήσεις πουθενά τους 600 ύπους.
3: Ακριβώς. Τότε γιατί?
2: Okay.
3: Τότε γιατί να έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Γιατί να έχουν αυτές τις υποδυνάμεις αυτά τα αυτοκίνητα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Για ένα προσπέρασμα μόνο?
2: Μήπως είναι ένας τρόπος να γίνει πιο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη θελκτική ηλεκτροκίνηση, να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο και για ανθρώπους που θέλουν τη δύναμη αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν ενδεχομένως να την αποκτήσουν εύκολα ή μπορεί να το σκεφτόντουσαν να είχαν άλλες προτεραιότητες, τώρα ένα ηλεκτρικό SUV να συνδυάζει όλα αυτά που θέλουν μαζί με τη δύναμη που πάντα θα ήθελαν να έχουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα μαρκετιακό πακέτο.
3: Ξέρεις, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές μας και προσωπικά και έτσι ιδιωτικά που συζητάνε δυο μας, ότι όπως αγοράζαμε εμείς αυτοκίνητα στην εποχή μου με κεντροφόρους, με καρμπλατέρ, με πεντάρια, εξάρια, σασμάν κτλ., αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τώρα. Αγοράζεις αυτοκίνητο το οποίο έχει οθόνες και έχει 600 άλογα. Από εκεί πέρα ούτε ψάχνεις, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε.
2: Κοίταξε,
3: άλογα,
2: υπάρχουν αρκετές μάρκες. Και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλες. Ο κόσμος ψάχνει. Υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία σελίδα που άρχισα να παρακολουθώ πρόσφατα στο Facebook, που είναι για κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Και είναι εκεί και άνθρωποι που μπαίνουν και ρωτάνε και απαντάνε, φαντάζομαι, στην πλειοψηφία κάτοχοι ή άνθρωποι που ψάχνουν λίγο περισσότερο ηλεκτροκίνηση, οι οποίοι γενικότερα βλέποντας κάποια threads, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ίσως επικρατούν κάποιες μάρκες, αυτές που βλέπεις και στα μέσα τελευταία. Δηλαδή, όταν γίνεται μια παρουσίαση και μετά στα μέσα βλέπεις ένα αυτοκίνητο, να επικρατεί αυτό για ένα διάστημα στα threads. Αλλά ανταλλάσσουν απόψεις. Εντάξει. Τώρα, είναι αυτό που σου είπα ακριβώς. Βάλαμε σε ένα SUV πολλούς ύπους. Κάποιος που πάντα ήθελε να αποκτήσει ύπους τους απέκτησε. Θα πάει σε αυτό. Συνδυάζει για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του, για το οτιδήποτε. Είναι ένα καμουφλαρισμένο πράγμα, αν το δούμε σαν ανάγκες του καθενός, και μπορεί να το πούμε έτσι, να λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ οδηγώ αυτοκίνητο 600 ύπων.
3: Και η ερώτηση είναι, εκεί?
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, και εγώ εκεί θα απαντούσα, αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που εντυπωσιάζονται με αυτό.
3: Μα να έχεις ένα αυτοκίνητο 600 ύπων και να μην μπορείς ουσιαστικά να το στρίψεις, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν στρίβει.
2: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο αν στρίβει όχι,
3: περίμενε.
2: Απαιτεί μυαλό, γιατί αν το προηγούμενο σου αυτοκίνητο ήταν 200 ή 300, Ακόμα και αν το βάρος τώρα έχει αυξηθεί, δηλαδή αν ήσουν στα 1800 κιλά και ίσως 2,5 τόνους, έχεις και τη διπλάσια υποδύναμη. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρικό, την έχεις άμεσα. Είναι on-off το πάτημα του γκαζιού σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά εξυπηρετεί και από αυτή την πλευρά.
3: Θα έδινες τα κλειδιά στην κόρη σου?
2: Το πήγες πάλι μακριά. Η κόρη μου δεν οδηγεί. Είναι.
3: Εντάξει, σε λίγα χρόνια θα οδηγεί.
2: Να δούμε τι αυτοκίνητα θα έχουμε τότε, γιατί περιμένουμε
3: σήμερα,
2: το υδρογόνο. Περιμένουμε το υδρογόνο που μου λέει συνέχεια.
3: Περιμένουμε σε αυτό. Πες ότι σήμερα η κόρη σου ήταν σε ηλικία, είχε δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Είχε βγάλει δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Θα τη έδινε τα κλειδιά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 600 νύπων?
2: Όπως είναι σήμερα, όχι, γιατί δεν έχει καμία οδηγική εμπειρία. Απλώς επειδή βάζουμε και κάποια στάδια τώρα στο πώς θα μάθει λίγο με κάρτ, λίγο με άλλα πράγματα.
3: Ας την κόρη σου, ρε παιδί μου. Ο χι πατέρας. Και είσαι εσύ ο χι πατέρας. Εσύ είσαι ο χι πατέρας.
2: Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι γενικά, γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση και η υπεύθυνη στάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όμως με την ίδια λογική, αν εσύ σαν πατέρας μου που είσαι 70. Φεύγα, κάτι. Το λέω. 70 πλάς, ας πούμε. Ναι. Και εγώ είμαι στα 40 κάτι πια. Έτσι, κατά πόσο είναι υπεύθυνος, αν σου έλεγα, δεν έχω την εμπειρία που έχω και ερχόμουν και σου έλεγα μία μέρα, κοίταξε να δεις. Οδηγούσα μέχρι τώρα ένα SUV, ας πούμε, 200-300 νύπων. Και ερχόμουν και σου έλεγα, είδα ένα τρομερό Τέσλα, 1000 νύπων, ένα πλήν, θα πάω να το πάρω.
3: Αν ήξερα ότι.
2: Τι θα σκεφτώσουν. Άσε, τι θα έχεις, τι θα σκεφτώσουν.
3: Αν ήξερα ότι δεν ξέρεις να οδηγείς, θα σου έλεγα, δεν το χρειάζεσαι.
2: Βρε και να ξέρεις να οδηγείς. Τι θα σκεφτόσουνε.
3: Θα σκεφτόμουν.
2: Γιατί την... έχουμε απενεχοποιήσει την υποδύναμη όταν στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
3: Ακριβώς. Θα σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρεις γιατί? Γιατί το γκάζι είναι γλυκό. Δηλαδή, μα σε ένα προσπέρασμα, μα σε μια υπερεκτίμηση κάποιου γόνοτος, θα το πατήσεις και όταν το αυτοκίνητο το πατήσεις και φτάσεις σε μια συγκεκριμένη, με μια συγκεκριμένη ταχύτητα κάπου. Άντε μετά να σταματήσει αυτό το αυτοκίνητο των 2,5 τόνων.
2: Δεν σταματάει.
3: Εντάξει, υποτίθεται ότι τα φρένα και τα λοιπά που έχουν το σταματάνε. Αλλά δεν σταματάει.
2: Όταν λέμε δεν σταματάει, γιατί μπορεί κάποιος να ακούει τώρα και να λέει τι λέτε βρε παιδιά. Είναι αντίστοιχα εξελιγμένο και τα λοιπά. Τι εννοούμε?
3: Είναι, εντάξει,
2: σε,
3: είναι.
2: Σε μια επιτάχυνση που έχουν πολύ γρήγορα ρεπρίζει, τι σημαίνει αυτό? 120-150. Είναι αστείο. 150-180. Σε αυτά τα αυτοκίνητα μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Αντίστοιχα επιβράδυνση στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν είναι η ίδια. Okay, τα φρένα μόλις είναι εντάξει, αλλά μόλις πατήσει, ας πούμε. Εάν μιλάμε και για ταχύτητες που δεν πρέπει να κινήσει στον δρόμο, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό.
3: Ναι,
2: όμως μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Δηλαδή μπορεί να μείνει 3-4 δευτερόλεπτα περισσότερο στον γκάζι για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιο και να μπει απαγορευτικά χιλιόμετρα. Και εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που κινούνται πολύ πιο αργά και αυτοκίνητα που κινούνται πιο αργά όταν είναι ο ανθρώπος. Άρα εκεί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο.
3: Εγώ έχω μια ερώτηση.
2: Πάμε σε μια διακοπή.
3: Ναι, πάμε και ας την πάνε μετά την ερώτηση αυτή.
2: Φύγαμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επιστρέψαμε και είχες μια ερώτηση.
6: Ναι, είναι, η ερώτησή μου είναι πολύ έτσι απλή και εκλαϊκευμένη, να την πω έτσι. Αφού το όριο στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη είναι τα 130 χιλιόμετρα, εκτός από τη Γερμανία που σε ορισμένα σημεία είναι ελεύθερο. Αφού το όριο στις πόλεις είναι 30. Αφού το όριο στους επαρχιακούς δρόμους είναι 80. Αφού η κίνηση είναι τέτοια που δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλες ταχύτητες. Αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που ό,τι και να κάνεις θα σε γράψουν και θα σου πάρουν το δίπλωμα. Τι χρειάζονται αυτά τα αυτοκίνητα των 600 και των 500-600 ύπων, μου λες?
5: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτοκίνητα τυράκια ή σοκολατάκια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να βάλουν ενδεχομένως μάρκες στο παιχνίδι και από εκεί και μετά. Τι να πω, μπορεί να είναι και κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει τεράστιο κοινό που θέλει να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί σκέφτεται ενδεχομένως
6: πολλά από
5: αυτά τα πράγματα που λέμε.
6: Είναι εύκολα να τα αγοράσει τώρα πια αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν. Οι τιμές δηλαδή είναι 50-60 χιλιάρικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι 200-300 χιλιάδες που κάνανε παλιά αυτά τα αυτοκίνητα που είχαν αυτές τις υποδυνάμεις. Έτσι με 50 χιλιάρικα τώρα πόσο κάνει το Ζίκρ, παραδείγματος χάρη. 55 πόσο κάνει, κάπου
5: εκεί. Όχι, είναι η τετρακίνητη. Το έκδοση είναι πάνω από τα 60, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι.
6: Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Για μια μεσομεγάλη οικογένεια, ας πούμε, εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο
5: μεσομεγάλη, ναι.
6: Μπορεί να το...
5: Να σου πω ότι σκέφτεται η Honda τώρα όμως που είναι σε άλλο κομμάτι.
6: Κάτσε μισό λεπτό, δεν μου ολοκλήρωσες για ποιο λόγο.
5: Τώρα εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει νομίζω. Το έχουμε πιάσει από το σκηνή και το τραβάμε ώρα. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε... Ο λόγος θεωρώ ότι είναι καθαρά εντυπωσιασμού, είναι καθαρά για να μπουν μάρκες στο προσκήνιο, γιατί για να μάθεις την Ζίκρ και την κάθε Ζίκρ πρέπει να έχει και ένα εντυπωσιακό στοιχείο από πίσω. Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, αδιαμφισβήτητα. Παρ' όλα αυτά, για να ασχοληθεί ο μέσος άνθρωπος μαζί τους, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαστεί και από ένα στοιχείο τους. Δεν είναι εντυπωσιακό υποδύναμη 630 ύπων. Νομίζω γι' αυτό συμβαίνει. Και παρόλα αυτά είναι αυτοκίνητα που όχι απλά έχουν υποδύναμη, έχουν εξελιχθεί για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια ή μάλλον το λιγότερο με ασφάλεια, γιατί είναι εντυπωσιακές κατασκευές με αυτές τις υποδυνάμεις. Όμως χρειάζεται και μια σχετική εμπειρία.
6: Okay.
5: Είναι fail-safe τα καινούργια αυτοκίνητα, κατά μεγάλο βαθμό fail-safe, τι εννοώ, έχουν τόσα συστήματα που το μέσο οδηγό τον προστατεύουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται σύνεση και δεν χρειάζεται και εμπειρία.
6: Συμπέρασμα, γέρασα.
5: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι εντελώς διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, το αυτοκίνητο για μένα έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και τώρα κάποια στιγμή θα την ξανακάνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το υδρογόνο?
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως ζούμε την ηλεκτροκίνηση. Ζούμε όλο αυτό που λέμε, ότι έρχονται νέες μάρκες και θέλουν να επικρατήσουν νέες μάρκες. Οι νέες αυτές μάρκες χρειάζονται ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα η υποδύναμη ήταν το πρώτο πράγμα ή μέσα στα πρώτα τρία που ρωτούσε κάποιος για αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο απλό, όχι τόσο γρήγορο, και μια μάρκα από την Ιαπωνία που, αν θυμάμαι σωστά, η Honda. Ενώ είναι μια εταιρεία που μας έχει συνηθίσει και σε περίεργα πράγματα, από την άποψη ότι κάποια στιγμή κατασκευάσε ένα jet. Μετά είχε κατασκευάσει ένα ρομπότ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες, μιλάμε 10-15 χρόνια πίσω. Μια εταιρεία που γενικότερα έχει τεράστιο τεχνολογικό υπόβαθρο, μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα σου λέει θα παρουσιάσουμε ένα ρετρό ηλεκτρικό hot hatch. Δηλαδή ένα μικρό, απλό, φαν διασκεδαστικό δηλαδή, με old school αισθητική αυτοκίνητο.
6: Είδα, η Honda έβγαλε ζημιές έτσι. Πρώτη φορά λέει μετά από 72 χρόνια. Μας το είπες
5: αυτό.
6: Ναι, στο είπα στην προηγούμενη εκπομπή.
5: Ναι.
6: Έβγαλε ζημιές μετά από 72 χρόνια.
5: Να σου πω όμως για αυτό που σου είπα για τη Honda, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω ότι έχει σημασία.
6: Για λέγες.
5: Γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε εταιρείες και οδηγοκεντρικές εταιρείες, έτσι, να ξαναμιλάνε για χαρακτήρα. Όχι μόνο για υποδύναμη που συζητούσαμε τόση ώρα ή για αυτονομία.
6: Ηλεκτρικό, για ηλεκτρικό.
5: Ναι, ναι, για ηλεκτρικό, αλλά.
6: Χαρακτήρα.
5: Ναι, αλλά σου λέει ότι θα είναι old school αισθητική, θα είναι απλό, θα είναι ένα φαν αυτοκίνητο και θα είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Και η Honda συνήθως ό,τι λέει το κάνει. Τουλάχιστον έτσι μας έχει συνηθίσει.
6: Κανένα CRV, ας πούμε.
5: Όχι, σου μιλάω για μικρό ηλεκτρικό retro hot hatch. Ένα hot hatchback. Μικρό.
6: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το δούμε. Περιμένουμε.
5: Ναι. Περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
5: Γιατί εσύ λες καμιά φορά βάζεις μπροστά το γέρασα, που είναι η ωραία δικαιολογία για να αλλάξει κουβέντα. Γιατί αυτό είναι. Αλλά μήπως η αγορά κουράστηκε λίγο από τα τάμπλετ με ρόδες.
6: Κοίταξε τώρα, όλο αυτόν τον καιρό που, όπως ξέρεις, κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με.
5: Δεν το ήξερα. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
6: Με το road show της Maxus και έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω ότι η οθόνη είναι το πρώτο, το πρώτο που όποιος μπει μέσα στο TAF60 το αγροτικό της Maxus. Έτσι, το πρώτο. Α, τι ωραία.
5: Εντυπωσιάζεται γιατί έχει δύο διπλές οθόνες, 12
6: ιντσών. Το πρώτο, δηλαδή ούτε τα δερμάτινα καθίσματα τους κάνουν καμία εντύπωση.
5: Δερμάτινα ηλεκτρικά, παρακαλώ.
6: Ηλεκτρικά, ναι, ούτε θερμενόμενα καθίσματα, ούτε ο εξοπλισμός που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Καμία εντύπωση σου κάνει. Οι δύο οθόνες όμως. Α, έχει.
5: Άρα
6: δύο οθόνες.
5: Μου απάντησες πολύ γρήγορα. Εγώ δεν κουράστηκε για τάμπλετ με ρόδες.
6: Αντίθετα, είναι.
5: Ξέρεις, το λένε πολύ έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τάμπλετ με ρόδες.
6: Το ξέρω.
5: Λέω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι γνωστοί ή οι άγνωστοι που συνέχεια στοχοποιούν πράγματα.
6: Και
5: τώρα στοχοποιούν το ηλεκτρικό ή οποιοδήποτε σύγχρονο αυτοκίνητο. Αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να τους καταλάβω αυτούς που έχουν και λίγο μία σύνεση. Και πώς να το πούμε, μια κριτική σκέψη, το ότι okay, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια.
6: Κοίτα, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, το
5: δεν
6: πρώτο πράγμα.
5: Για πιτσιρικάδες.
6: Ναι, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα, πιτσιρικάδες λέγονται, ας πούμε, 25-30 άριδες, έτσι.
5: Μάλιστα.
6: Το πρώτο πράγμα που
5: γέρασα κι εγώ.
6: Γέρασε κι εσύ, ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε, Android έχει. Ή συνδέεται με iPhone.
5: Και του λες εσύ Android μόνο, συνδέεται και με iPhone. Έλα, να σου δείξω
6: ακριβώς. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο, μόλις δουν την οθόνη και ακουμπήσουν το τηλέφωνό τους απάνω στην αστήρματη.
5: Ξέρουμε, είσαι γκατζετάκιας, αλλά να πάμε σε παρακαλώ στο κεντρικό θέμα και όχι στα γκάτζετ.
6: Εσύ είπες ότι τα τάμπλετ.
5: Εγώ ήταν ερώτηση. Ήταν ερώτηση, όχι.
6: Εσύ το έθεσες.
5: Ναι, αλλά ήταν μία η ερώτηση με μια σύντομη απάντηση επιθυμούσα. Κανονικά, ναι. Όχι τώρα όλα αυτά, αλλά εντάξει, ναι. Το δέχομαι. Εγώ ήθελα να σου πω όμως ότι βλέπουμε εταιρείες όπως μιλήσαμε για τη Honda. Βλέπουμε τη Renault, βλέπουμε τη Mini, βλέπουμε τη Fiat να πηγαίνουν προς μικρότερα, πιο παιχνιδιάρικα, πιο ανθρώπινα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
6: Είδα φωτογραφίες DSEVO ηλεκτρικό και.
5: Θυμάσαι, στην προηγούμενη ήτανε, δεν θυμάμαι, ή το προηγούμενο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε μιλήσει για την Stellantis και το αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ.
6: Ναι, ναι.
5: Προφανώς αυτό είναι.
6: Ωραίο.
5: Γιατί βγαίνουν διάφορα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι
6: τελικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Φτιαγμένο με AI, αλλά τις φωτογραφίες που είδα ήταν πολύ κοντά, πολύ κοντά στο DSEVO, σαν σουλούπι δηλαδή, και γενικά ήταν όμορφο, γενικά ήταν όμορφο. Ηλεκτρικό DSEVO, ας πούμε, θα έχει πολύ πλάκα να έχει τις αναρτήσεις του DSEVO της τότε, εκεί θα δεις γέλιο. Τέλος πάντων, για λέγε.
5: Μπορώ να σου πω κάτι άλλο τώρα.
6: Ναι.
5: Η BYD συνεχίζει να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι πολύ δύσκολο, ότι η Κίνα δεν είναι απλά ανταγωνιστική, είναι και πιο γρήγορη, το συζητάμε πολύ καιρό, έχουμε μιλήσει για το China Speed, σιγά σιγά προφανώς μπαίνουν στην εξίσωση όλοι. Το ξένα σπίτι σημαίνει πολύ γρήγορα ταχύτερη εξέλιξη, ταχύτερες αποφάσεις. Vertical integration, δηλαδή μια κάθετη αντίληψη και στα πάντα, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, και μια λογική η οποία βάζει πρώτα πάντα το software. Δεν ξέρω, το σημαντικότερο νομίζω πίσω από όλα αυτά είναι το χαμηλότερο κόστος. Και γιατί η BYD φαίνεται να ελέγχει μπαταρίες, software, παραγωγή και supply chain. Τώρα, αυτό είναι κάτι που εσύ θα μου πεις, κοίταξε να δεις, υδρογόνο. Αυτό δεν θα μου έλεγες. Άσε τα software integration.
6: Κοίταξε, να σου πω ότι θα γίνει. Ναι. Να σου πω ότι θα γίνει, έτσι, για να πω και πάλι τις προφητικές μου.
5: Πάμε, προφητικά. Να κλείσουμε προφητικά αυτή την εκπομπή του Σαββάτου.
6: Θα αρχίσουν οι Ευρωαμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι, θα αρχίσουν να δίνουν στην Κίνα τεχνολογία υδρογόνου για χαμηλά κόστη. Και κάποια ωραία πρωία θα βγει ένα υδρογονοκίνητο κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο θα κάνει τα μισά λεφτά από ό,τι θα κάνει το τότε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό.
5: Θες να μας δώσεις και ένα όνομα, γιατί...
6: Ιούλιος Βέρν, κλείνω.
5: Αντώνιος Βέρν, ναι.
6: Κλείνω την παρένθεση.
5: Να ρωτήσω κάτι, θες να μας δώσεις και ένα προφητικό όνομα από αυτά τα ωραία που λες καμιά φορά.
6: Το Heidi Trinchin.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε. Ναι. Πλέον ό,τι και να ακούσουμε, δεν θα πούμε όχι, νομίζω, εδώ που έχουμε
6: φτάσει. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι αληθινό, αλλά θεωρώ ότι οι Κινέζοι βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, δεν έχουν χαλάσει ένα ευρώ για έρευνα πέρα από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά, διότι όλο αυτό το φασόν που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτοκινητοβιομηχανίες, βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, την πήρανε και φτιάξαν δικά τους αυτοκίνητα εξαιρετικά, με δοκιμασμένες πρακτικές, με δοκιμασμένα μέρη ανταλλακτικά και συστήματα, και ένα σήμερα λοιπόν που βγαίνουν συνδυάζοντας τη δική τους ηλεκτρονική προηγμένη τεχνολογία και φτιάχνουν καταπληκτικά αυτοκίνητα. Διότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι κινέζικα, δεν μπορείς να πεις ότι υστερούν έναντι των ευρωαμερικάνικων και γιαπωνέζικων. Αν μη τι άλλο, είναι στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες επιδόσεις, με τα ίδια την ίδια τεχνολογία, σε μια τιμή η οποία δεν ξέρω πόσο φτηνότερη ήτανε, διότι πλέον δεν είναι, διότι και τα Κινέζικα έχουν φτάσει σε τιμές που είναι ανταγωνιστικές με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, ή τα ευρωπαϊκά έπεσαν σε τιμές που να είναι ανταγωνιστικά με τα Κινέζικα.
5: Βράδυ Σαββάτου και σε κάπου. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
6: Τόπα.
5: Και
6: τόπα,
5: η στίχη ήταν το εντυπωσιακό πίσω από αυτό, Χρήστος Κυριαζής. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Αντώνη, αύριο θα μας πεις κι άλλα, πιστεύω, τέτοια.
6: Η σημερινή εκπομπή ήταν λιγάκι έτσι σκέψεις.
5: Σκέψεις. Ναι, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μαζί σας.
6: Καλό βράδυ, και αν βγείτε έξω απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε, έτσι. Ναι.
5: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
0: Η ώρα είναι 9.

καλησπέρα σας. Τι ωραίο το Σαββατοκύριακο αυτό. Βυθισμένο στον ήλιο και στη θέρμη του Θέρους. Με την ημέρα της μουσικής, της ευρωπαϊκής μουσικής, με το θερινό ηλιοστάσιο και βέβαια με το Μουντιάλ. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 και μαζί μας αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων η Πόπη Ματζίκα. Σήμερα λοιπόν μουσικές για τον ήλιο και τη θάλασσα, ενδεικτικές έτσι προς Θεού. Θέλεις μια σεζόν ολόκληρη να μιλάς για τον ήλιο και τη θάλασσα, για δύο στοιχεία της αιωνιότητος δηλαδή, για το θερινό ηλιοστάσιο και βεβαίως για ορισμένα σημαίνοντα πρόσωπα για τα καθημάς πράγματα αλλά και διεθνώς. Επίσης επιλέξαμε ορισμένα από αυτά, θα δείτε ποια είναι, με μουσικές αναφορές στα ίδια, στο πρόσωπό τους, αλλά και με στίχους από κάποιους από αυτούς να γράφουν τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Πώς να ξεκινήσουμε? Ψάχνοντας το καλοκαίρι, όπως εκείνος ο πολυβραβευμένος Chris Rea, ο Εγγλέζος, δυστυχώς έφυγε πέρσι ο Chris Rea, που αναζητεί με πάθος το καλοκαίρι με μια καυτή επιθυμία να πετάξω μακριά, έτσι λέει.

Εννοείται ότι, συγγνώμη για την αυτοαναφορική, αυτοαναφορικότητα μάλλον, βλέπω ανελιπώς Μουντιάλ. Βέβαια τώρα παίζει η Ολλανδία με τη Σουηδία, δεν ήταν και τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Δεν ξέρω καν πόσο είναι το σκορ, ήταν 2-0 στο ημίχρονο, αλλά κρίμα που δεν είναι και η εθνική μας εκεί, γιατί είναι μια ομάδα με νέα παιδιά και 2-3 έμπειρους που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αντί της, ας πούμε, της Σκωτίας ή της Σουηδίας ή της Τσεχίας. Τέλος πάντων, επιστροφή στα καθημάς, δηλαδή στο άλλο αιώνιο στοιχείο, στη θάλασσα. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης φωνάζει «Φέρτε μου τη θάλασσα», μια μυθική τριάδα του καθημάς μουσικού τρόπου σε ένα υπέροχο τραγούδι.

Ο Ιούνιος είναι συνυφασμένος με το θερινό ηλιοστάσιο και ο Δεκέμβριος με το χειμερινό. Το ηλιοστάσιο συνήθως είναι 20, 21 ή 22 Ιουνίου, φέτος είναι 21 Ιουνίου και πρόκειται για την μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους, καθώς το δικό μας ημισφαίριο, το βόρειο, έχει την μέγιστη κλίση του προς τον ήλιο. Ο ήλιος λοιπόν στο επόμενο τραγούδι με τίτλο Sol Invictus. Sol ο ήλιος, Invictus ανίκητος. Θα τα ακούσουμε από μια δικιά μας πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτέχνηδα, την Κρίστη Στασινοπούλου. Η μουσική, η στίχη είναι δική της και η μουσική είναι του Στάθη Καλυβιώτη. Ανίκητος ήλιος λοιπόν. Η μουσική είναι ένα σύνθεμα από rock, jazz, παραδοσιακά ακούσματα από την λαϊκή μας παράδοση. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, ξαναλέω, η Κρίστη Στασινοπούλου.

στη σημερινή εκπομπή δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι οι συνθέτες και οι τραγουδιστές που μας αρέσουν, αλλά δεν λείπει ο Μίκης, δεν λείπει ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν λείπει ο Νίκος Γκάτσος φυσικά, και είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν μετά, μαζί με τα υπόλοιπα σημαίνοντα πρόσωπα που έχουμε επιλέξει να προβάλλουμε. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει αυτός ο υπέροχος Ιταλός, έχει χαθεί κι αυτός, ο Φαμπρίσιο Νταντρέ, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασαν οι δικοί μας, η Ανκαρδία, και λέγεται «Ο δρόμος του κάμπου». Κάμπο είναι το πεδίο ή ο κάμπος. Να το ακούσουμε λοιπόν από τους Ανκαρδία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Και αρχίζουμε τις αναφορές μας στα σημαίνοντα πρόσωπα που επιλέξαμε να προβάλλουμε σε αυτή την εκπομπή. Να τα προβάλλουμε μουσικά φυσικά και με τους στίχους ορισμένων από αυτούς. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Νίκος Γκάτσος, ένα μυθικό πρόσωπο στην ελληνική ποίηση και στιχοποιία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Στο Νίκο Γκάτσο». Γραμμένο η μουσική του από τον Νότι Μαυρουδή και η στίχη είναι από τον φίλο του τον Επιστήθιο, από το Μάνο Χατζηδάκη. Θα μας το πει ο Ηλίας Λιούγκος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μιας και μπήκαμε στο χορό, στη χωρία των προσώπων που επιλέξαμε, με δύο στρατιλάτες και έναν αμφιλεγόμενο στρατιωτικό ηγέτη. Δηλαδή, θα αναφερθούμε στο Μεγαλέξανδρο, στον Τζέκινς Χάν και στο Λόρενς της Αραβίας. Αυτός είναι ο αμφιλεγόμενος. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Ο Μεγαλέξανδρος».

Αυτή η σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη είναι από το δίσκο του «Δύο ναυτικά τραγούδια». Και μετά, ο περίφημος, ο διαβόητος Τζέκινς Χάν. Οι Μογγόλοι το προφέρουν Τσίγκις Χάν. Χάν είναι ο κυβερνήτης. Αυτός ο σπουδαίος, Μογγόλος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, ένωσε τις μογγολικές φυλές και ίδρυσε τη μεγάλη αυτοκρατορία των Μογγόλων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τεμουζίν. Είναι ολόκληρη ιστορία η ζωή του από μικρός μέχρι που κατέκτησε πολλές χώρες και ίδρυσε τη συγκεκριμένη αυτοκρατορία. Εμείς ξέρουμε ότι ήταν ένας αιμοβόρος κατακτητής, αλλά νεότερες έρευνες και σίγουρα η επίσημη ιστορία των Μογγόλων θεωρεί ότι κυβέρνησε τις κατακτηθήσες περιοχές με ιδέες και μεθόδους, θα λέγαμε σήμερα, προοδευτικές, όπως παραδείγματος χάρη η άνεξη θρησκεία. Εδώ ένα μογγολικό φυσικά

Συγκρότημα ή με το όνομα The Who, καμιά σχέση με τους Who της δυτικής μουσικής, ένα folk metal συγκρότημα με παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική τους και φυσικά με τον χαρακτηριστικό μογγολικό λαρυγγισμό στη φωνή τους.

Αυτή είναι η Χου από τη Μογγολία. Και Λόρενς Αραβίας. Πασίγνωστη φυσικά ταινία του Ντέιβιντ Λιν με σπουδαίους ηθοποιούς, Πίτερ Ο'Τούλ, ο Μαρ Σαρίφ, Άλεκ Γκίνες, Άντωνι Κουίν και άλλοι. Ποιος ήταν ο Λόρενς που επωνομάστηκε της Αραβίας? Ένας φοιτητής Εγγλέζος στην Οξφόρδη, ο οποίος είχε πάθος με την αρχαιολογία και πήγε το 1913 στη Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ενεπλάκη στον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών, εναντίον των Τούρκων, και οργάνωσε τις φυλές, και ο πόλεμος ήταν νικηφόρος εναντίον των Τούρκων. Επέστρεψε στην Αγγλία και περιβλήθη με τιμές από όλους, από τον Τσόρτσιλ και από άλλους. Ο ίδιος όμως διάλεξε να πάει απλός στρατιώτης στην αεροπορία, την Βρετανική, στη Ραφ. Μεγάλες τιμές για τον Λόρενς, T.Y. Λόρενς, Λόρενς το επώνυμό του. Όμως, αργότερα, ένας Άγγλος συγγραφέας, ο Ρίτσαρντ Άντιγκτον, έγραψε ένα βιβλίο με το οποίο χαρακτηρίζει τον Λόρενς της Αραβίας απατεώνα. Ότι δεν έκανε τίποτα εκεί κάτω, που πήγε στη Μέση Ανατολή, οι έρωτες τον απασχολούσαν, δεν συνέβαλε και πολύ στον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει από το Λόρενς της Αραβίας, ανεξάρτητα τη γνώμη έχει διαμορφώσει ο καθένας, είναι μάλλον η ταινία του Ντέιβιντ Λιν. Θα ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από τη μουσική της ταινίας, που είναι το Μωρίς Ζαρ. Ο Μωρίς Ζαρ ήταν ο πατέρας του περίφημου Ζαν Μισελ Ζαρ. Εδώ μια διασκευή από ένα αμερικάνικο πιανιστικό δίδυμο, τους Φεράντε και Τέισερ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και ορισμένα από τα σημαίνοντα πρόσωπα που σας είπαμε, στα οποία θα κάνουμε αναφορές. Ξεκινάμε από ένα πρόσωπο που παγκοσμίως από τότε που υπήρξε και δολοφονήθηκε, αναφέρομαι στον Ερνέστο Τσεγκεβάρα, νομίζω ότι είναι ο πιο πολυτραγουδισμένος, ανεξάρτητα από πολιτικά πρόσημα και προτιμήσεις. Ο Τσεγκεβάρα γεννήθηκε το 1968 και δολοφονήθηκε στη Βολιβία το 1967. Γιατί τον λένε Τσε? Διότι όταν μιλούσε, πολύ συχνά έλεγε το Τσε που σημαίνει φίλος ή εσύ, απευθυνόμενος στους συνομιλητές του. Λοιπόν, και ήταν από αυτούς που αφού γύρισε σχεδόν όλη τη Λατινική Αμερική, παράτησε την ιατρική, την τελείωσε αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ, και στο Μεξικό συνάντησε τον Φιντέλ Κάστρο, μπήκε με άλλους 82, με άλλους 80 συντρόφους τους, το περίφημο πλοιάριο την Γκράνμα, πήγε στην Κούβα, έκανε την επανάσταση, έδιωξαν τον Μπατίστα, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τον περίφημο Χιλιάνο μουσικό, τον Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε από το καθεστώς του Πινοσέτ όταν έκανε τη δικτατορία στη Χιλή. Ο τίτλος είναι «Σάμπα Ντε Τσεβάρα».

Αυτός ήταν ο ύμνος των Τσε Γκεβάρα, η σάμπα του Τσε από τον Βίκτορ Χάρα. Και ένα άλλο πρόσωπο, εξίσου σημαντικό στο όριο του μύθου, υπαρκτό πρόσωπο, είναι ο Σιμών Μπολίβαρ. Εμείς το λέμε Μπολιβάρα, αλλά δεν πειράζει. Από τη Βενεζουέλα ήταν ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής, γιατί ήταν ηγέτης των κινημάτων ανεξαρτησίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, που λέγεται Μπολιβάρ, είναι σε στίχους του δικού μας, του Νίκου Εγγονόπουλου. Ο Εγγονόπουλος ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ζωγράφος και ποιητής, φυσικά από τους εκφραστές του υπερρεαλισμού, του υπερρεαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Και η μουσική σε αυτό το τραγούδι, αλλά και η ερμηνεία, είναι από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Στους στίχους του Εγγονόπουλου, πέρα από, από την αναφορά στον Μπολίβαρ, αναφέρεται ο Ρήγας Φεραίος. Το επόμενο τραγούδι φυσικά θα είναι ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου, αλλά αναφέρονται και δύο ονόματα. Ο Αντώνιος Οικονόμου ήταν ένας πλοίαρχος σημαντικός από την Ίδρα και συνετέλεσε στην εξέγερση των Ιδραίων. Προκάλεσε βέβαια το μίσος, θα έλεγα, όχι απλώς το φθόνο ορισμένων προκρήτων, και τελικά δολοφονήθηκε από άντρες του Ανδρέα Λόντου. Και το άλλο όνομα είναι του Πασβαντζόγλου. Ο Πασβαντζόγλου, το όνομά του Οσμάν Πασβάνογλου, ήταν Οθωμανός πολεμιστής, στασιαστής εναντίον του Σουλτάνου δηλαδή, και φίλος του Ρήγα Φεραίου. Προσπάθησε να σώσει το Ρήγα Φεραίο, τον οποίον τελικά δολοφόνησαν οι Τούρκοι στο Βελιγράδι. Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου, σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη.

Αυτός είναι ο Θούριος, ένα απόσπασμα από το Θούριο του Ρίγα, και στη συνέχεια έχει μια ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο κινηματογραφικό, τρόπον τεινά. Είναι από ένα βιβλίο του Τζον Στάιμπενγκ, το γνωστό «Τα σταβίλια της οργής». Λέω κινηματογραφικό γιατί, όπως μας λέει το τραγούδι, ο Μπρους Σπρίγκστιν κυριολεκτικά είναι, διαμορφώνει εικόνες. Ο Τόμ Τζόντ λοιπόν, στο βιβλίο του Στάιμπενγκ και στο τραγούδι του Σπρίγκστιν, μεταξύ άλλων λέει «Θα είμαι παντού, όπου μπορείς να κοιτάξεις, θα είμαι εκεί, όπου υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν θυμώνουν». Μπρους Σπρίγκστιν.

Το τραγούδι αυτό, κιθαροδός κιθάρα, παίζει ο περίφημος Tom Morello, ο οποίος ήταν ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio, λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και το τελευταίο πρόσωπο που επιλέξαμε στη σειρά είναι ένας Έλληνας της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο οποίος απαγχωνίστηκε το Μάρτιο του 57 από τους δυνάστες, τους Εγγλέζους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Λευτεριά» και είναι γραμμένο, οι στίχοι του είναι γραμμένοι από τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και αποκαλύπτουν το ασίγαστο πάθος το δικό του και της πλειονότητας των Ελλήνων της Κύπρου για την Ελλάδα. Η μουσική και η ερμηνεία είναι από τον Σωτήρη Καραγεώργη.

Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες. Η πρώτη προέρχεται από την Γκάμπια, όχι από την Γκάνα. Η Γκάμπια είναι μια μικρή χώρα στη Δυτική Αφρική και ανεξαρτησία απέκτησε το 1965. Ανεξαρτησία από ποιους άλλους, από τους Εγγλέζους. Είναι μια χώρα περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Η δε Σόνα Ζορμπατέ ή Ζορμπατέχ. Έχει έτσι στο τέλος, αλλά Ζορμπατέ είναι το κανονικό υπόνιμό της. Είναι συνθέτρια και τραγουδίστρια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται, πώς αλλιώς, Γκάμπια. Και είναι ένας ύμνος, δεν μπορώ να σας περιγράψω τα κοσμητικά επίθετα αγάπης και αφοσίωσης στην πατρίδα της, στην Γκάμπια. Ένας ύμνος λοιπόν για την πατρίδα της, από τη Σόνα Ζορμπατέχ.

Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, είπα ότι η Τζορμπατέ υμνεί την πατρίδα της, την Γκάμπια, και καλά κάνει. Το ίδιο έκανε και ο Τσέγκεβάρα. Πατρίδα ή θάνατος, έλεγε. Το ίδιο και ο Σιμών Μπολίβαρ. Για τις πατρίδες αγωνίστηκε. Το ίδιο βέβαια και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Α, τα ακούνε μερικοί φίλοι μου προοδευτικοί που μόλις ακούνε πατρίδα ή θρησκεία ή οικογένεια, επειδή λέει το είπε η Χούντα. Και λοιπόν και τα τρία, το τρίπτυχο αυτό είναι πυρήνας στη ζωή μας, ανεξάρτητα αν πιστεύει κανείς ή όχι, ανεξάρτητα ποια γνώμη έχει για την οικογένεια και σίγουρα για την πατρίδα. Θα κλείσω με τη Ροζαλία, μια περίφημη που, όπως λέει και η Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους μας, είναι στα μέσα και στα έξω και πολύ σωστά μια πολύ σπουδαία Καταλανή. Εδώ είναι μαζί με την Ισλανδή την Björk και έναν Αμερικάνο εναλλακτικό μουσικό, τον Yves Tumor. Λοιπόν, και θα μας πει ένα τραγούδι με τίτλο Bergen, το οποίο τι είναι, το όνομα ενός κλαμπ στο Βερολίνο.

0: Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι μαζί με τη Ροζαλία ακούγεται η Μπιόρκ, δηλαδή έχουμε καταλανικά, να μιλούν οι γλώσσες, είναι καταλανικά, ισλανδικά και αγγλέζικα από τον Yves Tumor, και επαναλαμβάνεται στους στίχους «Θα κάνω έρωτα μαζί σου μέχρι να μ' αγαπήσεις». Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, η Ολλανδία κέρδισε 5-1, εντάξει, τη Σουηδία, σιγά τη νίκη δηλαδή. Εμείς θα φύγουμε σε λίγο και θα δώσουμε τη θέση μας στο Βασίλη Ρουσόπουλου και στη δική του μουσική εκπομπή. Και φυσικά θα δούμε Γερμανία ακτή ελεφαντοστού και ελπίζουμε να κερδίσουν οι Αφρικάνοι, εννοείται, παρότι οι Γερμανοί έχουν καλή ομάδα. Λοιπόν, αυτά από μας. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλή σας νύχτα.
1: Η ώρα είναι 10.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή μου και στον Νότο. Ο Ρέσι Παπάς στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Για να σας κρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με τη Μαρίζα Ρίζου και το Μαζί σου το φως, σε λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Και συνεχίζουμε με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 σε μουσική Γιάννη Γιοκαρίνη και σε στίχους Σάκη Μπουλά, Τσικαμπού με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα.

Ήταν ο Γιάννης Κούτρας από τις Καμπούμ και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο. Έρχονται οι REM με το Losing My Religion και αμέσως μετά τις κιτάλοι παίρνουν Dire Straits με το εμβληματικό Sultans of Swing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η φετινή τελική του πιο δύσκολου Masterchef θα ξεκινήσουν τη Βαρκελόνη.
2: Πάμε να το ζήσουμε.
3: Πάμε.
4: Masterchef εβδομάδα τελικού. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Ελευθερία Βανιτάκη, στο τραγούδι για το ματιών στο χρώμα, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με την Χάρου Αλεξίου, σε μουσική Νίκο Αντίπα και στίχους Λένας Νικολακοπούλου, να ζήσω να πεθάνω, και αμέσως μετά η Έλλη Πασπαλά σε μια δική της διασκευή και επανεκτέλεση του Μελιό Στασέρα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alfa Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Thank you.
1: Ήταν ο Eric Clapton στο τραγούδι Λέιλα και συντονισμένη στον Αλφαρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε με Ελευθερία Βαντάκη και τον Έρωτα Ρωτάω, ένα ιδιαίτερο σύγχρονο εντεχνολαϊκό τραγούδι, και αμέσως μετά ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από τους Χαΐνιδες, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 90 στην Κρήτη και έγραψε τη δική του ιστορία με τον Δημήτρη Αποστολάκη και τον Μίλτο Πασχαλίδη να κάνει το τεμπούτι του ως ερμηνευτή στο Καπηλιό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Ήταν η Τζους Φερέρη στο Νοβέμβριο και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Στη ζωντανή μουσική σύμπλαξη του Γιώργου Νταλάρα με τους Πιξλάκ στην Ιερά Οδό, μια βραδιά στο Λεβερκούζεν. Και αμέσως μετά είναι η σειρά του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στη διαχρονική του επιτυχία «Έλα ψυχούλα μου».

Εδώ είμαστε με Eric Clapton και Wonderful Tonight. Επιστρέφουμε στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ακούμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από διάφορες περιόδους, τραγούδια που μας έχουν όλους συντροφεύσει. Και είναι η σειρά του John Lennon τώρα, αυτού του εμβληματικού μουσικού, να μας τραγουδήσει το Imagine.

Ήταν ο Τζον Λένον στο Imagine και συνεχίζουμε ψεύφοντας και πάλι στα δικά μας με Pixel Axe και Δεν θα δακρύσω πια για σένα, και αμέσως μετά είναι η σειρά των Φατμέ, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, με τον Άσο το Ιώ.

Ήταν η Φατμέ του Νίκου Πορτοκάλογλου, ένα συγκρότημα που σημάδεψε την δεκαετία του 80 με το διζητικό του λόγο και με την μουσική του πρωτοτυπία, και συνεχίζουμε με την πιο χαρακτηριστική μπάντα από όλες που αποτέλεσε και πρότυπο για όλες τις επόμενες. Μιλάμε φυσικά για τους Beatles και το Let It Be.

Ήταν το Λιταλιάνο και ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, μία σύμπραξή της με τον Θάνο Μικρούτσικο σε λόγια του Λάκη Λαζόπουλου, από θεατρική συνεργασία των δύο. Από αυτή τη σύμπραξη πρέκυψε η μεγάλη επιτυχία το 0 ή αλλιώς βάλαμε φωτιά στα φρένα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουανέλη στο κόψε και μοίρασε και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή. Πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι για να συναντήσουμε τον Sting και το συγκρότημά του τους Police στο Every Breath You Take, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Χωσέ Φελισιάνο με το αγαπημένο Listen to the Falling Rain.

Ήταν ο Χωσέ Φελισιάνος στο Listen to the Falling Rain και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Mom by LD σε μια πολύ ιδιαίτερη και πρώτη διασκευή ενός κλασικού λαϊκού τραγουδίου του Βασίλη Τσιτσάνη, Ακρογιαλιές Δειλινά.

Ελλάδας. Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο «Είναι πάντα η αγάπη αργή» και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινή μας μουσικής διαδρομής, πάμε να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι γραμμένο για ένα δραματικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το «Ενόλα Γκέι».

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινης μας μουσικής περιπλάνησης στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψη με τη μοναδική Amy Winehouse, το Back to Black, και αμέσως μετά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Φίβου Τηλεφοριά, Θέλω να σε ξεπεράσω. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε σε κρατήσαμε μία καλή μουσική συντροφιά. Ο Ρέσης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.